έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλεται ψυχείται και σώματι όσιος, γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος, ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκη της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την εχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβόνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων, η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μία εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της ιεράς προθέσεως ή ιεράς προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και Μεγάλη Είσοδος. 4. Εκτενής της Προσκομιδής και Σύμβολο της Πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και Δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκληση εστίν από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. «Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον». Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς καρπούς είναι η συγκρότηση της Εκκλησίας. Όταν οι πιστοί μαζεύονται σε έναν ορισμένο τόπο και μια ορισμένη ώρα για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, η σύναξή τους αυτή φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δια της ενσωματώσεώς μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικό του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φτάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ το μυστήριον. Έχω γάρ και έτερων λόγων υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Εξήλθεν είδωρ και αίμα. Εντεύθεν αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αρχίζουν από το Σταυρό
και αυτά τα ίδια συνιστούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ως προς το τι σημαίνει συγκρότηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γεννάται από τον Χριστό και τρέφεται με τον Χριστό. Εκείνους που εγέννησε ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος τους τρέφει με τον εαυτόν του. Η Θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η μία σάρξ του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Η σάρτος εν σώμα υπολίες μεν, οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Η πολίδια του ενός άρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Έτσι κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Δια της σαρκώσεώς του ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις

μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο, λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οαιρών των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ουρανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση. Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της Ιεράς Προθέσεως, της ακολουθίας Ιεράς Προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν, μέσον αυτό το αληθινόν φως, ημίτηρ εκ δεξιών, Άγιοι και Άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτόπιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριον, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντως Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού. Συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός διε αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα-πρώτα στο πρώτο μέρος Θεία Λειτουργία, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η βασιλεία του Θεού. «Τι εστίν η βασιλεία», ερωτά ο Χριστός με το πανχρυσό στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου, και απαντά ο Χριστός: «Η παρουσία η εμή». Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. «Την γη κάμει για σένα ουρανό», τούτο το μυστήριο της Θεία Λειτουργίας. «Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότην όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός». Και συνεχίζει: «Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε μας ο βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγγισε σε όλους μας η βασιλεία των ουρανών. Με τις άρκες του Χριστού άνοιξε η θύρα της βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν δια του θανάτου μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζα, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνη που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων». Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο Πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, πώς να την πω, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου Πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: «Ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του Θεολόγου Ευαγγελιστού: «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του Λόγου. Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο ουράνιος πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό, ενώ τα ιερά αναγνώσματα αποκαλύπτουν την τελειότερη φανέρωσή του. Γι' αυτό διαβάζουμε και τα αποστολικά γράμματα, αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τα ιερά αναγνώσματα είναι ο λόγος του Θεού, θεολογία. Η Αγία Αναφορά είναι το έργο της αγάπης του Θεού, θεουργία. Και αίσθη της θεολογίας η θεουργία συγκεφαλαίωσης. Με το θείο λόγο και με το θείο έργο, με ολόκληρη δηλαδή τη θεία λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό και κοινωνούμε τη θεία ζωή του. Ιδιαίτερα θέλω να προσεγγίσουμε τα σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη μεγάλη είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο ουράνιος πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. Ελέησον με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτηρία. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν νικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου την μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με. Μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειωτο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με. Γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρες σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη παρησία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αθλειότατη και ήμασταν εχθροί και πολέμιοι του, από την πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία του δεν μας περιφρόνησε. Και όχι μόνο μας συμπόνεσε στη συφορά, αλλά μας ανέστησε από εκείνη τη θλιβερή πτώση και μας αξίωσε της βασιλείας του. Για τους λόγους αυτούς ο ψαλμωδός ονομάζει τη θεία οικονομία έλεος, ενώ αλήθεια την ονομάζει, διότι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης όλα ήσαν προσανατολισμένα προς αυτήν σαν σκιές και τύποι. Ο Χριστός είναι η άβυσσος του ελέους. Καταφεύγουμε λοιπόν εκεί βέβαια πως θα βρούμε έλεος, ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων διηνεκός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της θείας φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη θεία ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος, πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός εν ισχύει μας περιμένει στη σύναξή του για να τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του. Και εκείνος ελεόν προσφέρεται στον καθένα μας αφού δια της σαρκός αιώς του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον άνθρωπο για να χαρίσει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνος χόμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχομε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε: «Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την γην την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποσιν». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο τούτο θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνος χόμεντας καρδίας», λέει ο ιερεύς, και με το άνο μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού. Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικό αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει, τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας στρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον εις εμέ, ότι δεν ξεύρω ποιον με εφραίνει περισσότερο, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή οι πόσεις και οι γεύσεις του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου. Διατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τα ακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστό φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ιδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τα ακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλι πεινασμένος και διψασμένος». Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό
και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η Θεία Φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμον απόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδίν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομε προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέρθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς, που ξεκινάει με τη φράση «Τασά εκ των σών σι προσφέρομαι». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό, γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του, προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην καινή θυσία δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην καινή κτήση εν Χριστώ. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντιπολών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λίγο πριν από τον καθαγιασμό: «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπος τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους συμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη. Και διά του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Διά του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπο συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο. Γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς η Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομεν». Εμείς, και θα επισημάνει υψώνοντας τον Άγιο Άρτο «τα Άγια της Αγίης». Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα Του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς Του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός, και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα. Διότι όταν λέει «τα Άγια της Αγίης», αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. «Δεν θέλω μόνον», λέγει, «να είστε απαλλαγμένοι από τον Βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι». Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επήγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Εξαρχά το Ραβένας, 325 με 751. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για αυτό που ονομάζεται εξαρχάτο ραβένας. Τι σημαίνει αυτό, θα μας το πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας. Από το 325 με 751, άρα μιλάμε για τα βυζαντινά χρόνια, όταν υπαγόταν στο Βυζάντιο η Ραβένα, το μικρό Βυζάντιο όπως λέμε και στην αρχή για το αφιέρωμα αυτό. Κοντά μας είναι από τους πλέον επαΐοντες, ίσως ο πλέον επαΐο να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, ο κύριος Τηλέμαχος Λουγκής, είναι ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τον έχουμε λοιπόν κοντά μας για να αναπτύξει αυτό το θέμα. Κύριε Λουγκή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την ανταποκριθήκατε υπό δύσκολα συνθήκες. Λοιπόν, για να δούμε...
1: Είναι τεχνικές οι δύσκολες συνθήκες, ή μην με παρεξηγήσετε αν συμβεί κάτι το περίεργο.
0: Ωραία, το ελπίζουμε πως όχι. Για να ξεκινήσουμε. Εξαρχάτο, γιατί ονομάζεται εξαρχάτο?
1: Κοιτάξτε, γιατί με την αποκοπή των Βυζαντινών κτίσεων στην Ιταλία από την ενδοχώρα τη μεγαλύτερη, την οποία κατακτούν οι Λογκοβάρδοι, στέλνεται από την Κωνσταντινούπολη ως ανώτατος πολιτικοστρατιωτικός διοικητής ένας έξαρχος, πατρίκιος και έξαρχος. Εξάρχος σημαίνει άρχο ολοκλήρου της περιοχής, έτσι, αλλά βέβαια αυτό δεν συμβαίνει εν της πράγμασης. Λοιπόν, το εξαρχάτο είναι μια ενκλάβο, όπως λέμε στα γαλλικά, δηλαδή είναι ένα τμήμα γης που περιλαμβάνει ένα κομμάτι από την Τυρινική στην Αδριατική, αρχίζοντας από νότιο-δυτικά προς βόρειο-ανατολικά. Από τη Ρώμη δηλαδή ως τη Ραβένα, διαμέσου της παλαιάς ρωμαϊκής οδού Via Flaminia, που διασχίζει και τα Απένινα. Και είναι πολύ δύσκολο να ξέρετε, η οροσειρά των Απενίνων χωρίζει την Ιταλία σε ανατολική και δυτική.
0: Ναι.
1: Για να πας από τη Ρώμη στη Ραβένα χρειάζεται να διασχίσεις τα Απένινα. Και τα Απένινα τα διέσχιζε η Via Flaminia από τους ρωμαϊκούς περίφημους δρόμους, έτσι, η οποία διατηρήθηκε σε λειτουργία στη διάρκεια ολόκληρη του Βυζαντινού εξαρχάτου.
0: Και... ναι, βέβαια και σας ακούμε. Μην έχετε αυτή την αγωνία. Και αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι η ενιαία αυτοκρατορία, έτσι, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταφέρει την έδρα, παραμένουν εδάφη της νέας αυτοκρατορίας μέχρι που έρχονται οι Λογκοβάρδοι, νομίζω, το 751, γι' αυτό και σταματάμε εκεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Λουγκή?
1: Ναι, γκρόσο μόντο που λέμε, χοντρικό. Το θέμα είναι ότι η Ραβένα αρχίζει και αναπτύσσεται από την εποχή που η Ρώμη γίνεται Λία Λεϊλασιών, το 410 από τους Βυσιγότους του Αλαρίχου επί 2 ημέρες, και το 455 από τους Βανδάλους επί 15 μέρες. Οπότε η έδρα των αυτοκρατόρων μοιραία πρέπει να προστατεύεται. Και από την αρχή του 5ου αιώνος αρχίζει να είναι έδρα του Δυτικού Αυτοκράτορα, όταν χωρίζεται από το Θεοδόσιο το Μεγάλο στον Αρκάδιο και στον Ονόριο. Ο Ονόριος που διοικεί τη Δύση εδρεύει για πρώτη φορά στη Ραβένα. Η Ραβένα λοιπόν ανακηρύσσεται ένα είδος αντιζήλου της Ρώμης, έτσι, όπου εδρεύει ο αυτοκράτορας προστάς τον κίνδυνο να λεϊδατηθεί η Ρώμη από βαρβάρους που έρχονται είτε από βορρά είτε από νότο, όπως είναι οι Βάνδαλοι της Αφρικής. Έτσι, οπότε ο πρώτος αυτοκράτορας που εδρεύει στη Ραβένα είναι ο Ονόριος, ο νεότερος γιος του Θεοδοσίου, το 410. Ακούτε?
0: Και αυτός είναι ο λόγος, κύριε Λουγκή, που φτιάχνεται η Ραβένα με όλα αυτά τα βυζαντινά κτίσματα που
1: Βέβαια.
0: Έχουμε μέχρι σήμερα, για να την ονομάζουμε και μικρό Βυζάντιο της Δύσης.
1: Βέβαια, και στα οποία έχουν παίξει μεγάλο ρόλο τελευταία για την ανάδειξή τους. Ο συνάδελφός μου τώρα είναι μεγαλύτερος από μένα, ο Αντώνιο Καρίλε, με τη γυναίκα του Άλμπα Μαρία Ορσέλη. Ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, που είναι στο δρόμο από Ρώμη προς Ραβένα, η Μπολόνια, η Βολονία που λέγαμε, Βονονία στα αρχαία. Και η περίφημη φίλη μου επίσης, η καθηγήτρια στο King's College, η Τζούδι Θέριν, που την ανακηρύξαν η κυρία της Ραβένας και έχει γράψει διάφορα βιβλία περί Ραβένας. Λοιπόν, Καρίλε, Ορσέλη και Θέριν είναι οι μεγάλοι βυζαντινολόγοι της Ραβένας, οι σημερινοί.
0: Mm-hmm.
1: Και ελπίζω εν ζωή ακόμα.
0: Ιταλοί και οι τρεις.
1: Όχι, η Τζούδις είναι από την Οξφόρδη.
0: Α, είναι Εγγλέζα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας τώρα η Ραβένα, γιατί η Ραβένα είναι πόλη, αλλά σαν εξαρχάτο δεν είναι μόνο η πόλη, είναι η ευρύτερη περιοχή.
1: Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Ναι, φτάσαμε ακόμα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε τώρα, η Ραβένα με τις λαϊλασίες τις αδιάκοπες που έρχονται κυρίως από τη θάλασσα στην Τυρινική, είναι γνωστή στους Βυζαντινούς ως σημαντικός τόπος. Παραδείγματος χάρη ο Προκόπιος του Κεσαρεύς, ο μεγάλος ιστορικός της εποχής του Ιωστινιανού, λέει ότι η θάλασσα, λέει, η θάλασσα ονομάζεται Ιόνιος Κόλπος από τον Νότο μέχρι τη Ραβένα, και από τη Ραβένα πάνω λέγεται Αδριαντικός Κόλπος, δηλαδή χωρίζει την Αδριατική σε δύο τμήματα με το μη τη Ραβένα, που είναι πάνω από την Ανκόνα. Η Ραβένα λοιπόν και ως αυτοκρατορική πόλη αρχίζει και γίνεται διάσημη, και βέβαια ως αυτοκρατορική πόλη αρχίζει σιγά σιγά να διεκδικεί και εκκλησιαστικά πρωτεία. Αυτό προτρέχω λίγο λέγοντας ότι, ξέρετε, η Ρώμη διακρίνεται για την παραμονή αυτήν του Αποστόλου, του Αποστόλου, του διαδόχου των κορυφαίων Αποστόλων του Χριστιανισμού, Πέτρου και Παύλου, που μαρτύριζαν στη Ρώμη, και διεκδικεί τα πρωτεία. Η Ραβένα ως επίσης αυτοκρατορική πόλη είναι εκείνη η οποία μιμείται τη Ρώμη σε όλα, και όπως η Ρώμη βγάζει σε κατά διαστήματα αιώνων το λεγόμενο Liber Pontificalis, το επισκοπικό βιβλίο της Ρώμης, που είναι βιογραφίες και έργα των παπών, των διαδοχικών παπών, έτσι και η Ραβένα θα βγάλει τον 9ο αιώνα πλέον, επί Λογκοβάρδων, και μάλιστα επί Φράγκο Λογκοβάρδων θα λέγαμε, το Liber Pontificalis Ecclesiae Ravenatis, δηλαδή επισκοπικό βιβλίο των επισκόπων της Ραβένας, των διαδοχικών επισκόπων της Ραβένας, και ως προς αυτό διεκδικεί εκκλησιαστικά πρωτεία και ως αυτοκρατορική έδρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Η Ραβένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Λουγκή. Είπατε ότι χωρίζεται η θάλασσα στην Αιώνιο και την Αδριατική. Εμείς σήμερα ξέρουμε ότι το Ιόνιο είναι από το τακούνι της Ιταλίας και κάτω, και ακριβώς, η Αδριατική είναι από το τακούνι και πάνω. Η Ραβένα είναι όμως πολύ βόρεια.
1: Πολύ βόρεια, ακριβώς. Ο Προκόπιος δίνει, δηλαδή, μπορεί να μην το εννοεί ο Προκόπιος, πάντως εξαίρει τη σημασία της Ραβένας για να καταλάβει ο αναγνώστης του.
0: Και για να δώσουμε και στους ακροατές, γιατί δεν ξέρουν όλοι ίσως το χάρτη της Ιταλίας, τη Ρώμη την ξέρουν όλοι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι περίπου στη μέση και δυτικά της Ιταλίας. Η Ραβένα είναι βόρειο-ανατολικά.
1: Βόρειο-ανατολικά της Ρώμης, διαμέσου της Βία Φλαμίνια.
0: Έτσι.
1: Που διασχίζει τα Απένια.
0: Και περίπου είναι στο ύψος, να το πούμε έτσι, της σημερινής βόρειας Κροατίας. Έτσι.
1: Περίπου.
0: Ναι.
1: Έτσι, παίρναμε το πλοίο από την Πάτρα να πάμε στην Ανκόνα, παλαιότερα βέβαια, με τα αυτοκίνητά μας, και μετά την Ανκόνα είναι η Ραβένα, μπορούσαμε να πάμε.
0: Ή το Σαν Μαρίνο, όσοι ξέρουν, είναι βόρεια από το Σαν Μαρίνο. Αυτό. Ωραία. Δώσαμε και το στίγμα το γεωγραφικό.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Η Ραβένα ως πόλη δεσπόζουσα ανεφοδιάζεται κυρίως στη Σιτηρά από την Ιστρία. Η Ιστρία είναι το πέρασμα της Ιταλίας προς τη Βαλκανική, έτσι, και περνώντας από τη Βενετία και ως τη Ραβένα, από τη Βενετία ως την Ραβένα, με Πάντοβα και λοιπά από κάτω, είναι ελώδης περιοχή που την εποχή για την οποία συζητούμε ονομαζόταν Κομάκιο με δύο τσε και χα. Κομάκιο, πολύ δύσκολη ελώδης περιοχή, κάτι που έκανε τη Ραβένα, στην οποία εκβάλλει και ο πατήρ των Ιταλικών ποταμών Πάδος, ο αρχαίος Ιρυδανός, έτσι, την κάνει δυσπρόσιτη και δύσκολη σε πολιορκία. Δηλαδή, πολύ οχυρό ένα είδος. Τα έλη του Πάδου αφενός, έτσι, και η στρατηγική της θέση.
0: Και η Βενετία είναι πιο πάνω. Για αυτό τώρα γιατί ήρθε στο μυαλό μου, για αυτό που λέγατε για τα έλη και για όλα αυτά. Είναι δηλαδή μια συνέχεια όλου αυτού του βόρειου κόλπου. Ανατολικά
1: ανεφοδιάζεται, δηλαδή, τα Σιτηρά, γιατί η Ραβένα που είναι, δεν είναι αυτάρκης σε διατροφή, κατεβαίνουν από την Ίστρια και έχουν ανάγκη από το Κομάκιο. Άμα κοπεί, όπως θα δείτε, θα δούμε στη συνέχεια, οι Λογκοβάρδοι, όταν αποκόπτουν τη Ραβένα από το βορρά, αρχίζει και είναι πολύ ευεξήγητη η πτώση της.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να συνεχίσουμε, κύριε Λουγκή. Θέλετε... Ναι. Να μας πείτε, αν θέλετε, να μας πείτε για την επαρχία της Ραβένας, δηλαδή τι περιλαμβάνει εκτός από την πόλη, γιατί δεν είναι μόνο
1: το
0: πόλη.
1: Το λεγόμενο εξαρχάτο, λοιπόν, είναι μια λουρίδα γης που ξεκινάει από τη Ρώμη μέσω της Βία Φλαμίνια. Είναι απότομο τα Απένινα, και στα Απένινα είναι η διάσημη Πόρτα Περτούζα. η οποία πόρτα Πρατούζα έχει ένα άνοιγμα προς τα κάτω που οδηγεί στην, που είναι εκείνο το στην Ούμπρια, στην περιοχή που λέγεται Ούμπρια, που είναι το Σπολέτο, που είναι το Καμερίνο, που είναι οι διάφορες πόλεις, και ο στρατός οδεύει μέσω Ρώμης στη Ραβένα και του Μπαλίν από αυτό το δρόμο, από τη Βία Φλαμίνια. Η Ραβένα είχε πάντα ανάγκη από υδραγωγεία, τα οποία τα χτίζανε διαδοχικά και να εδρεύουν στρατιωτικά τμήματα ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλύψουν την απόσταση μεταξύ Ρώμης και Ραβένας, τη στιγμή που στρατεύματα στη Ρώμη το πολύ πολύ επί Βυζαντίου να ήταν έως 500, ξέρει και τους Ρωμάνους, να είναι γύρω στα 500 άτομα, τα οποία δεν είναι πάντοτε πιστά στις Βυζαντινές αρχές. Έτσι επαναστατούν πολύ συχνά και χρειάζεται να σταλεί στρατός. Από πού θα σταλεί στρατός? Από τη Ραβένα, βεβαίως, για να καταπνίξει την ανυποταξία της Ρώμης. Πολλές φορές. Έτσι, με παπική υποκίνηση. Με συγχωρείτε που τα λέω όλα αυτά, αλλά συμβαίνουν. Επίσης έχει ανάγκη από υδραγωγία και από χειρά στρατιωτικά τμήματα. Και βεβαίως η Ραβένα, ανάμεσα στα περίφημα κτίσματα για τα οποία δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, υπήρξαν και φυλακές διάσημες, όπου φυλακίστηκαν επί Οστρογότστων. Οι Οστρογότστοι κατέκτησαν την Ιταλία το 493 και τους εξόντωσε ο Ιουστινιανός το 526. Έτσι. Και είχαν ως πρωτεύουσα επί Θεοδωρίχου του Μεγάλου, του Αμαλού, τη Ραβένα κι αυτή. Είχαν και φυλακές, όπου φυλακίστηκε ο περίφημος Ανίκιος Μάνλιος Σεβερίνους Βοέθιος, ο Βοήθιος, έτσι, ο φιλόσοφος της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έγραψε την Consolatio Philosophia, την παρηγοριά της φιλοσοφίας, στη φυλακή. Χριστιανός, πρώην παγανιστής, πρώην ειδωλολάτρης, και ο γαμπρός του Πίντος Αουρέλιου Σύμμαχος, συγκλητικός της Ρώμης. Έτσι, η σύγκλητος της Ρώμης παρακμάζει ορατά, με ορατό τρόπο, τον 6ο αιώνα, όπου ακμάζει η Ραβένα, και πάρα πολλοί συγκλητικοί πάνε στη Ραβένα, όπου κατά κανόνα εδρεύουν οι Βυζαντινοί και στη διάρκεια της Reconquista, της ανάκτησης επί Ιουστινιανού. Ίσως θα λέω λίγο ανακατεμένα, αλλά πάμε από τον ένα αιώνα στον άλλον, αλλά για την χρονική συνέχεια μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε.
0: Ωραία. Ήδη μας έχετε δώσει το στίγμα, κύριε Λουκί, και γεωγραφικά, έτσι είδαμε, για να καταλάβουν οι ακροατές μας πώς είναι. Έχουμε τις λαιλασίες στη Ρώμη, οπότε εδώ έχουμε την Ραβένα που ανεβαίνει πλέον η θέση της στην Ιταλική Χερσόνησο έναντι της Ρώμης εκείνα τα χρόνια. Είναι η έδρα του εξαρχάτου του Βυζαντίου, οπότε γι' αυτό και φτιάχνεται και έχει όλα αυτά. Είναι η Βενετία στο βορρά, όπως είδαμε, είναι στο νότο το Ρίμινι το γνωστό, είναι στην παραλία της Αδριατικής, όπως μας είπατε, και φτάνει νομίζω μέχρι το Φόρλι, αν θυμάμαι καλά, και έχει
1: το Φόρουμ Λίβι, Φόρουμ του Λιβίου, Φόρλι. Φόρλι είναι στο δρόμο κοντά στην Πολόνια. Είναι το Φόρλιμ Πόπολι, Φόρουμ Ποπίλι, και το Φόρλι, Φόρουμ Λίβι, παραδίπλα. Είναι στη σιδηροδρομική γραμμή απάνω αυτά τα έχω κάνει πολλές φορές, γι' αυτό σας τα λέω.
0: Πολύ ωραία. Και είναι και τα Απένινα που μας το έχετε τονίσει, και καλά κάνατε, γιατί είναι τα βουνά τα οποία αποκόπτουν τη Ραβένα από τη Δύση. Και υπάρχει μια δυσκολία το να πας να βρεθείς, ας πούμε, άμεσα στην πόλη. Πρέπει να ταλαιπωρηθείς, να το πούμε έτσι. Ενώ από τις ακτές απέναντι, τις Σερβίες, της Κροατίας, της Ελλάδας κτλ., είναι μέσω θαλασσίας οδού πιο εύκολο, σωστά?
1: Σωστά. Και επίσης η σημασία της Ραβένας προκύπτει και από το πώς αναφέρεται στις πηγές. Με την έννοια, μιλάς ξαφνικά για το Μεδιόλανον, το Μιλάνο. Mm-hmm. Τι λένε, τι είναι το Μιλάνο? Το Μιλάνο είναι στη μέση της αποστάσεως, λέει το κείμενο, έτσι ο Προκόπιος πάντοτε, έτσι υπερπολέμων, ανάμεσα στη Ραβένα και στις Γαλλικές Άλπεις. Δηλαδή μια ευθεία γραμμή από τη Ραβένα ως τις Άλπις Κότιε, Άλπις Μαρίτιμε όπως τις λένε εκεί, που χωρίζουν την Πορτιγκέρα από την Κόντ Αζούρ της Γαλλίας. Έτσι. Είναι η μέση του Μιλάνου, είναι χιλιομετρικός δείκτης του Μιλάνου, αλλά η έναρξη της μέτρησης είναι Ραβένα. Πάντοτε. Και δηλαδή χρησιμεύει στον ενήμερο αναγνώστη για να καταλάβουν που είναι οι άλλες πόλεις ή τοποθεσίες που αναφέρονται.
0: Ναι, κύριε Λουκί, ολοκληρώστε.
1: Και στη Ραβένα βεβαίως αποβιβάζονται κατά κανόνα οι Βυζαντινές ενισχύσεις, που κατά περίπου χρονική κανονική σειρά στέλνονται στην Ιταλία, όπου τα πράγματα δυσκολεύουν ως ημέρε, δηλαδή όλο και περισσότερο.
0: Να έρθουμε τώρα στο εξερχάτο, στην έκτασή του, γιατί δεν είναι τόσο απλό από ό,τι γνωρίζω, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η Ραβένα και γύρω στις περιοχές, υπάγονται και άλλες περιοχές στη Ραβένα.
1: Στη Ραβένα υπάγεται ό,τι εξερχάτο, τίποτε άλλο. Βέβαια, εντάξει, είναι και η Νότια Ιταλία και η Σικελία, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά αυτό σιγά σιγά θα αποκοπούν. Και τώρα για να κάνω ένα, εφόσον με ρωτήσατε, κάνω ένα άλμα. Το 662, ο μόνος Βυζαντινός αυτοκράτορ που υπεσχέθηκε τη Ρώμη και ο τελευταίος αυθεντικός είναι ο έγγονός του Ηρακλείου, ο Κόνσταντς ο Δεύτερος. Το 662 ο Κώνστας ξεκίνησε πεζή από την Κωνσταντινούπολη, με πεζικό και υπηκό εννοώ, και πήγε στον Πειραιά, και στον Πειραιά επέβη του στόλου και αποβιβάστηκε στον Τάραντα, το Τάραντο στην Ιταλία, και εκεί πεζικά, αφού νίκησε τους Λογκοβάρδους σε μια-δυο μάχες, πήγε στη Ρώμη. Είναι ο τελευταίος αυθεντικός Ρωμαίος αυτοκράτορας που λειτουργήσε στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη με τον Πάπα Βιταλιανό. Του επιφυλάχθησαν αυτοκρατορικές τιμές μετά από διάλειμμα αιώνων. Δεν είχαν να δουν αυθεντικό αυτοκράτορα, πέστω και της Κωνσταντινούπολης, στη Ρώμη. Λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να επιβληθεί απάνω, γιατί η Λογκοβάρδη ήταν πολύ ισχυρή, κατέφυγε στις Σιρακούσες της Σικελίας και εκεί, και φθάνω στην ουσία, εκείνο που έκανε ως αυτοκράτορ Βυζαντινός της Κωνσταντινούπολης, που ήθελε να επιβληθεί στην Ιταλία, το επαναλαμβάνω, απέσπασε τη Ραβένα από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης, το λεγόμενο σχίσμα της Ραβένας. Το έχετε ακουστά?
0: Όχι, το μαθαίνουμε από εσάς.
1: Το εκκλησιαστικό σχίσμα της Ραβένας λοιπόν ξεκινάει το 667 ίσως, από τον Κόνσταντα το δεύτερο βρισκόμενο εν Σιρακούσες, στις Σιρακούσες, και διαρκεί ως το έτος 700, οπότε μη υπάρχοντος πλέον Βυζαντινής τόσο οξίας επιρροής στην Ιταλία, ο Πάπας την επαναφέρει στην δικαιοδοσία της Ρώμης. Έτσι. Δηλαδή η Ραβένα υπάγεται, είναι αυτοκέφαλη για ένα διάστημα 34 ετών εκκλησιαστικά. Πού το ξέρουμε αυτά? Αυτό το ξέρουμε από τον Αγνέλο. Αγνέλους είναι αρχιεπίσκοπος Ραβένας τον 9ο αιώνα, και μιμούμενος στους Ρωμαίους που κάνανε το Liber Pontificalis, το παπικό βιβλίο που είναι οι βιογραφίες των καταδιαδοχήν και εκάστοτε παπών, έγραψε και ένα Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, δηλαδή άλλο ένα σήμα ανταγωνισμού μεταξύ των εκκλησιών Ρώμης και Ραβένας, και έχει όλους τους επισκόπους μέχρι τον 9ο αιώνα. Από εκεί και πέρα, με τον 9ο αιώνα, ο Πάπας με τους Φράγκους ανεκήρυξε τον Καρλομάγνο, δεν υπάρχει θέμα ούτε Βυζαντινής ούτε Λογκοβαρδικής Ραβένας, είναι το παπικό κράτος. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, και είναι η περίοδος και τότε με το 700 εκείνο τον αιώνα που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη την οικονομαχία που συνταράσει πολύ τα δεδομένα, και τότε είναι που γίνεται από τους Λογκοβάρδους και η πτώση, ας πούμε, της Ραβένας και η αποκοπή της από την Κωνσταντινούπολη, σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το εξής θέμα, ότι αν διαβάσετε τον Κόντεξ Καρολίνους, είναι μια συλλογή αυτοκρατορικών και παπικών γραμμάτων, αλληλογραφίας μεταξύ Φράγκων, τότε βασιλέων ακόμα, και παπών, είναι ότι οι Έλληνες είναι αιρετικοί λόγω οικονομαχίας, οπότε πρέπει να κατέβουμε, και οι Έλληνες είναι κακόβουλοι, δεν μπορείτε να ακούτε, μαλήφικοι
0: χρησιμοποιούν αυτό, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, και οπότε έχουν κάθε δικαιολογία για να καταργήσουν κάθε τι το Βυζαντινό εκεί πέρα. Εξάλλου είναι και εποχή της οικονομαχίας, τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Έτσι.
0: Είναι σημαντικό, γι' αυτό και το ανέφερα, κύριε Λουγκή, γιατί το χρησιμοποίησαν ως όπλο για να γίνουν όλα αυτά στη συνέχεια, για την Ραβένα που μας ενδιαφέρει.
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η Ραβένα ήταν αποκομμένη καταρχήν από τις Βυζαντινές κτίσεις του Βορρά, που τις κατέκτησαν πολύ γρήγορα οι Λογκοβάρδοι, συνεννοούμενοι και με τους Φράγκους κάθε φορά όταν δεν επικοινωνούσαν οι Βυζαντινοί με τους Φράγκους. Και η Παβία, το Τιτσίνουμ, το αρχαίο, ήταν η Λογκοβαρδική πρωτεύουσα, και όταν κατέβηκε ο Καρλομάγνος για πρώτη φορά, πήρε την Παβία από τους Λογκοβάρδους, τους νικητές των Βυζαντινών, στη Ραβένα, και την κατέστησε πρωτεύουσα του Regnum Italicum, του Ιταλικού Βασιλείου, υπό φραγκική επιρροή άμεση, κατευθείαν. Είχαν γίνει πάρα πολλές

0: Αναστάσεις για την Ιταλική ανεξαρτησία από τους Έλληνες. Τι λέτε καλέ, δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Εναντίον των τοπικών αρχών και μάλιστα την εξέγερση αυτή του 700 ακριβώς, του έτους 700, την κατέστειλε με βάναστο τρόπο θα λέγαμε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο δεύτερος, ο λεγόμενος Ρινότμητος.
1: Mm-hmm.
0: 705 κάπου εκεί ήταν αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα. Πάντως, το Βυζάντιο κατάφερε μέχρι το 751 να την κρατήσει. Και είναι αξιοπερίεργο το ότι στη Ραβένα τα κύρια κτίσματα είναι βυζαντινής επιρροής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μεγαλεπίβολα και πολύ ωραία και παγκόσμια αναγνωρισμένα και πολλές φορές
0: ναι.
1: Όταν λες για Βυζάντιο δείχνουν εικόνες που είναι από τη Ραβένα.
0: Βεβαίως, τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα.
1: Έτσι.
0: Και το περίεργο είναι ότι είναι και η Ραβένα έχει το λιμάνι που λεγόταν Κλάσης, ο Στόλος δηλαδή. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και στο Κλάσης, στο Στόλο, υπάρχει ο Άγιος... ο Άγιος Σαν Απολινάρε Νόβα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άγιος mm-hmm. Απολινάριος ο Νέος. Και εκεί υπάρχει ένα νέο μοσαϊκό, Ιουστινιάνιας Έμπλευσης, στην οποία είναι ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Πογονάτος, αυτός που έκανε την έκτη Οικουμενική Σύνοδο και ένωσε τις εκκλησίες και εν πάση περιπτώσει με ταπεινωτικούς θα έλεγα όρους για το Βυζάντιο, έτσι όλο αυτό, και γι' αυτό εικονίζεται αυτός και όχι ο πατέρας του ο Κόντσας, ο οποίος θεωρήθηκε αιρετικός, γιατί πήγε κυρίως γιατί πήγε για να υποτάξει τον Πάπα εκεί. Δηλαδή το μέλλον απέδειξε ότι μάλλον είχε δίκιο ο Κόντσας και όχι ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος. Θα έλεγα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κρίση υποκειμενική.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αλλά είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι στη Ραβένα είναι ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα και λίγο παραπέρα στο λιμάνι είναι ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος. Σε ίδια απεικόνηση. Όπως ο Ιουστινιανός με τους αξιωματούχους εκατέρωθεν. Έτσι, έχετε υπόψη σας την τοιχογραφία.
1: Και ποιος δεν την έχει υπόψη. Ακόμα και εκείνη που δεν ξέρουν.
0: Είναι και ο Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Ναι, έτσι είναι και ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος. Στον Απολινάριο. Όχι στον Άγιο Βιτάλιο δηλαδή, στη Ραβένα. Εξάλλου είχαμε εκείνη την εποχή και επιδημίες πανόλης, για τις οποίες βέβαια, επειδή δεν είναι αλήθεια αυτό, κατηγορούνται και οι Βυζαντίνοι γι' αυτό, επειδή η Ανατολή επλήττεται το περισσότερο από την Πανόλη, από τη Δύση που ήταν πολύ πιο κρύα. Έτσι. Το 597 υπάρχει μια επιδημία πανόλη στη Ραβένα, η οποία και αυτή αποδίδεται στους μαλήφικοι Γκρέκοι. Πολύ άσχημο αυτό. Αλλά mm-hmm. τι να κάνουμε, και γι' αυτό λένε ότι ο Λίμπερ Ποντιφικάλης που σας έλεγα, που τον έκανε ο επίσκοπος Ραβένης Αγνέλος τον 9ο αιώνα, λέει ότι από την υπατία του βασιλείου του Ιούνιορ, του νεότερου, ξέρετε η υπατία ήταν αρχαιόθεν, έτσι, mm-hmm. στη Ρώμη. Ο ναι. τελευταίος ύπατος που μνημονεύεται είναι στη χριστιανική εποχή το 541 και λέγεται Βασίλειος Γιούνιορ. Και εκεί λύγει ο κατάλογος των υπάτων που είναι λεπτομερής από το Ρωμίλο. Έτσι. Και λέει από το Βασίλειο Γιούνιορ λοιπόν ως το 541 έως την κυριαρχία του Ναρσί. Ξέρετε στη Ραβένα ο Ναρσής είναι ο κατακτητής της Ιταλίας και αναφέρεται στην Ιταλική ιστορία όπως ας πούμε ο βασιλιάς ο Βιτόριο Εμμανουέλε ή ο Μουσολίνη, αλλά και ο Ναρσής είναι ένας από αυτούς που κυβέρνησε την Ιταλία από 17 χρόνια με σιδερένιο χέρι μάλιστα τη κυβέρνηση, ολόκληρη την Ιταλία. Λοιπόν από το Βασίλειο Γιούνιο 541 ως το 568 που πέθανε ο Ναρσής, Provinciales Romani Ravenatesque ad nihilum redacti sunt. Οι επαρχιώτες της Ρώμης και της Ραβένας έφτασαν στο μηδέν. Έπεσε και η επιδημία πανόλης. Σας λέω για να δείτε, έπεσε δεν έπεσε η επιδημία πανόλης εκείνη την εποχή, πόσο αντιβυζαντινά είναι τα λαφτινόφρονα κείμενα της εποχής.
1: Και επηρεάζονται και πόσο η διαφορά βορρά με νότου, έτσι κύριε Λουγκή.
0: Στην Ιταλία αρχίζει αυτό και γίνεται ορατό λίγο αργότερα, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει.
1: Λέτε αργότερα, πότε ακριβώς?
0: Όταν οι Φράγκοι κάνουν το Regnum Italiae. Mm. Δηλαδή από τον Καρλομάγνο και μετά που δίνει το Regnum Italiae. Κοιτάξτε, ο Καρλομάγνος είναι ένας Φράγκος βασιλιάς. Έτσι. Όταν... Λέγε, όταν κυριαρχεί και πάνω στους Λογκοβάρδους, κυριαρχεί σε δύο λαούς, Φράγκους και Λογκοβάρδους.

0: Βάρδους. Οπότε πάβει να είναι βασιλεύς. Βασιλεύς είναι ο ηγήτωρ ενός έθνους. Αυτοκράτορ είναι αυτός που ηγείται πολλών εθνών. Λοιπόν, γίνεται αυτοκράτορ και υπάρχει το Regnum Francorum των Φράγκων που του δίνει στον δευτερότοκο γιο του και το Regnum Italicum που έχει την πρωτεύουσα Παβία και πολύ περισσότερο τη μεγαλόδοξον Ρώμη και τη δίνει στον Πεπίνο. Αυτό είναι το Regnum Italicum, αρχίζει το φραγκικό Regnum Italicum και όχι το Regnum Longobardicum, το οποίο καταλύεται από τον Καρλομάγνο το ίδιο, ή το 800 που στέφεται ο Καρλομάγνο στη Ρώμη. Λοιπόν, εκεί είναι το Regnum Italicum, απάνω στη Ραβένα, εκεί που ήταν το Regnum Longobardicum. Απλώς και αυτό το Regnum Italicum έχει τάσεις επικράτησης και στο νότο της Ιταλίας. Υπάρχουν επανειλημμένες εκστρατείες που συγκρατούνται, αναχαιτίζονται, αδυνατούν να κατακτήσουν τον νότο που παραμένει βυζαντινός, όπως γνωρίζετε.
1: Μια μικρή άνω τελεία, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα, κύριε Λουγκή, και αμέσως συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο κύριος τηλέμαχος Λουγκής είναι κοντά μας, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και όχι μόνο, και εξαρχάτου της Ραβένας, 325-751, είναι εκείνο το οποίο μας παρουσιάζει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική πόλη είναι η Ραβένα, που δεν έχει αρχαία ιστορία μεν, αλλά αυτά τα χρόνια που μας απασχολούν είναι πολύ σημαντική σαν πόλη και ζυμώνονται καταστάσεις ευρύτερα για την Ιταλία γενικότερα από εκείνα τα χρόνια και στο και εφ' εξής. Σωστά, κύριε Λουγκή?
0: Βέβαια. Γιατί το εξαρχάτο αρχίζει και μικραίνει ήδη από την εποχή που ιδρύθηκε περίπου. Δηλαδή, αν ιδρύεται γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα, ήδη από το 579 πέφτει το Σπολίτιον, το λεγόμενο Σπολέτο, στην Ούμπρια. Έτσι, πέφτει στους Λογκοβάρδους και γίνεται πολύ επικίνδυνη η Φλαμίνια οδός. Δηλαδή, τα Απένινα που όριζαν από τη Λιγουρία, ξέρετε, η Λιγουρία είναι όλη η Βόρειος Ιταλία, δεν λέγεται Λομβαρδία γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα οι Λογκοβάρδοι, έτσι, εκείνη την εποχή. Δηλαδή, όλη η Λιγουρία που από το 640 έχει γίνει Λογκοβαρδική και από την Τοσκία, τη λεγόμενη Τοσκάνα σήμερα. Και όλες αυτές οι πόλεις του εξαρχάτου της Ραβένα, η Ραβένα, η Αγκώνα, η Σενογαλία, η Σενογκάγλια, ο Αδρίας, Ανδρία, η Πεσκάρα, το Λορέτο, το Λορέτιουμ, το Ρίμινι, το Όζιμο, το Ουρμπίνο, η Τσεζένα, το Φορλί που λέγαμε, το Φορλιμπόπολη, η Φαγέντσα, η Φαγεντία, η Μόντενα, η Μούτινα, έτσι λατινικά, η Μουτίνη, Μουτίνη ελληνικά, και η Βονονία, Βολόνια. Μπολόνια. Όλες αυτές οι πόλεις αρχίζουν και κλείνουν, όπως λένε, τις πύλες τους τη νύχτα, γιατί πρόκειται για μικρές πόλεις, καταλαβαίνετε, τις οποίες περιβάλλουν τείχη. Και κλείνουν οι πύλες γιατί διευρύνεται η ανασφάλεια στην περιοχή των Απενίνων. Αυτά τα λένε οι πηγές, δεν τα λέω εγώ.
1: Και η ανασφάλεια πού οφείλεται, κύριε Λουγκή?
0: Στην αστάθεια κεντρικής διοικήσεως και κυριαρχίας. Παραδείγματος χάρη, όταν κυριαρχούν στη Ραβένα ο Θεοδόρηχος ο Μέγας, ο Στρογότσι, υπάρχει ένα κείμενο που σήμερα το λέμε Εξκέρπτα Βαλεζιάνα, αποσπάσματα του Βαλέσιου. Βαλουά ήταν ένας Γάλλος φιλόλογος της Αναγεννήσεως. Και κοινώς λέγεται χρονικών της Ραβένας αυτό. Και είναι μόνο η βασιλεία του Θεοδωρίχου του Μεγάλου, δηλαδή Μεγάλου τον λένε τη Γερμανία, έτσι, από το 493 έως το 526. Και λέει τότε ότι ήταν η μόνη εποχή, λέει, που στη Ραβένα και στην υπόλοιπη Ιταλία οι πύλες των πόλεων δεν έκλειναν τη νύχτα και οι πόρτες των σπιτιών δεν έκλειναν τη νύχτα και ο αμφορεύς κρασιού έκανε μόνο ένα συστέρτιο και το άρτος έκανε ακόμα μισό συστέρτιο και όλοι ζούσαν ευτυχισμένα. Βέβαια αυτό το πήραν οι Γερμανοί ιστορικοί και λένε τι ωραία που ήταν η Ιταλία υπό τους Γερμανούς. Έτσι. Ήταν οι Γερμανοί, οι Οστρογότσοι θεωρούνται Γερμάνεν, όχι Deutsche, Γερμάνεν, αρχαιογερμανοί. Έτσι. Αυτά θεωρείται η ιδανική εποχή της Ραβένας όταν ήταν υπό τους Γερμανούς. Έτσι κινείται η ιστοριογραφία σήμερα ακόμα. Έτσι.
1: Και μετά έχουμε τις εισβολές και αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι.
0: Εισβολές είχαμε και πριν και μετά και όποτε θέλετε. το 643, ας πούμε, άσχετη χρονολογία, που κατακτήθηκε από τους Λογκοβάρδους η Λιγουρία, δηλαδή η περιοχή του Μιλάνου τότε. Mm-hmm. Τώρα λέγεται Λομβαρδία, έτσι. Τότε λεγόταν Λιγουρία, ακόμα όλη η Βόρεια Ιταλία, ο Βόρειος Ιταλίας με τη Βενετία. Έκλεισε η επικοινωνία με το Βορρά. Έτσι. Και πολλές φορές πλέον εμφανίζονται Βυζαντινοί έξαρχοι, όπως ο Ολύμπιος ή ο Θεόδωρος ο Καλλιοπάς. Ο Θεόδωρος ο Καλλιοπάς, τον έχετε ακουστά ποτέ? Ο Θεόδωρος ο Καλλιοπάς είναι ο Πάπας ο οποίος μετέφερε ατίμως τον Πάπα Μαρτίνο σιδηροδέσμιο λένε στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί εξορίστηκε στη Χερσόνα, εκεί που γίνονται οι μάχες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων σήμερα. Και στην Χερσόνα ο Πάπας Μαρτίνος επέζησε καλά ως εξόριστος Βυζαντινός, έγραψε πάρα πολλά γράμματα που έλεγαν ότι περνάει σχετικά ανεκτά, έτσι, απλώς του έλειπε αυτή η παντοδυναμία η παπική, και ο οποίος πέθανε στην εξορία του και ανακηρύχθηκε ο Πάπας Μαρτίνος ο πρώτος, έτσι, επί Κόνσταντος βεβαίως. Ναι. Ωραία.
1: Πέστε κύριε Λουκί.
0: Το 668 ο Κόνσταντος ο δεύτερος πήγε στον Τάραντα και από εκεί έκανε το σχίσμα της Ραβένας και λοιπά. Ούτε ο Κράξης. Τα είπαμε αυτά. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε?
1: Εκείνο το οποίο είπα στην αρχή και μου είπατε μετά και τα λοιπά, είναι ότι η Ραβένα συνδεόταν με κάποιο τρόπο με την Νότια Ιταλία, την Καλαβρία και τη Σικελία. Πώς γινόταν αυτό? Γιατί είναι μακρινές αποστάσεις. Και για ποιο λόγο είχε?
0: Οι πηγές δεν λένε απολύτως τίποτα σχετικά με αυτό και τις ξέρω απ' έξω τις πηγές.
1: Δεν υπήρχε σύνδεση επομένως με τον Νότο.
0: Όχι, η σύνδεση που ακούμε για τη Ραβένα είτε με τη Ρώμη, είτε με τη Ρώμη, είτε διά θαλάσσης. Και μάλιστα μέσω Κωνσταντινούπολης, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Τάρας ή Ότραντο, ή Ιδρεντός ή ο Ιδρούς του Ιδρούντος, το Ότραντο, ξέρετε, στη Νότια Ιταλία μιλάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ σας τα λέω και ελληνικά και λατινικά και ιταλικά. Έτσι. Είτε στον Τάραντα, είτε στον Ιδρούντα, είτε στο Βρουνδίσιον ή Βρυνδίσιον, όπως λέγαμε πρόσφατα, το Μπρίντιζι, έπρεπε μόνο έτσι στη Ραβένα, από την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα Ρώμη, μέσω της Βία Φλαμίνια. Δεν είχε άλλες επικοινωνίες. Επικοινωνία από Ραβένα, ξέρουμε πότε να σας πω. Είναι ένα διάταγμα του Δισέγγωνου του Καρλομάγνου, του Λουδοβίκου Δευτέρου του Ιταλικού, που είναι από την Παβία και πάνε να πολεμήσουν στο Μπάρι, η Βάρης, η Βυζαντινή Βάρης, που ήταν για ένα 35 ετία χαλιφά, αυτό εμιράτο μουσουλμανικό, το είχαν κατακτήσει για 30 χρόνια. Και το διάταγμα αυτό του Λουδοβίκου λέει συγκέντρωση των στρατών που θα κατέβουν στη Νότιο Ιταλία από τη Βία Αντριάτικα, έτσι, θα κατέβουν στη Ραβένα. Αυτή είναι η μνήμη της Ραβένας ως τόπος συγκεντρώσεως δυτικών στρατευμάτων, η μοναδική μνήμη που έχουμε. Κατά τα άλλα, ο Ναρσής συγκέντρωνε το στρατό του στη Ραβένα το 552 και εξής, μέχρι το 568, και έξω από τη Ραβένα έγινε μια ωραία ναυμαχία στη Σενογαλία, λίγο παρακάτω, μεταξύ του νεοτεύχτου Οστρογωτικού στόλου 47 πλοία και του Βυζαντινού 50 πλοία. 50 πλοία διαφορά, βεβαίως. Περηφανής νίκη των Βυζαντινών, γιατί οι Οστρογότσοι δεν υπήρξαν ποτέ τους ναυτικοί. Αλλά ήταν έξω από τη Ραβένα, τέλος πάντων, η ναυμαχία.
1: Οπότε είναι γνωστή και η ναυμαχία, που δεν έχουμε ναυμαχία στη Ραβένα, κύριε Λουκί. Αυτή είναι η ναυμαχία της Ραβένας, να το πούμε έτσι, εκείνα τα χρόνια.
0: Και στο στόλο των Οστρογότων, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ναυσιπλοεία, είναι επικεφαλής ένας πρώην μεράρχης, δηλαδή υποδιοικητής του Βελισσαρίου, στο μισθοφορικό στρατό του Βελισσαρίου, ένας Γότθος ονόματι Ινδούλφ, ο οποίος αποστατεί από το Βυζαντινό στρατό, πάει στους Οστρογότσους, γίνεται ναύαρχος, ναυσιμαχεί πάρα πολύ επιδέξια με τους Βυζαντινούς, αλλά πρέπει να υποκύψει γιατί οι Βυζαντινοί ξέρουν από θάλασσα και οι Οστρογότσοι δεν είχαν ιδέα. Τέλος πάντων, η ναυμαχία της Ραβένας.
1: Η Ραβένα είναι παραθαλάσσια πόλη, αλλά όχι ναυτική δύναμη. Όπως
0: όχι
1: ήταν η Βενετία.
0: Έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε 2-3 μνήμες στο Liber Pontificalis του Πάπα της Ρώμης, το Liber Pontificalis, που λένε Ραβενά της κλάσης. Και δεν εννοούν το λιμάνι, εννοούν η μοίρα του στόλου που εδρεύει στη Ραβένα. Δηλαδή ο στόλος της Ραβένας Κλάσης λέγεται για το λιμάνι και δεν εννοούν βέβαια το λιμάνι όταν λένε ότι επενεύει. Ε? Είναι καμιά δεκαριά καράβια κατά την υπόθεση που αποδεχόμεθα. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εξάλλου είναι κοντά η Βενετία στο βορρά που είναι μεγάλη ναυτική δύναμη.
0: Πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Από το 810 και 20 και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το 810-20. Δηλαδή στη Ραβένα δεν μας αφορά αυτό. Ο Βενετικός στόλος αρχίζει και αναπτύσσεται ραγδαία. Η πρώτη Βενετική κάθοδος στην Αδριατική είναι το 829.
1: Άρα είναι πολύ μετά.
0: Ναι, δεν κατεβαίνανε ποτέ δηλαδή τα πλοία τους.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν πολύ περιορισμένα. Και μνημονεύεται έτσι πολύ κατεβαίνουν. Παρακαλώ.
1: Οι σχέσεις ήθελα να ρωτήσω της Ραβένας με τις γύρω περιοχές και τις απέναντι τις ακτές της πρώην Ιουγκοσλαβίας, να το πω έτσι για να μην πω όλα τα κράτη, γιατί όλα έχουν μερίδιο στη θάλασσα της Αδριατικής.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε δοκιμάσανε ποτέ από την περιοχή που σε κάποια στιγμή εξουσίαζαν οι βάρβαροι την Ιουστινιάνια εποχή να διεκπεραιωθούν στην απέναντι ακτή. Ο Βυζαντινός στόλος ελέγχει την Αδριατική άνευ αντιπάλου την εποχή αυτή της Ραβένας. Αργότερα θα έρθουν οι Άραβες, δηλαδή οι Άραβες το 642 ξεκινάνε περίπου. Έτσι, θα φτάσουν στην Αδριατική το 800 τόσο. Δεν υπάρχει θέμα κυριαρχίας ξένης στην Αδριατική. Οι Βυζαντινοί δεσπόζουν απόλυτα στην Αδριατική οποτεδήποτε. Και η Βενετία είναι μια υποτελής πόλη η οποία λένε ότι πηγές της εποχής της Ραβένας πώς το λένε αυτό, νουμερόζα ναυίγια, έχει πάρα πολλά πλεούμενα. Ναυίγιουμ δεν είναι πλοίο, έτσι, ναύις είναι το πλοίο, ναυίγιουμ είναι το πλεούμενο το μικρό, αλλά από τότε δείχνει τι θα γίνει η Βενετία.
1: Ναι. Μπορούμε δηλαδή να την πούμε ότι έτσι όπως μας την παρουσιάζετε, ότι έχει μεν δύναμη αλλά είναι και απομονωμένη σαν πόλη.
0: Ναι, λίγο πολύ, ναι, πρέπει να το πούμε. Και δυσκολία διεκπεραίωσης από τη Βαλκανική, μεγάλη δυσκολία, και κυρίως τρεις-τέσσερις θύελες μπορώ να σας μνημονεύσω που καταπώντησαν στόλους που ερχόντουσαν από τη Βαλκανική. Και όντως έχω κάνει εγώ και σε θύελα στην Αδριατική. Έχω κάνει σε θύελα πηγαίνοντας από την Πάτρα στην Ανκόνα. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Και γενικά δηλαδή πρέπει να έχεις τύχη για να μπορέσεις με τα πλοία δια της κόπης, γιατί πότε θα βρεις ευνοϊκό άνεμο είναι δύσκολο. Έτσι, με κοπηλασία βασικά. Να πας και τι στρατό μεταφέρεις και τι τρόφιμα έχεις και τι πόσιμον είδωρ έχεις μέσα στα πλοία και αλίμονό σου αν έχεις και ορισμένα άλογα για το υπηκό και πολύ δύσκολα πράγματα εκείνη την εποχή.
1: Η Ραβένα λοιπόν την περίοδο που μας απασχολεί, κύριε Λουγκή, τι έχει να δείξει?
0: Η Ραβένα είναι ένα άπαξ στην ιστορία, είναι μια πραγματική προσπάθεια βυζαντινής πρέγκουγκ, όπως θα λέγαμε, βυζαντινής, πώς το λέμε, βυζαντινού αποτυπώματος. Πρέγκουγκ στα γερμανικά σημαίνει το αποτύπωμα που βάζει σφραγίδα απάνω στο χαρτί. Βυζαντινού αποτυπώματος και κυριαρχίας σε μια περιοχή η οποία διέθετε, το χειρότερο που ήταν για το Βυζάντιο αυτό ήταν ίδιον πολιτισμών. Πολιτισμό από την αρχαιότητα αυτόχθονα που δεν σήκωνε, δεν υπέφερε ευκόλως ξένη επιρροή. Οπότε στην περίπτωση αναμετρήσεως ανάμεσα στον ανατολικό πολιτισμό που έρχεται από τα Βαλκάνια και στο δυτικό πολιτισμό που μεταφέρει ένα νέο τρόπο ζωής, δηλαδή τη φεουδαρχία θα λέγαμε. Και γιατί νέο τρόπο ζωής? Γιατί όταν το έρχομαι πάλι πίσω για να το καταλάβετε πολύ πολύ καλά ότι η φεουδαρχία είναι πρόοδος για εκείνη την εποχή, ότι όταν ο Ιουστινιανός κατακτά δια του Ναρσού, με τον Ναρσί, την Ιταλία εκδίδει τη λεγόμενη πραγματική κύρωση, την pragmaticam sanctionem. Pragmatica sanctio είναι η πραγματική κύρωση που λέει πώς θα διοικείται στο εξής η Ιταλία. Έτσι, την απευθύνει στον Πάπα Βιγίλιο και στην ουσία στον Ναρσί, ο οποίος τη κυβέρνησε με σιδερένιο κέρι. Τι λέει τώρα το κύριο αυτό? Επιτρέπει την επαναφορά των δούλων και κολόνων στους παλαιούς δουλοκτήτες τους που τους είχαν λαιλατίσει οι Οστρογότσοι. Του τέστην. επαναφέρει ένα αρχαιοπρεπές καθεστώς της δημοκρατίας στην Ιταλία ο Ιωστινιάνος, που όπως προκύπτει από το κείμενο φαίνεται ότι είχε καταληθεί επί των φιλογενετικών οστρογόθων. Οι οστρογόθοι ήταν στη φιλογενετική περίπτωση. Είχαν ορισμένους δούλους, αν δεν τους είχαν ως παραγωγική δύναμη. Τους είχαν στο σπίτι τους, υπηρέτες κλπ. Και αυτή ήταν και η μοίρα των δούλων σύμφωνα με την απελευθέρωση. Να μην δουλεύουν πια σε ορυχεία, σε μεταλλεία, σε φυλακές, που η παραγωγικότητά τους ήταν πολύ χαμηλή και μόνο το γεγονός ότι ήταν άμυστοι έκανε την εργασία τους προσοδοφόρα. Ο δούλος είναι πολύ χαμηλής παραγωγικής δυνάμεως. Λοιπόν, αυτό το επανέφερε ο Ιωστινιάνος και αυτό δεν ικανοποιούσε, όπως φαίνεται, τους Ιταλούς, που φέραν τη φεουδαρχία αργότερα δια των Λογκοβάρδων. Οι Λογκοβάρδοι είχαν φιλογενετικό σύστημα, αργήσανε να πάνε στη φεουδαρχία, αλλά δια της δυτικής επιρροής και όχι δια της Βυζαντινής, η οποία ήταν αρχαιοπρεπής ούτως ή άλλως. Εμιμήτω την αρχαιότητα η Βυζαντινή κυριαρχία. Και γι' αυτό δεν είχε δηλαδή αντικειμενικές προϋποθέσεις μακροημερεύσεως. Με καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι η τραγική ηρωνία της ιστορίας. Και ήρθαν οι δυτικοί που φέρναν τον νέο τρόπο ζωής, όσο βάρβαροι κι αν ήταν. Ο ένας βάρβαρος διέδεχνε τον άλλον. Η Βυζαντινή είναι ένα μεγαλειώδες πανόραμα παρελθόντος που δεν είχε πιθανότητες μακροημερεύσεως σε τόπο όπου είχε ιδρυθεί αυτόχθον πολιτισμός, η Ιταλία. Έστω και δουλοκτητική, η οποία μετουσιωνόμενη με τη φραγκική φεουδαρχία έδωσε αυτά που έδωσε στη συνέχεια. Δεν είναι αντιβυζαντινό. Εγώ είμαι βυζαντινολόγος επαγγελματίας, έχω γράψει πλήθος βιβλίων σε πολλές γλώσσες, έτσι, και δεν είμαι αντιβυζαντινός. Απλώς διαπιστώνω μελαγχολικά μια πραγματικότητα.
1: Ακροατές που μας ακούν, ακροατής συγκεκριμένα, λέει ο περικαλής ναός των Αγίων Λαζάρου και Κέλσου στη Ραβένα, που έμεινε έκτοτε γνωστός ως μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας, πότε ανεγέρθη.
0: Ναι, να σας πω αμέσως. Γύρω στο 480-85, κάπου εκεί, κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς. Αλλά αυτό... δεν ξέρω αν και μάλιστα αν ανεγέρθη ως μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας. Έτσι το λένε. Έτσι το αποκαλούν σήμερα. Αργότερα ίσως δεν ξέρω να μετεφέρθηκε εκεί η Γάλλας Πλακιδίας. Αλλά η Γάλλας Πλακιδίας είναι τον 5ο αιώνα.
1: Έτσι. Από την αρχή, ναι.
0: Ναι.
1: Από την αρχή.
0: Ναι, είναι ωραίος ναός. Ναι, δεν τον μνημόνευσα, αλλά δεν είπα ούτε τίποτα για τον Άγιο Βιτάλιο. Τέλος πάντων, δεν είπα τίποτα.
1: Ναι, υπάρχουν άλλες εκπομπές για αυτά. Λοιπόν, έχουμε περίπου 8 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κύριε Λουγκή. Τι θέλετε να μας πείτε σε αυτό το διάστημα για το εξαρχάτο της Ραβένας?
0: Κοιτάξτε, η Ραβένα δυστυχώς υπήρξε θύμα πολλών συγκρούσεων μεταξύ Βυζαντινών που προσπαθούσαν με το δίκιο τους απεγνωσμένα να κρατηθούν, να εγκυστρωθούν στη Ραβένα, και των Λογκοβάρδων, οι οποίοι από το 744 περίπου μέχρι το 751, 7 χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επιτίθενται κατά κύματα στη Ραβένα. Ανακαταλήφθηκε το 733 πρώτη φορά, γιατί την είχαν πάρει μια φορά από τους Βυζαντινούς, και οι διάφοροι έξαρχοι είχαν τη μοναδική τύχη να δολοφονούνται μυστηριωδώς, χωρίς να ξέρουμε από ποιον και με τίνος υποκίνηση, και βεβαίως να χωλαίνει το όλον σύστημα με την έννοια ότι όταν πεθάνει ο ύπατος αρχηγός σε ένα σημείο υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχει χάος στην αρχή, ώσπου να επανέλθει στη θέση του ένας άλλος και να γίνει αποδεκτός. Ο Τρίτος, ο Ισαύρος, ο ιδρυτής της Οικονομαχίας, που ήταν ένας πολύ ικανός στρατηγός, έστειλε μια τεράστια αμφίβια εκστρατεία για να διατηρήσει στην κατοχή του τη Ραβένα, αλλά όπως φαίνεται, όπως γράφουν τα λατινικά κείμενα, αλλά και ο Θεοφάνης ομολογητής, καταποντίστηκε στην Αδριατική. Ο Θεοφάνης επιχαίρει, επειδή ο στόλος του ασεβούς οικονομάχου καταποντίστη, αλλά έτσι δεν πήγε η Βυζαντινή ενίσχυση στη Ραβένα. Επίσης, για πρώτη φορά η Ραβένα κατακτήθηκε από τους Λογκοβάρδους πρώτη φορά το 732-33, αλλά η Βυζαντινή αντεπίθεση τους ανάγκασε να υποχωρήσουν και επανήλθαν οι Βυζαντινοί μέχρι το 751. Είναι προφανές ότι η Ραβένα βρίσκεται σε κλειό, δηλαδή είναι αντικείμενο μεγάλης επιβουλής από τους Λογκοβάρδους. Και από το 740 έως το 751 που έπεσε, η Ραβένα πληρώνει φόρο υποτελείας, έστω και ως ημιανεξάρτητη, Βυζαντινή ακόμα, στους Λογκοβάρδους διαδοχικούς βασιλείς, οι οποίοι είναι ο Λιουτπράνδος, όχι ο επίσκοπος αργότερα, ο Λιουτπράνδος, ο βασιλεύς των Λογκοβάρδων. Μου το γράψαν αυτό, μπερδέψαν τους επισκόπους μια φορά σε εξετάσεις και την απέρριψα την κυρία. Από το βασιλιά Λιουτπράνδο που πέθανε το 744 μέχρι το βασιλιά Αϊστούλφο το 751. Είναι ο Ράτχης ανάμεσα, 744-747. Αυτά τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί με καταλαβαίνετε, έχω κάνει λογκοβαρδικές σπουδές μεταξύ των άλλων. Πολύ χρήσιμο πράγμα. Και πληρώνει φόρο υποτελείας. Έτσι. Και βεβαίως η Ραβένα μαζί με την Πεντάπολη, πέντε πόλεις δηλαδή, είναι το Όζιμο, είναι η Μπολόνια, η Βονονία και λοιπά, το αύξημο της, είπαμε προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιες από αυτές είναι οι πέντε, και το Δουκάτο της Ρώμης παραχωρήθηκαν από τον Καρλομάγνο, από τον Πάπα, στον Πεπίνο, τον πατέρα του Καρλομάγνου, και ο Πεπίνος τις πήρε και τις ξανάδωσε στον Άγιο Πέτρο, δηλαδή στον Πάπα Ζαχαρία. Ο Πάπας Ζαχαρίας είναι ο τελευταίος Πάπας 741-752 που ξέρει ελληνικά. Νατσιώνε Γκρέκους Πάπας. Έτσι λέει ο Λίπερ Ποντιφικάλης. Και βεβαίως στο διάδοχο του Ζαχαρία 752-757 Στέφανο το Δεύτερο. Και βεβαίως ο επίσκοπος Ραβένας, ο οποίος βρίσκεται υπό άμεση επιτήρηση τώρα, θα προσπαθήσει να βρει κάποιο άλλο στήριγμα. Οπότε οι παπικές αποστολές μετά την πτώση της Ραβένας στους Λογκοβάρδους και την υποταγή της στον Πάπα μιλούν για νεφαντήσιμους Γκρέκους, νεφαντήσιμοι Γκρέκοι, οι ολεθριότατοι Έλληνες, οι νήμικοι Sancte Dei Ecclesiae, οι εχθροί της Αγίας του Θεού Εκκλησίας, ετ' Ορθοδόξε Φιέοι Εξπουγνατόρες, και εκείνοι που αλώνουν την Ορθόδοξη πίστη, που μηχανοραφούν και να ξαναπάρουν τη Ραβένα. Αυτά τα γράφει ο Πάπας Παύλος ο Πρώτος 755-768 στον Καρλομάγνο. Ο Πάπ είναι ο Πάπας που δημιούργησε την περίφημη Κωνσταντίνια Δωρεά. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί είναι προπαγάνδα αντιβυζαντινή και αντιεκκλησιαστική της Κωνσταντινούπολης. Έτσι. Πώς να το πούμε αυτό, δεν θέλω να πω ανορθόδοξο τον Πάπα ή ανορθόδοξο τον Πατριάρχη, αλλά κάπου εκεί πρέπει να σας πω τώρα γι' αυτό. Αυτό να το πούνε οι θεολόγοι. Και θέλω να πω ότι η κτήση της Ραβένας μέχρι και αργότερα της Βενετίας θα γίνεται αντικείμενο διεκδίκησης από τους Φράγκους ως σημαντικά θαλάσσια στηρίγματα για την μετέπειτα επέκταση προς Ανατολάς.
1: Άρα η Ραβένα γεωστρατηγικά είναι ένα σημαντικό θαλάσσιο στήριγμα, και γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις επιδρομές από διάφορες καταστάσεις στη Ραβένα όλη αυτή την περίοδο που φεύγει από την επιρροή των Βυζαντινών και έρχονται οι Λογκοβάρδοι, οι Φράγκοι και όλοι οι υπόλοιποι στη συνέχεια.
0: Μου επιτρέπετε και κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, από τη στιγμή που η Ραβένα πάβει να είναι Βυζαντινή, λέμε συμβατικά το 751, έτσι, οι Πάπες πάντοτε όταν επισκέπτονται, σπανίως βέβαια, αλλά πάντοτε στις σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις που επισκέπτονται τους συμμάχους τους Γερμανούς βασιλείς, δηλαδή Φράγκους, είτε Ανατολικούς Φράγκους εννοώ τους Γερμανούς, Δυτικούς Φράγκους εννοώ τους Γάλλους πάντα. Όταν επιστρέφουν από τη Φραγκία, πάνε στη Ραβένα με ένοπλη γερμανική συνοδεία, δείχνοντας την κυριαρχία από τώρα. Αυτό είναι ένα τμήμα. Στη συνέχεια που γίνεται η έρηδα με την εκκλησία στη Δύση μεταξύ εκκλησίας και αυτοκρατορικής δυνάμεως, η Ραβένα θεωρείται γερμανικό έρισμα στην Ιταλία, πάντοτε αντιπαπικό, όπως και η κομιτεία της Βερόνας, την οποία μιλάω τώρα για φεουδαρχία στον μέσο μεσαίωνα, γύρω στο 1800-1900-1100, η κομιτεία της Βερόνας στην βορειοανατολική Ιταλία είναι φιλογερμανική πάντα. Γερμανοί βασιλείς και μετά αυτοκράτορες κατεβαίνουν στην Ιταλία να υποτάξουν τον Πάπα και ο Πάπας αντιστέκεται. Ενώ η δυτική κομιτεία της Τοσκάνης είναι φιλογαλλική. Δηλαδή συγκρούονται η Γαλλία με τη Γερμανία, για τη Ραβένα και τη Ρώμη, και η Ραβένα είναι πάντοτε φιλογερμανική και αντιπαπική. Και όταν αν έχετε ακούσει το θεσμό του αντιπάπα, τον έχετε ακούσει,
1: ναι,
0: οι Γερμανοί ανακηρύσσουν αντιπάπες, οι οποίοι είναι κατά κανόνα επίσκοποι Ραβένας.
1: Πώς αυτό, αφού έχει τα Πέρνινα και τη χωρίζει από την Ανατολή.
0: Δεν έχει θέμα. Είναι ιδεολογικό μεσαιωνικής εμπνεύσεως. Με καταλαβαίνετε, ο επίσκοπος Ραβένας είναι αυτοκρατορικός, καθότι Βυζαντινός. Ο διάδοχος της αυτοκρατορίας στη Δύση είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί θα βγάλουν τον αντιπάπα, τον επίσκοπο Ραβένας, ο οποίος είναι πάντα δικό τους. Και αν δείτε στον Άγιο Βιτάλιο Ραβένας, λίγο παρακάτω από τον Ιουστινιανό και αριστερά, θα δείτε μια μικρή επιγραφή στα λατινικά που που λέει: «Εδώ ο ευσεβής αυτοκράτορ Όθων ο Τρίτος, έτσι, 986-1002, Όθων ο Τρίτος ήταν γιος της Θεοφανούς Σκλήρανας Φώκιας που παντρεύτηκε τον Όθωνα το δεύτερο της Γερμανίας. Και όταν πέθανε ο Όθων, κυβέρνησε όλη τη Δυτική Ευρώπη αυτή, η Βυζαντινή. Έτσι. Τη μέχρι τη Τεφράου τη Μίτλαντερ, που λένε οι Γερμανοί. Η ισχυρότατη γυναίκα του Μεσαίωνα. Θα δείτε ότι ο γιος της Όθων ο Τρίτος, πώς το λένε αυτό, Νατσιόνε Ρωμάνους Γκένερε Γκρέκους. Έτσι, κατά το έθνος Γερμανός, ναι, και κατά το γένος Έλλην. Πέρασε 15 μέρες στη Ραβένα, το λέει με μικρά γράμματα λατινικά, με μεγάλη ευσέβεια και μετάνοια. Δηλαδή, οι Γερμανοί, αυτοκράτορες και εμείς, θεωρούσαν τη Ραβένα έρισμά τους στη συνέχεια, για να σας κάνω και ιστορία μετά το 751. Καταλαβαίνετε. Και από τη Ραβένα εξεπήγαζε πάντα η γερμανική διεκδίκηση της κυριαρχίας πάνω στη Δυτική Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Τέλειωσα με αυτές τις παρεκβολές που δεν σας ενδιαφέρουν.
1: Όχι, είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια όλα αυτά και, πώς, και από πού ξεκινάνε, κύριε Λουκί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε το πολύτιμο χρόνο σας για να μας πείτε όλα αυτά και να μάθουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πρώτα ο Θεός, με πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Ήταν ευχαρίστηση, σας ευχαριστώ και εκ μέρους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η εκπομπή είχε να κάνει με το εξερχάτο της Ραβένας. Και όπως μας είπε και ο κύριος Λουκής, 325 ενδεικτικά, με 751 είναι η περίοδος που έχουμε το εξερχάτο της Ραβένας. Κοντά μας ήταν ο κύριος τηλέμαχος Λουκής, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ειδικός για την περίοδο και για την περιοχή αυτή και για την Δύση. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Μαύρες ώρες για το καμισλί, γιατί κατέβηκαν οι ζάμιδες από την Κεσάρια και την Ήγδη να βάλουν τάξη σε όλο το Βιλαέτη, γιατί οι τσέτες είχαν χτυπήσει κι αλλού και έσφαξαν και άρπαξαν και δείξανε τη δύναμή τους όπως στον Μπαϊκύρμπαζη, στον Τεβελή, στο Καρσαντί και σε άλλα πιο μικρά χωριά. Παντού αίματα και πλιάτσικο και ταρτοσύνη ενάντια στην υψηλή πύλη. Ταραχή και φόβο σε όλο το Πασαλίκι. Και ποιος ξέρει που αλλού είχαν φανεί αντάρτικα σώματα και σφαγές. Γι' αυτό μόλις φάνηκε ο τελάλης του Χραν Πασά, μαζεύτηκαν όλοι για να τον ακούσουν και να καταλάβουν. «Ακούσατε, ακούσατε! Όλοι οι καμισλιώτες, να μην φοβηθείτε από τους χαϊντούκους που γυρνάνε στα χωριά και σφάζουν και ληστεύουνε. Είναι κλέφτες και ληστές και φωνιάδες και κανένας δεν πρέπει να τους δέχεται και να τους βοηθά. Ο πολυχρονεμένος Βελί Πασάς σας υπόσχεται προστασία κάτω από τη σκέπη του Σουλτάνου, στον οποίο πρέπει να είσαστε όλοι πιστοί και αφοσιωμένοι. Θα έρθει στρατός να σας φυλάξει από κάθε ρέμπελο και κάθε...» Πριν αποσώσει τη φράση του ο Ντελάλης, ακούστηκε μια μπαταριά πισόπλατα και ο δύστυχος σωριάστηκε νεκρός στο χώμα. Η πλατεία που διαλαλούσε ο Ντελάλης πάγωσε από το φόβο της. «Ακόμα και εδώ, ακόμα και αυτή την ώρα, ποιος ήταν, από πού χτύπησε?» Τρομοκρατημένοι κοίταζαν ο ένας τον άλλον και απορούσαν και δεν ήξεραν τι να πούν και τι να υποθέσουν. Προχώρησαν λοιπόν τόσο πολύ. Την ίδια στιγμή και πριν σαλέψει πόδι, φάνηκαν στην πλατεία 4 άγριοι καβαλαρέοι, οπλισμένοι ίσα με τα δόντια, και στάθηκαν μπροστά στο πτώμα του Ντελάλη. Ένας από τους καβαλαρέους που έμοιαζε αρχηγός τους, σήκωσε το χέρι και τους είπε στους συγκεντρωμένους: «Καμισλιώτες, ακούστε καλά. Το Βιλαέτη του Οχράν Πασά το ξεσηκώσαμε εμείς και σύντομα θα σκοτώσουμε και τον ίδιο, γιατί είναι τύραννος του λαού και εχθρός της Τουρκίας. Ποιοι είμαστε εμείς? Τούρκοι είμαστε και θέλουμε να γίνει σύνταγμα και προκοπή στον τόπο μας. Δεν μπορεί η ζωή των Τούρκων και των άλλων λαών που ζουν στη Μικρασία να κρέμεται από τη σπάθα και τα κέφια του Πατισάχ. Δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι. Και αυτό θα το υποστηρίξουμε στο τέλος. Όλοι είναι μαζί μας, εκτός από αυτού που ζουν σε βάρος του συνόλου. Η αδικία θα σταματήσει και το δίκαιο θα κυριαρχήσει παντού με τη βοήθεια του Αλλάχ και τη δική σας βοήθεια. Μη φοβόσαστε, είμαστε φίλοι σας. Ελάτε μαζί μας, ξένοι και ντόπιοι και προπαντός ηρωμοί. Από αυτή την ώρα κατακτούμε και το χωριό σας και διαταγές θα παίρνετε μόνο από εμάς, την προσωρινή επιτροπή της Επαναστάσεως των Τούρκων. Είμαστε οι απελευθερωτές σας και όχι οι τυρανοί, σαν τον Σουλτάνο και τους πασάδες του. Αυτοί είναι τύρανοι και εκμεταλλευτές σας και θα τους ρίξουμε από την εξουσία τους και θα πάρουμε εμείς τα γκέμια της Τουρκίας. Δεν θα σας πούμε τώρα τίποτα άλλο. Δεν είμαστε χαϊντούκοι, όπως μας λένε, και τα φωνικά στο χωριό σας δεν τα κάναμε εμείς. Ο φωνιάς είναι το σκυλί ο Ταχύρ, που χτύπησε πρώτα τους παπαλουκάδες με το τσούρμο του και ύστερα έσφαξε και τον μπέι του. Είναι αληθινά ένα σκυλί, ένα κοπρόσκυλο και ο Πόγλου Κοπέκ. Πήρε όμως την πληρωμή που του έπρεπε. Μη φοβόσαστε κανένα. Η εξουσία είμαστε εμείς, οι Τούρκοι της Τουρκίας. Για σας είν. Για σας είν, για σας είν, φωνάξαν και οι καμισλιώτες. Ο Βαρνάβας έτρεξε πάλι στους παπαλουκάδες και τους τα είπε όλα κατά γράμμα. Ήταν πιστός ο Βαρνάβας στους παπαλουκάδες, γιατί είχαν βοηθήσει πολύ τη φαμίλα του από παλιά και πάντα σε αυτούς κατάφευγε όταν του συνέβαινε κανένα δυσάρεστο και ποτέ δεν ξεχνούσε όλα τούτα τα καλά. Δεν ήταν αχάριστος. «Φεύγω τώρα», είπε, «και ό,τι άλλο μάθω θα έρθω να σας το πω». Μαζεύτηκαν πάλι στο καθιστικό οι άντρες να σκεφτούν και να αποφασίσουν για το τι θα γίνει παραπέρα. Έπρεπε να χαράξουν ένα σχέδιο, γιατί δεν ξέραν τι άλλο θα τους βρει. Τώρα τα πράγματα γίνονταν ακόμα πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα, προς γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν είχαν συνέλθει από το βαρύ το πένθος και βρισκόταν μπροστά σε νέους μπελάδες. Τι θα κάνανε οι Τούρκοι? Θα χτυπούσαν τους τσέτες? Οι τσέτες θα φεύγαν ή θα πολεμούσαν με το στρατό μέσα στο καμισλί? Χάος ολογυρά τους και δεν βλέπανε το πέρασμα για να βγουν και να γλιτώσουν. «Τι να κάνουμε?» είπε ο Μάνθος σαν να μιλούσε στον εαυτό του, τώρα που ήταν αυτός η κεφαλή όλης της φαμίλιας. «Θα μείνουμε ή θα φύγουμε?» ρώτησε αυθόρμητα ο Αρσένης. Έγινε σιωπή. Όλοι μέναν συλλογισμένοι και βαρύθυμοι. Από πουθενά δεν φαινόταν ένα φως, μια προοπτική, κάποια λύση. Μονάχα ο πατέρας Ιλάριος και η Σμαραγδή εδείχνανε πιο ψύχρεμοι και έμοιαζαν να προσεύχονται μέσα τους, ζητώντας δύναμη από τον Παντοδύναμο και έλεος από τον Πολυέλαιο.
Τέτοιος χαμός και τέτοια ταραχή που γινόταν σε όλο το Βιλαέτη, καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει το κακό. Μέσα στην απελπισμένη τούτη ώρα και τη βουβαμάρα, ξεχύθηκε σαν παρηγοριά ο ήχος της καμπάνας. Νταν, νταν, νταν. Ήταν ένα κάλεσμα για τον Εσπερινό, αλλά και για τη στήριξη των Ρωμιών του Καμισλιού, που έτρεχαν πάντα στην εκκλησία τους για να βρουν παρηγοριά και ελπίδα. Ένα σινιάλο των ουρανών προς τη φοβισμένη και παράλογη μάζα των ανθρώπων, που τίποτα δεν διδάσκεται από τους πόνους και τα βάσανα, και μόλις περάσει τον κίνδυνο ξαναρχίζει τα ίδια λάθη και τα ίδια πάθη και βαδίζει πάντα στον γκρεμό και όχι στον ίσιο δρόμο. Λίγες οι ψυχές που θυμούνται τον αιώνιο λόγο του Θεού και πιο λίγοι αυτοί που κρατιούνται από αυτόν. Η καμπάνα συνέχιζε να χτυπά και οι Ρωμιές σταυροκοπιούνταν και ανηφόριζαν σιγά σιγά να πάνε να ανάψουν κερί, να προσκυνήσουν και να παρακαλέσουν την Παναγία την Οδηγήτρια να τους οδηγήσει σε αυτή την ώρα του μεγάλου κινδύνου. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπίς απελπισμένων γεννούμε σύτρια. Πάντα έτσι γίνεται μέσα σε τούτη τη ζωή, είπε και ο Προκόπης, σχολιάζοντας το χτύπημα της καμπάνας. Τι θες να πεις, ξάδελφε, ρώτησε ο Μάνθος. Όταν όλα πάνε καλά, κανείς δεν συλλογιέται το Θεό και την Παναγία, απάντησε. Προχωρά με το δικό του μυαλό και τη δική του βουλή. Μόλις όμως τα βρει δύσκολα και ξεπέραστα τα εμπόδια, τότε τρέχει και γονατίζει και παρακαλεί. Αυτό θέλω να πω. Είμαστε αχάριστα πλάσματα μπροστά στο Θεό. Σωστά μιλάς, ξάδελφε Προκόπη, συμφωνώ μαζί σου. Η πίστη μας δεν πρέπει να είναι σαν άχρηστο ντουφέκι κρεμασμένο στον τοίχο. Πάντα πρέπει να έχουμε το όπλο μαζί μας. Σηκώθηκε ο πατέρας Ιλάριος να πάει για την εκκλησία. Τον ακολούθησαν και οι άλλοι. Τσούρμο οι χριστιανοί ανηφόριζαν για την εκκλησιά του χωριού, που ευτυχώς την είχαν κάνει απλόχωρη και τους χώραγε όλους. «Κύριε, κέκραξα προσέ, εισάκουσόν μου, Κύριε, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, θυσία Εσπερινή, εισάκουσόν μου, Κύριε». Ψέλναν οι ψαλτάδες και σταυροκοπιόταν ο κόσμος και μετάνιζε με πιο μεγάλη λαχτάρα και πόνο που ζωγραφιζόταν στα μάτια των γυναικών

αφού πάντα τους αισθάνονταν πιο έντονα το κακό σαν πλησιάζει. Είναι θαρείς πιο ευαίσθητες και έχουν μια ικανότητα να μυρίζονται τον κίνδυνο που το μυαλό δεν μπορεί να τον αντιληφθεί. Τα σπλάχνα τους που δέχονται και πλάθουν τη ζωή φαίνεται πως είναι πρικισμένα με αυτήν την ικανότητα για να προστατεύουν τη ζωή έγκαιρα. Μεγάλα τα μυστήρια που δεν τα καταλαβαίνουμε και πάνσοφα κτισμένος ο κόσμος και η ζωή. Είχε σουρουπούσει όταν γύρισαν στο σπίτι και η Γιασμή έστρωσε τραπέζι και φέρε κρασί. Ευλόγησε ο πατέρας Ιλάριος και άρχισαν να τρώνε. Ύστερα οι άντρες τραβήχτηκαν στο καθιστικό για να κουβεντιάσουν. Έπρεπε απόψε να πάρουν απόφαση. Αύριο δεν ξέραν τι θα ξημερώσει και τι άλλα θα τους βρούνε. Πρώτος μίλησε ο Προκόπης και τους είπε πως αν θέλουν να μείνουν στο Καμισλί, να μην διστάσουν γιατί είναι πάντα καλοδεχούμενοι. Τόπος υπάρχει πολλής και εμείς σας στέλνουμε όλους. Το ξέρουμε και σε ευχαριστούμε, εξάδελφε Προκόπη, είπε ο Μάνθος. Σας βάλαμε όμως εμπελάδες και μπορεί να έρθουν και νέα βάσανα. Εδώ δεν μοιάζει τίποτα σίγουρο, τουλάχιστον για μας, που είμαστε καινούργοι και πρόσφυγες. Μπορεί να έρθουν χειρότερα. Καλύτερα να φύγουμε πιο δυτικά, πιο πέρα από την ταραχή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να ακούσω και τις γνώμες ολονών. Εδώ μετρούμε ζωή και θάνατο.

Καλύτερα να φύγουμε, πατέρα, είπε βιαστικά ο Αρσένης. Εδώ το μέρος είναι μικρό και οι τσέντες χτυπούν πιο εύκολα. Να πάμε κι εμείς στον Μπεϊσεχήρ. Να μας συμπαθάστε, η Προκόπη, αλλά δεν σας παρεξηγώ, Αρσένη, παιδί μου. Να σας καταλαβαίνω πως νιώθετε ύστερα από το κακό που μας βρήκε όλους. Σκέφτομαι μονάχα πόσους κινδύνους μπορείτε να έχετε μπροστά σας, απάντησε ο Προκόπης. Οι τσέτες και οι χαϊντούκοι θα είναι παντού σκορπισμένοι, το ίδιο και οι ζάμιδες του Πασά. Γνώμη, λέω, η απόφαση δική σας είναι. Έχεις δίκιο, ξάδελφε Προκόπη, είπε ο Μάνθος. Και εμείς το σκεφτόμαστε, αλλά και εδώ δεν είμαστε ασφαλισμένοι. Δεν είδες η αιματοχυσία που έγινε μέσα στο ίδιο το κονάκι σου? Ποιος μας προστατεύει? Να πάρουμε όπλα μαζί μας, να παλέψουμε, ξαναπετάχτηκε χωρίς δισταγμό πάλι ο Αρσένης. Όπλα μπορούμε να βρούμε, είτε μείνετε είτε φύγετε, είπε ο Γενάδιος, που ευχόταν να μείνουν όλοι μαζί και να πολεμήσουν όποιον τους χτυπήσει. Δεν μπορούσε όμως και να επιμείνει παραπάνω. Να ρωτήσουμε και το γέροντα Ιλάριο τι γνώμη έχει, ξανά από Μάνθος που κάπνιζε την πίπα του συλλογισμένος. Εκείνος ξεκούκιζε το κομποσκίνι του στην άκρη του καναπέ και δεν βιάστηκε να μιλήσει. Πάντα του έλεγε μια μικρή προσευχή μέσα του πριν ανοίξει το στόμα του, όπως «Φώτισέ με, Κύριε», «Δώσε μου λόγον, Κύριε» ή κάτι ανάλογο. Πριν ανοίξει όμως το στόμα του, ακούστηκε να χτυπάει η εξώπορτα της αυλής. Έτρεξε και άνοιξε ο Γενάδιος και ξαναγύρισε γρήγορα με τον επισκέπτη του, ένα ψιλοδεμένο παλικάρι που το έστειλε από τον Μπεϊσεχήρο Ιγνάτιος, ο συγγενής τους. «Γεια σας και χαιρετισμούς όλους σας από τον κύριο μου τον Ιγνάτιο, τον Δημητρίου ή Δημήτρογλου. Με έστειλε να σας φέρω γράμμα. Με λένε Γερβάσιο». «Καλώς όρισες, Γερβάσιο, κάτσε να ξεκουραστείς». Τους έδωσε το γράμμα και διαβάσαν το μήνυμα του καλοσυγγενή τους από τον Μπεϊσεχήρ, που τους καλούσε κοντά του για να σωθούν από τη σφαγή των αγαρινών. Έτσι δείχναν τα πράγματα μέρα με τη μέρα. «Να έρθείτε αμέσως. Εδώ είναι μεγάλο μέρος και προστατεύεται. Να έρθείτε όλοι, μικροί μεγάλοι. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό και σας περιμένει. Μη σκεφτείτε τίποτα. Ελάτε κοντά μας και ύστερα κάνετε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Φύγετε από το καμισλί. Να έρθετε κοντά μας όλοι, όλοι σας. Εμάθαμε το τι έγινε και τι πάθατε και σας συμπονούμε από καρδιάς και θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Σας περιμένουμε το γρηγορότερο». Έγραψε κι άλλα ο γερο Ιγνάτιος, που είχε καθαρό μυαλό

πολύ βαθιά ψυχή και ήξερε να βλέπει και να πράττει το σωστό. Έστειλε τούτο το γράμμα με το πιο πιστό δουλευτή του, το Γερβάσιο, για να τους μιλήσει και ζωντανά και να τους φέρει μαζί του στον Μπεϊσεχήρ. Μου είπε να σας πάρω και να σας οδηγήσω από σίγουρο δρόμο στον Μπεϊσεχήρ κοντά του. Είχες κακά συναπαντήματα στο δρόμο σου? Ρώτησε ο Προκόπης. Ούτε σκιά δεν βρέθηκε μπροστά μου, απάντησε ο Γερβάσιος. Και όταν θα είμαστε μαζί πολλοί, Νταϊφάς, με άμαξες, κανείς δεν θα βγει στο δρόμο μας και θα φτάσουμε απείραχτοι στον προορισμό μας. Τους είπε πολλά για τον Ιγνάτιο και τον Μπεϊσεχήρ και απάντησε στα πολλά ερωτήματά τους και φαίνεται πως όλα τούτα τους ευχαριστούσαν. Σχεδόν είχε οριμάσει μέσα τους η απόφαση για μια νέα μετοικεσία σε άλλα μέρη, μακριά από τον Περικετλή, που θα έμενε πια μέσα τους σαν όνειρο, σαν ένας παράδεισος που χάθηκε για πάντα και δεν θα τον ξαναδούν. Έπεσε πάλι σιωπή. Κανένας δεν μιλούσε. Όλοι κλώθανε το λόγο μέσα στο μυαλό τους και δεν τον αφήνανε να βγει παρά έξω. «Ξάδελφε Προκόπη, τι λες?» ρώτησε ο Μάνθος, ξεφυσώντας το καπνό της πίπας του. «Εμείς, ξάδελφε Μάνθο, δεν μπορούμε να φύγουμε», απάντησε. «Το θέμα είναι τι θα κάνετε εσείς από εδώ και πέρα». Δεν ακούσαμε και τη γνώμη του γέροντα Ιλαρίου. «Τι λες, πάτερ μου, για το πρόβλημα το δικό μας?» Σταμάτησε να ξεκουκίζει το κομποσκίνη του, χαμήλωσε το βλέμμα και μίλησε αργά καθώς το συνήθιζε. «Ο Θεός να μας λυπηθεί», είπε. «Αλλά εδώ δεν βλέπω να ησυχάζουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει σιγουριά. Με όσα είπε ο καλός Γερβάσιος, το Μπεϊσεχήρ είναι καλύτερο για εσάς». «Δηλαδή, γέροντα Ιλάρια, μας συμβουλεύεις να φύγουμε?» «Αυτή φαίνεται ως η καλύτερη εκλογή για την ώρα». «Με βρίσκει σύμφωνο η γνώμη σου, πατέρα Ιλάρια», είπε ο Μάνθος. «Αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου». «Αν μπορώ να βοηθήσω, αυτή την εντολή έχω από το γέροντά μου να μην σας αφήσω ποτέ, όσο με χρειαζόσαστε», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Τότε το πρόβλημα λύνεται», ξανάπε αποφασιστικά και επίσημα σχεδόν ο Μάνθος. «Ας ετοιμαστούμε και γρήγορα. Αν μπορούμε και αύριο, ξεκινάμε όλοι μαζί». Ύστερα στράφηκε στον Προκόπη και του είπε: «Ξάδελφε Προκόπη, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την καλοσύνη και την αγάπη σας. Και όποτε χρειαστείτε τη δική μας βοήθεια, θα την έχετε ολόκαρδα. Εμείς θα φύγουμε για τον Μπεϊσεχήρ και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ο Θεός και η Παναγία. Και όταν εσείς το αποφασίσετε, εμείς θα μείνουμε, ξάδελφε, ως το τέλος εδώ. Και ο Θεός να μας ελεήσει όπως και εσάς. Όσο για τις ευχαριστίες, ούτε να το σκεφτόσαστε, ούτε να το λέτε. Έτσι νιώθουμε και έτσι πράττουμε. Και όσο να μένατε κοντά μας, θα ήταν χαρά και ευχαρίστησή μας. Είμαστε όλοι μια φαμίλια και έτσι θα είμαστε πάντα. Να το θυμόσαστε όλοι. Δεν είμαστε μόνο συγγενείς από αίμα, αλλά και από ψυχή. Ρωμιοί και Ορθόδοξοι. Και έτσι θα πεθάνουμε». Η στιγμή έμοιαζε ιερή και επίσημη. Βγαίναν τα λόγια μαζί με τα αισθήματά τους και ηλεκτρίζαν την ατμόσφαιρα. Δώσαν τα χέρια και φιληθήκανε. Ύστερα βάλθηκαν όλοι να ετοιμάζουν τα πράγματα για το ταξίδι τους. Η Σμαραγδή, πάντα συλλογισμένη και αμίλητη, πλησίασε τον πατέρα Ιλάριο και τον ρώτησε διστακτικά: «Πάτερ Ιλάριε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» «Ναι, πολύ ευχαρίστως. Για ποιο πράγμα?» «Για το φευγιό μας, πάτερ. Δηλαδή?» «Είπες αυτή την ώρα είναι η καλύτερη εκλογή». «Αυτό πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού». «Συγχώρεσε με, πάτερ, αλλά είχες πληροφορία από το Θεό. Ο μακαριστός ηγούμενος μου έλεγε ότι στα μεγάλα θέματα πρέπει να ζητούμε πληροφορία από το Θεό, κάνοντας θερμή προσευχή. Εσείς είχατε πληροφορία? Συγχωρέστε με και πάλι που ρωτώ». «Προσεύχομαι, κόρη μου. Προσεύχομαι το κατά δύναμη. Αυτό μονάχα μπορώ να σου πω. Κάνε και εσύ όση προσευχή μπορείς, γιατί οι ώρες είναι δύσκολες. Κατάλαβες, Σμαραγδί?» «Κατάλαβα και ευχαριστώ πολύ, πάτερ μου. Και όποτε θέλεις να με ρωτάς ελεύθερα. Ο Άγιος Γέροντάς μου ήξερε τι έλεγε και τι έκανε, και να έχουμε την ευχή του. Για σένα είχε ξεχωριστή αγάπη και μου έλεγε πολλά. Μπορώ να ακούσω ένα από αυτά που έλεγε?» «Πολλά και σπουδαία ήταν τα όσα έλεγε. Να παρακαλέσω να μου πεις ένα από αυτά που είπε για μένα?» «Ανάμεσα στα άλλα σοφά και προφητικά, διότι είχε και το προφητικό χάρισμα και ας μην το έδειχνε από ταπεινοφροσύνη. Είχε και άλλα χαρίσματα, πάτερ μου. Ήταν πολύ ελεημένος ο Άγιος Ηγουμενός μας», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Είχε το προορατικό χάρισμα, το διορατικό, την υψηλή διάκριση, την πολύ ισχυρή προσευχή και ασφαλώς και άλλα πολλά που δεν τα απεκάλυπτε. Όσο για σένα, μου είχε πει κάποτε ότι τα μάτια της Μαραγδής θα δουν την ευλογημένη την πατρίδα μας. Μη με ρωτήσεις όμως να σου πω περισσότερα». «Γιατί να το πει αυτή η γέροντα, τι εννοήμα είχε?» «Δεν μου έδωσε καμιά εξήγηση και ούτε κι εγώ το ρώτησα.
Προσπαθούσα μόνο να αποτυπώνω στη μνήμη μου τα λόγια του για να τα θυμάμαι. Εσείς, πάτερ μου, πώς το εξηγείτε τώρα? Μπορεί να έχει πολλές σημασίες, αλλά η πρώτη και κύρια είναι ότι κάποια μέρα θα δεις την ευλογημένη πατρίδα που ο γέροντάς μου την αγαπούσε αληθινά και τη θεωρούσε από το Θεόν ευλογημένη και προορισμένη να δώσει την καλή ομολογία στο σημερινό κόσμο. Τώρα για το πώς και το πότε θα επαληθευτεί αυτή η πρόρησή του δεν μπορώ να πω, ούτε και ξέρω. Την ώρα που μιλούσαν ο πατέρας Ιλάριος με τη Σμαραγδή, έφτανε πάλι στο σπίτι ο Βαρνάβας και έλεγε τα νέα μαντάτα στο Προκόπη και στο Γενάδιο που βρισκόνταν στην αυλή.

Τα γεγονότα τρέχαν βιαστικά και όλα παίρναν να χορεύουν ολόγυρα, ως αν τα φύλλα τα ξερά στο φύσιμα τα νέμου. Τι να πρωτοδείς και τι να πρωτακούσεις. Γεγονότα μακρινά και κοντινά. Με το ταχυδρομείο είχαν έλθει και οι εφημερίδες που γράφαν για την Ευρώπη και τις ταραχές με τους εργάτες στα εργοστάσια και για την Ελλάδα που ετοιμαζόταν και πάλι να χτυπήσει την Τουρκιά. Και βέβαια η Τουρκία θα χτυπούσε και αυτή και θα βασάνιζε και τους δρομιούς της Μικρασίας. Ο λαός της πατρίδας της ευλογημένης ξεσηκωνόταν για άλλη μια φορά και ζητούσε ελευθεριά για τους σκλαβωμένους αδελφούς και τα μέρη όπου ζούσαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα, νησιά, Μικρασία, Θράκη και αλλού ολόγυρα στα Βαλκάνια. Παντού γινόταν κινήσεις και κινήματα και φωνές και οπλίζονταν οι σκλάβοι και όλοι θέλαν να πολεμήσουν για την ελευθερία και για τους σκλαβωμένους αδελφούς, όπως κάνανε και οι Τσέτες που πλακώσαν στο Καμισλί και ήταν αποφασισμένοι να χτυπήσουν ως το τέλος και να ρίξουν τη βάρβαρη εξουσία του Σουλτάνου που όριζε κορμιά και ψυχές και δεν λογάριαζε τη ζωή των άλλων. Απόλυτος άρχοντας σαν το Θεό και βάρβαρο σαν το διάβολο. Μόνη εξουσία ήταν το γιαταγάνι της δικής του βίας που απλωνόταν πάνω σε όλες τις χώρες της αυτοκρατορίας του. Και οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι, φτού και ξανά φτού στον πολιτισμό τους, καρτερούσαν ως σαν τσακάλια το γονάτισμα του Σουλτάνου για να ορμήσουν και να αρπάξουν κομμάτια, να σπαράξουν τον ανήμπορο και να φάνε πτώματα και να ρουφήξουν αίμα. Έτσι ζούσαν πάντα και άλλη δουλειά δεν ξέρουν από το έγκλημα και την αρπαγή. Η υψηλή πύλη τα είχε μάθει όλα αυτά κατά λεπτός και έπαιρνε τα μέτρα της όσο μπορούσε. Οι πασάδες αγριέψανε κι αυτοί. Ένα έλεγε ο Σουλτάνος, 10 προχωρούσαν αυτοί. Γιατί πάντα βγάζαν πλιάτσικο και αρπούσαν από τους ραγιάδες και τους γονατισμένους. Ο στρατός πήρε πάλι τα βουνά και τα λαγκάδια και κυνηγούσε τους χαϊντούκους και χτυπούσαν στο ψαχνό και δεν λογάριαζαν τίποτα. Δεν νοιαζόταν για την ανθρώπινη ζωή και την ελευθερία. Αυτά είναι πολυτέλεια για τους χορτάτους, λέγανε, και άλλα τέτοια βάρβαρα για την ανθρώπινη υπόσταση που τη σέβεται ο ίδιος ο Θεός και την κλωτσάνε σαν σκουπίδι ως οι βάρβαροι και τότε και τώρα και πάντα. Δύο λόχοι νιζάμιδες και δύο λόχοι ζαπτιέδες φτάσαν στο Καμισλί και χτενίζαν τον τόπο για να πιάσουν τους Τσέτες που καταλάβαν το χωριό και ζητούσαν σύνταγμα, ελευθερίες και εξουσίες δημοκρατικές. «Τι έγιναν αυτοί που ήρθαν στο χωριό μας?» ρώτησε ο Γενάδιος τον Βαρβάρα. «Εξαφανιστήκαν, κύριε Γενάδη», απάντησε. «Τραβήξαμε τα λογατά τους πάνω από τα ταμπάνια και κανείς δεν ξέρει που πήγανε». «Τους ζαπτιέδες τους είδες εσύ με τα μάτια σου ή σου το έπανε?» «Αμέ, αμέ, τους είδα εγώ ο ίδιος με τα μάτια μου. Κατέβηκαν μέσα στο χωριό και κυκλοφορούσαν παντού», είπε ο Βαρνάβας. «Και ξέρεις ποιος είναι μαζί τους?» «Ποιος?» «Είναι ο Χαλίλ Αγάς που πηγαίνατε μαζί στο σχολείο». «Ο Χαλίλ Αγάς»,

παιδικά, τα ξέχαστα. Κουβέντα στην κουβέντα, ο Γενάδιος έμαθε τα νέα και τα σχέδια του Βελίπασά για όλη την περιοχή τους και τσουγκρίζοντας με τον Χαλίλαγά το ποτήρι του, ευχήθηκε στη φιλία και του είπε: «Χαλίλαγά, είσαι φίλος μου και μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη». «Λέγε, και αν μπορώ θα γίνει». «Κάτι δικοί μου άνθρωποι, συγγενολόγοι του πατέρα μου, θέλουν να ταξιδέψουν για τον Μπεϊσεχήρ και φοβούνται». «Τι φοβούνται, Γενάδη Εφέντη?» «Τους τσέτες και τους χαϊντούχους». «Τους τσέτες, είπες?» «Το χαϊντού Κασκέρ. Χα, και εμείς γιατί ήρθαμε στο Καμισλίκιο? Για να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και κανείς να μην φοβάται να ταξιδέψει και να πάει όπου θέλει». «Δηλαδή?» «Στηρίξω σε μένα. Θα τους συνοδέψουν οι ζαπτιέδες μου και είναι όλοι τους διαλεγμένοι ένας και ένας. Λιονταρόψυχοι στον πόλεμο και τεχνίτες στα μαχαίρια και στις πιστόλες. Πότε φεύγουν οι δικοί σου?» «Μπορεί και αύριο, αν είναι ετοιμασμένοι. Δώσε μου χαμπέρι και εσύ ξέγνεσαι. Θα γίνει το χατήρι σου, φίλε Γενάδη. Εγώ τη φιλία την εκτιμώ σαν την ίδια την ψυχή μου». «Σε ευχαριστώ, Χαλίλαγά. Στην υγειά σου και στη φιλία μας». Ξαναγέμισε τα ποτήρια, τσουγκρίσαν, ήπιαν και δώσανε τα χέρια. Παλικαρίσια φιλία. Καρδιά με καρδιά. Γινόταν τότε τέτοιες δυνατές φιλίες και στους χώριζαν πολλά χωρίσματα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πουλί και πετά και τραγουδά, και όπου βρίσκει το όμορφο λουλούδι της καρδιάς την φιλία, το μυρίζεται και το τιμά. «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής», καθώς τα έλεγε και ο πατέρας Ιλάριος, που του άρεσε στην κουβέντα του να λέει και κανένα ψαλτικό ή εκκλησιαστικό ρητό για να στηρίζει τα λόγια του. Όταν έφτασε στο σπίτι ο Γενάδιος για να πει τα ευχάριστα νέα για το ταξίδι των συγγενών του, βρήκε πρώτον τον πατέρα Ιλάριο και του μίλησε. Έκανε το σταυρό του ο καλογερό παπάς και θυμήθηκε πάλι τα ψαλτικά. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Δόξα να έχει ο Κύριος». Πήραν όλοι κουράγιο και οι ετοιμασίες συμπληρώθηκαν γρήγορα. Το σπίτι των Παπαλουκάδων είχε αναστατωθεί χαρούμενα, γιατί το ταξίδι θα γινόταν με την προστασία του Χαλίλαγά. Φορτώσαν τις τρεις βάγαινες, πήραν μαζί τους και δύο άλογα που είχαν από τον Μπερεκετλή φερμένα, τον σκύλο τον Αράπη, και την άλλη μέρα ξημερώματα φιληθήκαν, σταυρωθήκαν και παρέα με τους ζαπτιέδες ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι που θα κρατούσε μέρες και νύχτες, ώσπου να φτάσουν στον Μπεϊσεχήρ. «Να μας στείλετε γράμμα με τους ζαπτιέδες όταν φτάσετε», είχε πει ο Γενάδιος στη Σμαραγδή πριν φύγουνε. «Έννοια σου και το είχα στο νου μου, ξάδελφε. Μπορεί με τους ζαπτιέδες, μπορεί με το ταχυδρομείο που είναι και πιο γρήγορο». «Στο καλό και ο Θεός μαζί σας». «Και μαζί σας, Γενάδη. Σας ευχαριστούμε και πάλι για όλα και όλους από καρδιάς. Μας φερθήκατε πιο καλά και από αδέλφια. Καλή στράτα και όλα να πάνε καλά. Γεια σας και καλή αντάμωση. Αν θέλει ο Θεός, καλή αντάμωση». Σκαμπανέβαζαν σαν βάρκες οι τρεις άμαξες στο χωματόδρομο που ήταν γεμάτος λακκούβες και λασπονέρια. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός και όλα δείχναν πως θα προχωρήσουν ανεμπόδιστα. Μπροστά πηγαίναν 5-6 ζαπτιέδες καβάλα στα λογά τους, ακολουθούσαν οι άμαξες και στο τέλος πάλι ζαπτιέδες, καμιά δεκαριά, που είχαν την εντολή να τους φτάσουν με σιχουριά στον Μπεϊσεχήρ. Την πρώτη μέρα δεν σταμάτησαν ούτε για φαγητό. Μια-δυο μονάχα για να ποτίσουν τα ζωντανά. Όλοι βιαζότανε να φύγουν μακριά, όσο πιο μακριά γινότανε. Ανεβοκατέβηκαν δυο βουνά και περάσανε τον κάμπο ολόκληρο, έτσι που η νύχτα τους βρήκε κοντά στο μικρό χωριό Τζανανί. Βρήκαν κάτι παρατημένες καλύβες και εκεί ξενυχτήσανε, αφού οι ζαπτιέδες κανονίσαν βάρδιες για τη νύχτα, μην τυχόν και τους πιάσουν οι τσέτες στον ύπνο. Ήταν πολύ επικίνδυνο να προχωρήσουν στα σκοτεινά και τα βόδια και τα άλογα είχαν κουραστεί με το ζόρισμα αυτό της ολοήμερης πορείας. Έπρεπε να σταθούν, να ξαποστάσουν άνθρωποι και ζώα.

Θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ακούστηκαν σκόρπιες ντουφεκές και οι ζαπτιέδες πετάχτηκαν αμέσως όρθιοι με τους γκράδες στα χέρια και έστησαν αυτοί. Κάποιοι καβαλάριδες ακούστηκαν να φεύγουν πέρα με βιασύνη. Κανείς δεν ήξερε τι γινόταν ολόγυρά τους. Λουφάξαν αμίλητοι. Ο Αρσένης που λαγοκιμόταν ξύπνησε. Κοίταξε γύρω του και ρώτησε ένα κοντινό του ζαπτιέ. «Υπάρχει κανένας εδώ?» «Ακούσαμε να φεύγουν άλογα». Με το κουβεντολόι ξυπνήσαν και άλλοι και τότε ξανακούστηκαν ντουφεκές πολλές. Οι άντρες μίλησαν μεταξύ τους για το τι έπρεπε να γίνει. Άλλοι είπαν να ταμπουρωθούν πίσω από τις άμαξες και να περιμένουν. Άλλοι να λουφάξουν και να μην δώσουν αφορμή. Δεν ξέραν ποιοι είναι και τι θέλουν αυτοί οι άγνωστοι μες τη νύχτα. Μπορεί και να μην τους πειράζανε και να μην τους είχαν πάρει χαμπάρι. Ο Μάνθος πρότεινε να ζέψουν τα βόδια και τις άμαξες και να φύγουν αμέσως. «Πού θα πάμε νυχτιάτικα, πατέρα, μες στο σκοτάδι?» ρώτησε ο Αρσένης. «Δεν ξέρουμε ποιοι χτυπάνε και ποιους ντουφεκάνε». «Έχει δίκιο», είπε και ο πατέρας Ιλάριος που έστεκε δίπλα τους με το κομποσκίνι στο χέρι. Αποφάσισαν να περιμένουν ως το ξημέρωμα. Το σκοτάδι πηχτό, πολύ και άφεγκο, σκέπαζε τον κόσμο και δεν μπορούσε να δει κανείς πέρα από τη μύτη του. Φυσούσε και ένα τσουχτερό βοριαδάκι και τους πάγωνε ακόμα πιο πολύ τούτη την ανήσυχη ώρα. Τυλίχτηκαν μέσα στις κάπες που είχαν μαζί τους και περίμεναν. Όλοι μοιάζανε ήσυχα και τα βόδια καθισμένα στη γη αναχάραζαν το κριθάρι και τον βίκο που είχαν φάει. Πιο πέρα γαργάριζε μια νεροσυρμή που κατέβαινε από τους βράχους και ο πατέρας Ιλάριος αγρυπνούσε και έκανε τον μεσονυκτικό καλογερικό κανόνα του με όλες τις προσευχές και τα βουβά ψαλσίματα που ήταν ζωντανά μέσα στο νου του ως αν την ανάσα του. Ένας θεριακλής φουμαδόρος από τους ζαπτιέδες έστριψε τσιγάρο και όταν χτύπησε την τζακμακόπετρα για να ανάψει την ίσκα με το τσιγάρο του ξανάπεσαν ντουφεκές απανωτές. Τούτη τη φορά κατά το μέρος του καραβανιού. Τα σμπάρα πέσαν σύριζα πάνω από το κεφάλι του ζαπτιέ με το τσιγάρο και αυτός οριάστηκε φοβισμένος στο χώμα για να προφυλαχτεί. Λούφαξαν όλοι φοβισμένοι. Αν κάναν γιούρια, οι ντουφεκάδες θα τους θερίζαν όλους με τα μαχαίρια και τις γιαταγάνες τους. Τσιμουδιά δεν έβγαλε κανείς. Κι έτσι μείναν πάνω από μια ώρα και πιο πολύ. Χωμένοι στα ρούχα τους και φοβισμένοι, νιώθαν πιο δυνατή την παγωνιά που φουντώνει πάντα λίγο πριν από το ξημέρωμα. Ευτυχώς άρχισε σιγά σιγά να φέγγει. Ξεχώριζαν στην αρχή τα βουνά, ύστερα τα δέντρα, οι άμαξες, οι άνθρωποι και οι άντρες ξεθάρεψαν και βάλθηκαν να σιγοκουβεντιάζουν. «Να φύγουμε αμέσως και να ξεμακρύνουμε», είπε πάλι ο Μάνθος, που ήθελε να φύγουν το γρηγορότερο και να ξεκολλήσουν από τούτη τη γωνιά. «Πατέρα», είπε ο Αρσένης, «έχουμε τόσους ζαπτιέδες μαζί μας. Είναι καβαλάριδες. Γιατί να μην κάνουν πρώτα μια βόλτα ολόγυρα να μάθουμε τι γίνεται, έτσι θα ξέρουμε αν είναι ανοιχτός ο δρόμος». «Πολύ λογικά μιλά ο Αρσένης», είπε και η μάνα του η Νόνα, που ήταν τυλιγμένη σε μια κουβέρτα μέσα στην άμαξα. Στείλαν τρεις καβαλαραίους να ψάξουν και να δουν αν είναι ελεύθερος ο δρόμος να προχωρήσουν. Ύστερα ξαναζέψαν τα βόδια στις άμαξες και περιμέναν τους τρεις ζαπτιέδες να γυρίσουν. Η Νόνα και η Σμαραγδή μαζί με την Γιασμή μοιράσαν κουλούρια και σερμπέτια σε όλους για πρωινό, αφού δεν μπορούσαν να ανάψουν φωτιά και να φτιάξουν τσάκι και καφέδες. Και εκεί που τρογόπιναν και κουβεντιάζαν, φάνηκαν μπροστά τους όχι τρεις ζαπτιέδες, αλλά πέντε άλλοι άγνωστοι καβαλάριδες νιζάμιδες από τον Μπιουργουλούμ. Σάστησαν στην αρχή. Δεν ξέραν ποιοι ήταν και τι θέλαν. Κάποιος από τους καβαλάριδες σήκωσε τον κράτο έτοιμος να χτυπήσει. Τον είδε ο μπροστάρης και έκανε σινιάλο να το σταματήσει. 10-20 βήματα χωρίζαν τις δύο πλευρές. Αν χτυπιόταν, θα γίνονταν μακελιό και κανείς τους δεν θα γλίτωνε. «Γιουναϊντίν Αρκαντάς, καλημέρα σύντροφη», είπε ο μπροστάρης. «Γιουναϊντίν Αρκαντάς», απάντησε και ο Μάνθος. «Είμαστε περαστικοί από τα μέρη σας, νιζάμιδες του Πατισάχ. Και εμείς περαστικοί είμαστε, Ρουμ Ορθοντόξ, Ρωμιοί Ορθόδοξοι και πάμε για τον Μπεϊσεχήρ. Και έχουμε συνοδεία τούτους τους ζαπτιέδες», είπε πάλι ο Μάνθος και έδειξε τους Τούρκους χωροφυλάκους που ήταν μαζί τους. «Φάνηκαν τσέτες και χαϊντούκι στο δρόμο σας», ξαναρώτησε ο μπροστάρης των καβαλάριδων. «Ως τώρα δεν είδαμε τίποτα. Παρακάτω δεν ξέρουμε». «Να έχετε το νου σας. Εμείς θα βρισκόμαστε ολόγυρα», ξανά από καβαλάρης. «Καλή στράτα». Έκανε μια κίνηση με το χέρι του και οι καβαλάριδες φύγανε. Φώτισε η μέρα και όλοι ανέβηκαν στις άμαξες και τα άλογα και ξεκίνησαν, μόλις γύρισαν οι τρεις ζαπτιέδες και είπαν πως ο δρόμος είναι ανοιχτός και σίγουρος. Και το καλύτερο ήταν στρωτός και στεγνός και έκανε τις άμαξες να τρέχουν πιο γρήγορα.
και ο καιρός έδειχνε καλός. Μπήκαν μπροστά οι μισοί ζαπτιέδες, οι άλλοι μισοί από πίσω και το καραβάνι πήρε το μεγάλο δρόμο. Τώρα ήταν πιο ήρεμοι και δεν αγωνιούσαν. Βέβαια ο φόβος δεν έλειψε από μέσα τους. Γι' αυτό και το μάτι ολονών έφερνε βόλτα πέρα δόθε. Δεν ξέραν τι μπορεί να τους βρει παρακάτω. Σε λίγη ώρα μπήκαν στο Μπουργκουρλούμ, μα δεν στάθηκαν μήτε για να πιουν νερό. Μονάχο ο Αρσένης πήγε και αγόρασε λίγα τρόφιμα και ο Ζαχαριάς ξαναγέμισε στα σταμιά και τα βαρέλια με νερό και συνεχίσαν το δρόμο τους χωρίς καθυστέρηση. Το μεσημέρι τους βρήκε στο Γιολσινάρ, ένα μικρό λαγκαδότοπο με λίγα σπίτια. Είχε όμως πολλά νερά και πλατάνια και ένα χάνι για τους περαστικούς. Εκεί βρισκόταν καμιά δεκαριά νιζάμιδες και γίναν όλοι τους μια μεγάλη συντροφιά. Ρωμιοί και Τούρκοι κάτσαν μαζί να φάν ψωμί και ο Χανετζής τους φίλεψε με ό,τι είχε. Αυγά, λουκάνικα, τυριά, τουρσιά, ελιές, πατάτες και ψωμί στα ρένιο. Βάλαν και δυο καρακόλια να φυλάν ολόγερα στο χάνι, γέμισαν τα ποτήρια, τσούγκρισαν και ευχήθηκαν. Εβίβα και καλή καρδιά. Εβίβα και ο Θεός μαζί μας. Ο πατέρας Ιλάριος φαινόταν προσεκτικός και αμήλυτος. Κάτι έδειχνε να τον απασχολεί, αλλά δεν ήθελε να το καταλάβει κανείς πως ανησυχούσε. Μονάχα η Σμαραγδή κατάλαβε και πήγε κοντά του. Κάτι ήθελε να το ρωτήσει, αλλά μίλησε πρώτος εκείνος με φωνή που έδειχνε ανησυχία. «Μην αφήνεις την προσευχή, κόρη. Δυνάμωσε». «Τι είναι, πάτερ μου?» «Προσευχή, Σμαραγδή, προσευχή. Κάτι δεν πάει καλά». «Δεν καταλαβαίνω και ανησυχώ, γέροντα». «Άλλη ώρα θα σου πω. Κρατήσου από την ευχή», είπε κοφτά ο πατέρας Ιλάριος και απομακρύνθηκε για να μην συνεχιστεί η κουβέντα με τη Σμαραγδή, που ήθελε όλα να τα καταλαβαίνει κατά λεπτός. Πήγε στην άκρη της τραπεζαρίας ο πατέρας Ιλάριος και αμέσως ακούστηκαν ντουφεκές πολύ κοντά στο χάνι, σαν να χτυπιόταν τα δύο καρακόλια. Κι έτσι έγινε. Οι ζαπτιέδες ξαφνιάστηκαν και πήραν τους γκράδες τους για να βγουν έξω. Δεν πρόλαβαν όμως, γιατί στην πόρτα φάνηκαν τρεις τσέτες, θεόρατοι στον πόη και αρματωμένοι στο λαιμό, και η φωνή τους, πιο χοντρή από το κορμί τους, έμοιαζε σαν κεραυνός που πέφτει και σκορπίζει τρόμο. Μιλούσαν αργά και αποφασιστικά. «Μη σαλέψει κανείς», είπε ο πιο ψηλός με την πιστόλα στο χέρι. «Είστε κυκλωμένοι. Γονατίστε όλοι. Τα χέρια υψωμένα».

Γονάτισαν φοβισμένοι, μήτε που ανάσαιναν. Σήκωσαν τα χέρια και οι τσέτες πήραν τον οπλισμό των ζαπτιέδων και των Ιζάμιδων που τους βγάλαν έξω από το χάνι. Εκεί τους περίμεναν καμιά δεκαριά άλλοι τσέτες. Τους βάλαν στη σειρά πάλι γονατισμένους και τους φάξαν με μαχαίρι σαν τραγιά. Ύστερα ο πιο ψηλός που φαινόταν αρχηγός τους και μιλούσε καλά τα ρωμαϊκά ξαναμπήκε στη μεγάλη σάλα. «Εσείς ποιοι είστε και πού πάτε?» ρώτησε. «Είμαστε Ρουμ Ορθοδόξ και πάμε στον Μπεϊσεχήρ», αποκρίθηκε ο Μάνθος που μιλούσε πάντα πρώτος σαν αρχηγός της φαμίλιας. «Ρουμ Ορθοδόξ, και εμένα η μάνα μου ήταν Ρωμιά και εγώ γενιτσαρή Ογλάν. Είμαι γενίτσαρος, αλλά μη φοβάστε. Στη μνήμη της μάνας μου δεν θα σας πειράξει κανείς. Να φύγετε όμως αυτή την ώρα, χωρίς καθυστέρηση, και να μην σταματήσετε πουθενά. Προχωράτε ώσπου να γονατίσουν τα βόδια σας. Έρχονται ασκέρια που δεν τα κουμαντάρω εγώ. Μπρος, μαζέψτε τα και δρόμο, φύγετε να σωθείτε». Κοφτά μίλησε, απότομα καβάλισε τα λόγω του και έφυγε βιαστικά με τους καβαλάριδές του. Οι Ρωμιοί κάναν το σταυρό τους και πάλι που γλίτωσαν τόσο εύκολα. Μπήκαν στις άμαξές τους και φύγαν σαν κυνηγημένοι. Στην ίδια άμαξα βρέθηκαν ο πατέρας Ιλάριος και η Σμαραγδή, που τον ρώτησε με φανερή την ανησυχία στη φωνή της. «Γλιτώσαμε, πάτερ Ιλάρια?» «Κάνε αυτό που σου είπα», απάντησε. «Δεν είναι ώρα για κουβέντες. Είμαστε ακόμα κοντά στη φωτιά». Και ο λόγος του ήταν αληθινός, γιατί άρχισαν να πέφτουν ολόγυρα μπαταριές που δείχναν να χτυπιούνται για καλά οι αντάρτες με τους Νιζάμιδες του Σαντζακιού που βγήκαν να τους κυνηγήσουν. Τρέχαν οι άμαξες όσο μπορούσαν να τρέξουν τα βόδια. Το πιστολίδι όμως και αντάρα δεν έλεγε να σταματήσει. Και από τις δύο μεριές ήταν πολλοί και σκορπισμένοι σε όλα τα γύρω μέρη όπου βρισκόταν κυνηγούς ο ένας τον άλλον και χτυπιόταν με λύσσα και με δύναμη πολύ, γιατί τα σμπάρα πέφταν ασταμάτητα. Ως το βαθύ βράδυ που αναγκάστηκαν να σταματήσουν σε ένα σίδεντρο, γιατί είχε ξανασκοτεινιάσει για καλά, οι ντουφακές δεν έπαψαν να ακούγονται από μακριά και δυνάμωναν τους φόβους και τις αγωνίες των περεκλειωτών που μείνανε πάλι μαζί μέσα στις άμαξες και παρακαλούσαν τον Θεό να τους λυπηθεί και να τους προστατέψει από τούτον τον άμεσο κίνδυνο. Λύσαν τα βόδια να ξεκουραστούν, τα πότισαν, τους βάλαν τα γη και όρισαν μεταξύ τους βάρδιες για τη νύχτα να φυλάνε τις άμαξες. Πρώτος ανέλαβε ο πατέρας Ιλάριος, που έτσι κι αλλιώς δεν θα κοιμόταν και σήμερα, για να κρατά αναμένη τη λαμπάδα της προσευχής. Φάχαν κάτι πρόχειρα και πέσαν στον ύπνο. Λύσαν μονάχα το σκύλο τον Αράπη για να φέρνει βόλτες ολόγυρα και να γαυγίσει μόλις μυριστεί κάτι ξένο και εχθρικό. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας Ιλάριος, που βημάτιζε μια πάνω και μια κάτω γύρω στις άμαξες και άπλωνε ολόγυρα την προσευχή του, σαν άγρυπνος φρουρός του μικρού αυτού ποιμνίου που το εμπιστεύτηκε ο γέροντάς του, ο Άγιος Ηγούμενος Γρηγόριος. Και αυτόν σκεφτόταν αυτή την ώρα που αγρυπνούσε και ζητούσε τη βοήθειά του, γιατί θα έχει παρησία μπροστά στο Θεό ο παρθενικός και Άγιος Βίος του. Το σκοτάδι είχε κατακάτσει πάνω στο πρόσωπο του κόσμου και έκλεινε τα μάτια των ανθρώπων για να τα ξεκουράσει από την θέα της ματαιότητας και της απέραντης αφροσύνης που τους βασάνιζε και πάντα τους βασανίζει. Ο πατέρας Ιλάριος κρατούσε πάντα το κομποσκήνι του στο χέρι του και περπατώντας το ξεκούκιζε με την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Ουκ έχομεν ο δε μένους σαν πόλη». Τσακισμένοι ψυχικά και σωματικά, φτάσαν οι περικετλιώτες στο αρχοντικό του Ιγνατίου που βρισκόταν στον ανηφορικό δρόμο του Μπεϊσεχήρ και ήταν πέρα ως πέρα δεντροφυτεμένος με ακακίες και αγριοπιπεριές που μοσχοβολούσαν τα δειλινά όταν φυσούσε από τα βορεινά. Κατέβηκαν από τις άμαξες κατάκοποι και σκονισμένοι από τον μεγάλο χωματόδρομο που τον διαβήκαν από το Χατύπκιο ή και πέρα, ώσπου να φτάσουν εδώ και να χτυπήσουν την πόρτα του Ιγνατίου. «Ω, καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε», ξεφώνησε με ανοιχτές αγκάλες ο Ιγνάτιος και όλοι του σπιτιού του. «Καλώς σας βρήκαμε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ και η ευλογία να είναι σε όλους σας και σε όλους μας». Ευλόγησε σταυρωτά με το χέρι του ο πατέρας Ιλάριος και όλοι μπήκαν στη μεγάλη απλόχωρη αυλή να ξαποστάσουν. Φέραν κεράσματα και νερά να δροσιστούν. Είπανε τα πρώτα λόγια, θυμηθήκαν το σόι τους ολόκληρο και ο ψιλοδεμένος και στιτός θείος Ιγνάτιος σηκώθηκε όρθιος και ξανάπε. «Πάλι καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που ήρθατε. Να νιώθετε όλοι ως αν στο σπίτι σας και όλα θα πάνε καλά με τη βοήθεια του Θεού». «Αμήν»,
είπε στεναγμικά η Νόνα, σαν να ήθελε να επισφραγίσει την ευχή πως όλα θα πάνε καλά. Είχε αρχίσει να φοβάται με όλες αυτές τις ασταμάτητες καταδρομές που χτυπούσαν τη φαμίλια τους. «Ο Θεός να μας λυπηθεί», ξανά είπε πιο σιγά. Πέρασαν οι πρώτες μέρες και άρχισαν σιγά σιγά να βρίσκουν τη σειρά τους στο υποστατικό που τους έδωσε ο θείος Ιγνάτιος κοντά στο δικό του σπίτι. Είχε και μεγάλη αυλή με δέντρα και πηγάδι πλούσιο και μια καλύβα στην άκρη του χωραφιού όπου έμενε ο Ιμπραήμ ο παλιός επιστάτης που είχε πεθάνει από χρόνια. Την ζήτησε ο πατέρας Ιλάριος και την έκανε κελί του για να εκτελεί τα μοναχικά του καθήκοντα. Εκεί έβαλε τα βιβλία και τις εικόνες που είχε φέρει μαζί του και έστησε μπροστά στις εικόνες και ένα καντιλάκι να καίει ακίνητο στις αγρυπνίες και τις ατέλειωτες προσευχές του. Η Ευγενία έγινε πάλι καλά και γύρισε στο σπίτι, ενώ ο Ιγνάτιος έστειλε αρχοντική την πληρωμή στο γιατρό τον Λαζαρέτο, έναν φραγκολεβαντίνο με μεγάλη φήμη. Και ήταν αληθινά ενθουσιασμένος ο Ιγνάτιος που μαζεύτηκε κοντά του ένα τόσο πολυπρόσωπο συγγενολόι να του κάνει συντροφιά, ώστε κανόνισε μεγάλο γλέντι με μουζικάντες και σούβλες και όλα τα καλά. Κάλεσε και μερικούς γνωστούς και φίλους του, όπως τον γιατρό τον Λαζαρέτο, τον Χότζα Ζελίλ που τον ήξερε χρόνια πολλά και είχαν καλή φιλία, παρά τις θρησκευτικές διαφορές τους, καθώς και την ανιψιά του την Αϊσέ, που ήταν ορφανή και την προστάτηδε σαν δικό του παιδί. Επίσης εκάλεσε τον αστυνόμο Καραντάρ και άλλους. Ο μόνος που δεν δέχτηκε να πάει στο γλέντι αυτό ήταν ο πατέρας Ιλάριος. «Εγώ είμαι καλόγερος», είπε, «δεν έχω θέση σε τέτοια». «Τουλάχιστον ευλογήσει το τραπέζι, γέροντα Ιλάριε, και μετά φεύγεις», είπε ο Ιγνάτιος. «Μπορώ να πω την προσευχή και ύστερα να πάω εκεί που πρέπει». Έτσι και έγινε. Ο κήπος είχε στολιστεί όμορφα και κάτω από τις μεγάλες κλιματαριές στρώθηκαν τραπέζια και όλοι επιστρατεύτηκαν για να ετοιμαστούν φαγητά, μεζέδες, πιωτά και όλα τα χρειαζόμενα γλυκά, οπορικά, καφέδες. Και όταν σουρούποσε, άρχισαν να έρχονται οι καλεσμένοι με τα δώρα τους. Οι οργανοπαίκτες βάλθηκαν να κουρντίζουν τα οργανά τους και ο Ιγνάτιος είχε λαχτάρα να ακούσει ένα τραγούδι της μακρινής πατρίδας που η αγάπη της ήταν βαθιά ριζωμένη και σεβδάζα γιάτρευτος. «Πρώτα η πίστη και ύστερα η πατρίδα», είχε πει μια μέρα ο θείος Ιγνάτιος στον πατέρα Ιλάριο και εκείνος το απάντησε. «Ωραία το διατύπωσες, αγαπητέ μου, και αν θέλεις άλλον έναν οδηγό της καρδιάς που κι αυτός να αρχίζει από το γράμμα πι, αυτός είναι η αληθινή προσευχή». «Α, θαυμάσιο, θαυμάσιο, πάτερ μου. Πίστη, πατρίδα, προσευχή. Θα το θυμάμαι πάντα και θα το λέω. Μπράβο. Να το θυμόμαστε και να το εφαρμόζουμε». «Σωστά, σωστά. Μπράβο, πάτερ μου. Είσαι στα αλήθεια ένας άνθρωπος του Θεού. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Ένας είναι ο πατέρας όλων».

Το βράδυ του γλεντιού ευλόγησε ο πατέρας Ιλάριος το τραπέζι και έφυγε για την καλύβα του. Ο θείος Ιγνάτιος, όπως τον φωνάζαν όλοι ομορφοντημένος, σηκώθηκε στο τραπέζι και είπε δύο λόγια για το γλέντι και το σκοπό του και ύστερα σήκωσε το ποτήρι του και ευχήθηκε. «Καλώς ήλθατε στο φτωχικό μου. Ευχαριστώ για την τιμή και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Στην υγειά σας». Τον χειροκρότησαν όλοι και η μουσική άρχισε να παίζει τον τελείο γλάν, τρελόπεδο, που το τραγουδούσαν όλοι τότε στην περιοχή. Το φαγοπότι άναψε γρήγορα και οι καλεσμένοι δείχναν ενθουσιασμένοι με τα όσα τους είχε ετοιμάσει. Όλα πλούσια και ερχοντικά. Γιατί ο θείος Ιγνάτιος ήταν σωστός άρχοντας και στην τσέπη και στην καρδιά. Μερακλής άνθρωπος που λένε. Αρχοντάνθρωπος αληθινός. Μιλούσε με όλους και ρωτούσε τον καθένα μήπως είχε καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Όλα πήγαιναν καλά και σε λίγο θα άρχιζαν και οι χοροί. Η Σμαραγδή, άγρυπνη και αμίλητη στη θέση της, πρόσεξε την Αϊσέ που καλοκοίταζε τον Κωνσταντά. Αυτό δεν της πολύ άρεσε, όσο και αν ο αδελφός της ήταν άνθρωπος του γλεντιού, χορευταράς και τραγουδιστής και γλεντοκόπος ανοιχτόκαρδος. Σιγά σιγά το γλέντι πήρε να ανεβαίνει και ο Ιγνάτιος κάτι είπε στον Κωνσταντά και αυτός πάλι μίλησε στους οργανοπαίκτες να παίξουν ένα τραγούδι που άρεζε πολύ και στους Ρωμιούς και στους Τούρκους. Αργός και όμορφος ο σκοπός του, τράβηξε αμέσως την προσοχή ολονών και ο Κωνσταντάς, ίδιος τον πόη και στα μυαλά με το θείο του τον Ιγνάτιο, πλησίασε στα όργανα που παίζανε και άρχισε να τραγουδά με πολύ αίσθημα και στροφές στη γεμάτη αντρίκια φωνή του. «Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη, και την αγάπησα πολύ, κι ήμουν αλάλητο πουλί 10 χρονών αγόρι». Όλοι ενθουσιάστηκαν με τη γλυκιά φωνή του Κωνσταντά και ακόμα με το ίδιο το τραγούδι που τέριαζε πολύ στη φωνή του. Ενώ η Αϊσέ δεν έκρυβε την ιδιαίτερη συγκίνησή της, αφού τραγουδούσε ο Κωνσταντάς με παλικαρίσια ομορφιά. Παίζαν η μουσική και αυτό συνέχισε. «Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα τα ανθισμένα, Μάρο της λέω σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω, τρελαίνομαι για σένα». Πολλοί ενθουσιάστηκαν και χειροκρότησαν και πρώτοι από όλους η Αϊσέ, που ήξερε καλά τα ελληνικά και καταλάβαινε όλα τα λόγια και τη σημασία του τραγουδιού. Και ο Κωνσταντάς, ευχαριστημένος από την επιτυχία του, είπε και τη συνέχεια του τραγουδιού. «Από τη μέση μ' άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και μου είπε με αναστεναγμό, για τις αγάπης τον καημό είσαι μικρός ακόμα». Ήθελε να σταματήσει, σαν να ντρεπόταν να πει τη συνέχεια, σαν να είχε ξεχάσει τα λόγια του τραγουδιού, και έμεινε λίγο συλλογισμένος. Από τα τραπέζια όλοι φωνάζανε για τη συνέχεια και ο Κωνσταντάς αναγκάστηκε να πει και το υπόλοιπο τραγούδι. «Μεγάλωσα και την ζητώ, μάλλον ζητά η καρδιά της. Όσο κι αν πέρασε καιρός, εγώ ποτέ δεν λησμονώ το γλυκοφίλημά της». Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Όλοι σηκώθηκαν και χειροκροτούσαν και ήθελαν να συγχαρούν τον Κωνσταντά, ενώ ο Χότζας του ζήτησε να πει κι άλλα τέτοια μερακλείδικα τραγούδια. Μέσα στο γενικό ενθουσιασμό άρχισαν και χωρί και το γλέντι κράτησε ως τη μισή νύχτα, που έφυγαν και οι τελευταίοι καλεσμένοι. Ενώ στην καλύβα του πατρός Ιλαρίου, που προσευχόταν γονατιστός, έφεγγε το μικρό καντιλάκι μπροστά στις εικόνες και έδινε σε όλους, σ' όσους το πρόσεχαν, το σινιάλο της παρηγοριάς και της ελπίδας.

Αυτή η βραδιά όμως είχε και συνέχεια, γιατί ο θαυμασμός και ο έρωτας της Αϊσέ για τον Κωνσταντά, αντί να καταπέσει και να σβήσει, δυνάμωνε και όλο έβρισκε προφάσεις και αφορμές να πηγαίνει στο κονάκι του Ιγνατίου, που οι Τούρκοι του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι Ουζούμπεϊ, ψηλόν μπέι. Η Αϊσέ ήθελε να πιάσει σχέσεις και φιλίες με την Σμαραγδή και τις αδελφές της, την Ευγενία και τη Μακρίνα, μα δεν τα κατάφερνε. Και πληγωνόταν που οι Ρωμιές δεν ήθελαν πολλά πολλά μαζί της. Ιδίως η Σμαραγδή που ήταν λιγομίλητη και τυπική μαζί της, γιατί είχε καταλάβει τις προθέσεις της για τον Κωνσταντά. «Αυτή θα μας ανάψει φωτιές μια μέρα», έλεγε στις αδελφές της. Τον φόβο της αυτό τον είπε μια μέρα στην εξομολόγησή της στον πατέρα Ιλάριο που τον είχε πνευματικό της, και εκείνος της είπε: «Να προσεύχεσαι και για αυτήν. Τ' άλλα θα τα ξεκαθαρίσει ο Κύριος κατά το μέγα ελαιός του». Λίγες μέρες μετά το γλέντι που όλοι το θυμόταν και το κουβέντιαζαν για καιρό, η Ευγενία ξαναρρώστησε με πυρετό και ανορεξίες και πόνους. Ανησύχησαν όλοι και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ο Μάρθος πήγε να φωνάξει το γιατρό το λαζαρέτο. Ήρθα αμέσως με την άμαξά του και μπήκε βιαστικά στο δωμάτιό της. Όταν την εξέτασε, κούνησε δυσίωνα το κεφάλι του. Κάτι δεν του άρεσε. Ο ίδιος την είχε θεραπεύσει και την πρώτη φορά που αρρώστησε όταν ήρθε εδώ στο Καμισλί. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αν ως αύριο δεν καλυτερέψει, πρέπει να τη φέρετε στην κλινική. Δώστε της καμιά ψαρόσουπα ή και σκέτο ζουμί από ψάρι, θα την δυναμώσει. Στείλαν τον Κωνσταντά να αγοράσει ψάρια. Δεν βρήκε όμως τον Μπαλουκχανά και τράβηξε για τη λίμνη όπου καλάριζαν οι τράτες. Εκεί κάτι θα βρίσκε. Κάθισε στην ακρολιμιά και περίμενε. Σε λίγο περνούσε με την άμαξά του ο Χότζα Ζαλίλ και δίπλα του καθόταν η Αϊσέ. Μόλις τον είδαν, σταμάτησαν να τον χαιρετήσουν, γιατί και ο Χότζας είχε καταλάβει τα αισθήματα της ανιψιάς του, που την αγαπούσε πολύ και δεν της χαλούσε ποτέ χατήρι. Φώναξαν τον Κωνσταντά, πήγε κοντά τους και τους εξήγησε ότι περίμενε τους ψαράδες για να πάρει κανένα ψάρι για την άρρωστη αδελφή του. Εκείνη την ώρα είχαν φτάσει και τα πρώτα ψάρια ολοζώντανα μέσα στα δίχτυα. Τα βλέπαν από την άμαξα και ήταν έτοιμος ο Κωνσταντάς να φύγει. «Αυτό σε στενοχωρά, Κωνσταντά μου. Περίμενε και θα δεις», είπε ο Χότζας και κατηφόρησε προς τους ψαράδες. Άλλο που δεν ήθελε η Αϊσέ, να μείνει μόνη και να μιλήσει με το Ρωμιό που τόσο πολύ την αναστάτωνε. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. «Έχεις πολύ όμορφη φωνή, Κωνσταντά», είπε. «Ακόμα θυμάμαι τη βοσκοπούλα που τραγούδησες εκείνο το βράδυ. Όλοι ενθουσιάστηκαν». «Ευχαριστώ, καλοσύνη σας», είπε ο Κωνσταντάς. «Εγώ σου μιλώ στον ενικό και εσύ στον πληθυντικό». Κόμπιασε λίγο ο Κωνσταντάς, που δεν ήταν εύκολο στα λόγια. Η Αϊσέ για να τον βγάλει από την αμηχανία συνέχισε. «Δεν θα ήθελες να κάνουμε παρέα?» Πάλι δεν έβρισκε λόγια να μιλήσει ο Κωνσταντάς. Θα ήθελε να της πει καθαρά και ξεκάθαρα: «Άσε με ήσυχο και δεν θέλω πέρα δόθε μαζί σου». Αλλά ήταν ευγενικός άνθρωπος και δεν τα κατάφερνε με τέτοιες ιστορίες. Αυτός ήξερε λίγα λόγια και καλά. Προσπάθησε όμως να πει κάτι και άρχισε. «Ξέρετε, δηλαδή εγώ είμαι Ρωμιός. Ξέρετε μήπως, δηλαδή, τι λόγια είναι αυτά? Αν θέλεις εσύ, άσε δηλώ κόσμος. Εγώ σε θέλω πολύ για παρέα. Και αν θες και εσύ». Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο, γιατί εκείνη τη στιγμή πλησίασε ο Χότζας με μια αρμαθιά σπαρταριστά ψάρια που τα έδωσε στον Κωνσταντά. «Αυτά τα φρέσκα ψάρια εκ μέρους μου για την αδελφή σου». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κύριε, ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγίο και ομοφίο και ζωπιό και διέ το Τριάδι. Πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε διέπληθυν της ανεθλίβοντες με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου κοίς σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε δελήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και πήγωσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθείς ομιλών λαού του κύκλου σου επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε στο σωμό Θεός μου ότι εσύ επάνταξ πάντως εχθρέροντας ματέως όλο σωμό ακολών συνέτριψας. Του Κύριου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη μου μηδέν την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά μου και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ούκαι στην ίεση της αρχή μου προσώπου της οργής σου, ούκαι στην ειρήνη της οστέως μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή προ την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ βαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζον και σάψεν ημολοπές μου προσώπου της οφροσύνης μου. Εταλαιπώρες και κατεκάθε νέος θέλους όλη την ημέρα σου και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εξώε με πλήσιν ελιγμάτων και ούκαι στην ίεση της αρχή μου. Εκακόδρ και ταπεινώθηνε ως φόδρα, ωραίων από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου κατεκρίβει. Η καρδία μεταράχθηκε τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που πέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξεναδίες μου ήκησαν και έστησαν και οι κιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζω το ζητούς ψυχή μου και ζητούς κακάμι ελάλη σαν ματαιότητας και το λιώτας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως είπω φως ούπικον και ως οι άλλους κονίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σα ή ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσουμε οι εχθροί μου και εντό αλευθύνε πόδα μου, επέμε με καλονιμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλληγιδών με οποίον μου στη διαπαντό. Ότι την ανομή μου αναγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατιώνται περαιμέ και επιληνθήν τη ανήμψου τη με αδίκω. Οι ανταποδιδότε με κακάντι αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίγωνα χωτοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστησότε μου πρόσκες στην βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστησότε μου πρόσκες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξο με γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το γιο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περιζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου σε νέο στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου χρονή μου τη όρτη σε μελέτων εισέ. Ότι εγενή τη βοηθό μου και τη σκέτη των ρήγων σου αγαλιάσουν. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμού δε λάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Ει ελεύθερη στα καθόρα τη γη, παραδοθεί στου ομφέ με τη σελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσει, εμφραντίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσου, ο ομνίων αυτού την εφράγγιση στο μόνο των άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσύ, ο τεγνή βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκιο στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκιο στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνουν το όσο τη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβρών των Ισλάκων, έγινε δους ο άνθρωπος αβοήτως ο νεκρής ελεύθερος. Ο συντραυματίε καθώς δεν τάφωνο και βνίστη έτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έδεν το μελάκο καουτά των σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επεμέβη στρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετρολισμού σου πήγαγε σε πεμέ. Εμάκανα στου γνωστού μου, απεμού θα το με βδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθηνε εξωπορευόμενη οφθαλμή μου, η στένη σαν οδοπτωχία. Εκεί έκραξα προς τον Κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη τις νεκρήσεις ποιείς θαυμάσια, οι ιατροί αναστείς ομολογήσουν θέση. Μη διηγήσουν το άγον του ελαίου σου και την αληθεία σου εν διαπολία. Μη γνωστήσουν το σκότο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προς τον Κύριο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Ηνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόφησε κνεότητός μου, η ψευδεπινώθην και εξυπορήθην. Ευεμέ δίνθον οι οργές σου και οι υποφερισμοί σου εξεταράξαμε. Εκύκλωσε άνοιμος ή ίδρο όλη την ημέρα περιέσχομαι με άμα. Εμάκνασε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νεκτήν αντίον σου. Εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντες μου το όνομα του Άγιον αυτού, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σαν ομοίαν σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου σε φανούντες είναι λέει και εκτριμής. Τον επιπλέοντε να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινήσει το σαΐ του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος, η κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε το σώδες από το Μωυσή τη σύνδρα και τα θελήματα αυτού. Ικδύνημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ο Χριστέλος, οργιστής του δέους των ιών αμηνή. Ούτε κατά της ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών τα πέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον από έχουν το λέα ποδισμών, εμάκρυνα εφημώντας ονομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνείς το κούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρδος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος το γρούντος εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσει το πίντον τόπον αυτού. Ο δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς του διεθνήν αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό δήμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούστε φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις χρήσιν με τον δούλου σου, ότι ούτε και οθείς στενόποιός σου παζών, ότι κατηδίωξον εκτρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσουν εκρούς αιώνος, και εκηδίασε επέ με το πνεύμα με ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέντασα πως δεν τα σχήρα ως μου ψυχή μου για να υδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με σκαταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιός του επισή, ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν να υπορεύσω με την προσέρετη ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με την γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρέφει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στο στλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισένθηση κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισένθηση κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: αισθάνονταν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, Τιμίου Πρεβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοκρίστη μόνο στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Το Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντων και αυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Και εξομολογήσει τον Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

0: του Θεού λόγου, ανεδείχθητε Θεότε Απόστολη, Βαρθολομέ των δώδεκα συσκήνε και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλετήσαστε Χριστόν των Θεών πανεύθυνοι, δωρήσαστε ήμιν το Μέγα Έλεος.
1: Και νίκια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε τη μέση τεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη έξου προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσα το ημάς, εκθωράσος φιλάνθρωπος.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησο.
2: Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησο.
2: Της Παναγίας αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Για η Παρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων και μονέσσεσαι, για αυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστέ το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Εις όλ το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως φωστήρας του κόσμου και οδηγός της ημών σωτηρίας σας απαρχάς, τους θείους υμνήσομαι, μαθητάς του Θεού ημών, ότι φως της εν κόσμο ημίν εξανέτειλαν και τον ήλιο βάση της δόξης εγνώρισαν, όθεν και την πλάνη των ειδώλων καθήλων, τριάδα κηρύξαντες εν μία τη θεότητη, προς αυτούς ουν βοήσουμε, Απόστολοι Χριστού του Θεού, το πτυσμά των άφεση ετήσαστε, σε ορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη ημών.
2: Εις τα πέρατα πάντα διαδραμών, ο σοφός ημών φθόνης ως αλήθος, του κόσμου πανεύθυνε του Κυρίου Απόστολη, θεογνωσίαν πάση τρανός ανεκήρυξε, και των εθνών την άγνοιαν εις γνώσιν μετήγαγεν. Όθεν και ειδώλων την αχλήν εκδιώξας, το φως το της γνώσεως της εν σκότη κατέλαμψε, δια τούτο Δεό μέθα, πρεσβεύσετε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων έφεσιν δωρήσαστε.

0: πειρασμού. Νίνος ακυβέρνητον παντουμένη παραμομέ, αμαρτιώντε φορτωθήσαν υπέρατον, και εις πειθμέναν άνθρωπες συγκινδυνεύουσαν, φθάσον Θεοτόν και τη θερμή σου πρεσβεία, και σώσον παρέχουσα των λιμένων των ευδίων, την απίστη κραυγά σώση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων, δούνε μη την άφεση. Σε χαρεύω ελπίδα, ο δούλος σου.
1: Φως Κύριος όφθητε λαμπρή Χριστού αυτό όπτε, διαπαντός πάσαν την γη φωταγωγούντες, και σοβούντες το σκότος της πολυθεΐας, το φέγγι της ευσεβίας των διδαχών. Διόμετον εν το σκότι των ειδώνων, αδεώς πορευόμενων, φωτίσατε το φωτήρων θείων προσευχών ημών, Θεοφόρη Απόστολη.
0: Ας το Κυρίω η ψυχή παραγγελίας, ως θησαυρό πρωτοποιώ μισθούς λαβώντες, οι Απόστολοι όφθησαν πάσιν ευεργέται, φτωχοί αναποσοβούντες δαιμονικοί και πάντες καταπλουτούντες πλούτο Θεού. Προσούς πάντες βοήσομε, πλουτίσατε και ημάς αρίστες εργασίες νυν, πενωμένος δεόμεθα.
1: Ότι Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εκ πάσης απειλής και κακίας ανθρώπων, διάσωσον ημάς Παναγία Παρθένες. Σκέπην καρκές επάντες και προστασίαν θερμή και κτήμεθα, και το εξούτε χθέντι εξιθαρούντες αή προσπίκτωμεν. Ων εκ της όπειρης αστείμας, εκ πάσης περιστάσεων.
0: Της αγκίνητο λόγων των θεϊκών, ως ηφία ζωγρούντες τους λογικούς. Τούτος προσηγάγεται απ' αρχή το Θεό ημών, και του Χριστού τα στίγματα αποθούντες ενδύσαστε. Μιμητέ του πάθους αυτού ανεδείχθητε, όθε συνερθόντες κατά χρέος θυμόμε, Απόστολοι ένδοξοι την ημών πανηγύρι, και συμφωνώς κραυγάζομαι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, το πτεσμά των άφεση δωρήσαστε. Σε ορτάζω συμπόθω την Αγία Μνήμη ημών.
1: Οικουμένης φωστήρες αήλαμπης, ανεδείχθητε πίστη μαρτυρική, όλην αποθέμενη την ελπίδα προς Κύριον, και νοητό ελαίο του Πνεύματος Άγιοι, ασπιχίκας λαμπάδας ημών εφεδρύνεται. Όθεν και κρατήρες νοητή της ανθρώπης η άσης παρέχεται, ως περνάματα όφθητε, αθλοφόροι πανέφημοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε. Της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Νοητή η πύλη της ζωής ημών, άχραντε Θεότο και τους προστρέχοντας η πιστός, λύτρωσε των κινδύνων, ή να δοξάζομε το Πανάγιο τόκο σου, η σωτηρία των ψυχών ημών.
2: Ελέησον με Θεός κατά το μέγα Θεό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σε εξάλλουσαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνε. Ό,τι ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρουν ανομίες στην ελήφθη και να αμαρτίες εκεί σε εμιμήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ρατής με ισόπο και καθαριστήσω με πλήνεις με και υπερχιό να λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίαση και εφρουσή να αγαλιάσω το στέα ταπεινωμένο. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψω. Καρδία καθαρά χτίσω εν εμία ο Θεός και πνεύμα ευθές εκένισω εν τσεγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα πριν. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξον όμως τα σωδούς και σε βίσε σε επιστρέψω. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη δοκίωση στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξουν το θυσιαστήριό σου μόσχο.
0: Γράφει ο Δεύσος η Κυρία και την Αιγυπτία, οκθηρία διαφυγών Ισραηλίτης ανεβώ, το λυτρωτή και θεωή μονάσουμε. Άγιοι Απόστολοι πρεσβεύστε περιμόν, χορός Αποστόλου Φωτοειδής, φωτί του μεγάλου παριστάμενος την εμή, ζωφόδι κατάβγασον καρδία και σωτηρίας προστρίβων οδήγησον. Άγιοι Απόστολοι πρεσβεύστε περιμόν, η γνήσιοι φίλοι του λυτρωτού, παθώ με φιλίας, λυτρώσαστε τον πολλές, απάτης του βίου πλανηθέντα και αγνωσίας νυχτή καλυπτόμενα. Άγιε του Απόστολοι πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ρωφέα πληγέντας του πονηρού Ιάσας Θεβέλη, πεφικότες του δυνατού Απόστολοι Θεοί, τους εμπίστη υπό τη σκέπη ημών καταφεύγοντας. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πλήρης και νούτε Θεοπρεπός και σου εκκυλίας αρκουφόρος μη τυραγνή, προέρχεται σώζον εσπλαχνία τους υπαχθέντας κακία του Όφεως. Απόστολε Άγιο Βαρθολομαίο, πρέσβε περ ημών, ο προγνώστης πάντων και Θεός, το της διανοίας σου Θεοειδές καθορών, εξελέξατο και σε συνειρή θυμίσε τη χωρία Βαρθολομαίου πανέφημε, τη των Αποστόλων χάρη τη λαμπρίνα στην καρδία σου. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβε ημών, αρετών εις ύψος αναβάς γλώσσα αντιπυρύπνων, πυροειδός μεριστής ανεπλούτησας ως Χριστού Απόστολος, παρουσία του Παρακλήτου πανάριστε, την της ασεβίας ύλην τα πανώσα και κουφότητα. Απόστολε Άγιε Βαρνάβα, πρέσβε περ ημών, ως ανήρ υπάρχον αγαθός και της παρακλήσεως Υιός Φανής, της ψυχής μου την κάκωση και της αμαρτίας μου την ψυχόλεθρον αθυμίαν απέλεσον, όπως εφροσύνης έμπλεος γενόμενος ημνήσωση. Απόστολε του Χριστού πρέσβε ημών, δεδεγμένος μάκαρθος επτό φέγγος του βλαστήσαντος, εκ της φυλής του Ιούδα παρόλβη, Χριστού του παντάναχτος εκλεβίτιδος συγγενείας ορμόμενος, της ιεροσύνης νόμουτε μετάθεση νικήρυξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, η λαμπρά σου πάνσοφη ζωή πρώτης αγαθότητος και φυσικής μετουσίας παρέδειξε, αγαθός σε δεύτερον, εσεκήθεν αγαθινόμενο χάρις, ένδοξε Βαρνάβα γέννημα της Θείας Παρακλήσεως. Και νίκαια είχε στους αιώνας των ηνωμή, νεανίδων θείων ο χορός ενθιαστικότατα, εν γυναιξή σε καλήν

0: Χριστό και σώσουν ημάς. Σώσο με κύσασα υπερφυώς αγνή δέσποινα, το αλυτρωτή πάντων και δεσπότη και σωτήρα και Κύριο. Απόστολε Άγιε Βαρθολομέ, πρέσπερ ημών, ως πηγή προελήλυθα σωτηρίου νάματος Βαρθολομέ, πάντημε και πολύχων των καρπών, είναι καστεθνώτης σωτηρία αναξιάδεστε. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσπερ ημών, το άλατε της χάρης τους των ειδώλων έπαυσας, της συμπεδών απάνσοπε, τον οστήμο λόγο της πίστεως, τας καρδίας ηθήνων των τιμώντος. Απόστολε Άγιε Βαρνάβα, πρέσπερ ημών, νεφέλη, των εκούσιων ημίν όμβρων φέρουσα εκ των πηγών της χάριτος καθορά της Βαρνάβα έδωξε και τρυφή στο χυμάρου ποταμίζουσα. Απόστολε Άγιε Βαρνάβα πρέσπερ ημών, ποικίλες δαδοκούμενων λαμπηδώσει, βλέπουσα η ασθενή σου πνεύματος εξουσία των μυστηρίων Χριστού λειτουργώ να φορίζει σε πάση βάσμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, λαμπόμενη τη χάρη του Σταυρού σου, δέσποτα, οι ευκλείς Απόστολοι, σύ τα έθνη πίστη προσάγουσιν, ο Βαρνάβας και Παύλος, οι Θεόφρονες, και νίκαια ή και στους αιώνας του Ιναμήν, εφάνης καθαρότητη, ως ικρίων δέσποινα, των ακαλθών εκλάμψας αλαμπηδώσει, εις παρθενία σου, εν μέσω Θεοτό και επασεβάσμια.
1: Εξήλθησεν η έρημος ως ικρίνων Κύριε, ή των έθνων στηρεύουσα εκκλησία την παρουσία σου, εν ύστερεώθη η καρδία μου.
2: Εν και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμουν
1: και ελέησον.
2: Ελαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Και ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Εντα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι Σύ ο Θεός ημών και Σύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, προς Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε, ευσεβίας δόγμαση, πάσα λαμπρίνατε τη γη, Παρθολομέ, Θεόληπτε, Συν το Βαρνάβα, διόημα, ας με έρχομαι.
1: Σαφώς ουρανός περικαλείς διηγήσον, Βαρθολομέ, επηγήστη ενδόξον, εις του Θεού σαρκώσεως πανεδευθύνε, θέλων ως περίλυος, τας εν ζώφω καρδίας, λίον την σκοτώμεναν των κακίστων δαιμόνων, αλλά τες ευχές σου φώτισον ημάς, σου τη φωσφόρον τελούντας πανήγυρινε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του νόμου της σκιάς η λοιπόν ως ηχεύραν, τη χάρη τη φυτάς Θεοφόρε Βαρνάβα, κατά πόλη και χώρα του σταυροθέντος φέρον το όνομα, θαύμασι και σημείς, τους απειθούντας προς την αλήθεια, καθοδηγούσας όφης εν Χριστώ του κόσμου παράκλησης.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναμιν, των απερίληπτων Θεού Υιών και Λόγων, ανερμηνεύτως υπερνούν, εξουτευθέντα, Θεοητό και ηκέτε, συν της Αποστόλης, ειρήνη τη οικουμένη βραβεύσε, και των θεσμάτων του να ημίν πρώτου τέλους διόρθωσιν, και βασιλεία σου ουρανών, διάκρον αγαθότητα, αξιώσε τους δούλους σου. Είσαι και κοκκή της οικονομίας του μυστήριου, και τα νόηση τα έργα σου και δόξα στην Θεότητα. Δόξα στον Θεσμό Νίκος. Ωραώθητε αν του ψηφίες αγλαίες καλοπιζόμενοι και ακτήσει πιστευόμενοι και ημάς φωστήρες αναδείξαν τους. Απόστολοι του Θεού πρεσβευτεί υπέρ μου, Ζάνης πάση του λυτρώσαστε πάντων κυβερνείτε Θεία Απόστολοι, τον ανεπελάγει κινδυνεύοντα σε φορών του βίου και δανούμενων. Απόστολοι του Θεού πρεσβευτεί υπέρ μου, η θαλάσσα σταράξαντε στη πολυθεία ήπη, Θεόλεπτη των πτεσβάδων μου την άποψη μου σε ηλυθή, άρχη κατακλείσατε, υπεραγεύτε εξ όσων ημάς. Ισουργών του γεννήτωρη λόγω ανεκλαγώνων σου σωμάτου σα, όθεν όφθη υπερέχουσα ποιημάτων πάντων κόρη δέσποινα. Απόστολοι του Θεού πρέσβη περιμόν, κατήργησα στο σταυρό του κυρίου Φραξάνου, δαιμόνο το φρίαγμα, Βαρθολομέ επανάριστε, τούτον την ψυχόληθρο να πάτην από διώξα στο κηρύγμητη. Απόστολοι του Θεού πρέσβη περιμόν, φω του ευκόσμου, το τη δόξη τη θεία απάβλασμα. Χριστό ενέδειξε, Βαρθολομέ Θεόληπτε, πάσαν γκάρ κατήπλησε στη αγνωσία την κτίστην παμακάριστη. Απόστολοι του Θεού πρέσβη περιμόν, επόμενο προ τα γη του δεσπότου Απόστολε Βαρνάβα, πανέφημα, τη πενωμένη διέμημα όλων σου την ύπαρξη και Χριστοκήρυξε γέννη μεγαλοφόνου. Απόστολο του Θεού πρέσβη περίμον, κατέλαβε αρετών λαμπροντά την ακρότητα και παύλων γράμμενα των θεηγόρων Απόστολων, πάση καταγγείλατε του μυστήριου του βάθου του απόρριτων. Απόστολο του Θεού πρέσβη περίμον, ο ήλιο διατρέχων του κόσμου τα πέρατα, Βαρνάβα, πανένδοξε από την ευόλυσα λάμψη.

0: ή Παύλου εφεπόμενος καταλαμπρύνει στο λόγο της χάρη τους. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, συμμέτοχος των παθών του Σωτήρος γενόμενος, ο Βαρνάβα πανέφημε εν ουρανίης κοινόμεση και ούτως συντεδόξαση, της υπέρνουμε φροσύνης εφορούμενος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των ενωμήν, ή της έβαστο ομίτουρ κατάρα το τόκο σου λέλειται πανάβομαι. Σε σαρκωμένου καρτέτοκας λόγων των αίδιων, των ευλογίες, των κόσμων στεφαώσαντα. Ορθρίζοντες βοώμες οι Κύριες όσων εμάς, σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ο κείδαμεν. Απόστολου του Θεού πρεσβεύτη περί ημών, στενούμενον πολλής πλημελήμασης σωτηρίας, προς πλάτος ηθήνεται ως κυβερνήτε Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύτη περί ημών, τιμώντα με τον πάντημον δήμον ημών, Θεόπτε πάσης εκλειτρώσαστε, ατίμου πράξεις δέομαι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύτη περί ημών, ως πάθης σωτήρους μιμούμενοι Απόστολοι, πάσαν ήδη πάθειαν εκ της ψυχής μου διώξατε. Υπεραγεύτω και πρέσβευε περί μου, να σου ζω την ψυχή μου, θεράπευσε μη το πούσα πάντων των μειώμενων, τα νόσου πάνω με δέσπινε. Απόστολε του Θεού, πρέσβευε περί μου, ακτή το φωτίδι, ημά σαν κτίσμα τη φανέντη Χριστό, πρωτουργό ομίλησα, ο Βαρθολομέ, τούτο συγκινόμενο Απόστολε, και τεστή ακτήση, τε παρά αυτού λαμπόμενο. Απόστολε του Θεού, πρέσβευε περί μου, ω δρόσο Θεού, τη ανθρώπιση, αμακομίζουσα, εν το κόσμο πέθυνε, ο Βαρθολομέ, πομακάριστη, και την γίνη σε βία προφητικό κατέστρεψα. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μου, ο νόμος κιάν υπερβάς και χάρητη λαμπόμενος, των εθνών το πλήρωμα ευαγγελιζόμενος εφώτισε ένα Θεόφορο μου, Βαρνάβας, το του Χριστού κηρύγματι. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μου, η ισχύν καρτεάν του Αγίου Πνεύματος Απόστολε, σαφώς περικείμενος πονηρίας πνεύματα κατέβαλες, ο Βαρνάβα της αυτών κακουργίας και κόσμου μου λυτρωσάμενος. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, βοώντος φωνή εν ερήμης, έθνες είναι γένους οφέ, τη θεία Αρκώσεω, το υπερκατάληψο μυστήριο, αναγγέλων τη πάση Βαρνάβα από μακάριστη. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των ενωμήν, ιδού εργαστή Θεοτό και πάνω των Χριστών των Θεών υπέρ λόγων εξηχικά, ω περί Σαία προηγόρευσε υπέρ φύσιν τετού των Θεογενήτων τέτοκα. Την δέη είναι πιο προ Κύριον και αυτό παγγελό που τα στηρίψε, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστηκε η ζωή μου το άδειν και προσύγγισε. Και δέο μισιονά εκφτά ο Θεό μανάγαγε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύτε περί μόν. Συσύσεντες προς ευχών επικλήσει καταστρέψατε ναούς των ειδώλων μίστε Θεού. Αλλά δεό με πίστη τα της ψυχής μου συντρίψατε είδωλα και δείξατε Θεού ναών των πολλές αμαρτίες υπεύθυνων. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύτε περί μόν. Η πέτρα τη αραγή δομηθέντες εκλεκτή καθά περλήθη Θεόπτε τον την εμήν επί ψάμων καρδίαν θρανοβλαβός δι δομισάμενον σώφαμε. Σειραίου σιγάρ πειρασμών ποταμί και δεινός με θυμάζουσι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύτε περί μόν. Φιλία τη προ την σάρκα δολία σε κλειτό σα θέμε φίλη του λόγου, και μισητών διαπλήθου κακία από τη θέντα φιλία συνδύσατε του τέρβοντο αμαρτωλών διαπλήθου ελαίου στην άφεση. Υπεραγευτό και σώσον εμά, ω ρόδων, ω καθαρότατων κρίνων, ω ευόδε του ευόδεσαι, ω φράδιον κόρ, ο ποιητή εξ ωραίων κοιλάδων των κοσμικών εξελεξάμενο, όχι σε τη μήτρα σου και σαρκωθεί σε ποδίε των κόσμων επλήρωσιν. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μου, των θαυμάτων την χάρη δεξάμενο και των ιαμάτων πλουτή σα ενέργεια, ο Βαρθολομέ πάνσοφε, των εθνών τα σαγέλα σα όγρι σα. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μου, η πυρήνη σου γλώσσα πανέφημε, Βαρθολομέ, πάσαν την απάτηνο σκόρτων κατέφλεξε, των δεπιστών ελάμπρινα τη καρδία, το θείο σου κηρύγματι. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μου, ανατήλε στον κόσμο Χριστέ ο Θεό τη δικαιοσύνη ο ήλιο δέσποτα, ω περακτίνα λάμπουσαν των Βαρνάβων, των θείων εξίστρεψα. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μου, ριζοτόμο αξίνη γέννησε την ηλωμανή σα αναπάτην τέμνουσα, τη υπερλόγων θαύμαση τεθυγμένη ο Βαρνάβα θεσπέση. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, νομοθέτη, εδείχθη τη χάριτο, ω τη παλαιά διαθήκη τα σύμβολα, προ αληθεία έμφαση με τα πλάτων Βαρνάβα πανέφημε. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων νυν. Ουρανών όταν είσαι βουλήματι, ουρανών άλλων επίγειων απέδειξε, σε δεόμη τον άκραντε, και εξού ανατήλα επέφανε. Ένα βίσο πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξυχνίας των της ευσπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
1: Ευγένει του Κυρίου Δεϊθώ,
0: Κύριε Λαϊσόν,
1: λαφωσόσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάρητη,
0: Κύριε Λαϊσόν.
1: Παναγία σαν χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Σιγαρή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και στη δόξα αναπέουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και ήγη στους αιώνους των αιώνων.
2: Όφθης Μέγας Ήλιος στην Εκκλησία διδαγμάτων λάμψεσαι και θαυμασίων φοβερών φωταγωγών τους τιμώντασε Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
3: Κύριο Απόστολε.
2: Εμήθης του λόγου μαθητά τους λόγους τους Αγίους και τους πάλι αλογία δεινός κατυπακφέντας τέκνα εργάσου του φωτός ύπλωσα στις βάθη αγνωσία στα ζεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβε στα έθνη η υπήκουα τας και χερσωμένας απάτη διανία σε νέος σας το θείο αρότρο εξήφανα στον φλογμόν της πολυθεΐας δροσισμό σου της φεδράς θεηγορίας Υιούς Θεού τους πριν οργείς τέκνα εργασάμενος Βαρθολομέ Κυρίου Απόστολε. Την δεκάδη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Και σώς μαθητής Χριστέ Βαρθολομαίος, μιμούμενος σε σταυρικών φέρει πάθος. Υπερλήθων σάμφυρων, ως γραφή λέγει, του συντρίβοντας είχε Βαρνάβας λήθους. Εν δεκάδη σταύρος ανερήφων Βαρθολομαίων. Και αυτή η μέρα η σύναξη στελείται του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδη. Και η σύναξη της υπεραγίας της πίνης ημών Θεοτόκου Υπερθένου Μαρίας, άξιον εστί. Ίσας Γαβρίλ πριν το χαίρε την κόρη, άδης δε και νυν άξιον σε ημνέιν. Και αυτή η μέρα μνήμη του Σουπατρός ημών Βαρνάβα του Νέου Θαυματουργού, πεν βάση της Κύπρου ασκήσαντος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Λουκά του Νέου, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Ιατρού και Θαυματουργού και Νέου Ομολογητού. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
4: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, κάμινος ποτέ πύρος εν βαδρυνογόνη, τας ενεργίας διεμέρισε το Θείο βραστάγματι, τους Χαλδαίους καταφλέγουσα, τους δε πιστούς δροσίζουσα ψαλώντας, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων.
5: Μητέρα του Πρωτός, ενήμπλης τιμώνες μεγαλύνομαι.
6: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντη, υπερολογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων Αγία, των Αγίων και πονεύσαντες εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούς η πάση δυνάμεις των ουρανών εις την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνους.

0: Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλα το κερδίστησαν.
1: Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε.
0: Ενείτε των Κύριων εκ της γης, δράκοντες και πάσε άφηση.
1: Ήρχαλες αρχηγών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού.
0: Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα κακοφόρα και πάσε κέδρη.
1: Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, αρπετά και πετεινά πτερωτά.
0: Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντε κριτέγης.
1: Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι, με τα νεότερων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου.
0: Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψος η κέρας λαού αυτού.
1: Ύμνος πάση της σωσής αυτού της Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό.
0: Πάσατε το Κυρίο άσμα κενών, η αίρεση αυτού εν εκκλησία ουσίων.
1: Εφρανθείτο Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτόν, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν.
0: Εν εσάρτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαρτηρία ψαλάτωσαν αυτό.
1: Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσαν σωτηρία.
0: Αυγίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών.
1: Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρόμφε δίστομοι εν τεσχερσίν αυτών.
0: Ποιείς εκδίκησιν εν της έθνηση, ελεγούσιν της λαΐς.
1: Δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ιδηρές.
0: Δίσε αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή εστε πάση της σωσής αυτού.
1: Νείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι
0: της δυνάμεως αυτού.
1: Νείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού.

0: εκείνων της κακίας. Ελάβνουσαν και φωτίζουσαν σκοτιστής καρδίας αγνωσία και παθών επικρατεία. Βαρθολομέ επανόλβιε.
1: Εν είτε αυτόν εν ήχος άπτυχος, εν είτε αυτόν ψαρτηρίο και κιθάρα, ότις δόξης ήλιος, Ιησούς ο Θεός ημών, εις του κόσμου άπαντα τα πληρώματα, ως περαχτήν απολύτωτο. Θεόφρον Απόστολε, επαφή και την ακλή της κακίας ελάβουσαν και φωτίζουσαν σκοτιστή σας καρδίας αγνωσία και παθών επικρατεία Βαρθολομέ επανόρφιε.
0: Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων,

0: Θεός. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών, Κύριου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών τον εν αυτό, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ελαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, Πατρός και καθηγουμένη ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.

0: εδώ πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εσ' ο Κύριον τη ζωή μου, ψαλών

0: αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ετα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εις πάσαν την γη να εξήλθεν ο φθόγκος αυτό και εις τα πέρατα της οικουμένης

Ιατρών και ποιμένα Λουκάν τιμήσω με. Συφέρου πόλεως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών. Το βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα. Τα σεξορία στα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές. Τα σλήψεις και τα ονείδη των επεσχάτων φανέντα εν τη Ρωσία.

ότι Άγιος και Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη δίκαια ή και εις τους

0: Σοφία, ότι ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα Σου.
0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί Σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού διδομήμην την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε Συ Πάτε, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία

Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαγείας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, Ιερονύμου. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών, Ιακώβου Αρχιεραίος. Και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Έτι δόμεθα υπέρ λέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών.

και η δημοκτητόρα της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευ σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δόμεθε υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων ετι Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιστώτων αδελφών ημών, των απεκριχωμένων των παραστρούχων,

ξαναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έπτεσε κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμες. Ήλα ο Κύριος αυτούς ελέης, η κατήχηση αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψη αυτής, το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία, την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της υπάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκευράσιμον, το Κύριο πλήνατε. Κοινά και αυτή η συνημήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλαπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, ή κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθώμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομαι, Πατρί και το Υιό.

0: Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: πληρώσουμε την θέση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε Ιησού.
0: Το

0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τον μετά πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντερν αυτό Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστη νέη μας από πάσης θλίψεως

0: ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του

0: Τας θύρας εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράντων, εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους δια τη Μετέρα Σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρβωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενα τη δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Άξιον και δικαίων.
0: Άξιον και δικαίων σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, ευχαριστήν, σε προσκυνήν, παντιτόπο τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός όν σύ, και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, και εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστης ασφάλι, και ου καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα, περ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, περ πάντων ον ίσμεν και ον ουχ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και της υπαραστήκασε χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, τα πτέρυγα, πολυώματα, τάση απτερωτά μου.

0: και πάσα μικροβία πληρώσα και τι παρεδίδετο μάλλον δε αυτό παρεδίδει υπέρ της του κόσμου ζωής τα βονάρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμαμή της χερσίν ευχαριστή σας και ευλογή σας αγιά σας, κλάσας έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης όν λάβετε, φάγετε του το μοεστή το σώμα το υπερημών κλόμενον εις άφεση αμαρτιμούν.
1: Αμήν.
0: Διέτε εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεση αμαρτιμούν.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν. Και πάντων των υπερημών γεννημένων του τάφου της τριμμένων αστάσεως της ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας θέρας και ενδόξου πάλι παρουσία τα σαν

πίστητε τελειωμένο. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου,

0: Χριστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Ενέχιστη την Κυρία της πόλεως ταύτης και της Αγίας Μονής ταύτης εν υπαρηγούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Πνίστη την Κυρία πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Πνίστη την Κυρία των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησιος Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνή το πάντημον και μεγάλο.

0: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Με τα του πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παρακατά την θέμεθα, την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν ουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης κατακαθαρούσουν ειδότος εις άφεσιν αμαρτιών συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία βασιλεία σου κανόν κληρονομία εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομα σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον.

γην εξήλθεν οφθόγκος αυτών εις τα δέρατα της οικουμένης.

0: ουρανίων δικτών, τις οποίων του μυστηρίου αξίως ευχαρίσομεν το Κύριο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον υπάσον Θεός της υπάδητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μεν εν πάσαν τελείαν Αγίαν ειδικήν και αναμάτωνε της άμενη εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν σε Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των απουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησων ημών φιλαδών στήριξον ημών ημάς εν το φόβο σου πάντας προρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες σε ανδόκου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου ότι εσύ ο αγιασμός ημών και την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

ευλογούντας η Κυρία και Αγιάζω τους επισυπεπιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας, τους ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους νημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δωρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και στην την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: νοικία Κυρίου και όλους αυτού έρθει, θυμάστε αυτού τι αγάπη και φιλανθρωπία, πάντοτε νοικία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τεσπερίς Παναχράντου και Παναόμαγιας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου από ουρανίων θείων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Αξιών και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνδρας και των Αγίων Δόξων και Κανίκων των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώ...

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Πέμπτη. Είναι 11 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Άγιο Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Είναι μια δημοσίευση στον τόμο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα το Άγιον Βάπτισμα. Στις 11. Η ταυτότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι μία παρά την αγιαστική χάρη του Πνεύματος με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης. Δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των νεωτέρων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 γνωριμία με την ορθόδοξη πίστη, το ασκητικό ήθος ως τάση ζωής του πιστού με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο Αετός, πανανθρώπινο σύμβολο στη λαογραφία» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλίας Σιμεών Λαουλάκου από τις εκδόσεις Άθος. Στις 8. Απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους εκδόσεις Χελάνδιον». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή 751-1126, το Εξαρχάτο της Ραβένας, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα, 11 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Τη σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, δηλαδή την παράδοση του ύμνου Άξιον Εστί από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Τη μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του Θαυματουργού από την Βάσα της Κύπρου. Του Οσίου Βαρνάβα του Βετλούγκα. Τη μνήμη των 222 νεομαρτύρων της Ρωσικής Ιεραποστολής του Πεκίνου και τη μνήμη του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού.

Σε κοντινή απόσταση από τις Καριές, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους προς την κατεύθυνση της Μονής Παντοκράτορος, ζούσε ένας ενάρετος ιερομόναχος με τον νέο μαθητή του. Ένα απόγευμα Σαββάτου ο γέροντας ξεκίνησε να πάει στην Αγρυπνία που τελούνταν κάθε εβδομάδα στο ναό του Πρωτάτου, αφήνοντας μόνο το μαθητή του. Βραδιάζοντας, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα και ο μαθητής τον δέχτηκε για να περάσει εκεί τη νύχτα. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν να ψάλουν την ακολουθία στο παρεκκλήσι. Φθάνοντας όμως στην Θήτα οδή, ενώ ο μαθητής έψαλε την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, είναι ο ιρμός της Θήτα οδής του κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής που συνέθεσε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός και ψάλλεται καθημερινά μαζί με την οδή της Θεοτόκου, μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, ο ξένος παρενέβαλε πριν από αυτό τα εξής: «Άξιον εσθήνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ακούγοντας για πρώτη φορά τα λόγια αυτά, ο μαθητής παραξενεύτηκε και ζήτησε από τον φιλοξενούμενο να τα γράψει. Καθώς όμως δεν υπήρχε χαρτί, ο μοναχός χάραξε βαθιά και άκοπα τον ύμνο σε μια πέτρινη πλάκα, προσθέτοντας στο εξής: «Έτσι να ψάλουν όλοι οι χριστιανοί τον ύμνο της Θεοτόκου». Λέγοντας αυτά έγινε άφαντος. Επιστρέφοντας ο γέροντας, άκουσε τη διήγηση και είδε χαραγμένη την πλάκα. Κατάλαβε τότε ότι ο ξένος μοναχός δεν ήταν άλλος από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Μετέβη τότε να ανακοινώσει το θαύμα στον πρώτο του Αγίου Όρους και στους άλλους γέροντες. Αυτοί έστειλαν την αγγελοχάρακτη πλάκα στον Πατριάρχη και στον Αυτοκράτορα, έτσι ώστε ο ύμνος να διαδοθεί σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, και μετέφεραν την εικόνα μπροστά στην οποία είχε γίνει το θαύμα στο Πρωτάτο, όπου βρίσκεται έκτοτε ενθρονισμένη πίσω από το θυσιαστήριο ως παντάνασα, ηγουμένη και προστάτης του Αγίου Όρους. Η εικόνα αυτή του άξιον εστί είναι μαζί με την Πορταΐτισσα η πλέον ονομαστή θαυματουργός εικόνα στο περιβόλι της Παναγίας.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για την σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, δηλαδή την παράδοση από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ του ύμνου «Άξιον εστί». Ο συναξαριστής σημειώνει ότι το θαύμα αυτό έγινε κατά την παράδοση το 982. Τη διήγησή του συνέταξε το 1548 ο πρώτος Σεραφείμ, πνευματικός πατέρας του Αγίου Διονυσίου του

Για να δούμε τώρα πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο. Τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, τηλεοφόρο Μεσογείων, τηλεοφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τηλεοφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τηλεοφόρο Καλλιρόης, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τηλεοφόρο Σταδίου, το λιμάνι του Πειραιά, τηλεοφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, την Αττική Οδό και τηλεοφόρο Σχιστού.

Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία οι βροχές θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρροτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Πιθανόν εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 32 και τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Στα νησιά του Ιωνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 και στα υπηρροτικά ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Υπήρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια, δυτική 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 11 Ιουνίου το 1050 πεθαίνει η ζωή πορφυρογέννητη αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Το 1148, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, η Τροία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. 1345, ο Αλέξιος Απόκαυκος, μέγας δούκας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δολοφονείται από πολιτικούς κρατουμένους. 1770, ο Άγγλος εξερευνητής James Cook προσαράζει στο μεγάλο κοραλιογενή ύφαλο. 1776, το Υπηρετικό Κογκρέσο διορίζει τους Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman και Robert Livingston στην Επιτροπή των Πέντε για να συντάξουν τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. 1776 γεννιέται ο Βρετανός ζωγράφος John Constable, με αυτόν αρχίζει ουσιαστικά η νέα αντίληψη της ζωγραφικής της υπαίθρου. Θα μιλήσουμε για τον Constable και το έργο του στη συνέχεια. Σαν σήμερα το 1788 ο Ρώσος εξερευνητής Γκερασίμ Ισμαήλοφ φτάνει στην Αλάσκα. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες απελευθερώνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. 1835 πεθαίνει ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1864 γεννιέται ο Γερμανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας Ρίχαρντ Στράους. 1859 πεθαίνει ο Αυστριακός πολιτικός Κλέμενς φον Μέτερνιχ. 1901 το Ηνωμένο Βασίλειο επεκτείνει τα όρια της αποικίας της Νέας Ζηλανδίας ώστε να περιληφθούν και οι νήσοι Κουκ. 1910 γεννιέται ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. 1917 ο Αλέξανδρος στέφεται βασιλιάς των Ελλήνων μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου του Πρώτου υπό την πίεση των συμμαχικών στρατευμάτων που καταλαμβάνουν την Αθήνα. 1921 γεννιέται ο Κύπριος συνθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1944 τίθεται σε ενεργό δράση το USS Missouri, το τελευταίο θωρηκτό που κατασκευάστηκε από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και ο χώρος όπου υπεγράφει συνδικολόγηση της Ιαπωνίας. 1981 στο Ιράν πάνω από 1000 άτομα χάνουν τη ζωή τους από σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. 1985 πεθαίνει ηθοποιός Σαπφόνο Ταρά. 2014 οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους καταλαμβάνουν την Ιρακινή πόλη του Τικρίτ.

Για τον Ανδρέα Μιαούλη θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Γεννήθηκε στην Ύδρα στις 20 Μαΐου του 1769, πέθανε στον Πειραιά στις 11 Ιουνίου του 1835. Καραβοκύρης, πολιτικός και ναύαρχος που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της Επανάστασης του 1821, καθώς και στην μετέπειτα πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ασχολήθηκε με την ναυτιλία, αποκτώντας σημαντική περιουσία, ενώ κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 ανέλαβε την αρχηγία του ελληνικού στόλου, συμμετέχοντας με επιτυχία σε πλήθος ναυμαχιών. Αρχικά ανέλαβε την αρχηγία του στόλου της Ύδρας και στη συνέχεια την αρχηγία του ελληνικού στόλου. Υπό τη διοίκησή του ελληνικού στόλου συμμετείχε νικηφόρα στις ναυμαχίες των Πατρών, των Σπετσών, της Σάμου, του Γέροντα, της Μεθόνης και του Κάβο Μπαμπά, ενώ ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συμβολή του στον εφοδιασμό της πόλης του Μεσολογγίου κατά την πολιορκία της. Το 1827, με αφορμή την επικείμενη αντικατάστασή του από τον Βρετανό ναύαρχο Κόχραν, υπέβαλε την παρέτησή του από την αρχηγία του στόλου. Με την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρη ανέλαβε για δεύτερη φορά την αρχηγία του ελληνικού στόλου, συνεισφέροντας σημαντικά στην πάταξη της πειρατείας στο Αιγαίο. Στη συνέχεια ήρθε σε ρήξη με τον Καποδίστρια, παρετήθηκε από τη θέση του γερουσιαστή και προσχώρησε στην αντιπολίτευση, η οποία είχε συγκεντρωθεί στην Ύδρα. Τον Ιούλιο του 1831, επικεφαλής μικρού στρατιωτικού σώματος, αποβιβάστηκε στον Πόρο, καταλαμβάνοντας μέρος του μικρού ελληνικού στόλου και ανατινάζοντας την 1η Αυγούστου του 1831 και ύστερα από σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις στη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ύδρα. Για την αμφιλεγόμενη αυτή πράξη του έχει επικριθεί από συγχρόνους του, αλλά και από την ιστοριογραφία. Πολλές εφημερίδες και περιοδικά, ωστόσο, εκείνες τις ημέρες κατέκριναν τη στάση του Ιωάννη Καποδίστρια και δόξαζαν την πράξη των επαναστατών που έκαψαν τα ελληνικά πολεμικά πλοία στον Πόρο ως ηρωική πράξη αντίστασης, όπως αναφέρει ο Έλληνας αξιωματικός του ρωσικού στόλου Κωνσταντίνος Μπάζιλη, ο οποίος εκείνες τις ημέρες βρισκόταν μαζί με τις ρωσικές ναυτικές δυνάμεις κοντά στην Καλαμάτα, καταπολεμώντας τους Μανιάτες επαναστάτες κατά του Καποδίστρια. Κατά τον Δημήτρη Φωτιάδη όμως, ο ίδιος ο Μιαούλης στα γυρατιά του λυπόταν για την πράξη του, λέγοντας ότι ο δολοπλόκος Μαυροκορδάτος κατάφερε να πετύχει ώστε «εγώ ο ίδιος έκαψα το σπίτι μου», έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επιλέχθηκε από τη Βαβαρική Αυλή ως ένας από τους τρεις Έλληνες που θα παρέδιδαν το στέμα και το σχετικό ψήφισμα στο νεαρό τότε Όθωνα μαζί με τους Δημήτριο Πλαπούτα και Κωνσταντίνο Μπότσαρη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ανέλαβε διάφορα αξιώματα στην Οθωμανική κυβέρνηση, αρχηγός του ναυτικού διευθυντή, στην Οθωμανική κυβέρνηση, αρχηγός του διευθυντικού του ναυτικού διευθυντηρίου, γενικός επιθεωρητής του στόλου, σύμβουλος της επικρατείας. Απεβίωσε στον Πειραιά και ενταφιάστηκε στη σημερινή ακτή Μιαούλη. Υπήρξε ο γενάρχης των Μιαούλιδων, πολυάριθμα μέλη των οποίων διετέλεσαν αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και πολιτικοί, με σημαντικότερο το γιο του Αθανάσιο Μιαούλη που διετέλεσε πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους. Η προσφορά του τιμάται κάθε χρόνο στα Μιαούλια φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στη στρατιωτική δράση του κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού, στη στρατιωτική δράση του Μιαούλη κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων.

0: Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι το 2021 στο μεγάλο αφιέρωμα που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας την Επανάσταση του 1821, τότε η εβδομάδα κάθε μήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση. Είχαμε τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να γνωρίσουμε και τις μεγάλες προσωπικότητες του αγώνα. Είχαμε μιλήσει τότε για τον Μιαούλη. Σήμερα θα δούμε αυτό το περιστατικό που, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, έχει αμαυρώσει την ιστορία του. Είναι η ανταρσία της Ύδρας. Προφανώς είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό, δεν αμαυρώνει την εικόνα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα στον αγώνα του 21. Είναι μια έτσι από τις σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης που πρέπει να, νομίζω και σε αυτήν πρέπει να σταθούμε. Η προσπάθεια του Καποδίστρια να παραγωνίσει από τις θέσεις εξουσίας προσωπικότητες της Επανάστασης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χάσματος μεταξύ των μεγάλων πολιτικών οικογενειών και του Καποδίστρια. Στις μεταρρυθμίσεις και στον τρόπο διακυβέρνησης του κράτους αντιτάχθηκαν κυρίως οι οικογένειες των Μαυρομιχαλαίων και των Κουντουριώτιδων, καθώς και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, έχοντας την ηθική συμπαράσταση του Κοραή. Ο Πετρούμπης Μαυρομιχάλης, αρχηγός της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, αντιπροσώπευε τη γαλλική παράταξη, ενώ ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Λάζαρος Κουντουριώτης στην αγγλική. Και οι δυο όμως παρατάξεις συνεργάστηκαν προκειμένου να διώξουν το Ρωσόφιλο, όπως τον χαρακτήριζαν, Ιωάννη Καποδίστρια. Γρήγορα η Μάνη, προπύργιο της οικογένειας Μαυρομιχάλη, και η Ύδρα, προπύργιο της οικογένειας Κουντουριώτη, εξελίχθηκαν σε αντικαποδιστριακά κέντρα. Στην Ύδρα και στη Μάνη πρόκριτοι ξεκίνησαν τις επαφές τους και με προκρίτους άλλων περιοχών για την προετοιμασία της εξέγερσης. Ο Μιαούλης προσχώρησε στην ομάδα των Ιδραίων προκρίτων. Στα μέσα του Ιουλίου του 1831, ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης υποκίνησε εξέγερση στη Μάνη, αναγκάζοντας τον Καποδίστρια να στείλει στρατιωτικά σώματα για να την καταστήλει. Την 14η Ιουλίου, ο Κριεζής, με 70 ναύτες και μετά από 2 ημέρες, ο Μιαούλης με 200 Ιδραίους κατέλαβαν τον ναύσταθμο στον Πόρο, επειδή έμαθαν ότι ο στόλος ήταν έτοιμος να κινηθεί κατά της Ύδρας. Ο Γεώργιος Σαχίνης, κυβερνήτης της κορβέτας Ύδρα, προσχώρησε αμέσως στο κίνημα. Η φρουρά του νησιού στάθηκε ανίκανη να τους αντιμετωπίσει, αφού στήριξη από το ναυτικό δεν υπήρξε. Ο Μιαούλης μαζί με τον Μαυροκορδάτο προσπάθησαν να πείσουν τον Κωνσταντίνο Κανάρη να συνταχθεί μαζί τους, χωρίς όμως επιτυχία. Αμέσως έσπευσαν οι αντιπρέσβεις των τριών μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να διαπραγματευτούν. Ο Μιαούλης στις συναντήσεις αυτές, ως διοικητής του ναύσταθμου του Πόρου πια, είχε βαρύνουσα γνώμη. Ήταν όμως ανέφικτος πια κάθε συμβιβασμός. Σύμφωνα με τον Γάλλο πλοίαρχο Ογκίστ Νικολά Βαγιάν, που βρισκόταν εκείνη την εποχή στον Πόρο, σε κατηδίαν συνάντησή του με τον Μιαούλη, ο δεύτερος αποκάλεσε τον Καποδίστρια Ρώσο και τύρανο. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, ευνηδιάζοντας τους εξεγερμένους, τάχτηκαν υπέρ της νόμιμης κυβέρνησης και απέτησαν την παράδοση των επαναστατών. Έτσι, οι αγγλικοί, γαλλικοί και ρωσικοί στόλοι είχαν αποκλείσει τα λιμάνια του Πόρου και της Ύδρας, ώστε να μην επιτραπεί η ένωση των στόλων των επαναστατών. Ο ελιμενισμένος ελληνικός στόλος στον Πόρο ήταν υπό την αρχηγία του Μιαούλη, ενώ μία μικρή μοίρα ήταν υπό την αρχηγία του Κανάρη και δεν δεχόταν να υπακούσει τους επαναστάτες.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στην ανταρσία της Ύδρας και τον ρόλο του Μιαούλη με τα εξής. Και ενώ ο Άγγλος και ο Γάλλος ναύαρχος έπλευσαν προς τον Ναύπλιο για να συσκεφθούν με τους αντιπρέσβεις, ο Ρώσος ναύαρχος Πιότρ Ρίκορτ ανέλαβε να εφαρμόσει μόνος αυτός τις οδηγίες του Καποδίστρια. Απέκλεισε τους αντάρτες, ήρθε σε προστριβές μαζί τους, τίναξε στον αέρα το πλοίο νήσος των Σπετσών, εχμαλώτησε ένα πλοίο ακόμη και τελικά εξώθησε τον Μιαούλη στο μεγαλουργόν έγκλημα, όπως χαρακτηρίστηκε. Το πρωί της 1ης Αυγούστου του 1831, ο Μιαούλης, όπως είχε προειδοποιήσει

τον Ρίκορτ ανατείναξε τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ίδρα. Με εγκύκλιο του Ιωάννης Καποδίστριας πληροφόρησε τον ελληνικό λαό για τα γεγονότα στον Πόρο. Η πράξη όμως αυτή του Μιαούλη ξεσήκωσε την γενική κατακραυγή όλων των σουμενισσών προσωπικότητων, εκτός βέβαια από αυτών της Μάνης και της Ίδρας. Στις 13 Αυγούστου παραπέμφθηκαν σε δίκη υπεύθυνοι, αν και δεν είχαν συλληφθεί, ενώ στις 14 Αυγούστου ο Καποδίστριας τους διεμήνυσε ότι σε περίπτωση που σταματήσουν τις εχθρικές τους ενέργειες προς την κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λησμονήσει τα παρελθόντα προς χάριν αυτών. Τελικά όλα θα λήξουν με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831.

0: στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1776 γεννιέται ο Βρετανός ζωγράφος John Constable. Με αυτόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι αρχίζει η νέα αντίληψη της ζωγραφικής της υπαίθρου. Για τον John Constable και το έργο του θα μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή της ιστορίας της τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πάντα μαθαίνουμε πολλά από αυτές τις συζητήσεις μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε καθηγητά, ένας ίσως θα έλεγε κανείς ότι βλέποντας με τα μάτια του ανθρώπου της εποχής μας τα έργα του Constable, ίσως θα θεωρούσε κανείς ότι δεν είναι και τόσο σημαντικά. Ο Constable ζωγραφίζει τον κόσμο όπως τον βλέπει, έτσι δεν είναι? Ζωγραφίζει, ναι, τη φύση, παρατηρεί τη φύση, όμως την ίδια στιγμή είναι ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος.
1: Ναι, βεβαίως και είναι. Πρέπει λίγο να μεταφερθούμε στον 19ο αιώνα,
0: ναι,
1: την εποχή που έζησε ο Constable, για να αναφερθούμε, να μιλήσουμε λίγο για το τι υπάρχει αυτή την εποχή από πλευράς τέχνης. Ο Constable ζει το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, οπότε τότε αναπτύσσονται τα κινήματα του κλασικισμού ή νεοκλασικισμού και του ρομαντισμού. Ο Constable μάλιστα μαζί με τον άλλον Βρετανό σημαντικό ζωγράφο, τον Joseph Mallord William Turner, είναι οι δύο εκπρόσωποι του ρομαντισμού στην Ευρώπη και ειδικά στην Αγγλία το 19ο αιώνα. Από χαρακτήρα και από νοοτροπία είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Ο Turner είναι πιο πολύ, θα έλεγα, εκδηλωτικός. Η ζωγραφική του είναι γεμάτη ένταση, γεμάτη χρώματα. Κυριολεκτικά στη ζωγραφική του κυριαρχεί ο δυναμισμός.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, ο Constable είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης που προχωρεί πολύ προσεκτικά. Εξάλλου πρέπει να πούμε ότι παρέμεινε όλη τη ζωή του στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ταξίδεψε εκτός Αγγλίας. Μάλιστα έλεγε ότι θα προτιμούσα να είμαι φτωχός εδώ στη χώρα μου παρά πλούσιος στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και στα έργα του αποτύπωσε κυριολεκτικά τη φύση της Αγγλίας το 19ο αιώνα. Εξάλλου έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι ήταν γιος ενός ιδιοκτήτη μήλων,
0: ναι,
1: στην East Anglia, όπως λέγεται, στην Ανατολική Αγγλία, στο Suffolk συγκεκριμένα, όπου και έζησε όλη του τη ζωή και δεν μετακινήθηκε σχεδόν καθόλου από την περιοχή αυτή, στην οποία είχε και πολλά κτήματα, ήταν κτηματίας, θα είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Η ζωγραφική του λοιπόν ήταν ένα είδος ρεαλιστικής, θα έλεγα, μολονότι ο όρος δεν υπάρχει ακόμα στην ιστορία της τέχνης, είναι λίγο μεταγενέστερος, με την έννοια της απόδοσης του τοπίου αυτού που έβλεπε, όπως το έβλεπε, ναι, ο Turner.
0: Συγγνώμη να σας διακόψω, κύριε καθηγητά, και να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή είναι την εποχή που ζει ο Turner. Αν θυμάμαι καλά, οι ζωγράφοι δεν προτιμούν θρησκευτικά θέματα, θέματα από τη μυθολογία. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπως ξεχωρίζει για την εποχή του. Επειδή μας είπατε ότι επιλέγει τη φύση, ζωγραφίζει αυτό ακριβώς που βλέπει.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Η ιδιοτυπία της ζωγραφικής στην Αγγλία του 19ου αιώνα είναι ότι καλλιεργεί με τον Turner και με τον Constable την τοπιογραφία. Δεν απεικονίζουν οι ζωγράφοι τόσο πολύ θρησκευτικά θέματα, σχεδόν καθόλου. Μυθολογικά θέματα επίσης, ή όταν τα απεικονίζουν τα συνδέουν με τη φύση, με το περιβάλλον πιο πολύ. Τι και ο Constable, ιδίως αυτός, θα έλεγε κανείς ότι επιστρέφει στην ζωγραφική τοπίου του 17ου αιώνα. Θαυμάζει τον Κλοντ Λορέν, έναν ζωγράφο που επίσης τον 17ο αιώνα διαφοροποιήθηκε από τα μεγάλα θέματα της μυθολογίας και της ιστορίας και επικεντρώθηκε στην αποτύπωση του φυσικού τοπίου με την ένταση του φωτός. Το ίδιο κάνει και ο Κόνσταμπλ, με τη διαφορά ότι ο Κόνσταμπλ επιμένει πιο πολύ στις γραφικές λεπτομέρειες. Δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μεταφράσει με τη ζωγραφική του σε φως το τοπίο, αλλά περισσότερο να το αποδώσει πιστά και να δώσει στον θεατή την εικόνα της φύσης που ο ίδιος βίωνε την περιοχή που ζούσε. Βέβαια, να τονίσουμε ότι από το 1820 και μετά, και ειδικά ένα έργο σταθμός στην καλλιτεχνική του δημιουργία είναι το περίφημο Κάρο του Σανού που ζωγραφίζει το 1821. Από το 1820 λοιπόν και μετά γίνεται πιο τολμηρός και χρησιμοποιεί τη σπάτουλα στη ζωγραφική του και όχι το απλό πινέλο. Έτσι η επιφάνεια της ζωγραφικής του γίνεται πιο, θα έλεγε κανείς, ενεργητική. Δεν είναι η έννοια της γραμμικής απόδοσης του χρώματος, είναι περισσότερο, θα έλεγε κανείς, μια χειρονομιακή ζωγραφική που κάνει ο Κόνσταμπλ. Και αυτό είναι καινοτομία του.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά στη ζωγραφική του ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την φύση. Η φύση είναι το κέντρο, το τοπίο, το φυσικό είναι αυτό που αποτυπώνει. Και πρέπει να πούμε ότι στην εποχή του έγινε πολύ γνωστός και τα έργα του είχαν μεγάλη τύχη, σε αντίθεση με τα έργα του Τέρνερ που στην εποχή του δεν έγιναν αποδεκτά γιατί οι καινοτομίες του δεν μπορούσαν να γίνουν κατανοητές από τους ανθρώπους της χώρας του. Έτσι θα έλεγε κανείς ότι ο Κόνσταμπλ κέρδισε το παρόν του, κέρδισε τη ζωή του. Ο Τέρνερ κέρδισε το μέλλον περισσότερο. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως σε καμία περίπτωση ότι και ο Κόνσταμπλ δεν είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ζωγράφος στην ευρωπαϊκή ζωγραφική του 19ου αιώνα και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο σχεδόν φυσιοκρατικά, όπως λέμε, δηλαδή όπως ακριβώς η φύση είναι αποτυπώνει στα έργα του τα τοπία που επιλέγει κάθε φορά. Παραμένοντας πάντοτε στο Σάφολκ και στο Χάμστετ που ήταν οι περιοχές όπου έζησε όλη του τη ζωή και δημιούργησε τα έργα του.
0: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι δεν έχουμε θαλασσογραφίες του Κόνσταμπλ, το τι έμεινε δηλαδή στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Σωστά, σωστά. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να αποτυπώσει ό,τι δεν έβλεπε ο Κόνσταμπλ, γιατί τον ενδιέφερε πάντοτε η εικόνα που έβλεπε με τα μάτια του. Αυτή να απεικονίζει. Η βλάστηση, η φυσική τον ελκύει ιδιαιτέρως, οι χωρικοί επίσης που εντάσσονται μέσα στους αγρούς είναι από τα αγαπημένα του θέματα. Γενικά μας δίνει μια ιδυλιακή ατμόσφαιρα της αγροτικής ζωής στην Αγγλία του 19ου αιώνα.
0: Έχω μπροστά μου κάποια από τα έργα του κύριε καθηγητά και προσπαθώ να καταλάβω γιατί επιλέξατε το έργο του που επιγράφεται το Κάρο του Σανού, ένα έργο του 1821 που μας είπατε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του. Και αυτό που παρατηρώ, αλλά προφανώς θέλω την επιστημονική σας γνώμη, σε αυτό το έργο μου κάνει εντύπωση, ενώ επιγράφεται το Κάρο του Σανού, ότι μάλλον κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτό, αλλά στέκεται πολύ στον ουρανό και σε μια, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως μια κίνηση που βλέπει στον ουρανό με τα σύννεφα έτσι όπως είναι ζωγραφισμένα ή τα χρώματα που χρησιμοποιεί. Θα θέλετε να μας πείτε εσείς καλύτερα γιατί θεωρείτε αυτός ο πίνακας ως σημαντικός, ως πολύ σημαντικός?
1: Είπατε κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι ενώ το θέμα είναι το Κάρο του Σανού, στην πραγματικότητα αυτό που ελκύει το θεατή είναι ο τρόπος που έχει δουλέψει τον ουρανό στο συγκεκριμένο έργο ο Κόνσταμπλ, γιατί πραγματικά ο ουρανός του είναι καλυμμένος από όλα τα είδη και τους τύπους σύννεφων, θα έλεγε κανείς. Βλέπει τις άνους, βλέπει τις περίφημες μελανίες που είναι τα έντονα σύννεφα, τα βαριά σύννεφα όπως λέμε, που προμηνύουν και την καταρακτώδη βροχή. Αυτό ήταν και το κύριο γνώρισμα της ζωγραφικής του Κόνσταμπλ, όχι τόσο η γη όσο η ουρανή του. Εξάλλου ο Ντελακρουά είχε πει ότι όταν είδε τη ζωγραφική του Κόνσταμπλ αποφάσισε να αλλάξει και τον ουρανό στο έργο του με τη σκηνή από τις σφαγές της Κίου. Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση και τόσο πολύ τον επηρέασε ο Κόνσταμπλ. Πραγματικά η ικανότητά του να αποτυπώνει την ένταση στον ουρανό επάνω και ειδικά με τις μεταπτώσεις των χρωμάτων και του φωτός είναι αξιοσημείωτη, αξιοπαρατήρητη.
0: Κύριε καθηγητά, για να δούμε κάποια από τα έργα του, να υποθέσω ότι πρέπει να πάμε στο Λονδίνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί είναι η πηγή, θα έλεγε μάλιστα κανείς, των έργων του Κόνσταμπλ, δεδομένου ότι, όπως είπα, δεν ταξίδεψε στο εξωτερικό, έμεινε στην Αγγλία. Τα περισσότερα έργα του, οι περισσότεροι σημαντικοί πίνακες του βρίσκονται στη χώρα του, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για το χρόνο σας, αλλά και για όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπατε για αυτόν τον ζωγράφο, τον Τζον Κόνσταμπλ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.

0: ήρθε η ώρα για την συνταγή της ημέρας και εμείς, αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να πούμε λοιπόν στους ακροατές μας ότι έχετε επιλέξει, όπως παρατηρούμε ότι κάνετε πάντα, ένα λαχανικό της εποχής, ένα υλικό της εποχής, το οποίο νομίζω χρησιμοποιούν πολύ μεσογειακοί λαοί, κυριαρχεί θα έλεγε κανείς η μελιτζάνα στα πιάτα των χωρών της Μεσογείου, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία. Διάβαζα ότι η μελιτζάνα περιέχει μια ουσία που λέγεται σολανίνη, η οποία θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή δεν πρέπει να καταναλώνουμε την μελιτζάνα όταν είναι πολύ άγουρη ή πολύ όρημη. Γι' αυτό είναι και η καλύτερη περίοδος της τώρα το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντως ξέρετε, διάβασα επίσης ότι στην αρχαιότητα ήταν ηθαγενές φυτό της Ινδίας, αλλά καλλιεργούνταν προϊστορικά και στην Κίνα και στην Κεντρική Ασία. Διάβασα επίσης ότι η πρώτη γραπτή αναφορά για την μελιτζάνα εντοπίζεται σε μια αρχαία κινέζικη αγροτική πραγματεία το 544 π.Χ. Στην Ευρώπη ήρθε μέσω του Βυζαντίου από τους Άραβες. Στην Ελλάδα έφτασε τον 12ο με 13ο αιώνα και από τότε αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής, για την οποία πια μιλούν όλοι οι μεγαλύτεροι επιστήμονες. Νομίζω που το αντικείμενό τους είναι η διατροφή. Τι συνταγή θα μας δώσετε σήμερα, κυρία Ιωαννίδου?
1: Μια συνταγή με βασικά υλικά, τη μελιτζάνα, τα κρεμμύδια και τις ντομάτες.
0: Μάλιστα.
1: Η μάμπα ιντί.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια πολλοί θα σκεφτούν ότι ίσως είναι τουρκική συνταγή, όπως φαίνεται και από την ονομασία, αλλά είναι από αυτά τα δάνεια νομίζω που έχουμε οι μεσογειακοί λαοί, που πολλές φορές
1: ακριβώς
0: μπορεί με το ίδιο υλικό και με μικρές παραλλαγές να κάνουμε την ίδια συνταγή. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω αν για το Imam Baldi χρησιμοποιούμε κάποιο συγκεκριμένο είδος μελιτζάνας. Βλέπω έτσι ότι στα σούπερ μάρκετ αλλά και στις λαϊκές αγορές έχουμε συνήθως τρία είδη μελιτζάνας. Τη λευκή μελιτζάνα που είναι η πιο σπάνια και δεν τη βλέπουμε και πολύ συχνά, την κλασική, να την ονομάσουμε,
1: ναι,
0: μοβ μελιτζάνα, και την μελιτζάνα που είναι λεωνιδίου, νομίζω, ή κάνω λάθος?
1: Αυτή τη ρηγοτή.
0: Τη ρηγοτή, ναι.
1: Ναι, μοβ άσπρη, ναι. Νομίζω ότι όλες τις μελιτζάνες κάνουν.
0: Θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε τώρα για αυτή τη συνταγή δηλαδή που θα δώσετε?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τα υλικά.
1: Πιστεύω το όνομα το πήρε έτσι κυρίως από το γίνεται τόσο πολύ νόστιμη που τρώμε λίγο παραπάνω, οπότε.
0: Α, μάλιστα.
1: Μετά και βαρύ.
0: Πολύ ωραία. Είναι μια καθαρά λαδερή συνταγή, έτσι.
1: Καθαρά
0: χωρίς λαδερή, κρέας ή βούτυρο.
1: Αν καταλύει αργότερα μπορούμε να προσθέσουμε τυράκι φέτα. Αλλά γίνεται πάρα πολύ ωραία και λαδερή, νηστίσιμη έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτή την περίοδο.
0: Πολύ ωραία. Γράφουμε τα υλικά λοιπόν. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, θα χρειαστούμε 8 μικρές μέτριες ας πούμε μελιτζάνες, 4 μέτρια κρεμμύδια ή 2 μεγάλα, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 4 όριμες ντομάτες, 1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ, μισό ματσάκι μαϊντανό, 200 ml ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
0: Μάλιστα.
1: Να το ξαναπούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 8 μέτριες μελιτζάνες, 4 κρεμμύδια μέτρια ή 2 μεγάλα, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 4 όριμες ντομάτες, 1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ, ντομάτες εννοείται, μισό ματσάκι μαϊντανό, 200 ml ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, θα πω κάποιες παραλλαγές ανάλογα με το χρόνο που έχουμε και πώς νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει. Στη σημερινή συνταγή λέω να μην προψήσουμε τις μελιτζάνες,
0: ναι,
1: απλώς να τις βάλουμε σε νερό και αλάτι,
0: ναι,
1: αφού τις κόψουμε έτσι ριγωτά και τις χαράξουμε τη μία πλευρά για να φύγει τυχόν πικρίλα που έχουν, και ενώ τις έχουμε στο αλάτι, εμείς ετοιμάζουμε μια σύβραση που, βάζοντας στο τηγάνι το μισό ελαιόλαδο, κομμένα σε φέτες τα κρεμμύδια μας, έτσι λίγο να γυαλίσουν. Συνεχίζουμε βάζοντας το σκόρδο σε φέτες, τη ζάχαρη, τον μπελτέ, και προς το τέλος της, χωρίς να τις τηγανίσουμε ας πούμε πολλή ώρα, ίσα ίσα να μαραθούν τα κρεμμύδια, προσθέτουμε και τις ντομάτες, είτε ψιλοκομμένες είτε περασμένες στο μπλέντερ είτε στο τρίφτη όπως θέλουμε, το μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες ιδανικά σε γάστρα, αλλά αν δεν έχουμε τις βάζουμε και σε ταψί, το οποίο θα σκεπάσουμε αργότερα με χαρτί και αλουμινόχαρτο, και με τη γέμιση μέσα στη σχισμή αλλά και από πάνω τη βάζουμε πάνω στις μελιτζάνες μας. Αν βιαζόμαστε, μπορούμε να μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να βάλουμε και την γέμιση έτσι ομή, απλώς να ανακατέψουμε τα υλικά και να τα ρίξουμε πάνω στις ομές μελιτζάνες μας, να προσθέσουμε επιπλέον το ελαιόλαδο που αφήσαμε ομό και ίσως λίγο νεράκι αν δεν είναι πολύ ζουμερό, να σκεπάσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, ψήνουμε για 45 λεπτά, ανοίγουμε το καπάκι, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 10 λεπτά, έτσι λίγο να στεγνώσουν τα υγρά και να ξεροψηθούν λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είπα δύο εναλλακτικές. Τη μία να κάνουμε μια σύμβραση στο τηγάνι,
0: ναι,
1: την άλλη να βάλουμε ομά όλα τα υλικά, και μία ακόμα αν θέλουμε να προψήσουμε τις μελιτζάνες στο φούρνο και τη σύμβραση και να τα βάλουμε στο τέλος για πιο λίγη ώρα στο φούρνο. Ό,τι μας βολεύει και ανάλογα το χρόνο που έχουμε το χρησιμοποιούμε.
0: Από την εμπειρία σας, πόσο χρειάζεται να μείνουν οι μελιτζάνες στο νερό και αλάτι?
1: Μισή ώρα το πολύ. Στην ουσία, όσο ετοιμάζουμε τη σύβραση, εγώ κάνω αυτόν τον τρόπο, όσο είναι οι μελιτζάνες στο αλάτι ετοιμάζω τη σύβραση, οπότε μετά βγάζοντας τις μελιτζάνες κατευθείαν τα βάζω στο φούρνο μετά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία συνταγή και με παραλλαγές όπως είπατε, δηλαδή μπορεί να καταναλωθεί έτσι όπως την περιγράψατε. Μας είπατε ότι μπορούμε να προσθέσουμε τυρί σε περίοδο μηνυσθείας. Ξέρετε κάτι, αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε κανείς σε μία άλλη περίπτωση ή όταν υπάρχουν ας πούμε και στο σπίτι παιδάκια να το συνοδεύσει δίπλα με λίγο ζυμαρικό, που ίσως μπορεί πιο εύκολα, δηλαδή καταλαβαίνω ότι πηγαίνει με πολλά αυτή η συνταγή.
1: Σίγουρα θα πάμε λίγο ψωμάκι.
0: Ψωμάκι ίσως και περισσότερο χρειαστούμε νομίζω, κυρία Ιωαννίδου, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Είναι μεν μια υγιεινή συνταγή, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι πόσο ανεβαίνουν οι θερμίδες. Σας ευχαριστούμε
1: Σίγουρα αποφεύγουμε το τηγάνι, που οι παλαιότερες νοικοκυρές τηγάνιζαν και τη μελιτζάνα πριν τη
0: βάλουν. Ναι, βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Να πούμε δύο λόγια, αναφερθήκαμε στην ιστορία της Αγκινάρας, να πούμε για τις μελιτζάνες ότι καλλιεργούνται ως ετήσιο φυτό, απαιτούν θερμό κλίμα για να αναπτυχθούν, χρειάζονται λίπανση με κοπριά και διάφορα μεικτά λιπάσματα. είναι γενικά ένα απαιτητικό φυτό, μας λένε οι ειδικοί. Καλλιεργείται στην Ήπεθρο αλλά και σε θερμοκήπια. Κυριότερες ποικιλίες στην Ελλάδα είναι του Λαγκαδά, με τους οειδείς και μακριούς καρπούς βάρους περίπου 150 γραμματρίων, χρώματος σκούρου μοβ, η τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου. Σημειώστε ότι είναι προστατευόμενη ονομασία προέλευσης από το 1996, και η μελιτζάνα Σύρου, μια πρώιμη ποικιλία με τους μεγαλύτερους καρπούς να φτάνουν τα 300 γραμμάρια. Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως είναι η Κίνα, δεύτερη είναι η Ινδία και τρίτη η Τουρκία. Μικρή διακοπή όμως, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη, «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217 513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη νύχτα στόχους στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ και σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν. Το Ιράν αναφέρει πως τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Η Ελλάδα προειδοποίησε χθες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πως οι συνέπειες της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, στους αμάχους και στο παγκόσμιο εμπόριο απαιτούν άμεση και αξιόπιστη διπλωματική λύση χωρίς άλλη καθυστέρηση. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με 4 μαθήματα ειδικότητας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του προειδοποίησε για πιθανή σκληρή αντίδραση της χώρας του σε όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ εναντίον των συμφερόντων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1184 π.Χ. σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, η Τροία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. Ποιος ήταν όμως ο Ερατοσθένης που έκανε αυτούς τους υπολογισμούς? Ο Ερατοσθένης, ο Κυριναίος, γεννήθηκε στην Κυρήνη το 276 π.Χ. και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ. ήταν Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδέτης, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης και κατασκεύασε ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και μεσημβρινούς. Επίσης, κατασκεύασε ένα χάρτη του κόσμου όπως τον θεωρούσε. Ο Ερατοσθένης λοιπόν γεννήθηκε στην Κυρήνη, δηλαδή τη σημερινή Λιβύη. Έζησε, εργάστηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, την πρωτεύουσα της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και ισχυριζόταν ότι επίσης σπούδασε για κάποια χρόνια στην Αθήνα. Το 236 π.Χ. ορίστηκε από τον Πτολεμαίο τον Τρίτο, διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενώ από τα δύο μεγάλα πανεπιστημιακά, ενός από τα δύο μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης, διαδεχόμενος τον Ζηνόδοτο. Από το 234 π.Χ. και για 40 περίπου χρόνια διετέλεσε διευθυντής της περίφημης αυτής βιβλιοθήκης και δίδαξε και στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Δεν υφεύθηκε ποτέ. Το 195 π.Χ. τυφλώθηκε και ένα χρόνο αργότερα σταμάτησε να τρώει και πέθανε. Αυτό λέγεται ότι συνέβη επειδή δεν μπόρεσε να αντέξει την στέρηση της ανθρώπινης γνώσης που του επέβαλε η τύφλωση με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει. Είναι αρκετά σημαντικές οι συνεισφορές του στα μαθηματικά. Ήταν φίλος επίσης του Αρχιμίδη. Γύρω στο 225 π.Χ. εφήβρε το σφαιρικό αστρολάβο που τον χρησιμοποιούσαν Εβραίους μέχρι τον 18ο αιώνα. Αναφέρεται από τον Κλεομίδη στο «Περί της κυκλικής του κινήσεως των ουρανίων σωμάτων» ότι γύρω στο 240 π.Χ. υπολόγισε την περιφέρεια της γης χρησιμοποιώντας το ύψος του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο σε δύο διαφορετικά γεωγραφικά σημεία που όμως βρίσκονται στον ίδιο μεσημβρινό περίπου, κοντά στην Αλεξάνδρεια και στην Ίσο Ελεφαντίνη, όπου ο ήλιος ήταν στο ζενίθ του ουρανού, κοντά στη Σιήνη, το σημερινό Ασουάν, στην Αίγυπτο. Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την επιφάνεια της γης σε 252.000 αλεξανδρινά στάδια. Το αλεξανδρινό στάδιο ισούνται με 157,50 μέτρα, οπότε την υπολόγισε σε 39.690 χιλιόμετρα, που είναι πάρα πολύ καλός υπολογισμός, με δεδομένο ότι σήμερα υπολογίζεται σε 40.007,86 χιλιόμετρα, ενώ στη Γαλλική Επανάσταση είχε οριστεί να είναι 40.000 χιλιόμετρα. Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη είναι μια σφαίρα που βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο περιστρέφεται με συχνότητα 24 ωρών. Επινόησε επίσης το σύστημα των γεωγραφικών παραλλήλων. Διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε κατά μήκος μιας γεωγραφικής παραλλήλου, ξεκινώντας από την Ιβηρία και να φτάσουμε ως την Ινδία, διαπλέοντας τον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Στράβων, που διέσωσε και μας μετέφερε τη θεωρία αυτή, προσέθεσε ότι στο ταξίδι αυτό ίσως να συναντούσαμε νέα άγνωστα μέρη. Επίσης, εφήβρε έναν τρόπο υπολογισμού των πρώτων αριθμών γνωστό ως κόσκινο του Ερατοσθένη.

Να πούμε δύο λόγια, αγαπητοί ακροατές, για το πείραμα αυτό του Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιφέρειας της γης. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα που πραγματοποιήθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. Ο Ερατοσθένης λοιπόν πληροφορήθηκε ότι στη Σιήνη, στο σημερινό Ασουάν, ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και φωτίζει τον πυθμένο ενός πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ήλιου σχηματίζουν μία γωνία 7,2 μοιρών με την κατακόρυφο του τόπου. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρεια-Σιήνης και υπολόγισε με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια της γης. Είχαμε παρουσιάσει παλιότερα, αγαπητοί ακροατές, την συμμετοχή χιλιάδων μαθητών που πραγματοποιούν αυτό το πείραμα. Δηλαδή αυτό το πείραμα πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα με τη συμμετοχή πολλών μαθητών και πραγματοποιείται στην νεαρινή και φθινοπορεινή ησημερία, και είχαμε παρουσιάσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πείραμα αυτό.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Καλοκαίρι είναι και νομίζω πως πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη περίοδος από αυτή που διανύουμε για να γνωρίσουμε τους κήπους του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Πάμε να δούμε τι έχει οργανώσει η Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη, κυρία Φλόρα Καραγιάννη, μαζί με τους συνεργάτες της. Κυρία Καραγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για
0: εμείς
1: την ωραία
0: ευχαριστούμε.
1: Που θα
0: εμείς
1: ευχαριστούμε. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να σας υποδεχθούμε στους κήπους μας.
0: Ξέρετε κάτι, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Μας λέτε, να σας παρακαλέσουμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για τους κήπους του Μουσείου.
1: Φυσικά, θα σας πω δύο λόγια. Καταρχήν να πω για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Το γνωρίζουν οι Θεσσαλονίκοι και ελπίζω και οι κατοικούντες, παρηγορούντες σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο μουσείο το οποίο έχει ως αντικείμενό του τον Βυζαντινό Πολιτισμό. Στεγάζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άνοιξε τις πύλες του το 1994 και έγινε ευρέως γνωστό με τη μεγάλη έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους το 1997, όταν ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τότε, ενώ από τον πρώτο του σχεδιασμό το μουσείο αυτό είχε πολύ ωραίους κήπους, από τότε όμως, λόγω προφανώς του ότι όλες οι εκθεσιακοί του χώροι είχαν πολύ σημαντικά ευρήματα, εκθέματα που αναδεικνύουν τον Βυζαντινό πολιτισμό, από τότε δεν δόθηκε καθόλου σχεδόν έμφαση στους κήπους του, οι οποίοι έχουν τη δική τους αξία, τη δική τους ομορφιά και τον δικό τους τρόπο να συνομιλούν με τον κάθε επισκέπτη του μουσείου. Αποφασίσαμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε αυτούς τους κήπους, οι οποίοι έχουν, πέραν το ότι οι ίδιοι οι κήποι φέρουν φυτά, φυτεμένα από τότε και μάλιστα φυτά της μεσογειακής χλωρίδας, να αναφέρω τους κυσσούς, τις κουτσουπιές, τις άνθκανθες, πεύκα, ελιές, μελικοκές, τι άλλο να πω, ότι το δέντρο Λίβανα σε πολύ μεγάλη κιόλας έκταση, η βίσκο, ρίγανη, μυρτιά. Αυτός λοιπόν ο πολύ όμορφος κήπος που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μουσείου μας, εκτός από τον κήπο αυτόν καθ' αυτό, έχουμε φροντίσει και έχουμε φιλοξενήσει κάποιες εκθέσεις, τις οποίες για πρώτη πάλι φορά θα μπορεί να απολαμβάνει το κοινό που θα έρχεται να επισκέπτεται το μουσείο μας. Η μία από αυτές τις εκθέσεις είναι έκθεση γλυπτικής.
0: Μάλιστα.
1: Αποφασίσαμε να δείξουμε κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη της ύστερης αρχαιότητας από τα σπουδαιότερα λατομεία του κόσμου. Από πορφυρίτη λίθο μέχρι θεσσαλικό μάρμαρο και μέσω δι' αυτών να αναδείξουμε το πώς όλα τα μνημεία της Θεσσαλονίκης μεταξύ του 4ου και του 7ου περίπου αιώνα αξιοποιούσαν μάρμαρα από τα πολύτιμότερα λατομεία του κόσμου προκειμένου να ντύσουν τις εκκλησιές, τα κτίρια τα κοσμικά, τα κτίρια τα δημόσια. Είναι δηλαδή αρχιτεκτονικά μέλη που χρονολογούνται στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους και εμείς τώρα παρουσιάζουμε την γκάμα των μαρμάρων που είχαν χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα κτίρια. Μία δεύτερη έκθεση είναι πάλι έκθεση που σχετίζεται με τη γλυπτική, αλλά έχει έναν πολύ σημαντικό αστερίσκο.
0: Ναι.
1: Την έκθεση αυτή την ονομάζουμε «Παρακαλώ αγγίξτε».
0: Ναι.
1: Και απευθύνεται σε μικρά παιδιά και σε άτομα με προβλήματα όρασης, τα οποία για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα εδώ να αγγίζουν, να ψηλαφούν τα μαρμάρινα μέλη, τα αρχιτεκτονικά, κοιονόκρανα, βάσεις, κοιονές, και να έχουν δια της αφής μία εμπειρία των αρχαιοτήτων. Επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία, αν σκεφτεί κανείς ότι σε όλα τα μουσεία που πάμε δεν
0: βέβαια
1: μας αφήνουν να κουμπάμε τα αρχαία,
0: βέβαια,
1: σωστά, τα εκθέματα. Επίσης κάτι που είναι επίσης πολύ πρωτότυπο. Σε αυτό το μουσείο, στο πίσω του μέρος, εκτίθεται ένα πολύ σημαντικό μεγάλων διαστάσεων ψηφιδωτό δάπεδο προερχόμενο από μία βίλα του 5ου αιώνα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η βίλα ανασκάφηκε πριν από, από τρεις περίπου δεκαετίες και μεταφέρθηκε το ψηφιδωτό στο μουσείο μας, το οποίο ήταν πάντοτε καλυμμένο, δεν το βλέπαμε παρά μόνο σε πολύ ειδικές συνθήκες κάποιων εκπαιδευτικών δράσεων που γινόταν ad hoc. Τώρα λοιπόν το ανοίγουμε, και δεν είναι ότι το ανοίγουμε μόνο. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν από την εμπειρία που έχουμε από τους επισκέπτες που έρχονται συνέχεια στο μουσείο, οι οποίοι επισκέπτες, εκτός το ότι να βλέπουν πλέον εκθέματα σε βιτρίνες ή εκτός βιτρινών, πολλές φορές ζητούν και κάτι άλλο πιο διαδραστικό, θα πω εγώ. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συντηρήσουμε το μισό ψηφιδωτό, εργασίες οι οποίες γίνονται τώρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι την Τρίτη που θα ανοίξει ο χώρος, και το υπόλοιπο μουσό να δώσουμε την ευκαιρία στη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλους τους επισκέπτες του μουσείου μας να βλέπουν πώς γίνεται, να βλέπουν από πολύ κοντά, κυριολεκτικά να ανασένουν δίπλα από το συντηρητή, πώς μεταμορφώνεται πραγματικά ένα ψηφιδωτό από την ώρα που βγαίνει από το χώμα, από το χώρο δηλαδή που το έχει ανασκάψει ο αρχαιολόγος, μέχρι την ώρα που εκτίθεται πλέον απόλυτα προστατευμένο και συντηρημένο για το ευρύ κοινό. Η συνομιλία αυτή λοιπόν, η διαδραστική, είναι μια προσφορά του μουσείου προς τους επισκέπτες του. Συνήθως αυτά γνωρίζετε ότι τα κάνουμε εμείς στα εργαστήρια μας.
0: Βέβαια.
1: Όποτε γίνονται τέτοιες εργασίες είναι μια επισκέψιμη αυτή η χώρη. Όμως σε ένα πλαίσιο ανοίγματος του μουσείου θεωρούμε, και όχι μόνο θεωρούμε θεωρητικά, δεν το λέω θεωρητικά, το λέω ότι το προσφέρουμε αυτό σαν εμπειρία, γιατί και μας το έχουν ζητήσει, και όσες φορές έστω για ελάχιστο μέρος, τμήμα το προσφέρουμε, ο ενθουσιασμός των ανθρώπων που το βιώνουν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε είπαμε ας το δώσουμε και αυτό έτσι πλουσιοπάροχα στο κοινό της πόλης, το οποίο μέχρι τέλος του Αυγούστου θα την έχει αυτή την ευκαιρία και θα παρακολουθεί και σταδιακά πώς μεταμορφώνεται ένα ψηφιδωτό. Οπότε όλα αυτά ήρθαν μαζί και είπαμε ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό το μεγάλο άνοιγμα στο μουσείο μας.
0: Κυρία Καραγιάννη, αποδεικνύεται νομίζω ότι το καλοκαίρι τελικά δεν είναι μια στατική ή ήσυχη περίοδος όπου όλοι φεύγουν για διακοπές, οι πολιτιστικοί χώροι δεν θα κάνουν κάτι καινούργιο, γιατί ο περισσότερος κόσμος λείπει και λοιπά. Εδώ νομίζω θα κρατήσετε τους Θεσσαλονικείς στην πόλη, εμάς θα μας φέρετε στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά
1: μεγάλη μας χαρά να το ακούμε, να έρθει η πρωτεύουσα στην πρωτεύουσα.
0: Προσπαθούσα να σκεφτώ την κατάλληλη λέξη. Νομίζω δεν υπάρχει πιο κατάλληλη λέξη από την εμπειρία που χρησιμοποιήσατε κι εσείς πριν από λίγο. Είναι πραγματικά μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Τι να πρωτοποιεί κανείς, το ότι ανοίγεται έτσι τον κήπο. Μόνο να σκεφτούμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε την ημέρα περιβάλλοντος.
1: Ακριβώς.
0: Και τα οικολογικά μηνύματά της. Λοιπόν, ανοίγεται τον κήπο. Από εκεί και πέρα, αυτός που θα έρθει, πέρα από το ότι θα χαρεί το φυσικό περιβάλλον, κάτι που δεν είναι καθόλου δεδομένο για μας που κατοικούμε στις μεγάλες πόλεις, έχει τη δυνατότητα, μας είπατε πριν από λίγο, ότι μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία συντήρησης. Πράγματι αυτό δεν γίνεται καθημερινά. Προφανώς οι άνθρωποι σας εργάζονται καθημερινά. Δεν είναι και το πιο εύκολο και για αυτούς να έχουν ένα πλήθος ανθρώπων που θα έρθει να τους παρακολουθήσει και να ρωτήσει. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ότι θα δούμε αρχιτεκτονικά γλυπτά της πόλης, αλλά και το ότι δεν αποκλείεται από αυτή την εμπειρία τα άτομα με αναπηρία. Μπορούν και αυτά να έρθουν και να συμμετέχουν.
1: Αφού είπα το πρώτο σκέλος, επίσης πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ μεγάλη προτεραιότητά μας. Η Κήπη, όπως και το μουσείο, είναι πολύ φιλικό σε άτομα με αναπηρία. Έχει προβλεφθεί από την είσοδο μέχρι την τελευταία αίθουσα να υπάρχει όλες οι υποδομές που μπορεί κάποιος με ένα καροτσάκι αναπηρικό να περιδιαβεί. Το ίδιο προσπαθήσαμε και πετύχαμε και για τους κήπους. Και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έρθουν από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία και στην Τρίτη που κάνουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, και μετά στη διάρκεια του καλοκαιριού και οποτεδήποτε σε επαφή να έρθουν, καλό όλους όσους γνωρίζουν τέτοια άτομα, με το μουσείο μας, γιατί υπάρχει μια πρόσβαση στους κήπους η οποία είναι πραγματικά για ανθρώπους με άτομα με αναπηρία είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή πλαισιωμένη από διάφορα φυτά από αυτά που υπάρχουν στους κήπους μας. Έχουν ελεγχθεί τα πάντα όλα, οι ράμπες, οι κλίσεις είναι απόλυτα ασφαλές. Ένας άνθρωπος με αναπηρία να επισκεφτεί και να γευτεί και αυτός αυτή τη χαρά που έχουμε όλοι μας όταν μπορούμε να περιδιαβούμε σε αυτόν τον χώρο. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι που ξέχασα. Ναι. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο σε όλο αυτό. Ναι. Είναι ότι υπάρχει μια φοβερή, θα πω εγώ, συνομιλία μεταξύ του κήπου και του ψηφιδωτού. Στον κήπο αυτό πριν από 30 χρόνια φυτεύτηκαν κυσί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ όμορφοι. Στο ψηφιδωτό αυτό δάπεδο το κυρίαρχο μοτίβο είναι ο κυσός. Έρχονται λοιπόν και δένει το περιβάλλον με την τέχνη. Και είναι κάτι μοναδικό. Από αυτό και μόνο δώσαμε όνομα σε αυτή την επέθρια έκθεση «Κυσός και λίθος». Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά, να σας τα δείξουμε και από κοντά όλα αυτά που εμάς μας ενθουσιάζουν, να τα δείτε κι εσείς και οι ακροατές προφανώς.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μοιραστήκατε έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό σας μαζί μας. Την 3η 16 Ιουνίου θα έχετε τους επισήμους εκεί, την Υπουργό Πολιτισμού.
1: Θα μας μιλήσει η Υπουργός Πολιτισμού, ναι, συνοδευόμενη από τον Ιταλό Υπουργό Πολιτισμού, και αυτό είναι έτσι μεγάλη μας χαρά. Θα έρθουν αυτοί και πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί φίλοι και πολλοί συνάδελφοι και κυρίως αυτό το άνοιγμα στην πόλη μας, σε όσους είναι στην πόλη μας μάλλον, να το θέσω σωστά, δεν απευθύνεται προφανώς μόνο στους Θεσσαλονίκη αυτό, αλλά σε όσους βρεθούν στην πόλη μας εκείνη την ημέρα ή και φυσικά στη διάρκεια του καλοκαιριού και μετά, είμαστε ανοιχτοί και σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρία Καραγιάννη, για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή επιτυχία.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Φλώρα Καραγιάννη.

Για έναν φιλόσοφο θα μιλήσουμε τώρα, τον Αντισθένη τον Κοινικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 444 π.Χ. και πέθανε το 370. Ο πατέρας του λεγόταν Αντισθένης, η μητέρα του καταγόταν

0: κατηγορούσε τον Πλάτωνα για τη θεωρία των ιδεών, λέγοντας ότι πιστεύει μόνο σε ό,τι είναι χειροπιαστό με τις αισθήσεις. «Δεν υπάρχουν γενικές ιδέες ως οντότητες», έλεγαν οι κοινικοί. Στις διαλεκτικές και επιστημονικές αναζητήσεις έδιναν σημασία μόνον εφόσον είχαν άμεση σχέση με την πράξη, αλλιώς τις περιφρονούσαν. Κύριο σκοπό της φιλοσοφίας θεωρούσαν την ηθική. Και εύκολο ο άνθρωπος ασκεί την ηθική έμπρακτα αν γίνει ανεξάρτητος. Γι' αυτό συνιστούσαν τη λιτότητα και την ασκητική ζωή που περιορίζει τις ανάγκες του ανθρώπου στο ελάχιστο. Η ακολασία, η πολυτέλεια, η καλοπέραση είναι παράγοντες δυστυχίας, έλεγαν. Η σχολή των κοινικών ως πρότυπο και υπόδειγμα ανθρώπου είχε τον Ηρακλή. Έγραψε πολλά ρητορικά, φιλοσοφικά και ηθικά έργα. Κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, τα έργα του αυτά ήταν 10 τόμοι. Γύριζε ανυπόδητος, με φθαρμένο τρίβωνα, με ένα ραβδί και ένα σακούλι στον ώμο. Τον ακολουθούσαν, όπως και το Διογένη, οι μαθητές του, έχοντας όλοι τους διακόψει κάθε κοινωνικό ή άλλο δεσμό με τους ανθρώπους και περιφρονώντας όλες τις ανέσεις.
1: Είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Ποιες είναι οι νέες μέθοδοι μικροβιολογικής εξέτασης των υδάτινων πόρων? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή μικροβιακής βιοτεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Το νερό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, ίσως το πιο βασικό, για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών. Η ανάγκη για εξασφάλιση καθαρού νερού θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του. Λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια και της κλιματικής αλλαγής, η εξασφάλιση καθαρού νερού νομίζω είναι το ζητούμενο για όλους. Να θυμηθούμε μόνο ότι κάποτε είχε πει ο Αϊνστάιν ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει εδώ ένα θέμα στο ραδιόφωνο και την πρωινή εκπομπή με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, που να θυμίσουμε ότι αφορούν πάντα την προηγούμενη χρονιά και όχι αυτή που διανύουμε, και τους έλεγχους που γίνονται στο νερό, γιατί δεν είναι μόνο το πόσιμο νερό, είναι και το νερό που χρησιμοποιούμε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, είχαμε δει ότι οι έλεγχοι πια είναι πολύ πιο αυστηροί, υπάρχουν πιο σύγχρονα μέσα, και αυτό θα θέλαμε έτσι λίγο να συζητήσουμε μαζί σας. Προφανώς υπήρχαν κάποιες μέθοδοι στο παρελθόν, αξιόπιστες υποθέτω ότι μπορούμε να πούμε για τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα τι έχει αλλάξει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα με το νερό ανέκαθεν ήταν το γεγονός για την μικροβιολογική ταυτοποίηση του υδάτινου δείγματος, ήταν ανέκαθεν ότι προσπαθούμε να βρούμε αν σε

0: ένα δείγμα νερού υπάρχουν παθογόνοι μικροοργανισμοί. Δεν υπάρχει μεθοδολογία, όπως παραδείγματος χάρη, με τη θερμοκρασία. Βάζετε ένα θερμόμετρο σε ένα δείγμα και συνεχώς έχετε σε πραγματικό χρόνο, όπως λέμε, την ένδειξη της θερμοκρασίας για το συγκεκριμένο δείγμα. Αν ανεβεί, το καταλαβαίνετε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αν κατέβει, το ίδιο. Με τους μικροοργανισμούς, για να τους ανιχνεύσουμε, και μάλιστα όταν βρίσκονται στα δείγματα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, εκεί το πρόβλημα είναι ότι για να τους ανιχνεύσουμε πρέπει να τους πολλαπλασιάσουμε. Δηλαδή πρέπει να γίνουν περισσότεροι, γιατί φανταστείτε ένα ή δύο ή τρία ή δέκα ή είκοσι κύτταρα μέσα σε ένα λίτρο που μπορεί να έχουν κάποιο παθολογικό αποτέλεσμα, αλλά οι μικροοργανισμοί είναι πολύ πολύ μικροί, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρουμε το δείγμα, να αφαιρέσουμε τους μικροοργανισμούς, να τους μεγαλώσουμε και μετά να κάνουμε τις έρευνές μας έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι και αν είναι παθογόνοι ή όχι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια μεθοδολογία που κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό κάνουμε. Μέχρι στιγμής αυτή είναι νομοθετημένη, υπάρχει στις εφημερίδες της κυβέρνησης. Το κακό είναι ότι έχει 24 ώρες για να πάρεις απόκριση. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Δουλεύει εξαιρετικά, ανοιχνεύουν τα πάντα, αλλά έχουμε αυτό το παράθυρο που ποτέ δεν ήταν, που ποτέ δεν μας άρεσε.
1: Ναι.
0: Έτσι προσπαθούμε πάντα να βρούμε κάτι πιο σύντομο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε η πολιτεία κυρίως τα κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγμή για να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε. Χρειάζονται κάποιες, μέσα σε εισαγωγικά, κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν αυτοί οι ΙΗ?
0: Είναι οι ΙΗ και οι μικροοργανισμοί, είναι δύο ΙΗ.
1: Οι ΙΗ και οι μικροοργανισμοί, λοιπόν, ναι.
0: Αυτά είναι που προκαλούν κάποιες παθογένειες, είτε στα νερά τα που προορίζονται για πόσιμο, είτε στα νερά τα οποία προορίζονται για κολύμβηση ή για οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Και στα οποία γίνονται οι έλεγχοι. Χρειάζεται, μέχρι στιγμής οι προτυπωποιημένες μεθοδολογίες χρειάζεται το δείγμα να πάει στο εργαστήριο. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέμε επιτόπου. Τώρα τελευταία είμαστε σε αυτή τη φάση όπου αναπτύσσονται κάποιες τεχνολογίες με δύο αισθητήρες, λεγόμενες lab on a chip, όπως το λέμε, δηλαδή ένα εργαστηριάκι πάνω σε ένα τυπάκι, μικροσυστοιχίες δηλαδή, όπου εκεί μπορεί να κυκλοφορήσει το δείγμα μέσα σε μια συσκευή που είναι έχει το μέγεθος του χεριού ενός ανθρώπου, πούμε, και να γίνουν, οπότε καταλαβαίνετε, μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο πεδίο, σε μια δεξαμενή, ενός δήμου που να το χειριστεί οποιοδήποτε και να δώσουν, στοιχεία που αφορούν τους μικροοργανισμούς. Και βέβαια θέλω να πω ότι όλες οι καινούργιες τεχνολογίες αυτές και αυτή που ανέφερα και οτιδήποτε άλλο βασίζονται όχι πια στο να στην ανίχνευση του μικροοργανισμού, αλλά στο μικροσκόπιο ή με κάποια βιοχημικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως στο DNA, έτσι, το γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν ψάχνουμε πια για συγκεκριμένο μικροοργανισμό, απομονώνουμε το DNA από το δείγμα και εκεί μέσα ψάχνουμε συντηρημένες, όπως λέμε, αλληλουχίες του DNA, η οποία κάθε μια αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο μικροοργανισμό, αποτελεί, ας το πούμε, marker για έναν δείκτη για την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου οργανισμού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό ενδεχόμενα πάει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή μπορεί να δώσει απάντηση σε 1-2-3 ώρες, που είναι πολύ μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τα
1: προηγούμενα
0: 12 ώρες που γίνουμε και τώρα.
1: Κύριε καθηγητά, αυτοί οι ΙΗ και οι μικροοργανισμοί θεωρείτε ότι είναι πιο ανθεκτικοί τα τελευταία χρόνια? Μπορεί να τους επηρεάζει το κλίμα, η θερμότητα, παραδείγματος χάρη, και να είναι πιο ανθεκτική?
0: Η ανθεκτικότητα δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα το εξής όμως, ότι η αύξηση θερμοκρασίας, γενικότερα δηλαδή η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, έχει διάφορα θέματα όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Παραδείγματος χάρη μπορεί να αυξήσει τον πληθυσμό, δηλαδή η
1: αύξηση
0: ευνοεί την ανάπτυξή του. Οπότε ένα ένα δείγμα που εκεί που είχε, ξέρω εγώ, 50 παθογόνα στο λίτρο, μπορεί να φτάσει στο 250, δηλαδή να αυξηθεί ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται. Επίσης, ένα άλλο θέμα με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας είναι ότι αλλάζει και η επικράτηση, αλλάζει η κυλομορφία του δείγματος, οπότε ενδεχομένως να έχουμε θέματα με στελέχη τα οποία δεν αναμένουμε να βρούμε σε μια περιοχή. Αυτό είναι κάτι με μικροβιακά στελέχη, εννοώ, ή κάθε στελέχη που βρίσκονται σε μια, που εμφανίζονται σε μια περιοχή. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Όπως παραδείγματος χάρη με το λιώσιμο των πάγων, στη Σιβηρία, παραδείγματος χάρη, εμφανίζονται μικροοργανισμοί οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί, είχαν παγιδευτεί στον πάγο για πολλές χιλιάδες χρόνια. Και η ανθρωπότητα δεν είχε παθεί με αυτό πολλά χρόνια. Οπότε σε εμάς, στον πληθυσμό των τρέχων της γης, είναι καινούργιοι. Τους αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά και δεν έχουμε και ανεπτυγμένο το νοσοποιητικό μας σύστημα απέναντι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διάφορα θέματα τέτοια.
1: Πάντως προφανώς και για αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον χρησιμοποιείτε αυτές τις νέες μεθόδους, και πολύ πιο γρήγορα μπορείτε να δείτε τι οργανισμοί υπάρχουν στο νερό.
0: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο δεν έχει περάσει ακόμα 100% σε αυτό που λέμε ρουτίνα εργαστηριακή.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολο, φαντάζομαι, θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, διότι ξέρετε, για να περάσει κάτι στη ρουτίνα, την νομοθετική ρουτίνα, δηλαδή των ελεκτικών μηχανισμών,
1: ναι,
0: θα πρέπει να υποστεί την βάσανο των πάρα πολλών τεστ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται τόσο εύκολο. Να περάσει κάτι σαν νόμος, γιατί
1: ναι,
0: η προστασία είναι νόμος.
1: Ναι.
0: Έχει νομοθετικές, ο τρόπος με τον οποίο μετράμε, δηλαδή διάφορα, είναι θέμα νόμου. Είναι δύσκολο. Όχι δύσκολο, θέλει πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες. Οπότε
1: ναι,
0: είμαστε με αυτή τη διαφάση. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή σε πολλές χώρες, παράλληλα με τις παλιές μετρήσεις, ας το πούμε, γίνονται και καινούργιες. Και αξιολογούνται παραλλήλως.
1: Απλά περιμένουμε την τελική οδηγία, εννοείται, κύριε καθηγητά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ενδεχομένως κοινό πρωτόκολλο που θα εφαρμόσουν όλες οι χώρες.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Είναι όμως μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέω επειδή θα θυμούνται και οι ακροατές μας. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στο πόσιμο νερό, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αναφέρομαι στη θάλασσα, επειδή τις προηγούμενες ημέρες αναφερθήκαμε στους εντερόκοκους, στα κολοβακτηριοειδή, είδαμε σε κάποιες παραλίες που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, έχουν εκδοθεί οδηγίες για το που πρέπει να αποφεύγει κανείς να κολυμπάει. Είναι ένα μεγάλο θέμα λοιπόν. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί εκεί προφανώς ζουν και θαλάσσιοι οργανισμοί, τους οποίους μετά εμείς θα καταναλώσουμε. Είναι μεγάλα ζητήματα όλα αυτά που αφορούν το νερό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλα ζητήματα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, το πρώτο είναι το πόσιμο.
1: Βέβαια, ναι, γιατί, οπωσδήποτε.
0: Όσον αφορά σε επίπεδο προσοχής της πολιτείας,
1: ναι,
0: γιατί εκεί μπορεί να συμβεί πολύ μεγάλο.
1: Καλά, βέβαια. Βέβαια.
0: Οπότε είναι να είστε σίγουροι ότι και η ΕΔΑΠ και όλες οι σχετικές υπηρεσίες στις διάφορες άλλες περιφέρειες της Ελλάδας και στην ακολουθούν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό ότι δεν έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει συμβεί τίποτα ανησυχητικό πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι ακριβώς η έλεγχη είναι πολύ, πολύ ενταλλεκής και γίνονται από εξειδικευμένα άτομα που υπάρχουν σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε το νερό των Δήμων, αν μη τι άλλο, μικροβιακά είναι ασφαλέστατα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα στις θάλασσες, από εκεί μετά εξαρτάται πάρα πολύ, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Ναι.
0: Απλά εξαρτάται πάρα πολύ και από αυτό που είπατε πολύ σωστά, τη βαρύτητα της όχλησης από τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι και το κομμάτι το χημικό, που σε κάποιες περιοχές υπάρχουν απόβλητα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με μικροοργανισμούς, με μικροβιολογικά
1: ναι, σωστά.
0: Αλλά ναι. με ουσίες που απορρίπτονται περισσότερες φορές.
1: Ναι.
0: Χωρίς έλεγχο και μάλλον και παράνομα.
1: Ναι.
0: Οπότε και δεν μπορούμε να τις δούμε και εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Αυτό.
1: Μάλιστα. Είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε σήμερα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τα εξηγήσατε, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τη ζωή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Και
1: εμείς. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο καθηγητής μικροβιακής βιοτεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Χατζηνικολάου.

0: 40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, αγαπητοί ακροατές, από την διοργάνωση του πρώτου διεθνούς συνεδρίου για τον Ρίγα Βελεστινλή και την γενέτειρά του. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Καραμπερόπουλο, τον πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρίγα, διδάκτορα ιστορίας της ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών και παιδίατρο. Κύριε Καραμπερόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζούρη, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: 40 χρόνια δεν είναι λίγα.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι πετύχατε με το συνέδριο, αυτό θα μας πείτε τώρα περισσότερα πράγματα κύριε Καραμπερόπουλε, να φέρετε στα μάτια μας, να φέρετε μπροστά μας μια από τις μεγάλες μορφές της Επανάστασης του 1821. Ενδεχομένως, ξέρετε, πολλοί από εμάς, οι μη ειδικοί, να γνωρίζαμε αποσπασματικά κάποια πράγματα για το Ρίγα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι το 1986 δεν είχε διοργανωθεί συνέδριο για το Ρίγα. Έτσι αυτό ήταν το έναυσμα κάποια στιγμή, το είδε αυτή το 1985, ένα χρόνο πιο πριν, να διοργανώσουμε αυτό το συνέδριο. Και έτσι με τον τότε Δήμο Βελεστίνου διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, και το σημαντικό ήταν ότι συμμετείχαν οι αξιόλογοι επιστήμονες και για την αρχαιολογία, για τις αρχαίες φερές, όπως ο καθηγητής Μπακαλάκης, οι αρχαιολόγοι, η Τζεσίλογλου, Καβογιάννης, αλλά και για το θέμα του νεότερου Βελεστίνου λαού γράφει τότε η κυρία Καμιλάκη με το σύζυγό της, ο Κίτσος Μακρύς, επίσης για το θέμα τη μεγάλη μορφή του Ρίγα, ο Λεανδρός Βρανούσης, ο Ενεπεκίδης, καθηγητής ο Κιτρομιλίδης και άλλοι. Έτσι ήταν η αφετηρία,
0: ναι,
1: του να συνεχιστούν τα συνέδρια, και βέβαια είχα βάλει στόχο να εκδοθούν τα πρακτικά. Δεν θα γίνει συνέδριο άλλο αν δεν εκδοθούν. Και έτσι κατορθώσαμε το 1904 χρόνια μετά, το 1990, με δυσκολίες, ξέρετε, εκ των ενόντων όλα.
0: Μάλιστα.
1: Να εκδώσουμε τα πρακτικά, και βέβαια αμέσως το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, μάλιστα το τρίτο, ναι, διεθνές συνέδριο το διοργανώσαμε μία χρονιά πριν από την επέτειο των 200 χρόνων, που ήταν το 1998, ξέρετε, του μαρτυρικού θανάτου του Ρίγα. Το διοργανώσαμε ένα χρόνο πριν επίτηδες για να είναι η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Και βέβαια γι' αυτό τότε πάρα πολλά συνέδρια διοργανώθηκαν για τον Ρίγα Βελεστινλή.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι περνάει το μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Και κύριε Χουζούρη, η διοργάνωση αυτών των συνεδρίων είχε ως αποτέλεσμα μετά να εκδώσουμε τα έργα του Ρίγα.
0: Μάλιστα.
1: Εκδώσαμε το φυσικής απάντησμα, το σύνταγμά του, και βέβαια το 1998, το έτος του Ρίγα, την μεγάλη, την δωδεκάφυλλη χάρτα του Ρίγα με καινούργια ευρήματα, και είναι αυθεντική επανέκδοση της πρωτότυπης χάρτας του Ρίγα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να πούμε ότι ετοιμάζεται αυτή την περίοδο το ένατο διεθνές συνέδριο που θα γίνει το 2027.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτόν τον χρόνο,
0: ναι,
1: θα εκδοθούν, ήδη τυπώνονται,
0: ναι,
1: μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε έτοιμα τα πρακτικά του προηγούμενου συνεδρίου, δηλαδή του 8ου, με συμμετοχή πολλών επιστημόνων και αξιόλογες εργασίες, ξέρετε, και για τις αρχαίες σφαιρές με τις έρευνες των αρχαιολόγων, για τον νεότερο Βελεστίνο και για τον Ρίγα. Και το Οκτώβριο του 2027 θα διοργανωθεί το ένατο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω, όπως έχουμε σημειώσει, υπάρχει πλήθος εργασιών, και αυτό είναι μια πλούσια συγκομιδή μέσα στα πρακτικά των 8 τόμων πρακτικών, πολυσέλιδων τόμων.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλές εργασίες και έτσι ένας ο οποίος ενδιαφέρεται για την προσωπικότητα, φυσιογνωμία του Ρίγα πρέπει να βρει τις εργασίες αυτές. Και ξέρετε, τα έχουμε αναρτημένα στην ιστοσελίδα.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερα. Έτσι ο καθένας μπορεί να τα...
0: Να μελετήσει έτσι ακριβώς.
1: Να τα μελετήσει, να τα κατεβάσει ολόκληρα, το έχουμε ελεύθερα.
0: Κύριε Καραμπερόπουλε, με αφορμή έτσι αυτή την επικοινωνία μας και την αναφορά στο ιστορικό αυτό, στην πορεία αυτή των πολύ σημαντικών επιστημονικών συνεδρίων που διοργανώσατε και θα διοργανώσετε, γιατί είπαμε το επόμενο είναι το 2027. Αν μπορούσε κανείς έτσι σε δύο γραμμές, που καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, να πει για την προσφορά του Ρίγα στην Επανάσταση του 1821, πέρα από το γεγονός ότι και ο ίδιος θυσίασε τη ζωή του.
1: Ναι,
0: δεν έμεινε σε μια ιδεολογία, στα λόγια κλπ. Θυσίασε τη ζωή του για τον ιερό σκοπό. Τι θα μας λέγατε?
1: Ναι, κυρία Χουζούρη, πάρα πολλοί σκοτώθηκαν, χύσανε το αίμα τους για την πατρίδα. Όμως, το έργο του Ρίγα είναι αυτό που τον ανέδειξε, όχι τη θυσία του.
0: Μάλιστα.
1: Και το έργο του ακριβώς είναι διότι για πρώτη φορά ο Ρίγας επέμενε τώρα η Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μετά από χρόνια. Ήδη οι συνθήκες ήταν κατάλληλες. Μετά με τις δικές μας δυνάμεις, προσέξτε το αυτό,
0: ναι,
1: με τις δικές μας δυνάμεις, για πρώτη φορά πάλι, Επανάσταση, να πάρουν τα όπλα οι Έλληνες και να ελευθερωθούν με τις δικές τους και όχι να είναι εξαρτημένοι από τις μεγάλες τότε δυνάμεις. Ένα διαχρονικό μήνυμα.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια ξέρετε ότι αυτήν την τακτική του Ρίγα την ακολούθησαν οι φιλικοί. Στα βήματα του Ρίγα προχωρήσανε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μάλιστα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου το 1821. Οι επαναστάτες τότε ξεκίνησαν ακριβώς σε αυτήν την τακτική του Ρίγα. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ρίγας είναι ο πατέρας της ελληνικής ανεξαρτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις, ξέρετε, μετά το 1823 μπλέκονται στην επανάσταση των Ελλήνων.
0: Μάλιστα. Προφανώς προείδε ο Ρίγας τι θα γινόταν. Ό,τι και έγινε τελικά, και γι' αυτό ζητούσε οι Έλληνες μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια
1: βέβαια
0: των ξένων, να ξεσηκωθούν.
1: Πάρα πολλές εκκλήσεις, προσπάθειες στις τότε μεγάλες δυνάμεις και έχουμε πληθώρα εκκλήσεων τότε, έχουν δημοσιευτεί σχετικές.
0: Μάλιστα.
1: Μελέτες, εργασίες όπως του ακαδημαϊκού του Μανούσακα και άλλων.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι μπορούμε σήμερα να διαβάσουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων και βέβαια με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε και το ένατο συνέδριο και όλα αυτά που θα ακουστούν εκεί.
1: Επίσης,
0: γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένα μεγάλο υλικό, αρχιακό υλικό που ίσως δεν έχει ερευνηθεί ακόμα. Αναφέρομαι γενικότερα στην Ελληνική Επανάσταση.
1: Ναι, βεβαίως. Να τονίσουμε ότι στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Φερόν Βελεστίνου Ρίγα είναι αναρτημένα όχι μόνο τα πρακτικά, όλα τα έργα του Ρίγα.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερα. Και επίσης τα έγγραφα Λεγκράν και Αμάντου και Πάντελιτς ελεύθερα μπορεί κανείς να τα κατεβάσει, να τα έχει στο αρχείο του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπερόπουλε, έτσι που μας θυμήσατε σήμερα με αφορμή την επέτειο αυτή της συμπληρώσεως 40 ετών από το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τον Ρίγα Βελεστιλή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρίγα, τον κύριο Δημήτρη Καραμπερόπουλο, διδάκτορα ιστορίας της ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: Υπάρχει υποκατάστατο του χλωροτάπητα με λιγότερες απαιτήσεις σε νερό και χημικά? Ναι, είναι το λευκό τριφύλι. Είναι ένα πολυετές ποώδες πλατή φυλλοφυτό, ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, που διατηρεί το φύλλωμά του όλο το χρόνο. Είναι ευρύτατα διαδεδομένο σε περιοχές της Μεσογείου. Είναι φυτό βραδίας ανάπτυξης που απλώνει με έρποντες βλαστούς και σχηματίζει πυκνό πράσινο τάπητα. Έχει πράσινα τρίφυλλα φύλλα, κατεναλλαγήν, λία, οειδή με μικρό μίσχο. Τα λευκά άνθη φύονται από ανθικά στελέχη, πολλά μαζί κατά κεφαλές. Το μέγιστο ύψος του φτάνει τα 20 με 30 εκατοστά. Ανθίζει το καλοκαίρι έως τα μέσα του φθινοπόρου. Αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις, αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ημισκιερές, ενώ προτιμά μέτρια εδάφη που στραγγίζουν καλά. Είναι ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία, λόγω του ότι έχει βαθύ ριζικό σύστημα. Θέλει μέτριο πότισμα το καλοκαίρι και καθόλου τις άλλες εποχές. Μικρή διακοπή όμως, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη νύχτα στόχους στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο. Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ και σιρήνες ήχησαν στον Μπαχρέιν. Το Ιράν αναφέρει πως τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί πως οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Η Ελλάδα προειδοποίησε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πως οι συνέπειες της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, στους αμάχους και στο παγκόσμιο εμπόριο απαιτούν άμεση και αξιόπιστη διπλωματική λύση χωρίς άλλη καθυστέρηση. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με 4 μαθήματα ειδικότητας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του προειδοποίησε για πιθανή σκληρή αντίδραση της χώρας του σε όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ εναντίον των συμφερόντων της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Για το πρόγραμμα υποστήριξης εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας 2022 με 2026 θα μιλήσουμε τώρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Ελλάς, το WWF Ελλάς και το Higgs. Εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος είναι ο συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές στο WWF Ελλάς και άρα ο πιο κατάλληλος για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Κύριε Τζιρίτη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν που ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώνεται φέτος.
1: Ακριβώς. Ένα πρόγραμμα υποστήριξης εθελοντών δασοπροσβεστών πιστοποιημένων οργανώσεων από το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο ενισχύσαμε μέσω αυτού του προγράμματος με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Ενώ είχαμε και μια εκστρατεία πίεσης προς την πολιτική ηγεσία της χώρας για να γίνουν κάποιες απαραίτητες θεσμικές αλλαγές ώστε να λειτουργήσει καλύτερα το εθνικό σύστημα εθελοντισμού.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ο εθελοντής είναι απαραίτητος στην κοινωνική ζωή της χώρας. Όμως σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς είναι απαραίτητο να υπάρχει μία εκπαίδευση, όπως εδώ πέρα είναι ο τομέας της δασοπροστασίας. Δηλαδή δεν φτάνει το να έχουμε την θέληση και τη βούληση να βοηθήσουμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε περάσει και από κάποια εκπαίδευση για να μην φέρει η κίνησή μας αντίθετα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφέστατα, το περιγράφετε πάρα πολύ καλά. Ένας πιστοποιημένος εθελοντής που ανήκει στο σύστημα δασοπυροπροστασίας της χώρας θα πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένη εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Πρώτον, για να είναι ασφαλής, το κυριότερο είναι αυτό. Η εκπαίδευση μας παρέχει ασφάλεια. Και δεύτερον, για να είναι πιο αποτελεσματικό στο πεδίο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους εθελοντές, αλλά αφορά και τους επαγγελματίες. Η εκπαίδευση είναι ένας πάρα πολύ κομβικός παράγοντας στην αποτελεσματική δασοπυρόσβεση στη χώρα. Και το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και με αφορμή την πυρκαγιά του Εύρου και με αφορμή άλλες πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να καλυφθούν τα κενά εκπαίδευσης δασικών πυρκαγιών τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους εθελοντές. Mm-hmm. Και μέσω του προγράμματος αυτού προσφέραμε εξειδικευμένα εργαστήρια πεζοπόρων τμήματων σε συγκεκριμένες εθελοντικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, όπου είτε λειτουργούν ήδη πεζοπόρα τμήματα, είτε έχουν στην πρόθεσή τους να ιδρύσουν και λειτουργήσουν πεζοπόρα τμήματα δίπλα στα πεζοπόρα τμήματα της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Η χρήση πεζοπόρων τμήματων πλέον είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αλλάζουν συμπεριφορά, αλλάζουν ένα πρότυπο που χρειάζεται πάρα πολύ πεζοπόρα δάση, χρειάζεται ανθρώπους, χέρια, πόδια να μπουν μέσα με χειρονακτικά εργαλεία, να διαχειριστούν την περίμετρο, να κάνουν πιο αποτελεσματική πυρόσβεση στο πεδίο.
0: Θυμάστε πόσοι εθελοντές πέρασαν από αυτά τα προγράμματα?
1: Έχουμε πάνω από 500 εθελοντές οι οποίοι πέρασαν από αυτά τα προγράμματα. Ο στόχος μας ήταν η ποιότητα και όχι η ποσότητα.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε πάρα πολύ περισσότερους εθελοντές, αλλά επενδύουμε περισσότερο στην ποιότητα. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο κρίσιμος παράγοντας. Ήταν διήμερα εργαστήρια, μία μέρα θεωρία, μία μέρα πρακτική έξω στο πεδίο, με επιλεγμένους εθελοντές από επιλεγμένες οργανώσεις σε όλη τη χώρα, όπου αυτοί μετά θα αποτελέσουν και την πρώτη μαγιά που θα μεταμπαλαβαδεύσουν τις γνώσεις τους και στους υπόλοιπους εθελοντές. Επομένως, στα θέματα εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο στην ποιότητα και όχι τόσο στην ποσότητα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, και 500 άτομα δεν είναι μικρός αριθμός. Αυτό το πρόγραμμα λήγει φέτος, έτσι δεν είναι? Γνωρίζετε αν υπάρχει η πρόθεση και η διάθεση να συνεχιστεί?
1: Ναι, αυτό το εξετάζουμε. Ιδρυτές του προγράμματος, το Ίδρυμα Λάτσιος, το Ίδρυμα Μαρτίνου και η Εθνική Τράπεζα, εξετάζουν πολλές τέτοιες ιδέες.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν στο ζήτημα του εθελοντισμού. όπως έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για τρεις οργανισμούς, για τρεις δωρητές, οι οποίοι είναι μέσα στον πυρήνα της δράσης τους, ναι, η ενίσχυση του εθελοντισμού. Επομένως, θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα πάρουν σαρκά και οστά και στο μέλλον, είτε από εμάς είτε από άλλους οργανισμούς. Ξέρετε, εμείς κάνουμε τέτοια προγράμματα ως ΒΕΦΕΛΑΣ, ως Δεσμός και ως ΧΙΚΣ, όχι μόνο για να τα υλοποιήσουμε εμείς, αλλά για να δημιουργήσουμε και ένα πρότυπο καλής πρακτικής, ναι, ένα καλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Η αξιολόγηση, οι ομάδες που επιλέχθηκαν και εξοπλισμό, οι 71 ομάδες που εξοπλίστηκαν, δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Έχουμε περίπου 15 κριτήρια, αυστηρά κριτήρια, και γίνεται πολύ καλή επιλογή ώστε οι ομάδες που θα ενισχυθούν να έχουν πολύ συγκεκριμένα πρότυπα, και αυτή η μεθοδολογία είναι διαθέσιμη σε όποιον θέλει να την ακολουθήσει στο μέλλον, προκειμένου να ενισχύσει τις ομάδες που χρειάζεται, που πρέπει, και δεύτερον να είναι σίγουρος ότι η προσφορά του θα πιάσει τον μεγαλύτερο δυνατό τόπο.
0: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Βέβαια, πυρκαγιές δυστυχώς ξεκίνησαν και, όπως είπατε κι εσείς, έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα χαρακτηριστικά τους. Βλέπουμε ότι αν μια πυρκαγιά επεκταθεί, είναι πολύ δύσκολη κατάσβεση. Ας ευχηθούμε γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στις άλλες μεσογειακές χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα την περίοδο του καλοκαιριού, ναι, ένα ήσυχο καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιά, χωρίς πυρκαγιές. Ωστόσο, εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι, και ο ρόλος των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας είναι πολύ σημαντικός. Εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε εκπαιδευτεί, καλό είναι να ακούμε τις οδηγίες των αρμοδίων, έτσι δεν είναι, και να μην λαμβάνουμε πρωτοβουλίες.
1: Και... Ναι. Έτσι είναι, και δεύτερον είναι ότι οι εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Άρα μπορεί οποιοδήποτε να ψάξει κοντά στην περιοχή του, στον τόπο διαμονής του, μια εθελοντική ομάδα, να εγγραφεί σε αυτήν την ομάδα, να πιστοποιηθεί από την Πολιτική Προστασία και να συνεισφέρει οργανωμένα και πρωτίστως με ασφάλεια στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Και ο εθελοντισμός είναι άκρως απαραίτητο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες που έχουν πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί ξέρετε, οι δασικές πυρκαγιές σε πολλές περιπτώσεις, το έχουμε δει και το 2007 και το 2021 και το 2018, ξεπερνούν πολλές φορές τις δυνατότητες του επαγγελματικού μηχανισμού, και εκεί είναι κρίσιμη η συνεισφορά των εθελοντικών δυνάμεων, προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν το σύστημα δασοπυρόσβασης της χώρας, ώστε να μην καταρρεύσει σε μια δύσκολη περίοδο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των εθελοντών, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, πριν γνωρίζουν πολύ καλά τις περιοχές τους, γνωρίζουν πολύ καλά την περιφέρεια των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή, ξέρουν τους δρόμους, τα μονοπάτια, και πολλές φορές, ξέρετε, η τοπική γνώση του χώρου είναι ίσως το μεγαλύτερο προτέρημα ενός δασοπυροσβέστη στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζιρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χουζούρη, και να πω ότι ευχαριστούμε τον Διεύθυντα της Εκκλησίας της Ελλάδας που κάθε φορά αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα και μας βοηθάει να περάσουμε μηνύματα πολύ χρήσιμα στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σας λόγια. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, ο συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΒΒΕΦ Ελλάς.

0: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα, στις 11 Ιουνίου δηλαδή του 1050, πεθαίνει η ζωή η Πορφυρογέννητη. Κυβέρνησε ως αυτοκράτηρα των Ρωμαίων, ως αυτοκρατορική σύζυγος. Έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ιστορικούς ως η αυτοκράτηρα με τη μεγαλύτερη επιρροή τον 10ο αιώνα, η οποία καθόρισε για 4 συνεχόμενες φορές τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Αυτό το γεγονός ήταν η αφορμή για την συζήτηση που θα κάνουμε με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό. Ποιος ήταν ο ρόλος της βασίλισσας στο Βυζάντιο, γιατί γνωρίζουμε κάποια γενικότερα πράγματα για τη θέση της γυναίκας εκείνη την περίοδο σε Ανατολή και Δύση. Η θέση της βασίλισσας ήταν διαφορετική, έπαιζε κάποιον ουσιαστικό ρόλο? Αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Και εγώ χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος της βασίλισσας στο Βυζάντιο, κύριε καθηγητά?
1: Θα μου βάζετε στον πειρασμό να σας μιλήσω για τη ζωή που, για την οποία ξεκινάει ο διάλογος. Δεν θα το κάνουμε όμως.
0: Ναι, είπα ότι απλά ήταν η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Αφορμή, ναι. Λοιπόν, πρώτον πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι δεν υπάρχει ένα σύνταγμα στο Βυζάντιο. Τώρα συζητάμε εδώ στην Ελλάδα για την τροπολογία του συντάγματος. Ένα σύνταγμα δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ένα γραμμένο κείμενο που να λέει αυτές είναι οι αρμόδιότητες του βασιλέως, αυτές είναι. Είναι εθνικό το δίκαιο, το οποίο σημαίνει ότι τηρείται μεν, είναι όμως ευκολότερο να υπόκειται σε αλλαγές που δεν καταγράφονται. Γι' αυτό και όλοι οι θεσμοί, περιλαμβανομένου και του ρόλου της βασίλισσας, είναι πάντα σαφής και ανάλογα με την κατηγορία των πηγών και την ποιότητα και αξιοπιστία τους, μπορούμε να πούμε τα πράγματα. Αυτό είναι μια βασική γνώση για να καταλάβουμε ότι τόσο σταθερά δεν είναι τα πράγματα. Να σας πω ότι κατά το άρθρο του συντάγματος του Βυζαντίου, ο ρόλος της Βυζαντινής αυτοκράτηρας είναι αυτό. Αυτό σαν μια εισαγωγική παρατήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έχει διάφορους ρόλους η αυτοκράτηρα. Καταρχήν, εάν είναι σύζυγος του αυτοκράτορος, ναι, έχει ρόλον ως βασίλισσα. Δηλαδή έχει μια επιρροή η οποία είναι πίσω από τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Δεν θα εμφανιστεί μπροστά, αλλά όμως μπορεί αυτή η επιρροή της να είναι τεράστια. Θα σας θυμίσω ότι η αυτοκράτηρα Θεοδώρα του Ιουστινιανού έσωσε το θρόνο στον,
0: ναι,
1: Ιουστινιανό,
0: ναι,
1: όταν κατά την στάση του Νίκα ήταν έτοιμος να τα παραστήσει και να φύγει ο Ιουστινιανός, και του είπε ότι το καλύτερο μέρος για να σταθεί ένας αυτοκράτορας είναι η ιδιότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό ενώ είναι στο πίσω από τη σκηνή, μπορεί, ναι, να παίξει καθοριστικό ρόλο, εξαρτάται από το πόσο επιρρεπής είναι ο σύζυγός,
0: ναι,
1: να ακούσει,
0: ναι,
1: τις συμβουλές της, πόσο ικανή είναι αυτή να τον πείσει,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Είναι η περίπτωση λοιπόν σύζυγου του αυτοκράτορα.
0: Ναι, γιατί κοντά στον, λέγεται, αυτοκράτορα και στο παλάτι προφανώς, εκτός από τη σύζυγο, μπορεί να υπάρχει μητέρα, μπορεί να υπάρχουν αδελφές, μπορεί να υπάρχουν κόρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η περίπτωση της, ο Ιστινιανός αγάπησε πραγματικά την ταπεινής καταγωγής Θεοδώρα, όλα τα λεγόμενα για την ιδιωτική της ζωή είναι συκοφαντίες των αντιπάλων της.
0: Μάλιστα.
1: Και στάθηκε στο ύψος της. Ένα φτωχό κακό κορίτσι, δεν ανήκε στη συμπληκτική οικογένεια που κανονικά έπρεπε να ανήκει η γυναίκα του αυτοκράτορα. Κατήργησε ο Ιστυριανός τον νόμο που επέβαλε να είναι συγκριτικής, αριστοκρατικής καταγωγής η γυναίκα του. Τον κατήργησε τον νόμο και πήρε το κορίτσι από τον δρόμο. Το οποίο όμως αναδείχθηκε σε εξαιρετική. Βλέπουμε το πρόσωπό της στα ψηφιδωτά της Ραβένας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο άλλος ρόλος είναι της Βασιλομήτωρος.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι η μητέρα του αυτοκράτορα, τότε έχει έναν ρόλο που δεν είναι μόνο τυπικός, είναι η μητέρα και αν θέλει την ακούει, αν δεν θέλει δεν την ακούει, ναι, που και αυτό ισχύει, αλλά όσο με την ιδιότητα της Βασιλομήτωρος έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει, δηλαδή εάν την ώρα που συνεδριάζει το αυτοκρατορικό συμβούλιο υπό τον γιο της αυτοκράτορα εμφανιστεί και τους πει γιατί το σκέφτεστε έτσι και δεν το σκέφτεστε αλλιώς, δεν θα πω τι γυρεύει αυτή εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Υπάρχει τώρα μια κατηγορία βασιλισσών οι οποίες παίρνουν τον τίτλο της Αυγούστας.
0: Ναι.
1: Όταν πάρει τον τίτλο της Αυγούστας σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να έχει δικό της γραφείο διοικήσεως, σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να κόψει νόμισμα με το πρόσωπό της, κάτι που είναι προσωπικό αποκλειστικό δικαίωμα του αυτοκράτορος, αλλά και με αυτό το δικαίωμα, δηλαδή ξεχωρείται ένα μέρος της εξουσίας, εννοείται αυτό δεν μπορεί να είναι σε αντίθεση με την, ναι, πολιτική του αυτοκράτορος, διότι έχει δικαίωμα να την καθαιρέσει από Αυγούστα, και έχουμε περιπτώσεις τέτοιες όπου της αφαιρείται ο τίτλος της Αυγούστας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι το κύρος. Το κύρος είναι κάτι που δεν αγοράζεσαι, το έχεις ή δεν το έχεις. Πρέπει να είσαι χαρισματικός, να είσαι ικανός να πείθεις. Αλλά εάν συμβεί αυτό πέραν από τους τίτλους και τα λοιπά, είναι εύκολο να μπορέσεις να διαμορφώσεις μια δική σου πολιτική.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο
0: θέλω
1: να πάω σε παραδείγμα.
0: Να μας πείτε δύο λόγια και για τις κόρες, γιατί τις βλέπουμε κόρες. Ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά που ο αυτοκράτορας, ας πούμε μέσα σε εισαγωγικά, χρησιμοποιεί την κόρη του παντρεύοντάς την με έναν άλλον βασιλιά για να έχει καλές σχέσεις με το βασίλειό του.
1: Μάλιστα. Έχουμε εδώ, πολύ σωστά το θέτετε και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο. Καταρχήν τα γαμικά συναλλάγια, έτσι λέγονται αυτοί οι βασιλικοί γάμοι, τα γαμικά συναλλάγια γίνονται από τον ισχυρότερο προς τον λιγότερο ισχυρό, δηλαδή ο ισχυρός ζητείται από τον ισχυρό ηγεμόνα να γίνει αυτό το συνοικέσιο, από τον λιγότερο ισχυρό, ο οποίος προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει εξουσία. Γι' αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε, μια μαθήτριά μου έχει γράψει μια διδακτορική διευθυντή για αυτό το φαινόμενο, σε περιόδους ακμής του Βυζαντίου, άλλοι ζητάνε το χέρι της αυτοκράτορας, της κόρης, σε περίπτωση αδυναμίας της αυτοκρατορίας, παρακμής της αυτοκρατορίας, η αυτοκρατορία πηγαίνει και προσφέρει τις νύφες δίνει τον τίτλο που παραδοσιακά είναι σημαντικός, ώστε να μπορέσει να κερδίσει την προστασία ή την φιλία ενός ισχυρού ηγεμόνα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο τα έχουμε, γιατί είναι 1100 χρόνια αυτή η
0: αυτοκρατορία. Ναι.
1: Δεν είναι πάντοτε το ίδιο ισχυρή. Στην περίπτωση να μιλήσουμε για την Πουρχερία, η Πουρχερία ήταν κόρη του αυτοκράτορα, σύζυγος του διαδόχου, του αδελφού της δηλαδή, κόρη του αυτοκράτορα, αδελφή του διαδόχου του. Ως αδελφή όμως ήταν πανίσχυρη και ο λιγότερο ισχυρός σαν προσωπικότητα αδελφός της, αυτός είναι ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, στον 5ο αιώνα, της αφήνει πολύ περιθώριο να διαχειριστεί τα πράγματα. Όταν πεθαίνει αυτός, για να μην μείνει η αυτοκρατορία ακέφαλη, παντρεύεται εκείνη, ενώ είχε ορκιστεί ότι θα μείνει παρθένος, και είχε μείνει παρθένος σε μια ηλικία ας πούμε 60 ετών, που για τότε ήταν προχωρημένη, πολύ προχωρημένη ηλικία, δέχτηκε να κάνει ένα λευκό γάμο με έναν στρατηγό, τον οποίο και έκανε αυτοκράτορά της. Έτσι πέρασε. Πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Είναι δυναστικό το θέμα. Εάν η ανάγκη δυναστικής διαδοχής για την νομιμοποίηση στον χρόνο είναι σημαντικό, τότε πρέπει να αναζητηθεί ακόμη και οι γυναίκες, κόρες, οι σύζυγοι, οι οποίες θα αναλάβουν πρωτοβουλία προκειμένου να διατηρηθεί μέσα στην οικογένεια ο θρόνος, το στέμα.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχει η μελλοντική αυτοκράτηρα, περνάει από κάποια εκπαίδευση?
1: Δεν περνάει από εκπαίδευση, εκτός αν είναι πάει στο εξωτερικό, όταν δηλαδή η Θεοφανό, η ανιψιά του Τσιμισκή, δόθηκε στον πανίσχυρο τότε αυτοκράτορα της Γερμανίας Όθωνα ως σύζυγος. Πήγανε, την πήρανε, της έμαθαν λατινικά, της έμαθαν τα της διοικήσεως, γιατί πήγε μικρό κορίτσι βέβαια. Αυτές τα συναλλάγια γίνονται όταν τα κορίτσια συνήθως είναι κάτω από 20, είναι 15, ναι. 15, 16 ετών. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύονται, εκεί έμαθε η Θεοδώρα τον ρόλο της αυτοκράτηρας της δυτικής αυτοκρατορίας, και όταν πέθανε ο άντρας της, ανέλαβε η ίδια την διοίκηση, γιατί ήταν ανήλικος ο γιος της, ο Όθωνο Τρίτος, και επειδή ήταν ανήλικος, ανέλαβε η ίδια την εξουσία και υπέγραφε ως Θεοφανό Ρέξ, Ιμπεράτορ, βασιλεύς δηλαδή, όχι βασίλισσα. Κρατούσε τον αρσενικό στον τύπο του τίτλου, προκειμένου να είναι σίγουρη για την ότι δεν αφισβητεί το η εξουσία της. Αυτή είναι η Θεοφανό, στα λατινικά Θεοφανού είναι γνωστή. Επομένως μπορούν και οι κόρες να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Εδώ ερχόμαστε στη ζωή. Η ζωή είναι κόρη του αδελφού του βασιλείου του Δευτέρου, του κακώς λεγόμενου Βουλγαροκτόνου. Αυτό να το συζητήσουμε μια άλλη φορά.
0: Είναι βέβαια.
1: Και είναι λοιπόν ο αδελφός του βασιλείου, ο οποίος κυβέρνησε πολύ λίγο χρόνο μετά το θάνατο του βασιλείου, ο οποίος βασίλευσε πολλά χρόνια, ανέλαβε

0: πια, ήταν στα 60 της η ζωή, τότε μαζί με την αδελφή της, η οποία τότε η Θεοδώρα, η οποία είχε μείνει στο περιθώριο, ανέλαβαν αυτές οι δυο από κοινού να κυβερνήσουν.
1: Πρέπει να είναι από τα σπάνια παραδείγματα στην ιστορία του Βυζαντίου, κύριε καθηγητά, αυτό.
0: Σπάνια παραδείγματα, αλλά υπαρκτά.
1: Μάλιστα, βέβαια, βέβαια.
0: Και η ανάγκη ήταν να σώσουμε την νομιμότητα της αυτοκρατορίας.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αν αμφισβητείτο η νομιμότητα του αυτοκράτορος, τότε θα κατέρευε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Το σύμπαν δεν υπήρχε ένα σύνταγμα που να προβλέπει διαδικασίες άλλες.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που με τη βοήθειά σας είδαμε σήμερα λίγο τον κόσμο των γυναικών στο Παλάτιο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα». Νέα μέρα, ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό της Αποστολικής Διακονίας «Το Άγιον Βάπτισμα» 2003.

όπως έχουμε ήδη υπενιχθεί με βραδύ ρυθμό από τον 12ο αιώνα μέχρι τον 15ο, συντελείται μια λειτουργική ανεξαρτητοποίηση των δύο μυστηρίων απαλλήλων. Οι λόγοι της εξελίξεως αυτής είναι μάλλον σύνθετοι και πρέπει να αναζητηθούν τόσο στο θεολογικό όσο και στο πρακτικό ποιμαντικό χώρο. Θεολογικά έχει αρχίσει να ατονεί η συνείδηση ότι τα μυστήρια αποτελούν ενιαία πραγματικότητα συνδεδεμένη με το ένα και μόνο μυστήριον του Χριστού, το οποίο ανακεφαλαιώνεται στη Θεία Ευχαριστία και δραματικά εορτάζεται κυρίως το Πάσχα ή σε άλλες μεγάλες, πάντοτε και μόνο χριστολογικές, και αυτό είναι σημαντικό, εορτές. Η αύξουσα εξάλλου τάση στη Δύση να αντικειμενοποιεί τα μυστήρια και να τα αριθμεί δεν άφησε εντελώς ανεπηρέαστη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι μόλις τον 13ο αιώνα γίνεται λόγος στο Βυζάντιο για 7 μυστήρια.

Ένας άλλος θεολογικός παράγων που συντέλεσε στην εξέλιξη αυτή πρέπει να είναι η βαθμιαία ανάδειξη του πρεσβυτέρου στον κατεξοχήν λειτουργό της Εκκλησίας, κάτι που έκανε περιττή την παρουσία επισκόπου κατά το βάπτισμα. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται κυρίως στη Δύση, αλλά δεν αφήνει ανυπηρέαστη την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα οι επίσκοποι δεν ασχολούνται με βαπτίσεις. Πολλοί μάλιστα σπάνια και λειτουργούν. Ο δε λαός πιστεύει ότι αρκεί ένας ιερεύς για να τελέσει ένα μυστήριο. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνο προς την αρχαία πατερική παράδοση, αλλά και προς τα τυπικά του 9ου έως 12ου αιώνος, όπως εκείνο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, το οποίο προβλέπει ότι ο ίδιος ο Πατριάρχης, συμπαραστατούμενος από 12 αρχιερείς, θα τελούσε το βάπτισμα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς και των άλλων μεγάλων δεσποτικών εορτών. Φυσικά, συνέπεια της αποσυνδέσεως του βαπτίσματος από την Ευχαριστία ή μήπως η αιτία της υπήρξε η αύξηση των ατομικών βαπτίσεων και η βαθμιαία και σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση των ομαδικών βαπτίσεων. Αυτό πρέπει να συνοδεύθηκε από το αναπτυσσόμενο πνεύμα ατομοκρατίας με την πάροδο του χρόνου, το οποίο κατά την εποχή της τουρκοκρατίας οδήγησε μέχρι τη συνηθίας να τελούνται βαπτίσεις κατοίκων και σε στενό οικογενειακό κύκλο, ως αν το θέμα αυτό να μην αφορούσε ολόκληρη την Εκκλησία. Σημειωτέων ότι ο 59ος κανόν της Πενθέκτης ρητός απαγορεύει την τέλεση του βαπτίσματος εν ευκτηρίης οίκης.

αλλά η πιο σπουδαία πρακτική συνέπεια της αποσυνδέσεως του βαπτίσματος από τη Θεία Ευχαριστία υπήρξε από λειτουργικής απόψεως η ανώμαλος μορφή την οποία έχει πλέον προσλάβει η διάταξη της τελετής του βαπτίσματος. Λόγω της συντηρητικότητας που επικρατεί στην Εκκλησία μας ως προς τα λειτουργικά θέματα, μια συντηρητικότητας που αποβαίνει σωτήρια γιατί διατηρεί το βασικό σκελετό και τον αρχαίο πυρήνα της τελετής, πολλά στοιχεία της βαπτισματικής τελετής παραμένουν εν χρήση, ενώ είναι ακατανόητα χωρίς την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας, στη μελέτη του «Η Θεία Ευχαριστία», κατά τη συνάρθρωση αυτής προς τα άλλα μυστήρια και μυστηριωδής τελετάς, κατέδειξε τον αδιάρρηκτον δεσμόν των μυστηρίων αυτών. Ο δε καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης προέβησε συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του βαπτίσματος στα πλαίσια της ευχαριστίας με το σχεδίασμα τελέσεως του Αγίου Βαπτίσματος εντός της Θείας Λειτουργίας. Σημειωτέων ότι ορισμένες ορθόδοξες εκκλησίες, όπως εκείνες της Σερβίας και της Φιλανδίας, έχουν ήδη επεξεργαστεί παρόμοια σχέδια και ενθαρρύνουν την επάνωδο στην αρχαία πράξη.

Η επάνωδος στην αρχαία πράξη δεν πρέπει να δικαιολογείται απλώς και μόνον από παραδοσιακότητα και συντηρητισμό. Όπως είπαμε και στην αρχή, η λέξη «orandi» και η λέξη «cretendi», δηλαδή ο τρόπος της λατρείας και το δόγμα της πίστεως, συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους. Μόνο δογματικοί λόγοι θα μπορούσαν να πείσουν ακλόνητα για οποιαδήποτε αλλαγή της επικρατούσης λειτουργικής πράξεως. Τέτοιους λόγους θα προσπαθήσω να θέσω υπόψη σας με τις ακόλουθες παρατηρήσεις μου.

Το βάπτισμα αποτελεί στην ουσία του εκκλησιολογικό γεγονός. Έχει δημιουργηθεί η αντίληψη ότι το βάπτισμα είναι το μυστήριο της αναγεννήσεως του ατόμου ή, κατά τίνας νεωτέρους, της θεώσεώς του δια των θείων ενεργειών. Λησμονείται ότι το κύριο νόημα του βαπτίσματος είναι η ενσωμάτωσή μας στο πνεύμα της Εκκλησίας. Ο βαπτιζόμενος γίνεται μέλος της Εκκλησίας και μόνο με αυτόν τον τρόπο αναγεννάται και θεούται. Αλλά η αλήθεια αυτή ούτε καν αναφέρεται στις κλασικές δογματικές μας.

Αποτελεί λάθος το να θεωρούνται οι λαϊκοί ως μη χειροτονημένοι. Ο λαϊκός, με την εκκλησιαστική έννοια του όρου, είναι τάξης ή τάγμα της Εκκλησίας και χάρισμα του Πνεύματος, το οποίον, όπως σε κάθε χειροτονία, δίδεται με την επίθεση των χειρών του Επισκόπου. Η αρχαία αυτή παράδοση, που διατηρήθηκε στη Δύση, σε εμάς έχει αντικατασταθεί από το χρίσμα με το Άγιον Μύρον, το οποίο όμως μόνο ο Επίσκοπος μπορεί να ευλογήσει και καθαγιάσει. Το σημαντικό είναι ότι γινόμενος λαϊκός με την εκκλησιαστική έννοια αυτομάτως αποκτά ο βαπτιστής το δικαίωμα και το καθήκον να καταλαμβάνει τη θέση του λαού στην ευχαριστιακή σύναξη ως συστατικό στοιχείο της συνάξεως αυτής. Όπως δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς λαϊκούς, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει εν ενεργεία λαϊκός χωρίς τη συμμετοχή του στην ευχαριστιακή σύναξη.

Απόστολος Παύλος είναι σαφής ως προς αυτό. Αλλά αν δεν συμμετάσχει ο βαπτιστής στη Θεία Ευχαριστία, πώς μπορεί να αναστηθεί στην κοινή ζωή? Ένα βάπτισμα ασύνδετο προς τη Θεία Ευχαριστία είναι ένας θάνατος χωρίς Ανάσταση.

Με το βάπτισμα ο πιστός έρχεται σε ρήξη με το παρελθόν και ριζώνει στο μέλλον, σε ένα κόσμο που είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων, όπως το εκφράζει η τελευταία πρώτου βαπτίσματος ευχή: «Δέσποτα, Κύριε ο Θεός ημών, προσκάλεσέ με», και τα λοιπά. Με το βάπτισμα ο πιστός πεθαίνει ως τέκνον σώματος, δηλαδή τέκνο των βιολογικών νόμων της φθοράς, και αναγεννάται ως τέκνον της βασιλείας. Αλλά η πλήρης εικόνα της βασιλείας είναι η ευχαριστία. Χωρίς αυτήν το βάπτισμα χάνει το εσχατολογικό του νόημα.

Το βάπτισμα παρέχει την υιοθεσία, τη δυνατότητα δηλαδή κατά χάρη να καλεί κανείς το Θεό πατέρα, όπως κατά φύσιν τον καλεί ο μονογενής Υιός. Αλλά αυτό μόνον στη Θεία Ευχαριστία μπορεί να συμβεί κυριολεκτικά. Η προσευχή «Πάτερ ημών» ήταν ανέκαθεν ευχαριστιακή προσευχή. Οι μαρτυρίες περί αυτού από την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας είναι πολλές. Το «Τολμάν επικαλείστε τον Θεόν Πατέρα και λέγειν Πάτερ ημών» έχει τη φυσική του θέση πρώτης θείας κοινωνίας. Η υιοθεσία που παρέχει το βάπτισμα εκφράζεται και πραγματοποιείται μόνο μέσα στην ευχαριστία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό της Αποστολικής Διακονίας «Το Άγιον Βάπτισμα» 2003.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, ποιο είναι το είναι της Εκκλησίας, δηλαδή με λίγα λόγια. Και σήμερα θα αναφερθούμε στην Εκκλησία, η οποία είναι μία, όπως άλλωστε διαβάζουμε και στο σύμβολο της πίστεως, με την αγιαστική χάρη του Πνεύματος, και θα δούμε αυτό τι σημαίνει με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδοράχης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Ιωαννίκη.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, και πολλές ευχές στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ξεκινώντας έτσι μια μικρή εισαγωγή από μέρους σας για το σημερινό μας θέμα?
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι όταν μιλάμε περί Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί σύμφωνα με την πατερική θεολογία τα τρία πρόσωπα της θεότητας σε όλες τις ενεργείες τους μέσα στην κτιστή τάξη εργάζονται πάντοτε μαζί. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να λείπει ο Υιός και ο Πατέρας, ούτε λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ούτε ο Πατήρ χωρίς Υιού ποτέ νοείται, ούτε ο Υιός δίχα του Αγίου Πνεύματος καταλαμβάνεται. Και επίσης, για να μπορέσει κάποιος να μιλήσει περί Χριστολογίας και Πνευματολογίας όπως μιλάει στο έργο του ο Μέγας Βασίλειος περί Πνεύματος Αγίου, είναι ισορροπημένη η πνευματολογία, το να μιλάμε δηλαδή περί Αγίου Πνεύματος, όταν μιλάμε και περί Χριστολογίας, μιλάμε και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, το επαναλαμβάνει και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ουγαρέστη πνεύματος παρόντος μη και των Χριστών παρήνε. Γιατί όπου αν υπάρχει μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος, όλη η Αγία Τριάδα πάρεστη, άπασε η Αγία Τριάδα πάρεστη. Αλλού λοιπόν λέει ότι Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου μία δωρεά και μία εξουσία είναι αυτή η οποία συγκροτεί αυτό που λέμε μία Αγία και Καθολική Εκκλησία. Διότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το οποίο λέει στην προσευχή στο Ιουγκύπρο της Γεστημονίου ο Χριστός: είναι απάντες εν όση καθώς ημίν ενεσμέν. Είναι ένας ο Θεός, τριαδικός. Ο τριαδικός Θεός είναι οι ενέργειές του αποκαλύπτονται σε εμάς τους ανθρώπους, αλλά η ουσία του είναι μία. Έτσι λοιπόν είναι μία και αυτή η Αγία Εκκλησία. Και για να εξηγήσουμε ακόμη πιο απλά το μυστήριο της ενότητας των προσώπων της Αγίας Τριάδος, λέει ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος ότι ο Υιός και το Πνεύμα είναι οι δύο χείρες του Πατρός. Όπως δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πούμε ένα παράδειγμα: πώς μπορεί κάποιος να χειροκροτήσει με το ένα του χέρι? Δεν μπορεί να χειροκροτήσει με το ένα του χέρι. Δεν ακούγεται χειροκρότημα, δεν ακούγεται κάτι. Το ένα χέρι είναι ουτοπία. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιεί ο Πατέρας τα δύο του χέρια, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, και συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας στην ενότητά του. Και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δια της αγιαστικής χάρης του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα το κάνουμε μέσα από την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλη παρά τα μυστήρια. και το βασικό στοιχείο και τα βασικά μυστήρια τα οποία θα ήθελα να ασχοληθούμε είναι πρώτο το μυστήριο της μίσης μας στην Εκκλησία, το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος που είναι αδιαίρετα σε εμάς τους Ορθοδόξους, και το μυστήριο της, το αποκαλυπτικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί μέσα μπορούμε μέσα από αυτή την ευεξήγηση την οποία θα δώσουμε να αποκαλύψουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της, του μυστηρίου της Εκκλησίας, έτσι όπως αποκαλύπτεται σε εμάς τους ανθρώπους δια της αγιαστικής χάρης του Αγίου Πνεύματος.
0: Στο βάπτισμα, το χρήσμα και τη Θεία Ευχαριστία, πατέρα Ρανίκη, ήθελα να σας ρωτήσω, εκεί φανερώνεται, θα μπορούσε κανείς να πει, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, αυτή η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος ουσιαστικά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό θα εξηγήσουμε αμέσως. Το βάπτισμα, βέβαια, μπορεί κάποιος να, εκ πρώτης όψεως να πει ότι θεωρείται από την πλευρά του Χριστού, και θεωρείται ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστε, ότι όσοι βαπτίζονται στο όνομα του Χριστού ενδύονται το Χριστό, δηλαδή τον θάνατο, την ταφή του και την Ανάστασή του, και ταυτίζονται με τον Σωτήρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος, από τον οποίο παίρνουμε και ψέλνουμε τον ύμνο, το βαπτισματικό ύμνο όσοι εις Χριστόν εβαπτίστηκαν, από την προς Ρωμαίους επιστολή. Αλλά παρόλα αυτά και το βάπτισμα γίνεται εν πνεύματι Αγίου και μετά του Πνεύματος, όπως αποκαλυπτικά βλέπουμε στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Το βάπτισμα είναι κατά το πρότυπο του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού. Όπως λοιπόν το πνεύμα κατέβηκε επάνω του καθώς έβγαινε από τα νερά του Ιορδάνη ο Ιησούς Χριστός, έτσι κατεβαίνει και σε εμάς καθώς βγαίνουμε από το νερό της Κολυμβήθρας. Ο ρόλος του πνεύματος στο βάπτισμα είναι ίδιος με το ρόλο του πνεύματος στην βάπτιση του Χριστού και υπογραμμίζεται σαφώς στην ευχή με την οποία καθεγιάζουμε τα νερά του βαπτίσματος. Εσύ λοιπόν αυτός ο φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νυν, να είσαι παρόν δηλαδή, έλα λοιπόν τώρα και με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αγίασε το νερό αυτό. Αυτή λοιπόν η επίκληση του Αγίου Πνεύματος πάνω στο νερό το οποίο καθαγιάζεται για την, προκειμένη βάπτιση ταιριάζει πάρα πολύ και με την ευχαριστιακή επίκληση επί του Άρτου και του Ίνου, στην οποία θα αναφερθούμε βέβαια παρακάτω, το πάρεσο και νυν. Ακριβώς όπως η Θεία Ευχαριστία είναι ταυτόσιμη με το μυστικό δείπνο. Έτσι και σε κάθε βάπτιση αναπαρίσταται το βάπτισμα του Χριστού στον Ιορδάνη. Στις δύο περιπτώσεις ο σύνδεσμος μεταξύ αυτού που συνέβη στη ζωή του Χριστού και αυτού που συνέβη σε εμάς την παρούσα στιγμή επιτελείται ακριβώς η ένωση αυτή και η ταύτιση δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό το οποίο μεταμορφώνει αυτό που θεωρούμε εμείς επίγειο χρόνο, η τέλεση του μυστηρίου που είναι μια τελετή, αν θεωρηθεί μόνο με τελετή, καθαγιάζεται και γίνεται ιερός ο χρόνος αυτός, μετατρέποντας λοιπόν ένα γεγονός το οποίο έγινε κάποια στη χρονική στιγμή την παρούσα πραγματικότητα. Και τότε ενώνονται τα νερά του Ιορδάνη και με τα νερά τα οποία έφυγε μπροστά του ιερέας για την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Αυτό το μεγάλο μυστήριο νομίζω ότι και αυτή η παρουσία και η μετατροπή αυτή μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε την αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος που βγάζει την Εκκλησία από την παρουσία της ως ένας οργανισμός, ένας θρησκευτικός ή κοινωνικός οργανισμός μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ενώνει αυτόν τον κόσμο με τον πνευματικό κόσμο και με την ιστορία του Χριστού, αλλά όχι απλώς σαν μια ιστορία, αλλά σαν συνεχή πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτό το υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος, ο αισθητός κόσμος. Το πνευματικό βρίσκεται ότι υπάρχει μια προσήλωση στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν καταφέρνουμε να θυμόμαστε τη ζωή του Χριστού με όλα αυτά τα οποία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά. Αλλά το πνεύμα αυτό, όπως λέμε ότι θυμόμαστε όχι μόνο την παρουσία του Χριστού εδώ κάτω, τον ταφή του, την τριήμερη ανάστασή του, την ανάβασή του στους ουρανούς, αλλά και την ένδοξη και πάλι παρουσία του. Mm-hmm. Άρα το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τη δυνατότητα για ένα παράδοξο πράγμα για τον κόσμο, να θυμόμαστε το μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η εσχατολογική παρουσίαση του όλου μυστηρίου, του όλου μυστηρίου της Εκκλησίας, με την η οποία έχει την προσήλωσή της στα έσχατα, δεν κατορθώνεται επειδή η Εκκλησία έχει από μόνη της αυτή τη δυνατότητα, αλλά δι' Αγίου Πνεύματος.
0: Mm-hmm. Με, τη χάρη, να... με τη χάρη λοιπόν, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνονται όλα, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και, να, και μην ξεχνάμε ότι αυτή η χάρη είναι, για να θυμηθούμε την ημέρα της Πεντηκοστής, παράδοξα σήμερον, είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ. Παράδοξο είναι να μπορεί κάποιος να θυμάται το μέλλον. Mm-hmm. Με μνημένη, λέμε στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Ευχαριστία, αφού πριν κάνουμε το... μπούμε το τεσσάκτωσον, θυμόμαστε λοιπόν όλη τη ζωή του Χριστού, αλλά θυμόμαστε και τη δεύτερη παρουσία του, που δεν έχει γίνει ακόμα η δεύτερη παρουσία του. Αλλά αυτή η δεύτερη παρουσία μας δίνει τη δυνατότητα το Άγιο Πνεύμα να μπορούμε να τη βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία και να μην είναι μία φαντασία, ούτε να είναι κάτι το οποίο είναι άπιαστο, αλλά να είναι αυτά τα άρρητα ρήματα που αναφέρει και μαρτύρει ο Απόστολος Παύλος και τα οποία είναι το βίωμα της παρουσίας αυτού του αδιέρετου τριαδικού Θεού, ο οποίος έρχεται να καθαγιάσει την ζωή μας, την ύπαρξή μας, το είναι μας, όπως θα δούμε παρακάτω. Mm-hmm. Και να μιλήσουμε λίγο και για το μυστήριο του χρίσματος που, όπως είπαμε, την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αλληλένδετα, δεν ξεχωρίζονται όπως γίνεται στη Δύση, αλλά το χρίσμα είναι συνεφασμένο με το βάπτισμα που ακολουθεί μετά την κατάδυση του υποψηφίου στην Κολυβήθρα. Αφού λοιπόν βαπτιστεί ο υποψήφιος χριστιανός, ο νεοφώτιστος πλέον χρείεται με αγιασμένο έλαιο και ο ιερέας λέει την φράση «Σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου». Και εδώ αυτό μπορεί να συγκριθεί με αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, «Για εμείς χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα». Άρα λοιπόν γνωρίζουμε τα πάντα και έχουμε τη χάρη και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, το χρίσμα του Αγίου. Κάποιος δηλαδή μας ακούμπησε και μας έχρισε, όπως χρίζουν τους βασιλείς τα παλαιότερα χρόνια. Αυτή η χρήση του Αγίου Πνεύματος είναι η οποία μας δίνει το φωτισμό, το να μπορούμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και επισφραγίζει το νεοφώτιστο ως μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι συνυφασμένα το βάπτισμα με το χρίσμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Τι σημαίνει αυτό το σφράγισμα, ότι μας σφραγίζει δηλαδή, πέρα από το ότι μας δίνει το φωτισμό, αλλά μας σφραγίζει κιόλας?
1: Το σφράγισμα είναι η εγγύηση. Mm-hmm. Όταν θέλουμε κάποιο πράγμα να εγγυηθούμε, λέμε ότι αυτό είναι εγγυημένο γιατί έχει σφραγίδα γνησιότητας. Οποιοδήποτε υλικό, οποιοδήποτε αντικείμενο φέρει τη σφραγίδα γνησιότητας. Η γνησιότητα λοιπόν του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού, έτσι όπως αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, γίνεται με το αόρατο. Γιατί δεν έχει σώμα και ούτε σαρκώθηκε το Πνεύμα το Άγιο όπως ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από αυτή λοιπόν η σωματικά και υλικά αόρατη παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι η σφραγίδα για την ενότητα της πίστης και για την Ιεία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αλλιώς θα ήταν ένας οργανισμός που εκτός από κάποιες νομικές υποχρεώσεις και από κάποιες υποχρεώσεις γενικότερα που θα έχουν τα μέλη του, δεν θα μπορεί να εγγυηθεί αυτή την ενότητα της πίστεως δια της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, την οποία σφραγίζουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία και ομολογούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι πολύ βασικό και η εγκυρότητα του μυστηρίου στηρίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό. Και επίσης αγιαζόμαστε χρυζόμενοι το Άγιο Πνεύμα, όπως είπατε, και όλα αυτά, η παρουσία πρώτων του Χριστού δια του βαπτίσματος και η χρήση δια του Αγίου Πνεύματος δεν είναι δύο διαφορετικά γεγονότα, αλλά είναι δύο πτυχές του ενός και αδιέρετου μυστηρίου, το οποίο μας μοιεί και μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού δια της φραγίδας του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Χριστός σαρκώθηκε, αλλά είπε και τόνισε στους μαθητές του και όσους θα τον ακολουθήσουν ότι πρέπει να φύγω εγώ και να έρθει άλλος παράκλητος ο οποίος θα εγγυηθεί αυτή την ενότητα. Γιατί αν ήταν στο δικό μας χέρι, όπως έλεγε και ένας σύγχρονος επίσκοπος μακαριστός πλέον της Εκκλησίας μας, δυστυχώς το ανθρώπινο στοιχείο εντός της Εκκλησίας πάσχει. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις ανθρώπινες αδυναμίες να μπορούμε να ομολογούμε αυτή την ενότητα του Τριαδικού Θεού πρώτα και την ενότητα την οποία προσφέρει η διαφορετικότητα του καθενός μας, η οποία υπόκειται τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος.
0: Πατέρα Ιωαννίκη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, έτσι μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Με ιδιαίτερη προσοχή σας ακούμε και μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδοράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Να συνεχίσουμε, πατέρα Ιωαννίκιε, συζητάμε έτσι για το Άγιο Πνεύμα, για τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά στην Εκκλησία, στη ζωή της Εκκλησίας, και πώς το βλέπουμε αυτό και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είπατε κάτι πολύ χαρακτηριστικό προηγουμένως, επειδή αναφερθήκαμε στο χρίσμα, στο μυστήριο του χρίσματος, ότι γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού δια της φραγίδος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, στο οποίο ο ίδιος ο Χριστός, έτσι, πριν την ανάληψή του, νομίζω αναφέρθηκε, μίλησε στους Αποστόλους, τον Παράκλητο, έτσι δεν είναι, το πνεύμα της αληθείας, και τους εξήγησε εκεί νομίζω κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα κατάλαβαν, ενδεχομένως, ίσως τα κατάλαβαν
1: περίπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, και ακριβώς εδώ πέρα, στην όλη ζωή του Χριστού στηρίζεται η ζωή της Εκκλησίας, γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται αυτό και η ευχαριστία, δηλαδή η κύρια έκφραση της ζωής της Εκκλησίας, θα έλεγα η μοναδική έκφραση, αν επιτρέψτε μου τον όρο, η μοναδική έκφραση, γιατί χάνες της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορεί να εκφραστεί η Εκκλησία. Δεν μπορεί να έχει σύνταγμα αρχών ή οτιδήποτε άλλο χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να υπάρξει η Εκκλησία χωρίς τη Θεία Λειτουργία, γιατί ακριβώς μέσα στη Θεία Λειτουργία εκφράζεται θεωρείται ως ενέργεια του ίδιου του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, ότι ο Χριστός είναι παρόν. Και αυτό εκφράζεται από τη στιγμή που θα είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο δικό μου όνομα που μας είπε ο Χριστός, είμαι εκεί ανάμεσά τους. Άρα θέλουμε τον Χριστό ανάμεσά μας. Mm-hmm. Αυτό είναι η κύρια έκφραση της ευχαριστίας. Και μέσα από αυτή την έκφραση της ευχαριστίας υλοποιούνται και ενεργούνται όλα τα υπόλοιπα μυστήρια. Δηλαδή, το μυστήριο της μετανοίας, το μυστήριο του γάμου, και όλα τα υπόλοιπα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, από τον αγιασμό και από την οποιαδήποτε μικρότερη προσευχή, είναι όλα είναι συμπεράσματα τα οποία ξεκινούν και πηγάζουν μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι η ενέργεια του Χριστού, και ενώ αυτός ο Χριστός είναι ο πραγματικός ιερουργός, αυτός που προσφέρει τα δώρα, αλλά συγχρόνως είναι και προσφερόμενος, θα πρέπει να προσέξουμε να μην υιοθετήσουμε μία μονοπλευρή παρουσία της θεότητας μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Ο Θεός, mm-hmm. ο Θεός χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια, όχι μόνο το ένα, όπως είπε ο Άγιος Ειρηναίος Λουγουδονός στην Ιθή. Επιτρέψτε μου το να υπενθυμίσω αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Χρησιμοποιεί λοιπόν και τα δύο του χέρια. Κατά την Ευχαριστία λοιπόν δύο ανόγια είναι παρόντα. Mm-hmm. Όχι μόνο εκείνο του μυστικού δείπνου, αλλά και εκείνο της Πεντηκοστής. Γιατί σχεδόν στον ίδιο χώρο έγιναν αυτά, και αυτό δηλώνει ακριβώς αυτή την παρουσία. Την Ευχαριστία λοιπόν είναι οι πραγματικές παρουσίες δύο, του Χριστού αλλά εξίσου και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν είναι διαφορετική, διότι το Πνεύμα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε γιατί δεν σαρκώθηκε, αλλά είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά σφραγίζει, όπως είπαμε και πριν, το μεγάλο το μυστήριο της σαρκώσεως του Ιησού Χριστού, το οποίο διαχρονικά βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία. Mm-hmm. Και έχουμε προσδοκίες στο μέλλον τα αιώνα και στο μέλλον. Στην Ευχαριστία επιπλέον υπάρχουν και δύο ειδών κοινωνίες. Κοινωνώντας το Χριστό, ταυτόχρονα κοινωνούμε και το Πνεύμα. Μην ξεχνάμε τη φράση που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και η οποία χρησιμοποιείται στη Θεία Λειτουργία τόσο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή όσο και στη Φιλιππισίους, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί πρέπει να αποδοθεί η πλήρη αξία της συγκεκριμένης φράσης. η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι αυτή η αγιαστική πράξη, η αγιαστική παρουσία του Αγίου Πνεύματος η οποία ουσιαστικά μας φέρνει σε κοινωνία. Γιατί αν εξαρτώταν από το χέρι μας, αν μέναμε στο ή να πάντε σε νόση καθώς εμείς ένες μεν και δεν υπήρχε αυτή η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μπορούσαμε να το κατορθώσουμε αν και ο Θεός δεν επέλεγε αυτόν τον τρόπο της παρουσίας του για να δηλώσει την ενότητα της μίας Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Ο τριαδικός χαρακτήρας της Θείας Λειτουργίας φανερώνεται καθαρά σε όλα τα σημεία της, από την αρχή ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και στην προετοιμασία πριν ακόμη την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, σε πολλά ιερατικά ο ιερέας πριν ξεκινήσει να λέει την προετοιμασία δόξεν, τρεις φορές το δόξεν ευσύχθης Θεό, επικαλείται το Άγιο Πνεύμα και λέει την προσευχή «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας». Αυτή η προσευχή ξεκινάει η προετοιμασία του ιερέα για να πει τα λόγια «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Εκεί λοιπόν στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή ολοκληρώνεται αυτό το οποίο είναι το πρώτο σημείο της αναφοράς μας μετά το σύμβολο της πίστεως. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα ανάμεσά μας, να είναι με όλους εμάς, με όλη την κοινωνία, με όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι η αδιαίρετη τριάδα την οποία την προσκυνούμε και αυτή η οποία είναι αυτή η οποία ουσιαστικά συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και μέσα σε αυτήν εκφράζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσουμε από τη Θεία Λειτουργία και το οποίο δηλώνει την ενότητα αυτήν και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσά μας είναι αυτά τα λόγια τα οποία λέγονται στο διάλογο του ιερέα με τον διάκονο και το οποίο ίσως έχει αλλάξει, έχει αλλοιωθεί λίγο ο τρόπος με τον οποίο λέγονταν. Κάποτε τα λόγια αυτά δεν τα έλεγε ο ιερέας αλλά τα έλεγε ο διάκονος προς τον ιερέα ή ο ιερής προς τον επίσκοπο, στον λειτουργό επίσκοπο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμη σε ψήσ το επισκιάσισε». Αυτό λοιπόν το πνεύμα συλλειτουργεί σημείν πάση τα σημεία της ζωής μας. Συλλειτουργεί μαζί μας το πνεύμα το Άγιο. Όπως είναι παρόν ο Χριστός, είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο αυτό θα συλλειτουργήσει.
0: Τι σημαίνει αυτή η συλλειτουργία, πατέρα Ιωαννίκη, τι σημαίνει αυτή η συλλειτουργία του Αγίου Πνεύματος?
1: Η συλλειτουργία του Αγίου Πνεύματος δίνει τη δυνατότητα στη λειτουργία, σε αυτό το οποίο τελούμε εμείς, σε αυτόν τον υλικό κόσμο, να συμμετέχουμε πνευματικά και συμμετέχοντας να ανοίγουν οι ουρανοί και να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατεβαίνουν οι ουρανοί κάτω στη γη. Αυτή τη δυνατότητα μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας τη χαρίσει και έχουμε τους αγγέλους συλλειτουργούντας, αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότητα λέμε στο πολιτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνα γιατί ακριβώς αυτά τα οποία δεν μπορούμε να δούμε με τα υλικά μάτια μας μπορούν να τα δουν κάποιοι άνθρωποι με τα πνευματικά μάτια, τα οποία αποκαλύπτεται αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: θα μας επισκιάσει, όπως επισκίασε την υπεραγία Θεοτόκου κατά την ώρα του Ευαγγελισμού το Πνεύμα το Άγιο, έτσι επισκιάζει και όλους εμάς. Και γινόμαστε πνευματοφόροι. Η Χριστοφόροι σημαίνει ίσον και πνευματοφόροι. Φέρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά, ότι είναι ναός του Αγίου, το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Είναι φοβερό και είναι πολύ συγκλονιστικό το όλο αυτό. Και επίσης να κρατήσουμε και κάτι ακόμα, μία ακόμα λεπτομέρεια πάλι από τη Θεία Λειτουργία. Την ευχαριστιακή επίκληση κατάπεμψον, λέμε, το Πνεύμα στο Άγιο να εφημάς και από τα προκείμενα δώρα τα αυτά. Το Πνεύμα λοιπόν καλείται να κατέρθει όχι μόνο στα τίμια δώρα, στο ψωμί και το κρασί το οποίο γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, για να τα μεταβάλει, αλλά σε όλους εμάς οι οποίοι γινόμαστε σώμα Χριστού. Mm-hmm. Τα τίμια δώρα δεν καθαγέρονται χωριστά από το λαό, αλλά το Πνεύμα του Θεού ευλογεί όλους ταυτοχρόνως. Και εκεί κρύβεται το μυστήριο της Εκκλησίας. Είναι μία η Εκκλησία, παρόλο που τα μέλη της έχουν διαφορετική προσωπικότητα, ο καθένας ξαναρωτάει τα χαρακτηριστικά του στοιχεία και αγιάζονται όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί το Πνεύμα του Άγιον πρώτα καθαγιάζει όλο το λαό.
1: Ναι.
0: Και καθαγιάζει και τα τίμια δώρα τα οποία
1: θα
0: μοιραστούμε.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Ιωαννή, και πάτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη. Και περιμένουμε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Ιωαννίκιε, να συνεχίσουμε. Αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και μέσα και από την Θεία Λειτουργία βλέπουμε αυτή τη συλλειτουργία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ότι ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας επισκιάσει, έτσι χαρακτηριστικά λόγια που έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και επίσης τονίσαμε μεταξύ άλλων, το είπατε και εσείς προηγουμένως, αυτό που σημειώνει, υπογραμμίζει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Όλα αυτά σημαίνουν ότι ουσιαστικά η λειτουργία της Εκκλησίας, η παρουσία της Εκκλησίας δεν είναι άλλη παρά η μαρτυρία του Τριαδικού Θεού, δηλαδή ουσιαστικά δεν εκφράζεται και με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με διαιτησίες ευχαριστίας. Εδώ είναι

0: το μέγα μυστήριο εδώ είναι η δυνατότητα που δίνεται στον άνθρωπο να υπερβεί τον εαυτό του, να υπερβεί τα δεδομένα της ζωής στην οποία ζει και να μπορεί να όχι απλώς να έχει την προσήλωσή του στα μέλλοντα ανέπαφος και ανέγγιχτος από τον κόσμο αυτόν, αλλά να είναι κομμάτι του κόσμου αυτού, γιατί η δυνατότητα που του δίνει το Άγιο Πνεύμα είναι να παρακαλεί και να προσεύχεται για τον αγιασμό όλου του κόσμου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου λέμε, και ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζει ποτέ η Εκκλησία εκτός. Η παγκοσμιότητα της Εκκλησίας βρίσκεται σε αυτή την προσευχή, σε αυτή τη σύναξη, όπου δεν προσεύχεται μόνο για τα μέλη της, δεν προσεύχεται μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό, αλλά έχει αγωνία, και αυτή είναι η αγωνία του ίδιου του Χριστού από, από την προσευχή πριν από το πάθος, η αγωνία του ίδιου του Χριστού να γίνει γνωστό το μυστήριο αυτό της αγάπης του Τριαδικού Θεού σε όλο τον κόσμο. Και είναι η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου ενδιαφέρει πρώτιστα την Εκκλησία και τη ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Σε δεύτερη φράση βρίσκεται το γεγονός αυτό της ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Αλλά επειδή βρισκόμαστε στο σημείο της αναφοράς, να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με την αναφορά. Η αναφορά όλη αυτή καθ' αυτή δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι η στιγμή της μεταβολής των τιμίων δώρων είναι αυτή η συγκεκριμένη. Ή το λάβετε, φάγετε, ή το πείτε εξ αυτού πάντες. Αλλά η ολότητα όλη δίνει μας οδηγεί στον καθαγιασμό. Η ολότητα της αναφοράς. Και εδώ μέσα κρύβεται το μεγάλο μυστήριο, στο ότι στην ολότητα επιτελείται αυτό το μυστήριο, γιατί βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιείται πουθενά η λέξη μετουσίωση. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με τα σάκ των σών, με τα δώρα τα οποία εμείς τα προσφέρουμε από τα υλικά που παίρνουμε από τη φύση, υλικά δηλαδή τα οποία μας πρόσφερε ο Θεός και τα οποία εμείς τα καλλιεργούμε, τα προετοιμάζουμε για την θυσία, όπως μας δίδαξε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μιλάει κανένας για μετουσίωση. Και εκεί βρίσκεται το μεγάλο μυστήριο της φραγίδας και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Διότι ανθρώπινα πολλοί έχουν σκεφτεί, και πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας μάλιστα σκέφτηκαν, μα είναι δυνατόν, αφού είναι ψωμί και κρασί, πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η μετουσίαση, πώς είναι δυνατόν αυτή η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος να συγκροτεί αυτό το μεγάλο μυστήριο της μεταβολής των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Και εδώ βρίσκεται και μάλιστα όλοι αυτοί οι οποίοι σκέφτηκαν κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως να πει κάποιος σκέφτηκαν αιρετικά, όχι, είχαν ένα λογισμό. Ένα λογισμό απέναντι στο Θείο Μυστήριο, είχαν και ανάλογες αποκαλύψεις, οι οποίες τους βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν το μεγάλο γεγονός, και το οποίο γεγονός αυτό μιλάει για λογική με λατρεία, αλλά με προσμονή και με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, η οποία επίθεση του Αγίου Πνεύματος δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε να κάνουμε με τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού, χωρίς όμως να χάνουν την υλική τους υπόσταση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός, αν δεν προσέξουμε, και αυτό εξαρτάται από την ανθρώπινη παρουσία και την ανθρώπινη φροντίδα, ότι σε περίπτωση που η Θεία Κοινωνία παραμείνει, μπορεί να μου χρειάσει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που δηλώνει ακριβώς από τη μία μεριά, όπως λέει ο κ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και πρώτον την αιωνιότητα, αλλά συγχρόνως να μην ξεχνάμε και τη φθαρτότητα αυτού του κόσμου του οποίου ζούμε, και ότι πατάνε τα πόδια μας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ουρανοβατούμε, ούτε και είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού για να ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά θέλουμε να σωθεί όλη η ανθρωπότητα δια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι, και αυτό μας βοηθάει στο να αντιληφθούμε την συλλειτουργία. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι που με το χέρι και με τη γλώσσα των ιερέων τελεσιουργεί τα μυστήρια. Αυτό το λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος, ο οποίος κάνει ένα λειτουργικό σχολιασμό, και βλέπουμε ότι ο ιερέας ποτέ δεν χρησιμοποιεί προσωπική αντωνυμία στις ευχές τις οποίες διαβάζει τη Θεία Λειτουργία. Σε καμία ευχή δεν υπάρχει προσωπική αντωνυμία. Δεν λέει εγώ σε βαπτίζω, εγώ σε συγχωρώ, εγώ σε καθαγιάζω τα δώρατά αυτά, αλλά λέει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ή ο Θεός συγχώρησε Θεέ μου αυτόν ο οποίος ήθελε να εξομολογηθεί στο μεγάλο μυστήριο. Άρα λοιπόν η ολότητα του μυστηρίου κρύβεται στο ότι δεν είναι προσωπική η σωτηρία του κάθε ανθρώπου η οποία κρύβεται μέσα στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει αυτή η φράση του, νομίζω, του Αγίου Αυγουστίνου. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία κρύβεται στην ολότητα και όχι στην ατομικότητα. Υπάρχει λοιπόν η Εκκλησία, θα σωθούμε ως εμείς ημών την οποία
1: δηλαδή ως μια κοινωνία προσώπων, έτσι, ως μια κοινότητα
0: προσώπων, όπου ο καθένας μπορεί να έχει τις αδυναμίες του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είτε είναι εθνικά είτε είναι προσωπικά και οτιδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορεί να η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία μας δίνει την δυνατότητα, προσέξτε λίγο, να ανεχτούμε τον άλλον ως διαφορετικότητα μέσα στην Εκκλησία. Η κοινωνία μπορεί να μιλάει για έναν ανθρωπισμό όπου δείχνουμε φιλανθρωπία απέναντι στον άνθρωπο που πάσχει ή απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και η κοινωνία δείχνει ανοχή. Αυτή η ανοχή μέσα στην Εκκλησία φτάνει στο υπέρτατο σημείο της, στο έσχατο σημείο της, το να ανεχτείς ακόμη και τον εχθρό σου. Να ανεχτείς αυτόν και που σε έχει κάνει κακό. Εκεί κρύβεται το μυστήριο του Αγίου Πνεύματος και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία τελειτουργείται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει κανένας άλλος, καμιά ιδεολογία, κανένας άλλος τρόπος μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ανεχόμαστε μέχρι το σημείο που αντέχει η ανθρώπινη υπομονή. Αλλά ο Χριστός μας λέγει ότι αυτό δεν ισχύει για τους χριστιανούς. Αυτό το οποίο ισχύει για τους χριστιανούς είναι αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Πώς μπορεί να λειτουργηθεί αυτό το αγαπάτε τους εχθρούς ημών μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Πώς μπορεί να λειτουργηθεί αυτό όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος πρόκειται να σε κάνει κακό και εσύ να μπορείς να το συγχωρείς και να ταυτιστείς με τον Ιησού Χριστό? Να η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, να και ο τρόπος με τον οποίο μας δηλώνει ότι ο Χριστός είναι παρόν και δίνει τη δυνατότητα της συγχώρεσης.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την ολότητα του μυστηρίου και πώς φαίνεται μέσα από την Αγία Αναφορά στην Θεία Λειτουργία, στη Θεία Ευχαριστία, Πατέρα Ιωαννίκη, και ότι δεν σωζόμαστε ατομικά, έτσι. Σωζόμαστε αυτό το εμείς που είπατε, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων.
0: Ως κοινωνία προσώπων, γι' αυτό και επιμένω και θα το θυμίσω ξανά ότι ο καθαγιασμός των δώρων συνδέεται πρώτον και απευθείας με τον καθαγιασμό των προσώπων που θα λάβουν τα δώρα. Να έρθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και από τα προκειμένα δώρα τα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο καθαγιασμός των προσώπων αυτών εκφράζεται σε σχέση προς τη δράση του Αγίου Πνεύματος, διότι αφού αναφερθεί στην ύψη και την άφεση ως καρπών της μετάληψης του μυστηρίου, η ευχή μιλά για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άρα πώς μπορούμε να είμαστε, πώς μπορούμε να γίνουμε κοινωνικοί απέναντι στον αντίπαλο? Δεν έχουμε μάλλον αντίπαλο μέσα στην Εκκλησία, γιατί το αγαπάτε τους εχθρούς ημών καταργεί το αντίθετο, καταργεί το καθετή, αλλά υπάρχει η μεγάλη λειτουργία της Εκκλησίας. Δεν θα ξεχάσω, επιτρέψτε με ένα σχόλιο. Ο μακαριστός ηγούμενος της προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, όταν είχαμε βγει να κάνουμε τον αγιασμό, και κάθε χρόνο ο αγιασμός γίνεται στη θάλασσα των Αιδάτων την ημέρα των Θεοφανίων, άκουσε τον διάκονα, λέει, την ευχή υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως εισελθόντων εις αυτών. Και ναι, είναι άρα όλη η φύση αγιάζεται. Οίκος τούτος, Άγιος οίκος, είναι όλη η φύση η οποία καθαγιάζεται, και ζητάμε από το Θεό αυτόν, απαιτούμε μάλλον από το Θεό Απαιτούμε ως εκκλησία, όχι ως κοινωνία προσώπων, όπως αναφέρεται. Απαιτούμε από το Θεό τον αγιασμό όλου του κόσμου, υπέρ του σύμπαντος, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος, την ειρήνη όλου του κόσμου και όχι μόνο τη δική μας ειρήνη. Mm. Απαιτούμε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει ως συνέχεια τη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία, όπου εκεί πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να βιώσουμε τον Χριστό, και αυτό το καταφέρνει μόνο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μιλάει για την, μπορεί να επιβεβαιώσει και να εγγυηθεί την Αγία, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Mm-hmm. Μιλάμε, Πατέρα Ιωαννίκη,
0: ναι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μιλάμε στην Εκκλησία, έτσι νομίζω και οι πατέρες το έχουν τονίσει πολύ συχνά, για μία πίστη, εν βάπτισμα και έναν Κύριο.
0: Ναι, γιατί είναι μοναδικός ο Θεός, είναι μοναδικός στην ουσία του. Στην ουσία του, όχι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί. Εμείς βλέπουμε και αναγνωρίζουμε το Θεό μέσα από τις ενεργειές του. Μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Κύριος. Mm-hmm. Αυτό το οποίο επιβεβαιώνει και σφραγίζει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι ότι ουσιαστικά η Θεία Ευχαριστία μας το προσφέρει αυτό, mm-hmm. διότι είναι η πανήγυρη της Βασιλείας του Θεού, αλλά είναι πρωτίστως το μυστήριο της ενότητας. Ναι. Ένα βάπτισμα, μία πίστη, ένας Κύριος, είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτόν τον Ιησού Χριστό τον σφραγίζει το Άγιο Πνεύμα και μας τον επιβεβαιώνει μέσα σε αυτή την ενότητα την οποία βιώνουμε.
1: Οπότε
0: η ενότητα αυτή που φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στις ευχές από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί λοιπόν λέει ότι όλοι εμείς οι οποίοι μετέχουμε στο ένα ποτήριο, mm-hmm. Το Άγιο, στο κοινό ποτήριο, στο ένα ποτήριο, θα μας ενώσεις μεταξύ μας εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνία, λέει ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, λέει εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Άρα δεν μιλάμε μόνο για έναν Κύριο, πάλι μιλάμε εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνία, η οποία κοινωνία αυτή δεν διαλύει και δεν καταστρέφει την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, αλλά την βοηθάει να είναι κομμάτι της ενότητας αυτής, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα και χωρίς να έχουμε παρεκτροπές. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου όμως να πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δύο σχόλια ακόμη για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, όπως ψάλλουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρώτον, δεν είναι μόνο πνεύμα κενοτικό, δηλαδή αυτό το οποίο κρύβεται για να μας δείχνει το πρόσωπό του Χριστού και να μπορεί να επικαλούμαστε και να λέμε ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας δια του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Μπορούμε και το κατορθώνουμε αυτό βέβαια. Αλλά είναι και ένα πνεύμα το οποίο έχει συμπάθεια. Γιατί σημαίνει συμπάθεια. Είναι πνεύμα απελευθέρωσης, το οποίο είναι παρόν κυρίως ανάμεσα στους φτωχούς, στους καταπιεσμένους και στους ανθρώπους του περιθωρίου που δεν τους δίνουμε σημασία. Εκεί κρύβεται το Πνεύμα του Άγιον. Γιατί όταν λέει ο Χριστός ότι αν κάνατε κάτι καλό σε αυτούς τους ταλαιπωρημένους και τους τυποτένιους ανθρώπους, στους αδερφούς μου αυτούς τους ελάχιστους όπως τους ονομάζει, είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Mm. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τον Χριστό στο πρόσωπο όλων όσων πάσχουν και που μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι με τα μάτια αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που είναι άστεγοι, που είναι φυλακισμένοι, που είναι κατατρεγμένοι από αυτή την κοινωνία, ότι μέσα από το πρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων μας κοιτάζει ο Χριστός. Αυτό ως κομμάτι του ανθρωπισμού αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούμε είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ συναισθηματικά, πάρα πολύ ωραίο συναισθηματικά και μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στο να γίνει πιο φιλάνθρωπος. Mm-hmm. Όμως το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο μας κάνει να μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εγώ ταυτίζομαι με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τα ανθρώπινα μάτια μας, αλλά από τη στιγμή που είμαστε mm-hmm. Και το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο τα μάτια όλων αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων μπορεί να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. εγκαινιάζοντας το δημόσιο κήρυγμα του Χριστός, λοιπόν, υπογράμμισε αυτή την πτυχή της διακονίας του Πνεύματος. Ότι όταν διάβασε από το βιβλίο της στην συναγωγή στη Ναζαρέτ. Διάβασε λοιπόν από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, από το 61 κεφάλαιο, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, που είναι και νέχρισέ με». Μιλάει λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη ότι αποκαλύπτεται, βρίσκεται. «Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με». Βλέπετε ότι αυτό το οποίο ήρθε, λέει, να δώσει το μήνυμα του Κυρίου στους φτωχούς. «Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και στους τυφλούς να δουν το φως τους». Και αυτοί που είναι να συγχωρέσει όλους τους εχμαλώτους και να τους απελευθερώσει, να τους αφήσει ελεύθερους. «Και αποστείλετε θασμένους εναφές». Και αυτοί που είναι συντετριμένοι, εντελώς διαλυμένοι ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι, να μπορέσει να τους δώσει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Mm-hmm. Και mm-hmm. αυτό το πνεύμα του Κυρίου είναι το οποίο συγκροτεί αυτό το οποίο το βλέπουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Αν λοιπόν η ευχαριστία είναι πράγματι έργο του Αγίου Πνεύματος, κατά ανάγκη να απαιτεί από εμάς, αλλά και μας ενισχύει να μετέχουμε στην απελευθερωτική λειτουργία του. Να ελευθερώνει δηλαδή τον άνθρωπο από την ανθρώπινη σφορά, από την ανθρώπινη αδικία. Και εκεί βρίσκεται η ελπίδα της Εκκλησίας, το ότι όταν μας αδικούν, πώς μπορούμε να υπομείνουμε την αδικία δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δεδομένα καταλυμπάνονται ή μάλλον φτάνουν στο απόγειό τους, στο ναδύρ της προσπάθειάς τους, και ό,τι δεν μπορεί να συμπληρώσει η ανθρώπινη δύναμη απέναντι στην υπομονή, απέναντι στην αντιμετώπιση της αδικίας, απέναντι σε κάθε τι το οποίο είναι άδικο για τους ανθρώπους, τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, αυτό το καθιστά δυνατό το Πνεύμα το Άγιο, και είναι αυτό το οποίο γι' αυτό λέει ο Κύριος μας εκεί πέρα, διαβάζει από τον προφήτη Ισαΐα, ότι μέχρισε, λόγω του αυτού μέχρισε το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορούμε να βιώσουμε και να αντιληφθούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αδικία. Mm-hmm. Ένα στοιχείο είναι αυτό για το Πνεύμα το Άγιο, και ένα δεύτερο στοιχείο είναι το ότι μας θέλει να κηρύξουμε το Χριστό στα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό το οποίο λέει ο Χριστός πριν από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, ακολουθώντας και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλη την κτήση, ο πιστεύτες και παπτιστής σωθήσετε». Αυτό δεν μπορεί να το κατορθώσει άλλος παρά το Πνεύμα το Άγιο. Αν λοιπόν η ευχαριστία είναι αληθινά έργο του Αγίου Πνεύματος, όπως έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, ο προσανατολισμός αυτός, ο ιεραποστολικός προσανατολισμός, θα πρέπει να είναι προφανής σε κάθε κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Mm-hmm. Δηλαδή στην, το ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε όχι μόνο για έναν περιορισμένο κύκλο επιλεγμένων μαθητών, αλλά υπέρ των πολλών, όπως λέει ο Χριστός. Mm-hmm. Δηλαδή για την ανθρωπότητα στο σύνολό της.
1: Και για την ανθρωπότητα και για όλη την κτήση, έτσι δεν είναι, για όλη τη δημιουργία.
0: Για όλη την κτήση, ναι, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά και στο σημείο εκείνο που έχουμε την εικόνα της Σταυρώσεως. Κάτω από την εικόνα της Σταυρώσεως υπάρχει μια νεκροκεφαλή, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα σε ένα σκοτεινό σημείο, που ουσιαστικά δίνει τη συγχώρεση και την άφεση των αμαρτιών για όλη την ανθρωπότητα, στην νεκροκεφαλή, η οποία ουσιαστικά λέμε ότι είναι η νεκροκεφαλή του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, αλλά είναι η συγχώρεση και η άφεση των αμαρτιών, και η πέστη του κόσμου ζωής και σωτηρίας είναι η σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους, η οποία προσωποποιείται στο πρόσωπο του πρώτου ανθρώπου. Η Εκκλησία με άλλα λόγια τελεί την ευχαριστία όχι μόνο για την ίδια και για τα μέλη της, αλλά υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, όπως λέμε στην αναφορά της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε την ευχαριστία σωστά, αυτή ποτέ δεν είναι εσωστρεφής, αλλά εξωστρεφής. Mm-hmm. Πώς συντονίζεται λοιπόν η δεύτερη αυτή πτυχή του έργου του Αγίου Πνεύματος στην ευχαριστία ακολουθία της Εκκλησίας μας? Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μια μεριά συγκροτείται αυτό που λέμε κοινωνική δυναμική, το να μπορεί να περιελάβει όλους τους κατατρεγμένους του κόσμου αυτού, αυτή είναι η δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ο αποστολικός σκοπός. Η λειτουργία στο σύνολό της τότε αποδεικνύεται ότι και τα δύο είναι παρόντα σε κάθε θεία λειτουργία. Mm-hmm. Την ειρήνη του σήματος κόσμου και μετά την ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και επιτρέψτε μου να διαβάσω την προσευχή που λέει για το Άγιο Πνεύμα ο μοναχός Λεύ Ζιλέτ, ο μοναχός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος ήταν γαλλικής καταγωγής. Λέει λοιπόν, προσευχόμαστε για την ειρήνη του σήματος κόσμου, όχι μόνο για το ανθρώπινο γένος, αλλά για κάθε πλάσμα, για τα ζώα, για τα φυτά, για τα άστρα, για όλη τη φύση. Εκφράζουμε συνεπώς μια τρυφερότητα για κάθε τι που ο Θεός κάλεσε στην ύπαρξη. Προσευχόμαστε για κάθε μαθητή του Χριστού, έτσι ώστε ο Θεός να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία μέσα από τον καθένα. Προσευχόμαστε να τελειώσουν οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές, έθνη και κοινωνικές τάξεις. Προσευχόμαστε να είναι όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι με την αγάπη. Mm. Με την αγάπη η οποία κρύβει μέσα της τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αγάπη δεν είναι μία ωραία έκφραση την οποία αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, αλλά αγαπάμε θυσιαστικά όλους τους ανθρώπους, άρα ταυτιζόμαστε με τον Ιησού Χριστό, και όλο αυτό για να γίνει η ταύτιση αυτή χρειάζεται τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα. Αυτή η αγάπη λοιπόν που είπατε, η θυσιαστική, η πατέρα Ιωαννίκη, και με αυτό να τελειώσουμε με μια τελευταία σας φράση, ένα καταληκτικό σχόλιο δικό σας με αφορμή τα όσα σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την πολύτιμη βοήθειά σας.
0: Νομίζω ότι ως χριστιανοί δεν μπορούμε να περιορίσουμε και να κλειστούμε στο καβούκι της θείας ευχαριστίας, να πούμε ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός, πηγαίνω στην εκκλησία, παίρνω μέρος στη θεία ευχαριστία, αν και δεν θα έλεγα ότι είναι στις μέρες μας η μόδα η Θεία Ευχαριστία, το να συμμετέχει κάποιος στη Θεία Ευχαριστία, κάτι το οποίο είναι δεδομένο για όλους τους χριστιανούς, αλλά ουσιαστικά όταν συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία βλέπουμε πολύ πέρα από τα ορατόρια της Εκκλησίας και περιλαμβάνουμε τον σύμπαν κόσμο, το σύμπαντα κόσμο στην προσευχή μας. Σε όλη την ακολουθία μας υπενθυμίζεται η ενότητα μεταξύ της ευχαριστιακής προσφοράς εδώ κάτω και της τελέσεως της ουράνιας θείας λειτουργίας εν υψής της. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι καθαγιάζεται ο κόσμος με την παρουσία και του ουρανού. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, ο Πάτερ μόνο εν της ουρανής που λέμε, γίνονται παρόντα εδώ, κάτω στη γη και εδώ κάτω, και μάλιστα όπως λέμε στη μικρή είσοδο, πίσω με την είσοδό μας κάνε ότι να εισαχθούν και να μπουν μέσα και οι Άγιοι Άγγελοι και να γίνουν στη λειτουργή μας και να συνδοξολογήσουν την αγαθότητά σου. Άρα ο ουρανός και η γη ενώνονται κατά τη Θεία Ευχαριστία. Και είναι αυτό το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα το να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλο τον κόσμο και να βγαίνοντας από τη Θεία Λειτουργία να γίνουμε και εμείς άγγελοι και ιεραπόστολοι αυτού του μεγάλου μυστηρίου. Αλλιώς αν δεν είχαμε μυστήριο τότε θα μιλούσαμε για προπαγάνδα, αλλά αυτό που βιώνουμε δεν μπορούμε να το κρατήσουμε για μας, αλλά γινόμαστε καθώς είμαστε πνευματοφόροι, γινόμαστε αποστολής της χάρης του Θεού και της χάρης του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι όπως τη ζούμε μέσα στην Θεία Λειτουργία.
1: Να είστε...
0: κατά πάντα και δια πάντα. Αυτό να κρατήσουμε. Συ προσφέρουμε, τα προσφέρουμε όλα αυτά κατά πάντα
1: και δια πάντα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πατέρα Ιωαννίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά πάντως για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, Σέρβε.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρο Ιωαννίκη Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Νέες απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της, διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή τη νέα συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία είναι παράνομη, καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Την παρέτησή του υπέβαλε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν από την πλευρά τους πως ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν πολλά χρόνια στη θέση τους. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη νύχτα στόχους στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ, ενώ ένα μικρό κορίτσι τραυματίστηκε στο Μπαχρέιν. Ταραχές και βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν και χθες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, έπειτα από αιματηρή επίθεση άνδρα με μαχαίρι εναντίον πολίτη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χάνοντας το αριστερό του μάτι. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

και ήταν ένας καρσιλαμάς, αντικριστός χορός που ταξίδεψε από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι την Κύθνο, όπου τον ακούσαμε από το βιολί του Φραγκίσκου Τζιωτάκη. Με τον Φραγκίσκο λοιπόν θα ταξιδέψουμε στο σημερινό μας μουσικό διπορικό, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύθνο. Ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης, ο αγαπημένος μας σε όλους Φραγκίσκος, είναι γεννημένος το 1932 στα Θερμιά και στα 94 χρόνια του παραμένει ο κορυφαίος πρεσβευτής της αιγιοπελαγίτικης παράδοσης στο νησιώτικο άσκαυλο, την Τσαμπούνα, αλλά και στο λαϊκό βιολί, εκπροσωπώντας τη μουσική κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κύθνου. Οι ηχογραφίσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κάμετε τόπο στο χορό, μουσικές από την Κύθνο», με την επιμέλεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου και του Μιχάλη Ζάμπα. Ο δίσκος ξεκινάει με το εναρκτήριο τραγούδι του Γλεντιού, τραγούδι του τραπεζιού «Οι φίλοι όντας μίξουνε», με δύστιχα άλλοτε επενετικά και εγκομιαστικά για τους συνδετημόνες της χαράς και άλλοτε προτρεπτικά για γλέντι και χορό. Ερμηνεύεται συχνά με ομαδικό τρόπο και λέγεται κατά κανόνα στην αρχή του γλεντιού. Για το λόγο αυτό και το συγκεκριμένο τραγούδι, αν και έριθμο σε επτάσιμο μέτρο τύπου Καλαματιανού Συρτού, εν τούτης παραμένει καθιστικό, δεν χορεύεται και εκτελείται με χρονική αγωγή βραδύτερη του κανονικού. Οι φίλοι όντας μίξουνε, η γη σαν να ταράζει, ελάτε να γλεντήσουμε και ποιος το ξέρει αν ζήσουμε.

Ποια καρδιά σαν τη δική μου έχει την υπομονή μου, ελάτε να γλεντήσουμε του χρόνου ποιος το ξέρει, ή θα πεθάνω ή θα ζω ή θα είμαι σε άλλα μέρη. Ελάτε να γλεντήσουμε και ποιος το ξέρει αν ζήσουμε. Το εναρκτήριο τραγούδι του γλεντιού στην Κύθνο ήταν ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης με το τραγούδι και το βιολί του. Και να περάσουμε τώρα στο συρτό τραγούδι του Μάη, που είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι του νησιού. Τραγουδιόνταν από τους Θερμιώτες την Άνοιξη κατά τη διάρκεια της δύσκολης και απαιτητικής δουλειάς του θερισμού. Αργότερα το τραγούδι πέρασε και στο ρεπερτόριο των μουσικών, με αποτέλεσμα σήμερα να το ακούμε με λόγια που δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο θέρο, αλλά και με την παρεμβολή δύστιχων για την ξενιτιά και τον έρωτα. Ήρθε ο Μάης μάτια μου, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε ο καιρός πουλάκι μου που θα γεννούμε τέρι. Παραστημώ, παραγλυμώ, με έβαλαν να θερίσω, για να με δέρνει ο άνεμος και ο ήλιος να μαυρίσω. Παραστημός και παραγλυμός είναι η μέσα και η έξω άκρη αντίστοιχα της σκάλας, της αναβαθμίδας του χωραφιού, που θεωρούνται και οι πιο δύσκολες από τους θεριστές. Κρίθινο ψωμί και γάλα και όλη μέρα μες στη σκάλα. Όλη τη μέρα λοιπόν στο θερισμό ανοίξαν τα σπαρτόπουλα, φεύγουν τα θερμιωτόπουλα. Και ο φίλος μας ο Φραγκίσκος ο Τζιωτάκης το τραγουδάει με συνοδεία από το βιολί του.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Βενετούλιας, φιλόλογος και λαογράφος από την Κύθνο, ο Φραγκίσκος Γιωτάκης είναι γέννημα και θρέμα της μικρής και άγονης Κύθνου, μα τόσο γόνιμη στη μουσική παράδοση και τους οργανοπαίχτες. Είχε την καλή τύχη να έχει πατέρα μουσικό, τον περίφημο Μπαρμπακοστάκη, μιλωνά και βιολιτζή. Ο πατέρας του έπαιζε, λέει, πολύ καλό βιολί, όπως έλεγαν οι παλιοί συμπατριώτες. Εκεί στο Μήλο έπαιζε το βιολί ο πατέρας του και ο Φραγκίσκος παιδί τότε στεκόταν έξω από τον ανεμόμυλο στο μικρό παραθύρι, κρυφακούγοντας τον ήχο του γλυκόλαλου βιολιού. Άρπαζε τα ακούσματα και έπειτα στα κρυφά έπαιζε τους σκοπούς και τα τραγούδια του πατέρα, τα παλιά τραγούδια του νησιού. Και λέω κρυφά γιατί ο Μπαρμπαφράγκος είναι αυτοδίδακτος, αν και από πατέρα μουσικό. Βιολί και τσαμπούνα, αλλά και τραγούδι είναι όλη του ζωή. Μετά τον πόλεμο, εκεί στα χρόνια τα φτωχά και στερημένα, ο Μπαρμπαφραγκίσκος βρέθηκε μαζί με άλλα θερμιωτόπουλα στην Αθήνα. Έπρεπε να δουλέψουν, αφού το φτωχό νησί δεν μπορούσε να ζήσει τα παιδιά του. Ευλογημένος άνεμος, τον έφερε κοντά στον Σίμωνα Καρά. Και από τότε ακολούθησαν δεκάδες ηχογραφημένες καταγραφές στη ραδιοφωνία και έπειτα στην τηλεόραση. Συμμετοχές σε δίσκους, αλλά και παραστάσεις της Δώρα Στράτου και άλλων. Ο κόσμος του παραδοσιακού τραγουδιού γνώρισε τη μουσική της Κύθνου κυρίως από τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά στο νησί του, αλλά και στη διάσωση της εθνικής μας μουσικής ευρύτερα. Ο Μπαρμπαφράγκος πρεσβεύει μουσικά το νησί μας. Είναι μια γνήσια και αυθεντική μορφή της μουσικής μας παράδοσης. Καταλήγει ο Γιώργης Βενετούλιας.

Μπάλος Μαστίχα, τραγούδι και βιολί από τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη. Και όπως σημειώνει η παραγωγός της ελληνικής ραδιοφωνίας Φευρονία Ρεβίνθη, η Κύθνος είναι ένα ορεινό νησί των Δυτικών Κυκλάδων ανάμεσα σε Τζιά και σε Έρυφο. Χαρακτηρίζεται από το ανάγλυφο του κυκλαδίτικου τοπίου. Μικρά χωριά χτισμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πλακόστρωτα δρομάκια, κατάλευκα σπίτια, πλατείες, εκκλησίες και ανεμόμυλοι. Το νησί, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, κατοικείται από την Μεσολιθική εποχή και έχει να επιδείξει αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Πρώτοι κάτοικοι του νησιού αναφέρονται οι Δρίωπες, βασιλιάς των οποίων ήταν ο Κύθνος, από τον οποίο και πήρε και το όνομά του το νησί. Στα αρχαία χρόνια η Κύθνος διακρινόταν για τον υποδειγματικό τρόπο διακυβέρνησής της. Είναι χαρακτηριστική η φράση «Κυθνίων πολιτεία» που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για να δηλώσει την άριστη διοίκησή του. Η Κύθνος, ακολουθώντας τη μοίρα των νησιών των Κυκλάδων, γνώρισε πολλούς κατακτητές, Μακεδόνες, Ρωμαίους και Βυζαντινούς. Το 1207 πέρασε στην κυριαρχία των Ενετών και από το 1537 την κατέκτησαν οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η Κύθνος έλαβε μέρος στον αγώνα και ενώθηκε με την Ελλάδα το 1832. Ονομάζεται δε και Θερμιά από τον 12ο ήδη αιώνα, οπότε αναφέρεται σαν επισκοπή Κέας και Θερμίων. Το όνομα αυτό οφείλεται στις θερμές πηγές που υπάρχουν μέχρι σήμερα στον όρμο των Λουτρών. Στο νησί υπάρχουν δύο μεσόγεια γραφικά χωριά, η Κύθνος, χώρα ή Μεσαριά, πρωτεύουσα του νησιού, και η Δριοπίδα, ο Σύλακας, όπως ονομάζουν το χωριό του συντόπιοι, με επίνιο το Μέριχα. Τα δύο αυτά χωριά διαφέρουν μεταξύ τους στην αρχιτεκτονική των σπιτιών, στη φυσιογνωμία των κατοίκων, στην προφορά, αλλά και μουσικά. Και όπως παρατηρεί ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης, διαφέρουν και στο κούρδισμα του βιολιού.

Μάρς του γάμου, γαμήλιο εμβατήριο με τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη στο βιολί, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, σε αυτό το μουσικό διπορικό στο νησί της Κίθνου. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ξεναγός μας αυτό το μουσικό διπορικό στην Κίθνο, ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης με το τραγούδι, το βιολί και την τσαμπούνα του. Ο Φραγκίσκος γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 1932 στη Δριοπίδα της Κίθνου και ο πατέρας του, ο Κωστάκης Τζιωτάκης, έπαιζε βιολί και τσαμπούνα και ασκούσε το επάγγελμα του μιλωνά. Όπως θυμάται ο Φραγκίσκος, από μικρό παιδί πήγαινα με τον πατέρα μου στον Ανεμόμυλο. Ο πατέρας μου έπαιζε βιολί και τσαμπούνα. Είχα την ατυχία εκείνη την εποχή ο πατέρας μου να μαθαίνει κάποιον άλλον βιολί και έτσι δεν έδειχνε σε μένα. Εγώ πήγαινα έτσι κρυφά και τους άκουγα. Μόλις τέλειωνε το μάθημα, έπαιρνα το βιολί και προσπαθούσα να παίξω το σκοπό που είχα ακούσει. Μερικές φορές το κατάφερνα, άλλες όχι. Μετά πολλά έμαθα αρκετούς σκοπούς και όταν μεγάλωσα βγήκα στην αγορά. Τότε γινόντανε πολλά γλέντια και στο καφενείο και όταν κουραζόνταν οι οργανοπαίχτες με φώναζαν. «Βρε Φράγκο, δεν έρχεσαι λίγο να παίξεις να μας ξεκουράσεις?» Ήταν ο Μπαρμπαμίτσος ο Γονιδάκης, το Τουρκί όπως τον λέγανε, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Μαρτίνος και πολλοί άλλοι. Μου άρεσε περισσότερο να τραγουδώ παρά να παίζω. Από εκεί ξεκίνησα και έμαθα πολλά πράγματα. Επίσης παίζω και τσαμπούνα, την έμαθα στο Μήλο. Το βιολί που παίζω είναι του πατέρα μου, ενώ την τσαμπούνα την έφτιαξα εγώ ο ίδιος.

ξυρτός από την Κύθνο με την τσαμπούνα του Φραγκίσκου Τζιωτάκη. Έτσι λοιπόν ο Φράγκος του Κωστάκη του Μιλωνά, όπως τον ελέγανε, μοιήθηκε στα όργανα, στα τραγούδια για τους χορούς και αυτά πήρε μαζί του ως κιταρική μνήμη και συλλογική ταυτότητα όταν ήρθε πια εσωτερικός μετανάστης στην Αθήνα στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, το 1946. Εργάστηκε αρχικά στα κεραμοποιεία και μετά άνοιξε κουρίο στο Εγάλεο που το διατήρησε για 35 ολόκληρα χρόνια και από εκεί συνταξιοδοτήθηκε. Άλλοι έχουν τον κουρέα της Σεβίλης, εμείς όμως έχουμε τον κουρέα της Κύθνου με το βιολί και την τζαμπούνα, τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη. Στη δεκαετία του 1950 τον ανακάλυψαν ο δάσκαλος της Εθνικής Μουσικής, ο Σίμων Καράς, μέσα από τις ιστορικές ραδιοφωνικές του εκπομπές «Ελληνική Αντίλαλη», καθώς και η Δώρα Στράτου με τις παραστάσεις στο θέατρό της που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη γνωριμία και προβολή των τοπικών μουσικών και χορευτικών παραδόσεων στο κοινό της Αθήνας. Ταξίδεψε και με τον μουσικολόγο Σπύρο Περιστέρη στη Νέα Υόρκη ως γνήσιος εκφραστής της ελληνικής μουσικής παράδοσης, πάντα με την τσαμπούνα, το βιολί και το εξαιρετικό τραγούδι του.

Τα τελευταία 20 χρόνια ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης συμμετέχει στις δυναμικές της Αμπουνοσυνάξης, στις συναντήσεις λαϊκών πνευστών του Αιγαίου. Εδώ, ακάματος και πανταχού παρών, η ψυχή της παρέας έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη συστηματική προσπάθεια της Νομαρχίας Κυκλάδων, του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για τη διατήρηση της τσαμπούνας και το πέρασμα της σκυτάλης στη νέα γενιά. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπει κανείς τον Φραγκίσκο να διδάσκει τα μυστικά του οργάνου στους φοιτητές, στους νέους ερευνητές και στους μετατσαμπουνιέριδες που μεταφέρουν μια μακραίωνη παράδοση 4.500 χρόνων από τον αυλητή της Κέρου στα νεανικά γλέντια στη μεγάλη πόλη. Και δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μας η εικόνα του Φραγκίσκου στις υπέροχες αυτές αιγιοπελαγίτικες συνάξεις να χορεύει τρυφερά με την Κυραρίνη, τη σύντροφο της ζωής του από το 1962, που δυστυχώς έφυγε πριν λίγα χρόνια, αφήνοντάς μας τη μοναδική αίσθηση από την ευγενική παρουσία και τον υπέροχο χορό της μαζί με τον άντρα της. Μια γόνιμη πορεία ζωής που έδωσε 2 παιδιά, 4 εγγόνια και 6 δισέγγωνα.

Τον Μάιο του 2026, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τίμησε τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη μαζί με άλλους σπουδαίους λαϊκούς οργανοπαίχτες για τη συνολική προσφορά του στην παραδοσιακή μας μουσική. Στην προσφώνησή μας σε αυτή την τιμητική εκδήλωση καταλήξαμε. Αγαπημένο μας Φραγκίσκο, να σου ευχηθούμε από καρδιάς να χαίρεσαι την υπέροχη φαμίλια σου, να παραμένεις πάντα το ίδιο μάχημος στις επάλξεις της μουσικής και του χορού και καλή αντάμωση στα θερμιώτικα γλέντια και στα πανηγύρια, όπου πάντα θα αντυχεί το βιολί και η τσαμπούνα σου. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα απλόχερα μας έδωσες και μας δίνεις. Αυτός λοιπόν είναι ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης, 94 χρονών σήμερα, κορυφαίος πρεσβευτής της αιγαιοπελαγίδικης παράδοσης στο νησιώτικο Άσκαυλο, στην τσαμπούνα και στο λαϊκό βιολί, εκπροσωπώντας τη μουσική κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κύθνου, όπου ταξιδέψαμε σήμερα με το αλάτι της γης. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε μέρα αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τα μνημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί σε έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Κρήτης και συνολικότερα της Ελλάδας, καθώς η συζήτησή μας και η βάση της αναφοράς μας είναι ο μινωικός πολιτισμός. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτές μας τις επισημάνσεις, καλό θα ήταν να θυμηθούμε λίγο πιο πριν, μιας και θα μιλάμε για ένα ίσως το σημαντικότερο κέντρο του μινωικού πολιτισμού, να πούμε κάποια πράγματα για το τι ήταν αυτός ο πολιτισμός των Μινωητών της εποχής του Χαλκού στην Κρήτη. Αναπτύχθηκε εκεί αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου και άνθησε από το 3000 π.Χ. έως το 1450 π.Χ. Δηλαδή μετά από μια μακρά περίοδο παρακμής έληξε τελικά περίπου το 1100 π.Χ. Αντιπροσωπεύει ο πολιτισμός αυτός τον πρώτο προηγμένο πολιτισμό της Ευρώπης, ο οποίος άφησε πίσω του μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα, εργαλεία, έργα τέχνης, συστήματα γραφής και ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο. Ο μινωικός πολιτισμός ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Βρετανό αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς. Όρος «μινωικός» προέρχεται από τον μυθικό βασιλιά Μίνωα και επινοήθηκε από τον Άρθουρ Έβανς, ο οποίος συνέδεσε την Κνωσό με τον Λαβύρινθο και τον Μινόταυρο. Ο μινωικός πολιτισμός έχει περιγραφεί ως ο πρώτος του επιπέδου του στην Ευρώπη, ενώ ο ιστορικός Will Diran χαρακτήρισε τον πολιτισμό αυτό ως τον πρώτο κρίκο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα. Είναι αξιοσημείωτος για τα μεγάλα και περίτεχνα ανάκτορά του, ύψους έως και 4 ορόφων, με περίπλοκα υδραυλικά δίκτυα και τοιχογραφίες. Η μινωική περίοδος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο εμπόριο μεταξύ των οικισμών της Κρήτης, του Αιγαίου και της Μεσογείου. Μέσω των εμπόρων και των καλλιτεχνών τους, η πολιτιστική επιρροή των Μινωητών έφτασε πέρα από την Κρήτη στις Κυκλάδες, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στο Λεβάντε και στην Ανατολία. Μερικά από τα αξιολογότερα μινωικά έργα τέχνης σώζονται στο κυκλαδικό οικισμό του Ακροτηρίου, στο νησί της Σαντορίνης, ο οποίος καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου του νησιού. Η γραφή των Μινωητών ήταν κυρίως η γραμμική α και τα κριτικά ιερογλυφικά. Οι λόγοι για την αργή παρακμή του μινωικού πολιτισμού, που αρχίζει γύρω στο 1550 π.Χ., η αλήθεια είναι ότι παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστοι. Οι θεωρίες περιλαμβάνουν μυκηναϊκές εισβολές από την υπηρετική Ελλάδα και την μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη της Σαντορίνης, αν και για την τελευταία δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσον η έκρηξη προκάλεσε άμεσα την καταστροφή. Ο όρος «μινωικός» τώρα σχετίζεται ετυμολογικά με τη λέξη «μίνος», τον μυθικό βασιλιά της Κρήτης. Είναι καθαρά ένας σύγχρονος όρος που επινοήθηκε τον 19ο αιώνα. Συνήθως αποδίδεται στον Βρετανό αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς, ο οποίος ήταν σίγουρα αυτός που το καθιέρωσε ως αποδεκτό όρο στην αρχαιολογία. Αλλά ο Καρλ Χοκ είχε ήδη χρησιμοποιήσει τον τίτλο «Das Minoische Kreta», η Μινωική Κρήτη δηλαδή, το 1825 για ένα βιβλίο του.
Αυτό φαίνεται να είναι και η πρώτη γνωστή χρήση της λέξης μηνεϊκό, που σημαίνει αρχαίο κρητικό. Ο Χοκ, χωρίς να γνωρίζει ότι υπήρχε η αρχαιολογική Κρήτη, είχε στο μυαλό του την Κρήτη της μυθολογίας. Ο Evans πιθανότατα διάβασε το βιβλίο του Χοκ και συνέχισε να χρησιμοποιεί τον όρο στα γραπτά και τα ευρήματά του. Εξάλλου, ο Evans είχε δηλώσει σχετικά με τον όρο ότι τον εφάρμοσε, αλλά δεν τον επινόησε. Η προημότερη εγκατάσταση στην Κρήτη έχει εντοπιστεί στις περιοχές Πλακιάς και Πρέβελη. Πρόκειται για παλαιολιθικά και μεσολιθικά ευρήματα, τα παλαιότερα αναγόμενα στα 130.000 χρόνια πριν από σήμερα. Η νεολιθική κατοίκηση, η οποία μέχρι το 2010 πιστευόταν ότι ήταν η παλαιότερη, αρχίζει με την ακεραμική περίοδο περίπου το 7.000 π.Χ. Μετά από αυτή την περίοδο, ακολούθησε μια μακρά περίοδο σχετικής σταθερότητας έως την έναρξη της εποχής του Χαλκού περί το 3.000 π.Χ. Οι χρονολογικές λοιπόν παράμετροι που ορίζουν τη μινωική περίοδο της εποχής του Χαλκού αφορούν κυρίως το χρονικό διάστημα από το 3.000 έως το 1.600 π.Χ. με κυρίαρχα γεγονότα την οικοδόμηση της Κνωσού το 1.900 π.Χ., την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1613, την κατάκτηση της Κρήτης από τους Μυκηναίους περίπου το 1450 π.Χ. και την καταστροφή της Κνωσού κάποιες δεκαετίες αργότερα το 1370. Οι παραπάνω τώρα χρονολογήσεις είναι σχετικές βάσει αιγυπτιακών αντικειμένων που έχουν χρονολογηθεί με μεθόδους απόλυτης χρονολόγησης. Η απόλυτη χρονολόγηση του μινωικού πολιτισμού βρίσκεται σε ένα καθεστώς, θα λέγαμε, διαρκούς αναθεώρησης. Συνεπώς, οι παραπάνω χρονολογήσεις θα πρέπει να θεωρούνται συμβατικές. Στην προκειμένη περίπτωση, περισσότερο χρήσιμα είναι τα συστήματα της σχετικής χρονολόγησης. Ο Evans στηρίχθηκε στις λεπτομέρειες της κεραμικής τυπολογίας, διαιρώντας τον μινωικό πολιτισμό σε πρώιμη μινωική ή πρώτο μινωική περίοδο, μέσο μινωική και ύστερο μινωική, με κάποιες υποπεριόδους. Αν και είναι χρήσιμο ως τρομογραφική χρονολόγηση, το σύστημα δεν απεικονίζει πλήρως την ανάπτυξη του μινωικού πολιτισμού. Το σημείο αιχμής στην ανάπτυξή του υπήρξε η εγκαθίδρυση ενός ανακτορικού συγκεντρωτικού κράτους και τούτο υπήρξε η αφορμή ώστε να αναπτύξει ο Έλληνας αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων μια εναλλακτική χρονολογική αλληλουχία. Αν πάμε λοιπόν στην νεολιθική περίοδο, την μεσομινωική, η νεολιθική περίοδος στην Κρήτη θεωρείται ότι αρχίζει περί το 7.000 π.Χ. Κατά τον Evans, η Κρήτη απικίστηκε από λαούς της νότιο-δυτικής Μέσης Ανατολής. Πιστοποιημένη μαρτυρία για την κατοίκηση αυτής της περίοδου είναι η Κνωσός, στη δυτική πλευρά της κοιλάδας του Κεράτου και σε μια έκταση 0,25 εκταρίων με κατεκτίμηση πληθυσμό 70 ατόμων. Κατά την άποψη αυτή, οι πρώτοι άπικοι έφεραν μαζί τους τις δομές μιας πλήρως αναπτυγμένης καλλιεργητικής κοινωνίας και την πρωτογλώσσα από την οποία προέκυψαν τα μεταγενέστερα γλωσσικά ιδιώματα του νησιού. Πολύ λίγες τοποθεσίες είναι γνωστές για μια περίοδο 2.500 ετών. Οι μαρτυρίες πολλαπλασιάζονται στην ύστερη νεολιθική και στη χαλκολιθική περίοδο. Η Κνωσός φτάνει πλέον την έκταση των 5 εκταρίων και ο κατεκτίμησιν πληθυσμός της τα 1.500 άτομα. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί από κάποια δραστική δημογραφική αύξηση των γηγενών και έτσι έχει προταθεί η υπόθεση ότι υπήρξε ένα δεύτερο κύμα απικισμού στην ίδια περίοδο που απικήθηκαν και πολλά από τα νησιά του Αιγαίου. Η εμφάνιση νέων τεχνοτροπιών στην κεραμική της πρώιμης εποχής του Χαλκού στον Άγιο Νούφριο και τους πύργους και άλλα επίσης υπολείμματα υλικού πολιτισμού παρόμοια με αυτά του κυκλαδικού πολιτισμού είναι μια σοβαρή, θα λέγαμε, ένδειξη που στρέφει προς την υπόθεση της ύπαρξης ενός μεταναστευτικού ρεύματος στο Αιγαίο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Αν και αυτή η φάση καθορίζει συμβατικά την έναρξη της εποχής του Χαλκού, ο όρος θα λέγαμε ότι μοιάζει να είναι παραπλανητικός. Η μεταλλουργία του Χαλκού ήταν ήδη γνωστή στην ύστερη νεολιθική στην Κνωσό, αλλά οι χρήσεις του ορίχαλκου δεν εξαπλώθηκαν ευρέως κατά την πρώιμη μινωική περίοδο. Η κατανόηση των κοινωνιών της πρώιμης και της μέσης μινωικής περίοδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ταφικά ευρήματα, ιδιαίτερα τους κυκλικούς τύμβους στη Μεσαρά και από λιγοστά ανεσκαμμένα πεδία όπως τα Δέβλα, η Μύρτος, η Κορυφή, που έδωσε και το όνομά της τη χαρακτηριστική κεραμική της πρώιμης μινωικής περίοδου. Η παρουσία λοιπόν τέτοιων τόπων με πληθυσμό πιθανώς 30 έως 50 ατόμων υπονοεί κοινωνίες με σχετική ισότητα, αντίθετα με τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλίων, του Μόχλου, με πληθυσμούς που ποικίλουν από 450 άτομα στη Φεστό έως 1500 στην Κνωσό. Το μέγεθός τους και οι μνημιακές κατασκευές της Κνωσού ή τα ταφικά ευρήματα του Μόχλου μας οδηγούν στην υπόθεση της ανάδυσης μιας, θα λέγαμε, κοινωνικής ιεραρχίας από πολύ παλιά, από την πρώιμη περίοδο ακόμα. Στην ύστερη τώρα προανακτορική φάση, στην κεντρική Κρήτη, οι πλούσιοι τάφοι μιας ελίτ αριστοκρατίες εξαπλώνονται στις Αρχάνες, στα Μάλια, στο Μόχλο και συνιστούν ενδείξεις επαφών με την Ανατολική Μεσόγειο. Πέραν τούτου, υποδεικνύουν και τη σημασία της κοινωνικής διαστρωμάτευσης και των εξωτερικών επαφών ως παραγόντων ανάδυσης της κοινωνίας των ανακτόρων. Τα πρώτα κτίρια που αναφέρονται ως ανάκτορα χτίστηκαν στις αρχαιολογικές θέσεις της Κνωσού, των Μαλίων, της Ζάκρου και της Φεστού, στην μέση μινωική φάση. Από αρχιτεκτονικής άποψης είναι μνημιακές κατασκευές, διατεταγμένες γύρω από μια κεντρική αυλή, με λιθόστρωτη δυτική αυλή και εξελιγμένες τεχνικές οικοδόμησης όπως οι λίθινοι ορθοστάτες. Η ομοιομορφία αυτή των πρώτων ανακτόρων είναι σχετικά φαινομενική, θα λέγαμε, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στα Μάλια με το διασκορπισμένο τους περίγραμμα, ενώ είναι πιθανό διακριτά ανακτορικά οικοδομήματα να μην εμφανίστηκαν σε όλο το νησί έως τη μέση περίοδο, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, όπου το εκτεταμένο οδικό δίκτυο, οι σταθμοί και τα παρατηρητήρια οικοδομήθηκαν κατά τη μέση περίοδο για να συνδέσουν το Παλέκαστρο και το Κάτω Ζάκρο με το νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού. Οι καινοτομίες επίσης στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση της ύστερης προανακτορικής περίοδου διακρίνονται καλύτερα στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον των πρώτων ανακτόρων. Τα ανάκτορα συσσόρευαν το γεωργικό πλεόνασμα των γεών τους σε κατασκευές μεγάλων αποθηκών τροφίμων, ώστε να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται σε εποχές πίεσης και πιθανώς σε τελετουργικούς εορτασμούς. Για την καταγραφή των αποθεμάτων και άλλων στοιχείων χρησιμοποιούνταν δύο είδη γραφών. Η αποκαλούμενη κρητική ιερογλυφική, κυρίως στη Γνωσό και τα Μάλια, και οι γραμμικές γραφές. Πινακίδες γραμμικής Α και γραμμικής Β βρέθηκαν στη Φεστό κυρίως. Στη Φεστό επίσης χρησιμοποιήθηκαν πύλινες φραγίδες για τον άμεσο έλεγχο των αποθηκευτικών χώρων και των ίδιων των δοχείων. Η βιοτεχνική παραγωγή αναπτύχθηκε στα ανάκτορα και είναι πολύ πιθανό το γεγονός ότι τα ανάκτορα μονοπόλησαν πρώτες ύλες όπως ο Χαλκός από την Αττική και άλλες πηγές, ο Κασίτερος και το Ελεφαντοστούν μέσω της Συρίας. Ευρήματα επίσης πολύχρωμης κεραμικής στις Καμάρες, χαρακτηριστικά της πρώτου ανακτορικής περίοδου, είναι διαδεδομένα σε διάφορους τόπους της Ανατολικής Μεσογείου και την Αίγυπτο, υποδεικνύοντας δρόμους εμπορίου και σχέσεις ανταλλαγής με τις σημαντικότερες μεσογειακές δυνάμεις. Οι επαφές με την ελληνική ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά τις Κυκλάδες, είναι πυκνές κατά τη διάρκεια της πρωτοανακτορικής περίοδου και εντείνονται ακόμη περισσότερο στη νεοανακτορική περίοδο. Οι εικονογραφικές μαρτυρίες και τα τέχνεργα προτείνουν
ότι τα ανάκτορα χρησιμοποιούνται επίσης ως τελετουργικά κέντρα, ενώ στις λατρευτικές θέσεις περιλαμβάνονται σπήλαια, όπως παραδείγματος χάρη το ιδέων άντρων και το δικταίων άντρων, πηγές, όπως παραδείγματος χάρη η κάτω σήμη, και ιερά σε κορυφές, ιδιαίτερα θα λέγαμε χαρακτηριστικά του μινωικού πολιτισμού, και ήταν ευρέως διαδεδομένα στην Ήπεθρο. Αυτά σαν κάποια πρώτα στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όταν θα μπούμε αμέσως μετά στις αναφορές μας, τις πιο συγκεκριμένες στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, για ποιον σπουδαίο πολιτισμό μιλάμε. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι σήμερα πραγματοποιούμε ένα περίπατο, μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και όπως ίσως κατέστη έτσι κατανοητό από τα όσα αναφέραμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, λέγοντας κάποια πράγματα, λίγα λόγια για το μινωικό πολιτισμό, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί αυτός ο χώρος έχει μια ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία, που δεν αφορά βεβαίως μόνο ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί όπως σημειώσαμε ο μινωικός πολιτισμός από τους ειδικούς ερευνητές φαίνεται να είναι ο πρώτος σημαντικός πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το σημαντικότερο κέντρο τώρα αυτού του πολιτισμού, η Κνωσός, αναπτύσσεται πάνω στο ύψωμα της Κεφάλας, μέσα σε ελιές, αμπέλια και κυπαρίσια, και βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου. Δίπλα της ρέει ο ποταμός Κέρατος, ο σημερινός Κατσαμπάς. Σύμφωνα με την παράδοση, αποτέλεσε την έδρα του βασιλιά Μίνεωα και πρωτεύουσα του κράτους του. Με το χώρο του ανακτόρου της Κνωσού συνδέονται οι συναρπαστικοί μύθοι του Λαβύρινθου με το Μινόταυρο και του Δέδαλου με τον Ίκαρο. Αναφορές στην Κνωσό, το ανακτορό της και το Μίνωα γίνονται στον Όμηρο. Ο κατάλογος πλοίων της Ιλιάδας αναφέρει ότι η Κρήτη απέστειλε 80 πλοία υπό τις διαταγές του βασιλιά της Κνωσού Ιδωμενέα. Αυτό διαβάζουμε στην Οδύσσια. Στο Θουκυδίδη επίσης έχουμε αναφορά στο Μίνωα, στον Ισίωδο και στον Ηρόδοτο, στο Βακχυλίδη και στον Πίνδαρο, στον Πλούταρχο και Διόδωρο το Σικελιώτη. Η περίοδος ακμής της πόλης ανάγεται στην Μινωική εποχή, από το 2000 έως το 1350 π.Χ., κατά την οποία αποτελεί το βασικότερο και πολυπληθέστερο κέντρο της Κρήτης. Και σε μεταγενέστερες περιόδους όμως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και αναπτύσσεται ιδιαίτερα, όπως στην ελληνιστική εποχή. Η πόλη της Κνωσού κατοικήθηκε συνεχώς από τα τέλη της 7ης χιλιετίας έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. Η νεολιθική εποχή χαρακτηρίζεται από το στάδιο της τεχνολογικά εξελιγμένης αγροτικής ζωής, καθώς τότε εντοπίζουμε λίθινα εργαλεία και υφαντικά βαρύδια. Είναι και αυτά μάρτυρες μιας πρώτης εξελιγμένης τεχνολογίας αυτού του πολιτισμού. Οι κάτοικοι από τροφοσυλλέκτες γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, και παρατηρείται η τάση για μια πιο συστηματική και μόνιμη εγκατάσταση. Οι οικιστικές φάσεις στην Κνωσό διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ ο πληθυσμός του οικισμού στα τέλη της ύστερης νεολιθικής εποχής υπολογίζεται σε 1000 με 2000 κατοίκους. Στην εποχή του Χαλκού, η οποία χαρακτηρίζεται από την κατεργασία του Χαλκού, συνεχίζεται πιθανόν η ανάπτυξη του οικισμού. Ωστόσο, κατά τις εργασίες που έγιναν για την κατασκευή του ανακτόρου, καταστράφηκαν πολλά παλιότερα κτίσματα. Ο οικισμός πλέον αναφέρεται ως Κόνοσο στα κείμενα της γραμμικής γραφής Β του 14ου π.Χ. αιώνα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κατοίκηση με τα πρώτα 19ο-17ο αιώνα και τα δεύτερα ανάκτορα 16ο-14ο αιώνα π.Χ. και τις πολυτελείς οικίες, τον Ξενώνα και τα μινωικά έργα υποδομής. Τα ανάκτορα χτίζονται σε θέσεις που ελέγχουν πεδιάδες και προσβάσεις από τη θάλασσα, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και σημαντικοί οικισμοί γύρω από αυτά. Πόλεις και ανάκτορα μένουν ωστόσο ατύχιστα, επιβεβαιώνοντας τη λεγόμενη Pax Minoica. Γύρω στο 1700 π.Χ. πιθανόν ένας μεγάλος σεισμός καταστρέφει την Κνωσό και οδηγεί σε εργασίες μεγάλης κλίμακας στην πόλη αλλά και στο ανάκτορο.
η πόλη της Κνωσού αναπτύχθηκε σε μεγάλη έκταση και ο πληθυσμός της υπολογίστηκε από τον Evans γύρω στους 80.000 κατοίκους. Το 1450 π.Χ., μετά από μερική καταστροφή της Κνωσού, εγκαθίστανται στην πόλη Μυκηναίοι, χωρίς όμως να ξανακτήσουν τα ανάκτορα. Από τις επόμενες περιόδους σώζονται λίγα λείψανα, τα περισσότερα από τα οποία είναι τάφη και ένας μικρός κλασσικός.

χρήματα, εργαστήρια, ιερά, αποθήκες, θησαυροφυλάκια, την αίθουσα του θρόνου και τις αίθουσες συμποσίων. Σημαντικά στοιχεία της ραγδαίας ανάπτυξης δίνουν και τα υπόλοιπα κτηριακά συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Το μικρό ανάκτορο, 17ος με 15ος αιώνας π.Χ., βρίσκεται δυτικά του κυρίως ανακτόρου και έχει όλα τα ανακτορικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ξεστή τυχοδομία, χώρους υποδοχής, περίστυλη αίθουσα, διπλό μέγαρο με πολύθυρα και δεξαμενή καθαρμών και ιερό. Η βασιλική έπαυλη του 14ου π.Χ. αιώνα βρίσκεται βορειοανατολικά του ανακτόρου. Παρουσιάζει ένα έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα και ίσως πρόκειται για κατοικία επιφανούς μέλους της αριστοκρατίας ή του ιεραρχείου εκείνης της εποχής. Χαρακτηριστικά στοιχεία της έπαυλης είναι τα πολύθυρα, η υπόστηλη κρύπτη με πεσό και το διπλό κλιμακοστάσιο. Η οικία των τοιχογραφιών επίσης, 15ος, 14ος έως 12ος.

0: πόλη του Διονύσου, πολλά από αυτά τα μνημεία θα επιχειρήσουμε να επισκεφθούμε στη σημερινή μας ραδιοφωνική περιήγηση στην Κνωσό και να μάθουμε στη συνέχεια περισσότερα πράγματα για αυτά. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και μετά από τις πρώτες νομίζουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αναφέραμε για τον μινωικό πολιτισμό αλλά και για την γενικότερη συγκρότηση των ανακτόρων και του αρχαιολογικού χώρου, πάμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα αρχικά για το σπουδαίο βεβαίως ανάκτορο της Κνωσού και στην πορεία της σημερινής εκπομπής και όσο μας επιτρέψει ο ραδιοφωνικός χρόνος θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για κάποια άλλα πολύ σημαντικά μνημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί εκεί. Πριν συνεχίσουμε όμως να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις για όλες αυτές τις περιοχές που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τώρα για αυτό το περίφημο ανάκτορο της Κνωσού, που είναι το μεγαλύτερο από τα κέντρα της μινωικής εξουσίας. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα που αναπτύσσεται σε ένα χώρο 22.000 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο σε ένα κατά μεγάλο ποσοστό τεχνητό λόφο, ήταν το εντυπωσιακότερο από τα μηνύματα.

Μινωικά Ανάκτορα. Αποτελούσε το κέντρο διοίκησης της Μινωικής Κνωσού, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου. Το πρώτο ανάκτορο χτίστηκε περίπου το 2000 π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, το ανάκτορο της Κνωσού αποτέλεσε και την έδρα του βασιλιά Μίνωα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, το γεγονός δηλαδή κάθε μεγάλο, κάθε λαμπρό διοικητικό κέντρο, κάθε μνημείο που έγινε σημείο αναφοράς και εκεί χτυπούσε η καρδιά ενός ολόκληρου πολιτισμού, να θέλει να συνδεθεί με το παρελθόν. Και εδώ το μυθολογικό υλικό και η έδρα του βασιλιά Μίνωα με όλες αυτές τις παραδόσεις για τον Μινόταυρο έρχονται να θεμελιώσουν, θα λέγαμε, την ισχύ αυτού του πολιτισμού. Γύρω στο 2000 λοιπόν π.Χ. κτίστηκε το παλαιό ανάκτορο στο νότιο άκρο της πόλης και καταστράφηκε από σεισμό γύρω στο 1900. Αμέσως επισκευάστηκε, αλλά καταστράφηκε για δεύτερη φορά από σεισμό περίπου το 1700 π.Χ. Ο ενιαίος σχεδιασμός που παρουσιάζουν φεστός και μάλια έρχονται σε αντίθεση με το πρώτο ανάκτορο της Κνωσού, που κατασκευάστηκε ίσως με την ενοποίηση σημαντικών συγκροτημάτων της προανακτορικής εποχής. Στο σχεδιασμό του αποφεύθηκαν γενικά οι ευθείς διάδρομοι. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με την πολύπλοκη αρχιτεκτονική του δομή, δικαιολογούν βεβαίως τον κριτικό μύθο του Λαβύρινθου. Αμέσως μετά οικοδομήθηκε το νέο ανάκτορο, μεγαλοπρεπέστερο, στα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. Αχαιοί ηγεμόνες κάθονται πλέον στην αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου, οι οποίοι ως απόλυτοι κυρίαρχοι ελέγχουν όλο το νησί. Το ανάκτορο καταστρέφεται και πάλι στα μέσα του 14ου αιώνα π.Χ. Αυτή τη φορά από πυρκαγιά, και έκτοτε πάβει να λειτουργεί ως ανακτορικό κέντρο. Το ανάκτορο της Κνωσού χωρίζεται σε διάφορα τμήματα, καθένα από τα οποία έχει και μια ξεχωριστή χρήση. Ήταν πολυόροφο, κτισμένο με πελεκητούς δόμους και διακοσμημένο με θαυμάσιες τοιχογραφίες που απεικόνιζαν πιθανόν θρησκευτικές τελετές. Η πρόσβαση γινόταν από τρεις εισόδους που βρισκόταν στη βόρεια, τη δυτική και τη νότια πλευρά του. Γύρω από την κεντρική αυλή αναπτύσσονται τέσσερις πτέρυγες. Έτσι, στη δυτική πλευρά του ανακτόρου υπάρχουν συγκεντρωμένες οι αίθουσες των τελετών, στους επάνω ρόφους οι δημόσιες αποθήκες που ήταν 18 μακρόστενα δωμάτια με τα μεγάλα πιθάρια, τα ιερά, τα θησαυροφυλάκια, καθώς επίσης και η αίθουσα του θρόνου που αποτελείται από τον προθάλαμο και τον κυρίως χώρο του θρόνου. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του ανακτόρου βρίσκεται η δυτική αυλή και η δυτική είσοδος που οδηγεί στο διάδρομο Πομπής, που ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες και πιθανότατα πολύ εντυπωσιακός. Στην αριστερή πλευρά του διαδρόμου βρίσκονται τα προπύλαια και τα περίφημα διπλά κέρατα, ένα από τα ιερά σύμβολα της μινωικής θρησκείας. Στην ανατολική πλευρά αναπτύσσονταν τα βασιλικά διαμερίσματα, στα οποία οδηγούσε ένα μεγάλο κλιμακοστάσιο, τα δωμάτια του προσωπικού και ένα ιερό. Από τα σημαντικότερα δωμάτια είναι η αίθουσα των διπλών πελέκων και το διαμέρισμα της βασίλισσας με την τοιχογραφία των δελφινιών. Στα βόρεια και ανατολικά του διαμερίσματος της βασίλισσας βρίσκονται οι βασικές αποθήκες, καθώς επίσης και ο διάδρομος του Ζατρικίου, ένα είδος σκακιού θα λέγαμε. Ανατολικότερα κατασκευάστηκαν επίσης τα διάφορα εργαστήρια, καθώς και οι βασιλικές αποθήκες. Στην βόρεια πτέρυγα κυριαρχεί το λεγόμενο τελωνείο, μια δεξαμενή καθαρμών και ένα λιθόκτιστο θέατρο. Από το θέατρο ξεκινάει πλακόστρωτος δρόμος που οδηγούσε στο μικρό ανάκτορο. Τέλος, στην νότια πτέρυγα υπήρχε το μεγαλοπρεπές νότιο πρόπυλο.
Οι πρώτες ανασκαφές λοιπόν στο χώρο της Κνωσού διενεργήθηκαν το 1878 από τον έμπορο Μίνωα Καλοκαιρινό. Τότε ανασκάφηκε τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας. Αργότερα ανασκαφές πραγματοποίησαν ο Αμερικανός πρόξενος Στίλμαν, ο ανασκαφέας των Μικηνών και της Τρίας Γερμανός Σλίμαν με τον συνεργάτη του Ντερφέλντ, ο Γάλλος αρχαιολόγος Ζουμπέν και ο διευθυντής του Ashmolean Museum της Οξφόρδης Arthur Evans. Όλοι όμως προσέκρουσαν σε αδυναμία αγοράς του χώρου του Ανακτόρου. Όταν η Κρήτη ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη κρητική πολιτεία το 1898, θεσπίστηκε κάποιος νόμος με τον οποίο όλες οι αρχαιότητες κηρύσσονταν κτήμα της πολιτείας. Έτσι ξεκίνησε η ανασκαφή του Ανακτόρου το 1900 από τον Evans μέχρι και το 1931 με κάποιες μικρές διακοπές. Και από το μεγάλο Ανάκτορο να μιλήσουμε τώρα για το μικρό Ανάκτορο της Κνωσού. Η καινούργια εποχή που ξεκίνησε με την κατασκευή των νέων Ανακτόρων στη Μινωική Κρήτη αποδεικνύει την οικονομική ευρωστία και την πολιτική ηρεμία στην οποία βρισκόταν το νησί. Η Κνωσός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οικιστικής ανάπτυξης στην περίοδο αυτή. Δεν επισκευάστηκε μόνο εκ νέου το Ανάκτορο, το οποίο διακοσμήθηκε με εντυπωσιακές τοιχογραφίες, αλλά σε όλη την έκταση του Ανακτόρου και της Μινωικής πόλης κατασκευάστηκαν καινούργια συγκροτήματα, βασιλικές επαύλεις και μνημιακή τάφη. Ένα από τα σημαντικά αυτά μνημεία αποτελεί το λεγόμενο Μικρό Ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο ήταν οργανικά ενωμένο με το Κύριο Ανάκτορο. Στο οικοδόμημα αυτό κάποιες από τις αίθουσες του ξεπερνούν σε χάρη και διακόσμηση αυτές του Μεγάλου Ανακτόρου. Το Μικρό Ανάκτορο, που φαίνεται να χτίστηκε εκεί ανάμεσα στον 17ο και 15ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται στα δυτικά του δημόσιου δρόμου Κνωσού Ηρακλείου, σε ελάχιστη απόσταση από το Κυρίως Ανάκτορο και έχει όλα τα ανακτορικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, ξεστή τοιχοδομία, χώρους υποδοχής, περίστηλη αίθουσα, διπλό μέγαρο με πολύθυρα και δεξαμενή καθαρμών και ιερό. Ήταν πραγματικά ένα κτίσμα με ιδιαίτερο, θα λέγαμε, θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς διέθετε βωμό, αίθουσες με πεσούς και θρησκευτικά αντικείμενα βασιλικής τέχνης. Το ξακουστό ρητό με τη μορφή ταυροκεφαλής από στεατίτη βρέθηκε εκεί. Το θρησκευτικό χαρακτήρα του δεν έχασε το κτίσμα ακόμη και όταν οι Μικηναίοι ανέλαβαν τα Ηνία στην Κρήτη και έκτισαν έναν βωμό ακριβώς πάνω από το παλιό δωμάτιο με τη δεξαμενή καθαρμού. Το Μικρό Ανάκτορο λοιπόν αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση κτίριο μετά από το Μεγάλο Ανάκτορο. Η ανατολική του πρόσωψη έχει καταστραφεί εντελώς. Το σημαντικό αυτό κτίριο διαθέτει ενδιαφέροντα λατρευτικά δωμάτια, ανάμεσα σε αυτά τρεις αίθουσες με πεσούς και λατρευτικές εγκαταστάσεις και μια βάση καθαρμού. Το συνολικό συγκρότημα διαστάσεων 45 επί 28 μέτρα πρέπει να είχε ακόμη έναν όροφο. Η είσοδος βρισκόταν στα ανατολικά και οδηγούσε σε έναν προθάλαμο. Από εκεί, μέσω ενός πολυθύρου με τρία πλατιά σκαλοπάτια, οδηγούνταν ο επισκέπτης σε μια περίστηλη αυλή. Στο βόρειο μέρος της αυλής, άλλο πολύθυρο οδηγούσε στην επίσημη αίθουσα του συγκροτήματος. Πρόκειται για μια ορθογώνια αίθουσα που ένα πολύθυρο χωρίζεται σε δύο δωμάτια και με άλλα πολύθυρα επικοινωνεί στα ανατολικά με κοινοστοιχεία βεράντας. Η τύχη ήταν διακοσμημένη με γυψόλιθο και το δάπεδο πλακοστρωμένο. Πίσω από το βόρειο τμήμα της αίθουσας υπάρχει το λεγόμενο πλυντήριο, ένας χώρος με αποχέτευση που συνδέεται με τον εξωτερικό αγωγό, ενώ πίσω από το νότιο τμήμα της αίθουσας βρίσκεται στεγασμένη μια δεξαμενή καθαρμών.
δυτικότερα και νοτιότερα υπάρχουν άλλα δωμάτια διαφόρων χρήσεων. Δύο μεγάλες σκάλες δυτικά και νότια πλαισιώνουν τη μεγάλη αίθουσα με τους πεσούς. Τη σπουδαιότητα και τον ιερό χαρακτήρα της αίθουσας αυτής φανερώνουν τα λατρευτικά αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί, μεταξύ αυτών και μία βάση με διπλούς πελέκης. Ακόμη μία εντυπωσιακή αίθουσα με πεσούς βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του συγκροτήματος. Οι διαστάσεις του ανεσκαμμένου τμήματος, περίπου 90 μέτρων μήκος και περισσότερο από 30 μέτρα πλάτος, δίνουν πραγματικά μια μνημιακή μορφή στο κτίσμα αυτό. Η μικρή τώρα απόσταση του μικρού ανακτόρου με το θεατρικό χώρο του ανακτόρου της Κνωσού, περίπου στα 230 μέτρα, η ιερή οδός που σύνδεε τους δύο αυτούς χώρους, φανερώνουν την οργανική ένωση των ιερών αυτών κτισμάτων, όπου πιθανόν μέσω της οδού θα μεταφέρονταν ιερά αγάλματα και θρησκευτικά κοιμήλια μπροστά από πλήθος ανθρώπων που θα παρακολουθούσαν αυτές τις τελετουργίες. Μετά την καταστροφή της Κνωσού κατά την ύστερο μινωική περίοδο, το μικρό ανάκτορο χρησιμοποιήθηκε ως ιερό ειδόλων, όπως δείχνουν και τα πέτρινα ειδόλια που βρέθηκαν στο σημείο αυτό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, αφού τελειώσαμε τα όσα θέλαμε να αναφέρουμε και για το μικρό ανάκτορο της Κνωσού, και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για την βασιλική έπαυλη.

Στην Κνωσό βρισκόμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στον σημερινό περίπατο αυτό τον ραδιοφωνικό, επιχειρώντας να μιλήσουμε για πραγματικά εξαιρετικά κτίσματα και μνημεία μιας πολύ παλιάς εποχής που ανάγεται στα χρόνια των Μινωητών και δείχνει την σπουδαία εξέλιξη αυτού του πολιτισμού που αντικατοπτρίζεται προφανώς σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο αλλά και στους άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, θα μιλήσουμε λίγο τώρα για τη βασιλική έπαυλη της Κνωσού και αν προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα και για την οικία τοιχογραφιών. Ένα λοιπόν σημαντικό μνημείο εκεί, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, αποτελεί αυτή η λεγόμενη βασιλική έπαυλη, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του Ανακτόρου. Παρουσιάζει και αυτή ένα έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα και ίσως πρόκειται για κατοικία επιφανούς μέλους της αριστοκρατίας ή του ιεραρχείου. Χαρακτηριστικά στοιχεία της έπαυλης είναι τα πολύθυρα, η υπόστηλη κρυπτή με πεσό και το διπλό κλιμακοστάσιο. Κατασκευάστηκε σε μία τομή της πλαγιάς του λόφου, ενώ η πρόσωψή της έβλεπε ανατολικά στην κελάδα του Κεράτου ποταμού. Σώζεται το ισόγειο και είχε αναστηλωθεί μέρος του πρώτου ορόφου, ενώ υπήρχε και δεύτερος ορόφος από πάνω. Η βασιλική έπαυλη χτίστηκε κατά την ύστερο μινωική περίοδο, δηλαδή τον 14ο αιώνα π.Χ. και χωρίζεται από το ανάκτορο της Κνωσού με ένα πλακοστρωμένο δρόμο, ο οποίος ονομάστηκε από τους ανασκαφείς «Βασιλικός δρόμος». Τόσο η θέση της, όσο και αρκετές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες δείχνουν ότι η βασιλική έπαυλη συνδεόταν οργανικά με το ανάκτορο. Μέσω λοιπόν ενός τυχισμένου αύλιου χώρου έφτανε ο επισκέπτης στην είσοδο της έπαυλης, η οποία διέθετε τη χαρακτηριστική μορφή των μυκηναϊκών μεγάρων με δύο κίονες μεταξύ των παραστάδων. Από έναν φωταγωγό έμπαινε κανείς στον προθάλαμο και από εκεί στην κύρια αίθουσα του μινωικού πολύθυρου. Η τύχη είναι επενδεδημένη με πλάκες από γυψόλιθο, όπως και το δάπεδο. Μετά τον πρόδομο ακολουθούσε η κύρια αίθουσα του οικοδομήματος ορθογώνιας κάτωψης. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αίθουσας αυτής που δεν συναντάται σε άλλες επαύλεις είναι ο λίθινος θρόνος που βρέθηκε σε μία κόγχη της νότιας πλευράς. Η κόγχη στην οποία βρέθηκε ο θρόνος ήταν απομονωμένη με σκαλιά και κίονες και επικοινωνούσε μέσω ενός φωταγωγού με τον επάνω όροφο. Αυτή λοιπόν η αρχιτεκτονική διάταξη με το υποβλητικό σκηνικό δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος προοριζόταν για κάποιες θρησκευτικές τελετουργίες. Από την κεντρική αίθουσα οδηγείται κανείς σε μία υπόστηλη κρύπτη στην οποία υπήρχαν αυλάκια και κοιλότητες κατασκευασμένα προφανώς για να δέχονται υγρές προσφορές. Η τύχη της κρύπτης ήταν κτισμένη με γυψόλιθο, ενώ το δάπεδό της ήταν στρωμένο με γυψολιθικές πλάκες. Ένα ιδιόμορφο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό της βασιλικής έπαυλης είναι το ιδιότυπο κλιμακοστάσιο που χωριζόταν σε δύο πτέρυγες καθώς οδηγούσε στον επάνω όροφο. Το νοτιοανατολικό τμήμα της έπαυλης, στο οποίο βρισκόταν μια πλακοστρωμένη αίθουσα, ένα λουτρό και μια τουαλέτα, φαίνεται ότι είχε ιδιωτικό χαρακτήρα. Θα κλείσουμε αυτή τη σημερινή μας επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με την λεγόμενη οικία των τοιχογραφιών. Γύρω από το ανάκτορο λοιπόν εκτινόταν η πόλη της Κνωσού που περιμένει ακόμη να ανασκαφεί. Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί μόνο επαύλεις ή κτίρια που θεωρήθηκαν κατοικίες αξιωματούχων, οι οποίοι πρέπει να είχαν άμεση σχέση με το ανάκτορο. Η οικία των τοιχογραφιών βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του ανακτόρου της Κνωσού, στη νότια πλευρά του βασιλικού δρόμου. Είναι ένα μικρό και απλό σε αρχιτεκτονική μορφή κτίριο που βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση κακής διατήρησης, αλλά εντυπωσιάζει με τις τοιχογραφίες που βρέθηκαν εκεί.
Χρονολογείται τον 15ο με 12ο αιώνα π.Χ. και πρόκειται για μικρού μεγέθους οικία αστικού τύπου με πλούσιο εσωτερικό τοιχογραφημένο διάκοσμο. Αυτή η οικία διαθέτει μια σχεδόν ορθογώνια κάτωψη. Η είσοδος βρίσκεται στη νότιο-δυτική γωνία. Η τοιχοδομή αποτελείται από καλοδουλεμένους γυψόλιθους πάνω σε ασβεστολιθικό θεμέλιο. Η οικία αυτή διαθέτει τρία μακρόστενα δωμάτια στη νότια πλευρά της, ενώ μια σειρά από μικρά τετράγωνα και ορθογώνια δωμάτια καλύπτουν τη βόρεια πλευρά. Στην κύρια αίθουσα της κατοικίας βρισκόταν ένα δάπεδο με πλαίσιο. Εντυπωσιάζει επίσης το δάπεδο του νοτιοανατολικού γωνιακού δωματίου, διακοσμημένο με μια ζώνη από κονίαμα γύρω από κέντρο στρωμένο με πλάκες από σιδηρόπετρα. Το ενδιαφέρον του κτηρίου εστιάζεται στα αναρρύθμιτα σπαράγματα τοιχογραφιών που αποκαλύφθηκαν όχι πεσμένα, αλλά μάλλον τακτοποιημένα σε ένα μέρος του κεντρικού μακρόστενου δωματίου. Λεπτές τρώσεις από ζωγραφισμένο κονίαμα πάχους μόλις 4 χιλιοστών βρέθηκαν σε διαδοχικά στρώματα. Από τα σπαράγματα αυτά λοιπόν συμπληρώθηκε η τοιχογραφία με τους γαλάζιους πιθήκους και η τοιχογραφία επίσης των χελιδονιών που αποτελούν χαρακτηριστικές εικόνες του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τη Συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Ο ΙΕ. Η Ελλάδα καλεί σε διάλογο, διπλωματία και πολιτικές λύσεις στη Μέση Ανατολή. Δυνατότητα ένταξης στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου. Δύο μεγάλα έργα για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Παράκαμψη Κηφισού και Σύραγγα Ηλιούπολης με ορίζοντα το 2035. Εγκαίνια του αποκαταστημένου Κωδωναστασίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου στη Σίμη. Δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ. Πρωθυπουργός Λιβάνου. Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ είναι παράνομες. Το κράτος πρέπει να επιβληθεί σε όλη τη χώρα. Η Κίνα ακύρωσε ευνηδιαστικά προγραμματισμένες συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Νέες απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή τη νέα συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, όπως τη χαρακτηρίζει. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία είναι παράνομη καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960, αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ενδέχεται να συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση του νησιού. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής βόρειας διοίκησης, ενώ προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής συνεργασίας ή συμμαχίας που κατά την τουρκική θέση στρέφεται κατά της Άγκυρας. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά το γεγονός πως οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο αυστηρή απάντηση απέναντι σε εχθρικές στάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Η Άγκυρα επαναλαμβάνει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνει, όπως αναφέρει, όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέτηση που υπέβαλε ο τέος πλέον Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μπακογιάννης πληροφορήθηκε τη σύλληψη προσώπων του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος για συμμετοχή στο κύκλωμα των πολεοδομιών και ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ύπαρξη συγγενικής σχέσης. Λίγες ώρες αργότερα του ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή του προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές σχετικά με την υπόθεση. Κυβερνητικές πηγές μετά και την παραίτηση Διδασκάλου αναφέρουν από την πλευρά τους πως ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Η Ελλάδα προειδοποίησε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πως οι συνέπειες της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, στους αμάχους και στο παγκόσμιο εμπόριο απαιτούν άμεση και αξιόπιστη διπλωματική λύση χωρίς άλλη καθυστέρηση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πραγματοποίησε συζήτηση υψηλού επίπεδου με αντικείμενο την προώθηση πολιτικών λύσεων στη Μέση Ανατολή εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων και ανησυχιών για την περιφερειακή σταθερότητα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα υπογράμμισε πως η επιμονή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει την επίγουσα ανάγκη για αξιόπιστες πολιτικές λύσεις μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης και διπλωματίας, προειδοποιώντας πως οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι περιφερειακές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιο πόνο στους αμάχους και να έχουν βεβαίως συνέπειες πέραν της περιοχής, μεταξύ άλλων στο εμπόριο, στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα. Στη δήλωσή της, η μόνιμη αντιπρόσωπος, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξή της στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών εταίρων για μείωση των εντάσεων και προώθηση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων. Τόνισε πως η αποτελεσματική διαμεσολάβηση απαιτεί διαρκή πολιτική δέσμευση, περιφερειακή στήριξη και συντονισμένη διεθνή εμπλοκή. Η Ελλάδα ανέφερε πως το όραμά της για τη Μέση Ανατολή εδράζεται στην ειρηνική συνύπαρξη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην περιφερειακή συνεργασία, απαλλαγμένο από την τρομοκρατία και την απειλή των πυρηνικών. Αναφερόμενη στο Ιράν, σημείωσε πως η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί επάνω στην ασάφεια και ζήτησε διαφάνεια και διαρκή επαληθεύσιμη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών, λέγοντας πως το Ισραήλ και ένα κυρίαρχο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος πρέπει να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση. Πρόσθεσε πως η Γάζα δεν πρέπει ποτέ ξανά να λειτουργήσει ως πλατφόρμα τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων από τη Χαμάς, ενώ η επέκταση των επικισμών και η βία των επίκων στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Αναφορικά με το Λίβανο, η Ελλάδα σημείωσε πως η χώρα πρέπει να απαλλαγεί πλήρως από την αποσταθεροποιητική απειλή που συνιστούν οι Χεσμπολάχ και άλλοι μη κρατικοί ένοπλοι δρόντες, ενώ το Ισραήλ πρέπει να απόσχει από περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις και εδαφικές εισβολές στο λιβανέζικο έδαφος. Για τη Συρία τόνισε πως η σταθερότητα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από μια πραγματικά συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254, με διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Κλείνοντας, η Ελλάδα τόνισε πως η διαμεσολάβηση και ο διάλογος παραμένουν οι μόνοι δρόμοι για την επίτευξη βιώσιμων πολιτικών λύσεων, προσθέτοντας πως οι προσπάθειες πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δυνατότητα ένταξης στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου και ευρύτερα της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι έως σήμερα παρέμεναν εκτός σχετικής κάλυψης, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την ισότητα στην αμοιβή και η οποία διευρύνει σημαντικά το πεδίο της υπαγωγής τόσο στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ όσο και στο ΤΕΚΑ. Βασική παράμετρος που θα καθορίσει την επιλογή μεταξύ ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ είναι το έτος γέννησης των ενδιαφερομένων. Η νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 40 του υποεπεξεργασία νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης τροποποιεί το άρθρο 37 του νόμου 4052 κάθετος 2012 και δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε εργαζομένους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι δεν καλύπτονται σήμερα από επικουρική ασφάλιση, να ενταχθούν προαιρετικά σε καθεστώς επικουρικής σύνταξης. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα των νεωτέρων σε ηλικία να επιλέξουν την ασφάλιση στο ΤΕΚΑ. Η παρέμβαση αυτή, όπως άλλωστε και η διάταξη που ορίζει τη δυνατότητα ασφάλισης με το καθεστώς βαραίων και ανθυυγιεινών χιλιάδων εργαζομένων στο ΕΣΥ, όχι όλων όσοι το διεκδικούν βεβαίως, αφορά ένα διαχρονικό κενό του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς σημαντικός αριθμός υπαλλήλων σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα δεν διαθέτει επικουρική ασφαλιστική κάλυψη, με αποτέλεσμα να αναμένει κατά τη συνταξιοδότηση μόνο την κύρια σύνταξη. Παράλληλα, διατηρείται το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει ότι στην προαιρετική ασφάλιση μπορούν να υπάγονται αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση βάσει ειδικών ή γενικών διατάξεων νόμου. Με τη νέα διατύπωση, το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους εργαζομένους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του συστήματος. Δύο μεγάλα οδικά έργα που φιλοδοξούν να αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική παρουσίασε σε συνέντευξη του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης να φτάνει υπό προϋποθέσεις έως το 2035. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τόσο βελτιώσεις στη διαχείριση της κυκλοφορίας σε συνεργασία με την Τροχέα, όσο και δύο μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα προχωρήσουν με τη μέθοδο των πρότυπων προτάσεων. Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Ινόφυτα με την Ελευσίνα. Θα κάνει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Ινόφυτα στην Ελευσίνα, με το μήκος του έργου να εκτιμάται περίπου στα 45 χιλιόμετρα, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική χάραξη. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να επιτρέψει την αποσυμφόρηση του Κηφισού, την απευθεία σύνδεση βόρειας και νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση από το αστικό δίκτυο της Αττικής. Όσοι έρχονται από Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα δεν θα μπαίνουν στην Αττική, αλλά θα παρακάπτουν πλήρως τον Κηφισό. Το δεύτερο έργο αφορά τη δημιουργία υπόγειας σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων, που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η σύραγγα θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου. Αντί να περνάμε από την Ηλιούπολη, που ήδη είναι απροσπέλαστη, θα μπαίνουμε σε μια κλειστή σύραγγα και θα βγαίνουμε στη Βουλιαγμένης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο ελληνικό. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγγενίασε το αποκατεστημένο στην αρχική του μορφή κοδωνοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα για τα εγγένεια των έργων που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το εμβληματικό μνημείο αποκαταστάθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού με συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Η αποκατάσταση του κοδωναστασίου εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρών νησιών και των ακριτικών μας περιοχών, με στόχο τη διαφύλαξη σημαντικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η ολοκλήρωση του έργου ενισχύει τη δυναμική της Σίμης ως προορισμού πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κοδωναστάσιο αποδίδεται εκ νέου στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Σίμης και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού αποτυπώματος του νησιού. Το εντυπωσιακό κοδωνοστάσιο, που αναγέρθηκε το 1880 και δεσπόζει στον οικισμό με ύψος σχεδόν 24 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα, σημαντικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Οι εργασίες περιέλαβαν τον έλεγχο και την ενίσχυση της θεμελίωσης, την εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων ενίσχυσης, τη συντήρηση και αποκατάσταση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και την πλήρη τεκμηρίωση και καταγραφή των παραδοσιακών βοτσαλωτών δαπέδων του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, το μνημείο εξοπλίστηκε με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροφωτισμού για την ανάδειξή του και με αντικεραυνική προστασία, εξασφαλίζοντας τόσο την προστασία όσο και τη λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν κυρίως στο νότιο Ιράν, ωστόσο επλήγησαν και περιοχές κοντά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως τα συστήματα αεράμινας της χώρας κατέριψαν 20 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την περιοχή του Αζράκ, όπου βρίσκεται στρατηγική σημασίας αεροπορική βάση στα ανατολικά της χώρας. Σε μια εξαιρετικά σοβαρή είδηση, για την οποία μιλούσαμε και χθες, υδροβόλο όχημα της αστυνομίας επιστρατεύτηκε για τη διάλυση μεγάλου πλήθους κατά τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία, τα οποία ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Οι αρχές διέκοψαν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ κάποια σχολεία έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από ταραχές. Το κέντρο του Μπέλφαστ παρουσίασε εικόνα ερήμωσης, καθώς πολλές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά ήδη από το μεσημέρι υπό το φόβο των νέων επεισοδίων. Οι συγκεντρωμένοι επιχειρούσαν μάλιστα να πλησιάσουν ξενοδοχείο που φιλοξενεί ετούντες άσυλο. Νωρίτερα, ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ, με καταγωγή από το Σουδάν, παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο βόρειο Μπέλφαστ και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο θύμα, τον Στίβεν Όγκιβλι. Ο Όγκιβλι, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχει χάσει το αριστερό του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στο δεξί, καθώς και τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη. Η οικογένεια του θύματος εξέδωσε νέα ανακοίνωση εχθές το βράδυ, αναφέροντας πως η κατάστασή του είναι σταθερή. Όπως σημείωσαν, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη δήλωση αυτή λόγω της μεγάλης ποσότητας ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, απίθυναν έκκληση για ειρηνική διαμαρτυρία ως τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί μετανάστες συμβάλλουν ουσιαστικά και πολύτιμα στην κοινωνία μας. Η αναταραχή των τελευταίων ημερών έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις τοπικές κοινότητες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι πολίτες σταματήθηκαν στο δρόμο και ερωτήθηκαν για την εθνικότητά τους. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε πως οι δραστηριότητες της Χεζμπολά είναι εκτός νόμου, τονίζοντας πως το λιβανικό κράτος πρέπει να επιβάλλει την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με τη Συμφωνία της ΤΑΙΦ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, επισημένοντας πως οι Λιβανέζοι πληρώνουν το τίμημα περιφερειακών συγκρούσεων. Τόνισε ότι το συμφέρον του Λιβάνου είναι να παραμείνει ουδέτερος και να ενισχύσει το ρόλο του κράτους και των θεσμών του, ώστε να προστατευθεί η εσωτερική σταθερότητα και να διατηρηθούν οι σχέσεις της χώρας με τον αραβικό και τον διεθνή κόσμο. Δήλωσε ακόμη πως το Ιράν δεν στήριξε ποτέ τον Λίβανο και ότι η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει είναι να μην εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις αποτελούν τη λιγότερο δαπανηρή επιλογή για το Λίβανο και ότι οποιαδήποτε διαδικασία πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω των νόμιμων κρατικών θεσμών. Η Κίνα τώρα, σε σχέση με εμάς, ακύρωσε ευνηδιαστικά δύο σημαντικές διπλωματικές συναντήσεις με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ των δύο εμπορικών υπερδυνάμεων λόγω της εκρηκτικής αύξησης των κινέζικων εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά. Καμία επίσημη εξήγηση δεν δόθηκε για την απόφαση, ωστόσο τέτοιου είδους κινήσεις χρησιμοποιούνται συχνά και από τις δύο πλευρές για να σταλεί μήνυμα δυσαρέσκειας απέναντι στις πολιτικές του άλλου μέρους. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνηθεί κορυφαία συνάντηση με το Πεκίνο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών τον Ιούλιο, επικαλούμενη την έλλειψη προόδου σε σειρά εμπορικών διαφορών. Η κινέζικη κυβέρνηση ασκεί έντονες πιέσεις κατά του προτινόμενου νόμου βιομηχανικής επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει τον αποκλεισμό ορισμένων κινέζικων προϊόντων από δημόσιους διαγωνισμούς και τον περιορισμό εξαγωγών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από κινέζικους ομίλους. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα αναθεώρηση του πλαισίου κυβερνοασφάλειας της Ένωσης, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό κινέζικων εταιριών όπως η Huawei από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα ηλιακής ενέργειας. Πρόσθετη ανησυχία για το Πεκίνο προκαλεί και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκλείσει τη δημόσια χρηματοδότηση για εισαγόμενους μετατροπής ισχύως, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον έλεγχο εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και άλλων ενεργειακών τεχνολογιών, μια αγορά στην οποία κυριαρχούν οι κινέζικες εταιρείες. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Παπάφιο Ίδρυμα Εξέχον Δείγμα Φιλανθρωπίας του Μεγάλου Εθνικού μας Ευεργέτη Ιωάννου Παπάφη ανοίγει μετά από 20 περίπου χρόνια τις πύλες του για να φιλοξενήσει μια εμβληματική εκδήλωση με θέμα «Φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο στη σύγχρονη κοινωνική δράση». Η εκδήλωση είναι το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, είναι ανοιχτή στο κοινό και την πρόσκληση απευθύνουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος. Την Κυριακή λοιπόν στις 14 Ιουνίου 8.30 το βράδυ Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που αναφέρεται στη μεταβολή του καιρού που προβλέπεται αύριο Παρασκευή 12 του μηνός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στη Μακεδονία από τις πρώμες συμβρινές ώρες μέχρι και τις βραδινές ώρες εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δεύτερον, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Τρίτον, στις Ποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις πρώμες συμβρινές ώρες του Σαββάτου. Και τέταρτον, στην Ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες. Και επίσης ανανέωση του δελτίου θα γίνεται κάθε 24 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τον καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. στην Κεντρική Μακεδονία από τη νύχτα θα έχουμε εκ νέου όμβρους και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 5, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά 33 με 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στα νησάκια Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Κάλυμνο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς που έχουμε στη Λάρισα, στη Λαμία και στην Τανάγρα, και 34 στην κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, αλλά και εδώ στην Αττική, στο Σχοινιά. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία από την νύχτα θα σημειωθούν εκ νέου όμβροι και τοπικές καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά τμήματα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αρχικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, γενικά έθριο καιρό. Και εδώ δεκάνησα. Στο Καστελόριζο, που έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας επάνω στο νησί, ενώ η περιοχή, η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Το ίδιο θα γίνει και, και στο Καστελόριζο επάνω στο νησί αργότερα. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στο Σχοινιά, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στην Τατόη, η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη με γενικά έθριο καιρό και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά και μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή. Όπως είπαμε και στο έκτακτο, έχουμε μεταβολή του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, βουρίνια, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές που χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Γενικά χαρακτηριστικά, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις πρώμες συμβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι και μετά, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν στις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρό με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια, δυτική 3 έως 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρώμες συμβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, ενώ τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

0: μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 με 27 το μεσημέρι και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα βορειότερα νησιά θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Οι Αττικοί λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά μέχρι και 5, με 20 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι, και η Θεσσαλονίκη σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες σημερινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, με βόρειες ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και το απόγευμα πρόσκαιρα και 6, και 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο. Και τη Λίνα Φονταρά, η οποία φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την κοινωνία και τον πολιτισμό στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1940 και του 1950. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Και θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα της γυναικείας ψήφου. Mm-hmm. Δικαίωμα ψήφου αναγνωρίστηκε στις γυναίκες το 1930, έναν ολόκληρο αιώνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μόνο όμως για τις δημοτικές εκλογές και μόνο εφόσον είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και ήξεραν ανάγνωση και γραφή. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε παίξει τότε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που πρόεδρός του ήταν η Άβρα Θεοδωροπούλου. Στις δημοτικές εκλογές του 1934 ψήφισαν ελάχιστες γυναίκες. Ακολούθησε η δικτατορία Μεταξά, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή. Στην κατοχή, στις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας, που βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο του ΕΑΜ, οι γυναίκες πάνω από 18 χρονών είχαν από την άνοιξη του 1943 τη δυνατότητα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα λαϊκά δικαστήρια.

0: Υπολογίζεται ότι ψήφισε τότε περίπου το 50% των γυναικών και ότι το 25% των εκλεγμένων αντιπροσώπων ήταν γυναίκες. Στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά εκλέχτηκαν περισσότερες γυναίκες από ό,τι στις πόλεις. Ίσως γιατί και οι ίδιες οι γυναίκες αισθάνονταν ότι μπορούσαν να έχουν γνώμη για τα μικρά θέματα που αφορούσαν το χωριό τους. Την άνοιξη του 1944 η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης προκήρυξε γενικές εκλογές σε όλη την ελεύθερη Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως και για την κατεχόμενη, για το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ. Εκλέχτηκαν τότε 5 γυναίκες στο Εθνικό Συμβούλιο, πήγαν όμως μόνο 3, ποσοστό 1%, ανεβαίνοντας την κλίμακα της εξουσίας, το ποσοστό των γυναικών πρέπει να πούμε ότι μειώνεται. Με την απελευθέρωση, το πολιτικό σκηνικό ήταν αποτρεπτικό για να δοθεί στις γυναίκες η ψήφος, όπως αντίθετα είχε γίνει στη Γαλλία το 1944 και στην Ιταλία το 1945. Ωστόσο, την περίοδο 1945-1946 γεννιέται ένα μαζικό γυναικείο κίνημα. Ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα οργανώσεις με μέλη γυναίκες που είχαν πάρει μέρος στην νεαμική αντίσταση και που συνεργάστηκαν με τις φεμινιστικές οργανώσεις του Μεσοπολέμου. Το 1946 ιδρύθηκε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών με πρόεδρο την Άβρα Θεοδωροπούλου, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και γραμματέα τη Ρόζα Εμβριώτη, στέλεχος του ΚΚΕ. Το Μάιο του 1946 η Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών οργάνωσε το πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο Γυναικών στην Αθήνα. Συμμετείχαν 671 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 120.000 γυναίκες. Αυτό ήταν και το κύκνιο άσμα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Γυναικών. Οι οργανώσεις διώχθηκαν και διαλύθηκαν ως κομμουνιστικές ή ως συνοδοιπόροι, όπως αναφέρονται στα έγγραφα της εποχής, του ΚΚΕ. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε 1946-1949 δίχασε τις γυναικείες οργανώσεις όπως και τον ελληνικό λαό. Στις ελεγχόμενες από τον Δημοκρατικό Στρατό περιοχές οι γυναίκες είχαν δικαίωμα ψήφου. Εκεί ιδρύθηκε η Πανελλαδική Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, μέλος της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών, η οποία έκανε το πρώτο συνέδριό της το Μάρτιο του 1949 στο Βίτσι. Οι κυβερνήσεις των Αθηνών δέχονταν πιέσεις να παραχωρήσουν την ψήφο. Εξωτερικά, από τους διεθνείς οργανισμούς, τις συμβάσεις των οποίων είχε υπογράψει και οι οποίες θεωρητικά αποτελούσαν νόμους του ελληνικού κράτους. Στο εσωτερικό, από τα 7 γυναικεία στην εργαζόμενα σωματεία που είχαν αρχίσει τη συνεργασία τους το 1948, όταν ο ΟΗΕ ζήτησε από την Ελλάδα να στείλει αντιπρόσωπό της στην Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε τη Λίνα Τσαλδάρη, χείρα του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος Παναγή Τσαλδάρη και βασικό στέλεχος του Εράνου της Βασιλίσσης. Στα συνεργαζόμενα σωματεία συμμετείχε και ο Σύνδεσμος, πρέπει να πούμε, για τα δικαιώματα της γυναίκας. Παρόλες τις πιέσεις, η ψήφος παραχωρήθηκε με βήματα αργά και διστακτικά. Ο νόμος της 29ης Απριλίου 1949 που έδινε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές επικυρώθηκε από τη Βουλή 2 χρόνια αργότερα το 1951. Στις δημοτικές εκλογές της 15ης Απριλίου 1951 δεν θεωρήθηκαν, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εποχής, ως όριμες οι γυναίκες για ψήφο κάτω από 25 χρονών, ενώ δεν είχε επιτραπεί στις γυναίκες να εκλεγούν πρόεδροι δήμων ή κοινοτήτων. Το νέο σύνταγμα της χώρας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1952 καθιέρωνε την ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Όμως η ερμηνευτική του διάταξη όριζε ότι έπρεπε να ψηφιστεί από τη Βουλή ειδικός νόμος για να μπορέσουν οι γυναίκες να ψηφίσουν. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε στις 30 Μαΐου 1952. Για πρώτη φορά εκλέχτηκε γυναίκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις αναπληρωματικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη στις 2 Φεβρουαρίου 1953. Ήταν η Ελένη Σκούρα, υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού. Οι γυναίκες συμμετείχαν με ίσους όρους με τους άνδρες στις γενικές εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου 1956. Εκλέχτηκαν 2, ποσοστό 0,7%. Η Βάσο Θανασέκου από τη Δημοκρατική Παράταξη, συνασπισμός του Κέντρου και της Αριστεράς, και η Λίνα Τσαλδάρη, υποψήφια της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Λίνα Τσαλδάρη είχε έλθει πρώτη φορά σε Σταυρούς στην Αθήνα και έγινε η πρώτη γυναίκα υπουργός στην Ελλάδα. Ο Καραμαλής της ανέθεσε το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Είχε υποστηριχθεί τότε από αριστερούς ότι αν δεν είχαν ψηφίσει οι γυναίκες, η Δημοκρατική Παράταξη θα είχε κερδίσει τις εκλογές. Ωστόσο στην Αθήνα, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη απόκληση, 13%, ανάμεσα στις ανδρικές και γυναικείες ψήφους υπέρ της δεξιάς, στις εκλογές εκείνες δεν είχαν ψηφίσει το 40,8% των γυναικών. Και αν με αυτή τη σύντομη αναφορά μας παρουσιάζουμε την πορεία της γυναικείας ψήφου, γιατί από εκεί και πέρα οι γυναίκες ψηφίζουν κανονικά σε όλη την μεταπολεμική περίοδο, ας προχωρήσουμε και ας ξεκινήσουμε να κάνουμε αναφορές στο πολιτιστικό κομμάτι, και θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι του θεάτρου. Με την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1944, οι καλλιτέχνες του θεάτρου, που στα χρόνια της κατοχής είχαν στη συντριπτική πλειοψηφία τους μείνει πιστοί στο αρχικό όχι του λαού, συμμετέχουν στο Εθνικό Εορτασμό για την Απελευθέρωση. Στο εργαστήριο ραπτικής του Εθνικού Θεάτρου ετοιμάζονται ολονυχτής με υφάσματα από το βεστιάριο, οι σημαίες και τα πανό. Με επιθεωρησιακά σκέτς και πατριωτικά δράματα δίνεται στις παραστάσεις ο τόνος της επικαιρότητας. Ας αναφέρουμε κάποια από αυτά. Ας ακούσουμε μόνο τη φωνή της χαράς και ας μην είμαστε αυστηροί, ανέλειψη από αυτές η πνοή της καθαρής τέχνης, έγραφε ο Άλκης Τρίλος. Αλλά ο σκληρός Δεκέμβρης που πλησιάζει, τα Δεκεμβριανά, οι ταραχές που θα ακολουθήσουν με κατάληξη τον εμφύλιο θα έχουν αντίκτυπο βέβαια και στον κόσμο του θεάτρου. Είναι σε τέτοιες εποχές που οι άνθρωποι υπακούουν, φαίνεται, στον νόμο του Σόλωνος. Όταν γίνεται μια στάση στην πολιτεία, όποιος πολίτης δεν πάρει ενεργό θέση υπέρ της μίας από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Οι νέοι ηθοποιοί, Τίτος Βανδύς, Νίκος Βασταρδής, Αλέξης Δαμιανός, Αλέκα Παΐζη, Ασπασία Παπαθανασίου και ο σκηνοθέτης Γιώργος Σεβαστίκογλου συγκροτούν το θέατρο του λαού. Και αυτό διότι στα τέλη Νοεμβρίου με κυβερνητική απόφαση κλείνει το Εθνικό Θέατρο με την εξής φράση: «Δια την τήρηση της τάξεως εν το θέατρο τούτο». Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί το θέατρο του λαού, το οποίο στεγάζεται στο θέατρο Παπαϊωάννου της Οδού Πατησίων. Σε ένα χρονικό της αντίστασης γραμμένο από τον Λιδάκη προσθέτουν καθημερινά σκηνές από την πολιτική επικαιρότητα και δίνουν στο έργο τον τίτλο 41-44. Ώσπου μέλη ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης εισβάλλουν στο κατάμεστο θέατρο και το καταστρέφουν. Άλλωστε η μάχη της Αθήνας έχει αρχίσει και τα μέτωπα της σύγκρουσης επεκτείνονται. Αργότερα, πρέπει να πούμε, κάπου στα Τουρκοβούνια, ανάμεσα στις σειρές των πτωμάτων που περιμένουν τους συγγενείς τους για την ίστατη αναγνώριση, θα βρεθεί νεκρή και η πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου Ελένη Παπαδάκη. Ο χαμός της θα πέσει σαν βαριά σκιά πάνω από τον κόσμο του θεάτρου. Η οικογένειά της υποβάλλει μήνυση εναντίον των αναμειχθέντων, όπως αναφέρεται, στο κίνημα ηθοποιών. Ανάμεσα στους χιλιάδες αμάχους που ακολουθούν την οπισθοχώρηση του Ελλάς είναι και οι ηθοποιοί, στείνοντας πρόχειρες σκηνές πάνω σε καρότσες φορτηγών ή σε τοπικές σκηνές, εμψυχώνουν τον κόσμο. Μάλιστα, θίασος με επικεφαλής τον Αντώνη Γιαννίδη ανεβάζει στην Κοζάνη μια σύνθεση του Γιάννη Ρίτσου, εμπνευσμένη από τις μάχες του Δεκέμβρη. Και ο Εμίλιος Βεάκης, συλληφθής όπως αναφέρεται και μη δυνάμενος να μετακινηθεί διότι είναι βαραίος ασθενής, ευρίσκεται υποφρούρηση στο νοσοκομείο Λαμίας. Στην Αθήνα οι κινηματογράφοι προβάλλουν, πρέπει να πούμε, πολεμικές ταινίες με μεγάλη κοσμοσυρωή. Τα θέατρα, μετά την ανομαλία του κινήματος, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εποχής, προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν, ενώ τα περισσότερα αντιμετωπίζουν και προβλήματα σύνθεσης. Η θίαση πρόζας διέρχονται μάλλον κρίση. Η φαρσοκομωδία είναι μια κάποια λύση σε ένα ρεπερτόριο που επιλέγεται, όπως θα συμβεί και στα επόμενα χρόνια. Με βάση το κυνήγι της επιτυχίας. Πάντως ο νεοσύστατος και βραχύβιος θίασος Μανολίδου Αρώνη Χόρν σημειώνει επιτυχία με την επανάληψη της θυσίας του Κλοντέλ σε σκηνοθεσία Γιαννούλη Σαραντίδη. Μια καλλιτεχνική παράσταση ανάμεσα στις παραστάσεις της Αράδας των προσωποπαγών Θέσσα. Πρέπει να πούμε ότι η πρεμιέρα της είχε γίνει πριν από τα Δεκεμβριανά. Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας ιδρύεται στην Αθήνα από ηθοποιούς στρατευμένους στην υπόθεση της αριστεράς ο θίασος Ενωμένοι Καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Βεάκης, ο Γιαννίδης και η νεανική ομάδα του Θεάτρου του Λαού, τακτικοί σκηνοθέτες είναι ο Σεβαστίκογλου και ο Σαραντίδης. Στην επιλογή των έργων βασικό ρόλο παίζει το ιδεολογικό μήνυμα. Ανεβάζουν έργα των Σέξπιρ όπως Ιούλιος Κέσαρ, Αρμπούζοβ, Πρίσλεϊ, Λεονόφ, Ρότα, Δαμιανού και άλλων. Η ανταπόκριση του κοινού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική. Δημιουργείται και δεύτερη σκηνή των νέων ηθοποιών, οι οποίοι θα περιοδεύσουν και στη Θεσσαλονίκη, όπου με την έναρξη του εμφυλίου έμελε να σημάνει και τη διάλυσή του. Το Εθνικό Θέατρο διατηρεί εξαιρετικά στενούς δεσμούς με την εξουσία. Η κυβέρνηση του στρατηγού Πλαστήρα διορίζει Γενικό Διευθυντή του Θεάτρου τον Γιώργο Θεοτοκά. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα το Φεβρουάριο του 1945, μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας. Και η έναρξη των παραστάσεων γίνεται τον Ιούνιο στη Θερινή Σκηνή, επί της πλατείας Κλαθμόνος. Με σκηνοθέτες τον Πέλο Κατσέλη και τον Σοκράτη Καραντινό ανεβάζονται έως τον επόμενο Μάιο 10 ξένα και ελληνικά έργα. Γίνεται απόπειρα εφαρμογής, πρέπει να πούμε, εναλλασσόμενου ρεπερτορίου, ενώ η αναγγελία της Σίβυλλας δίνει την αφορμή στον τύπο της αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για συνεργασία του Θεοτοκά με τον, όπως αναφέρεται, χιδεότατον Εαμίτη Σικελιανό. Μετά την εκλογική νίκη του Λαϊκού Κόμματος, ο Δημήτρης Ροντήρης διορίζεται στη θέση του διευθυντή και σκηνοθέτη. Κορυφαία σκηνοθεσία του είναι η Ορέστια στο Ηρώδιο με τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο ρόλο της Κλητεμνίστρας. Οι επικριτές του κάνουν λόγο για μικρό αριθμό νέων παραστάσεων και αδράνεια του θεάτρου. Το 1950 η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου θα διορίσει και πάλι διευθυντή τον Γιώργο Θεοτοκά. Εννοείται ότι για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Το θέατρο τέχνης τώρα, συνεχίζοντας σταθερά στις ποιοτικές αρχές ενός άλλου θεάτρου, γιορτάζει την απελευθέρωση με τον βυθό του Γκόρκη, που είχε προετοιμάσει κρυφά από τους κατακτητές και το 1945 ανεβάζει τις Χοηφόρους, το Βυσσινόκηπο και τα Παντρολογήματα. Αλλά η απογοήτευση από τα κοινωνικοπολιτικά τεκτενόμενα, η έλλειψη πίστης και οι οικονομικές δυσχέρειες οδηγούν στο κλείσιμο του θεάτρου για ένα χρόνο. Θα επαναλειτουργήσει το 1946 και για 3 χρόνια, οπότε θα διακόψει και πάλι τη λειτουργία του. Θα δώσει έμφαση στους Αμερικανούς συγγραφείς όπως Williams, O'Neill, Miller, Priestley, δημιουργώντας μερικές από τις καλύτερες παραστάσεις της ιστορίας του. Με κάποιες παραστάσεις υπό την υψηλή προστασία του διαδόχου και της πριγκιπίσης Φρυδερίκης, πρέπει να πούμε, με το θέατρο των Εξορίστων στα Ξερονήσια, και με τους πολιτικούς να συντηρίζονται στις φαντασμαγορικές επιθεωρήσεις, συμπληρώνεται ίσως η εικόνα του θεάτρου αυτών των ταραγμένων χρόνων. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, αφού έχουμε και λίγο χρόνο, για την άνθηση της παραγωγής του κινηματογράφου. Από το 1945 έως το τέλος της δεκαετίας γυρίζονται 40 ταινίες από 13 εταιρείες παραγωγής. Δίπλα στον Φίνο, που προπορεύεται με μεγάλη διαφορά, αρκετοί άνθρωποι του χώρου διανομής, αιθουσάρχες, παραγωγή επικαίρων και κάτοχοι κινηματογραφικών εργαστηρίων επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην παραγωγή ταινιών με μυθοπλασίες, με συγχωρείτε. Ο Μαυρίκιος Νόβακ με την Νόβακ Φιλμ, ταινίες όπως Χειροκροτήματα, Μαρίνος Κοντάρα, Σαδούλο τη Σκλάβη, Αραβωνιάσματα. Ο Αντώνης Ζερβός με την Αν Ζερβός, Άννα Ροδίτη, ταινίες, Διαγωγή 0, Δύο Κόσμοι. Επιδιώκουν όπως και ο Φίνος καλές συνεργασίες και αξιοπρεπή αποτελέσματα. Ο Φιλοπίμην Φίνος είναι πιο διορατικός και πολύ προσεκτικός στις επιλογές του. Οι 9 ταινίες που χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τεχνικά έως το 1950 έχουν ως σεναριογράφους έμπειρους θεατρικούς συγγραφείς όπως τον Ιωαννόπουλο, τον Σακελάριο, τον Τζιφόρο, τον Τζαβέλα. Μετά το επιτυχημένο πείραμα με τον Ιωαννόπουλο, ο Τζαβέλας είχε ξεκινήσει με την Novak Film. Ο Σακελάριος και ο Τζιφόρος σπρώχνονται στη σκηνοθεσία. Οι ταινίες τους όχι μόνο βλέπονται και ακούγονται σύμφωνα με τη βασική επιδίωξη του Φίνου, αλλά αφηγούνται ιστορίες με τρόπο που να κρατά το ενδιαφέρον του θεατή και έχουν θέματα που μπορούν να συγκινήσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Θέματα από τη σύγχρονη ζωή και τα προβλήματά της, όπως «Παπούτσι από τον τόπο σου», «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Χαμένοι άγγελοι», «Έλα στο θείο», «Ο Μεθύστακας», από τον πόλεμο όπως «Τελευταία αποστολή», και δίπλα τους γυναίκες της αμαρτίας και της εξηλαίωσης, όπως ταινία, όπως ταινίες «Πρόσωπα λησμονημένα» και «Μαρίνα», Στις παραγωγές του φήνου, όπως και στο σύνολο της παραγωγής, η γυναική απιστία, πρέπει να πούμε, η υποχώρηση στις ανδρικές ορέξεις και συνέπειές τους, είναι έντονα παρούσες, με συγχωρείτε. Όπως οι ταινίες Δύο Κόσμοι, Καταδρομή, Η Ανθοπόληση των Αθηνών, Θύελλα στο Φάρο και άλλες. Οι ελληνικές παραγωγές ακολουθούν τα ίχνη του κινηματογράφου πλατιάς κατανάλωσης, διαμορφώνονται σε είδη. Τα τρία βασικά είδη, το μελόδραμα, το δράμα και η κωμωδία, εμφανίζονται έως το 1950. Το μελόδραμα είναι το πιο τυποποιημένο, με γυναίκες θύματα, εκβιασμούς, ψέματα, ασθένειες, συμπτώσεις και διάφορα άλλα. Ανάλογα με το βαθμό της αμαρτίας, πρέπει να πούμε, και τις προσπάθειες εξηλαίωσης, οι γυναίκες συγχωρούνται και δικαιούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους ή πεθαίνουν για να πληρώσουν τα σφάλματά τους. Το μελόδραμα υπάρχει όχι μόνο στην υπόθεση, αλλά και στους διαλόγους, στη σκηνοθεσία, στην ερμηνεία των ηθοποιών, στη χρήση της μουσικής. Η παρουσία του ανιχνεύεται και στα δράματα, σε ταινίες που προσπαθούν να ξεφύγουν από την αυστηρή τυποποίηση και να αφηγηθούν με αυθεντικότητα τα ανθρώπινα πάθη. Οι μελοδραματικοί τώρα τρόποι κυριαρχούν στον αμερικανικό και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και οι Έλληνες σκηνοθέτες που έχουν μάθει την τέχνη τους μέσα στις σκοτεινές αίθουσες έχουν επηρεαστεί βαθιά από τα εκφραστικά μέσα του μελοδράματος. Ο Τσιφόρος και ο Σακελάριος αντιστέκονται σε μεγάλο βαθμό. Ο Τζαβέλας και ο Γρηγορίου τα απαγορεύουν συνειδητά, αν όχι πάντα στο σενάριο, τουλάχιστον στη σκηνοθεσία. Από τη γενικότερη τάση, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη σύγχρονη ζωή, διαφοροποιείται η πρώτη προσπάθεια του Γρηγόρη Γρηγορίου, που μεταφέρει στον κινηματογράφο το δημοφιλές μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Κόκκινος Βράχος. Με χρηματοδότητα το διανομέα Χρήστο Σπέντζο, ο Γρηγορίου δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα ομάδα με οπερατέρ, μοντέρ, τον Δημήτρη Γαζιάδη, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, πρωταγωνιστές την Ίντα Χριστινάκη και τον Λικούργο Καλέργη, και καταφέρνει με μεγάλες δυσκολίες, ελάχιστα μέσα και πολλές καλλιτεχνικές υποχωρήσεις από τα αρχικά σχέδια, να γυρίσει ένα έργο εποχής με κατά το δυνατόν ελάχιστο κόστος. Η κριτική αναγνωρίζει τη φιλότιμη προσπάθεια και δείχνει για μία από τις σπάνιες φορές διάθεση να παραβλέψει ή και να δικαιολογήσει τις ατέλειες. Με τη φροντισμένη δουλειά και τη σκηνοθεσία του, η οποία επιχειρεί να φωτίσει τον ψυχισμό των ηρώων του, πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγορίου κατατάσσεται στις ελπίδες του ελληνικού κινηματογράφου για ένα καλλιτεχνικό άνοιγμα. Πάμε στην κωμωδία. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έχει δραματικό περιεχόμενο. Όμως, αν και περιορισμένη αριθμητικά, λιγότερες από 10 ταινίες έως το 1950, η κωμωδία βρίσκει ένα ασφαλή δρόμο, τη διασκευή. Πρώτος ο Φήνος έχει την ιδέα να μεταφέρει στον κινηματογράφο την επιτυχία των Σακελάριου Γιαννακόπουλου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» με τον Βασίλη Λογοθετήδη. Στη δεκαετία του 50 και ακόμα περισσότερο στη δεκαετία του 60, πρέπει να πούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεατρικών κωμωδιών θα περνούν στον κινηματογράφο ως επιτοπλίστων με τους ίδιους συντελεστές. Ο επωνομαζόμενος εμπορικός κινηματογράφος στηρίζεται στους ηθοποιούς του και στη δημοτικότητά τους. Ο ελληνικός κινηματογράφος κατάφερε ακόμα και σε αυτή τη φάση να φτιάξει τα δικά του πρόσωπα. Τη Ζινέτ Λακάζ, την Ίντα Χριστινάκη, την Κέτι Πάνου, τη Στέλλα Γκρέκα και τη Μαρούλα Γιούλη, την αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της επόμενης δεκαετίας. Παράλληλα, ήλκυσε το ενδιαφέρον ηθοποιών που μεσουρανούσαν στο σανίδι, όπως ο Εμίλιος Βεάκης, η Μιράντα, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Λογοθετήδης, η Άννα Καλουτά, ο Μάνος Κατράκης. Ή είχαν τραβήξει την προσοχή κριτικών και κοινού με τις πρώτες τους θεατρικές εμφανίσεις, όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Έλλη Λαμπέτη, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Ελένη Χαντζιεργύρη. Οι ηθοποιοί δεν ήταν πλέον επιφυλακτικοί απέναντι στον κινηματογράφο, αλλά τον αντιμετώπιζαν όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές του ως ένα μέσο βιοπορισμού. Η δεκαετία κλείνει με μια σημαντική πρωτοβουλία που είχε και συνεχίζει να έχει μεγάλη επίδραση στον κινηματογράφο και γενικότερα στην κινηματογραφική παιδεία του τόπου, στην ίδρυση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος από την Αγλαία Μητροπούλου, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους κινηματογραφόφιλους να παρακολουθούν ταινίες εκτός εμπορικού κυκλώματος, εισήγαγε το θεσμό των κινηματογραφικών λεχών και συνέβαλε στη διάσωση μεγάλου μέρους της ελληνικής παραγωγής. Πιστεύω ότι πριν προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα γύρω από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αυτές είναι μια Είναι μια σειρά από πρώτες αναφορές για να μας εισάγουν στο πολιτικό κομμάτι, που δεν είναι μόνο το θέατρο και κινηματογράφος, ναι, είναι και η μουσική, που μπορούμε να το δούμε.
1: Και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και οι σημερινές σας αναφορές σε κοινωνικά θέματα και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό αυτές τις δύσκολες δεκαετίες για την Ελλάδα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια. Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω ως εκπρόσωπος της Ένωσης Σμυρναίων για την πολύ σωστή απόφαση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος να ασχοληθεί με τον μικρασιατικό ελληνισμό και να δώσει την ευκαιρία στους ακροατές σας, στους ακροατές του ραδιοφώνου, να πληροφορηθούν, παρόλο που ξέρουν πολύ καλά και παρόλο που είναι τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και επομένως ο καθένας από εμάς γνωρίζει λίγο ή πολύ τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό, πάντως να πληροφορηθούν ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες τα θέματα των μικρασιατικών πόλεων και των μικρασιατικών περιοχών που ήταν από τα πανάρχια χρόνια κοιτίδα του ελληνισμού.
0: Είναι, ξέρετε, μια απόφαση της διεύθυνσης του ραδιοφώνου αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη σε αυτό τον ξεριζωμό, στην επέτειο των 100 ετών από το 1922. Γι' αυτό θα γίνουν και άλλα αφιερώματα. Αυτό που κάνουμε, που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, είναι το δεύτερο της σειράς, το δεύτερο αφιέρωμα αυτής της σειράς. Και εμείς πραγματικά χαιρόμαστε και για την αποδοχή του αφιερώματος και για την συνεργασία που έχουμε και θα έχουμε και πάλι, κύριε Αρχοντάκη, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο 1922 θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για να δούμε τα γεγονότα με λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα.
0: Δίνεται λοιπόν μια αφορμή σήμερα με το αφιέρωμα αυτό να δούμε την Σμύρνη που θα μπορούσαμε να την πούμε και βασίλισσα της Ιωνίας, να δούμε την απαρχή της πόλης, πότε και πώς δημιουργήθηκε και αν ανήκε από την αρχή στην Ιωνία. Με τη δική σας βοήθεια λοιπόν, μιας και έχετε μελετήσει διεξοδικά αυτό το θέμα και έχετε γράψει, και βεβαίως τι να πούμε, ότι αυτό το φετινό ημερολόγιο για τη Σμύρνη, την καλή στη πασών των πόλεων, είναι εξαιρετικό. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η πόλη.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το ημερολόγιο μας. Να πω μόνο ότι το ημερολόγιο αυτό αποτελείται στο σύνολό του από το αρχαιακό υλικό και από την ζωή που έχει η Ένωση Σμυρναίων από το 1936 και μετά. Αποτελείται από φωτογραφίες που είναι αποκλειστικά δικές μας, από αρχαιακό υλικό αποκλειστικά της Ενώσεως, από κειμήλια αποκλειστικά της Ενώσεως και από τα κείμενα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχαν μέχρι τώρα βγει προς τα έξω αυτά. Και τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία με την εκατονταετία της μικρασιατικής καταστροφής τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από αυτά να δοθούν και να φτιάξουμε αυτό το λεύκομα, το οποίο κυρίως αναφέρεται στον πολιτισμό της Σμύρνης και όχι στην καταστροφή της, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες, ποια ήταν τελικά η Σμύρνη στη μεγάλη της ακμή.
0: Αυτό έχει ήθελα... πολύ μεγάλη σημασία που λέτε, γιατί ναι, όλοι θέλουμε μέσα από αυτές τις δυνατότητες που δίνονται να μαθαίνουμε την ιστορία μας, αλλά μέσα από τις πηγές και μετά ναι, από έρευνες. Και αυτή την έρευνα την έχετε κάνει, ενώ και στην Ένωση Σμυρναίων,
1: αλλά και πάνω σε αυτό.
0: Και δεν έχετε σταματήσει 100 χρόνια να μελετάτε και να βλέπετε τα αρχεία ξανά και ξανά, και μέσα από αυτές τις έρευνες θα μας δώσετε και τα στοιχεία σήμερα.
1: Μάλιστα. Όσο ένδειξη τιμής και μνήμης, και όχι επέτειο χαράς βέβαια, θα ήθελα να διαβάσω, πριν να ξεκινήσουμε την ομιλία μας, τη συζήτησή μας, ένα πολύ μικρό κείμενο του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος ήταν ένας γνήσιος Μπρινιός, λέω ήταν, γιατί έφυγε στα 104 χρόνια του πριν από καιρό, λίγο καιρό, και μεταξύ των άλλων ήταν μια διακεκριμένη προσωπικότητα και στη Σμύρνη και στην Ελλάδα, όταν στη συνέχεια ως πρόσφυγας ήρθε εδώ. Διαβάζω λίγο μόνο για να ξεκινήσουμε αυτό ως τιμή στον μικρασιατικό ελληνισμό. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχει απειροδύναμο ιστορικό μέγεθος, με προεκτάσεις οικουμενικής σημασίας. Άρχισε να σχηματίζεται γύρω στο 1100 π.Χ., εξοντώθηκε βάρβαρα στα 1922 με το σφαγιασμό και την εκρίζωση της τελευταίας γενεάς των μικρασιατών Ελλήνων από τις πανάρχαιες αιστείες τους. Απομένει όμως ζωντανή πάντοτε ως παράδοση εμπνευστική η πνευματική μεγαλουργία του, καθώς και η ηθική ακτινοβολία του. Αυτά.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, και σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας, εννοώ, και να ξεκινήσουμε από τις απαρχές της πόλης, τι λέτε?
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι που, ενώ τονίζουμε ότι οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί τον 11ο αιώνα π.Χ. και εγκαταστάθηκαν εκεί, φαίνεται προς τα έξω, φαίνεται προς όλους μας, ότι αυτό είναι και το πρώτο στάδιο επικοινωνίας των Ελλήνων με τα μικρασιατικά παράλια. Να θυμίσω ότι πολύ καιρό πριν, πολλούς αιώνες πριν, οι Έλληνες και οι μικρασιατικοί λαοί είχαν μεταξύ τους επικοινωνία. Το Αιγαίο που τους χωρίζει, τους ενώνει ταυτόχρονα, γιατί υπήρχαν τα νησιά. Ήταν για αυτούς, για τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου, τα ελληνικά φύλλα δηλαδή της περιοχής της δικής μας, ήταν ένα σκαλοπάτι το κάθε νησί για να φτάσουν απέναντι. Να πω εδώ ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πριν από την εγκατάσταση των κατοίκων, των Ελλήνων κατοίκων στα παράλια της Μικράς Ασίας. Να πω ότι η αργοναυτική εκστρατεία που ψάχνε το Χρυσόμαλο Δέρας, που ψάχνε δηλαδή να βρει το σιτάρι για να αποτελέσει μεγαλύτερο εφόδιο στη διατροφή του λαού, το ψάχνανε από την πλευρά του Εύξηνου Πόντου. Θυμάστε τις συμπληγάδες. Να πω ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ελληνική μητέρα θεά, η πρώτη μεγάλη θεά που γνωρίζουμε, η Γαία, η Ρέα, η Κυβέλη με τα διάφορα ονόματα, λατρευόταν στον Πακτολό ποταμό. Ο Πακτολός ποταμός είναι αυτός που, καθώς έρεε, άφηνε ψήγματα χρυσού στο πέρασμά του και έδωσε τη δυνατότητα στον Κρίσο και τους άλλους βασιλείς της Λιδίας να γίνουν παύλωτοι και να τα αξιοποιήσουν κυριοτρόπως. Εκεί λοιπόν στον Πακτολό ποταμό, που είναι παραπόταμος του Έρμου, ο Έρμος είναι ο ποταμός στις εκβολές του οποίου χτίστηκε η Σμύρνη, λατρευόταν η μεγάλη θεά. Και οι Σμυρνιοί αργότερα, όταν οργανώθηκαν στην πόλη τους, στο κράτος, στο τμήμα τους, έκοψαν νομίσματα στα οποία είχαν τη μεγάλη θεά. Να πω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι καινούριο το γεγονός ότι τον 11ο αιώνα μετακινήθηκαν ελληνικά φύλλα προς τα δυτικά, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Απλά τότε κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να συνέβη, για να δούμε τι έκανε τους Έλληνες να φύγουν από το δικό τους το χώρο και να αναζητήσουν την τύχη τους στα μικρασιατικά παράλια. Για λίγο μόνο να αναφέρω ότι στον 12ο αιώνα έχουμε μετακινήσεις ελληνικών φύλων, φύλων των Δωριαίων κυρίως, και αυτές οι μετακινήσεις προκαλούν διάφορες αναταράξεις στον μικυναϊκό κόσμο. Ο μικυναϊκός κόσμος καταστρέφεται μετά τον Τροϊκό πόλεμο και με τις μετακινήσεις αυτές των ελληνικών φύλων από τα βόρεια προς τα νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου, δηλαδή σε αυτό που λέμε σήμερα Ελλάδα, και αναγκάζει αυτούς που χάνουν και την πολιτική τους θέση και την οικονομική τους δύναμη κάπου να αναζητήσουν σωτηρία. Αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός αποικισμός. Οργανωμένα δηλαδή οι Έλληνες ξέρουν που πηγαίνουν. Ξέρουν ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι το ίδιο έφορα με τα δικά τους τα μέρη. Είναι το ίδιο, του ίδιου κλίματος με τα δικά τους τα μέρη. Τα γνωρίζουν από τις μετακινήσεις τους. Οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την αυτιλία και πιο παλιά. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο οι Ιωνές να μετακινηθούν από τη μεριά της Αθήνας και από τη μεριά της Αχαΐας προς το κέντρο των μικρασιατικών παραλίων, οι Αιωλείς κυρίως από τη Θεσσαλία και από την Μυτιλίνη να μετακινηθούν απέναντί τους, δηλαδή στα βόρεια παράλια, και οι Δωρείς να μετακινηθούν προς τα νότια παράλια της μικρασιατικής παραλίας και να φτιάξουν και εκείνοι τις δικές τους πόλεις. Έτσι διαμορφώθηκαν οι Αιωλική Δωδεκάπολης, ξεκινώ από τα βόρεια, η Ιωνική Δωδεκάπολης στο κέντρο και η Δωρική Δωδεκάπολη, η Εξάπολης, με συγχωρείτε, στο νότο. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί η Σμύρνη, μια και μιλάμε για τη Σμύρνη, βρίσκεται στο όριο της αιωλικής και της Ιωνικής ζώνης. Η Σμύρνη δηλαδή στην αρχή της, στα πρώτα βήματά της στην περιοχή των μικρασιατικών παραλίων, ανήκε στην αιωλική Δωδεκάπολη. Αυτό πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί οι Ιωνές και οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά είχαν δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα και φαίνονταν ποιοι είναι, ποιες διακρίσεις έχουν οι μεν από τους δε. Για παράδειγμα, οι Ιωνές μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Το τονίζω για τους Ιωνές, γιατί η Σμύρνη μετά από λίγο θα ενταχθεί στην Ιωνική ζώνη και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Ο τρόπος που διαιρούνται οι πολίτες σε κοινωνικές τάξεις διαφέρει από τις άλλους, από τα άλλα φύλλα. Οι γιορτές προς τιμήν των θεών διαφέρουν. Τα ονόματα των μηνών διαφέρουν. Και κυρίως στα μέρη που ζουν οι Ιωνές μεταφέρουν τα δικά τους αγγεία, τα Αττικά αγγεία, και δείχνουν ολοκάθαρα ότι αυτοί διακρίνονται από τα άλλα φύλλα. Οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά έχουν και εκείνοι τα δικά τους χαρακτηριστικά. Είναι η δική τους διάλεκτος, η αιωλική. Είναι η διαφορετική λατρεία των θεών. Είναι το ημερολόγιο τους. Η Σμύρνη λοιπόν, η αρχαϊκή Σμύρνη, έχει στοιχεία που τη συνδέουν και με την Ιωνία. Είναι η δική της διάλεκτος που είναι και ιωνική και αιωλική. Στον Όμηρο η γλώσσα είναι μείγμα ιωνικής και αιωλικής διαλέκτου. Οι κοινωνικές τάξεις μοιάζουν στη διάκρισή τους με τα ιωνικά στοιχεία, και κυρίως τα Αττικά αγγεία δείχνουν ότι από την αρχή της ίδρυσής της κατοικούν και Ιωνές από την Αθήνα σε αυτήν. Έτσι η Σμύρνη βρίσκεται στο μέσο δύο διαφορετικών ενοτήτων, δύο διαφορετικών στοιχείων που διαφορετικά λειτουργούν και διαφορετικά εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν την περιοχή τους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη γίνεται ένα αντικείμενο από τη μεριά των Ιώνων προσπάθειας αξιοποίησής της. Οι Ιώνες, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, διακρίνονται στην αυτιλία, διακρίνονται στο εμπόριο, διακρίνονται στη βιοτεχνία όταν είναι εκεί εγκατεστημένοι, και η Σμύρνη τους προσφέρει τη δυνατότητα, πολύ μεγάλη δυνατότητα, να είναι δικό τους μέρος, να είναι δικό τους τμήμα, να μην ανήκει στην αιωλική ζώνη, στην αιωλική δύναμη Και γι' αυτό το λόγο η παράδοση αναφέρει ότι κάποια στιγμή μέσα στην πόλη της Μύρνης έγινε μία στάση, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιοι εξορισμένοι κολοφόνοι, η κολοφόν είναι μία από τις αποικίες των Ιών, μία από την από τη Ιωνική Δωδεκάπολη. Βρίσκονται λοιπόν αυτοί εξόριστοι στη Σμύρνη και κάποια στιγμή που οι κάτοικοι της Σμύρνης γιόρταζαν τον Θεό, τον Διόνυσο, έξω από τα τείχη της πόλης τους, τι έκαναν αυτοί, λέει η παράδοση πάντα, έκλεισαν τις πύλες των τυχών και έγιναν κύριοι της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιωνές, και δεν ήταν μόνο οι εξόριστοι κολοφόνοι, είχαν πάρει την απόφασή τους να πάρουν με το μέρος τους τη Σμύρνη. Αυτό συμβαίνει τον 8ο αιώνα. Η εγκατάσταση εκεί γίνεται τον 11ο αιώνα. Άρα τρεις αιώνες περίπου μετά η Σμύρνη βρίσκεται στα χέρια των Ιώνων. Γιατί? Γιατί απλά οι αιωλείς αποδέχτηκαν την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε και συμφώνησαν όταν θα μπορέσουν να παραλάβουν τουλάχιστον την ακίνητη περιουσία τους, τότε να δώσουν τη Σμύρνη, να παραχωρήσουν τη Σμύρνη στους Ιούνες και εκείνοι να φύγουν πια από την περιοχή τους.
0: Έγινε μια ειρηνική επικράτηση δηλαδή των Ιώνων στη Σμύρνη.
1: Έγινε με σύμφωνη γνώμη των νεολαίων.
0: Μάλιστα.
1: Με σύμφωνη γνώμη, δεν υπήρξε αντίδραση. Μάλλον δεν μπορούσε να υπάρξει αντίδραση, γιατί έβλεπαν πως η Σμύρνη η ίδια, και θα εξηγήσω τι εννοώ, είχε τα εφόδια εκείνα, είχε τα προσόντα εκείνα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα από τους Ιώνες. Έτσι κι αλλιώς αντίπαλοι δεν ήταν οι Έλληνες, ήταν περισσότερο αναγκαία η συνύπαρξή τους παρά οι διαφωνίες τους, παρά η αντιπαράθεσή τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ζούσανε, δέστε το λίγο και είναι πολύ λογικό, πού αναπτύχθηκαν αυτές οι ελληνικές πόλεις στο Ανατολικό Αιγαίο? Αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα κόσμο ξένο. Ήταν φύλλα βάρβαρα εκεί. Δεν ζούσαν οι Έλληνες εκεί από αιώνες πριν. Ήταν ένας κόσμος πολλές φορές εχθρικός. Άρα οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Αντί λοιπόν να συγκρουστούν μεταξύ τους, συνεργάστηκαν. Και σιγά σιγά η οργάνωσή τους στο εσωτερικό των πόλεων, αλλά και οι στενές σχέσεις μεταξύ τους, έφεραν τη σταθερότητα, έφεραν την πρόοδο. Να θυμίσω εδώ ότι οι Ίωνες έχουν μια ομοσπονδία των Ιωνικών πόλεων, και σε αυτήν εντάχθηκε αργότερα η Σμύρνη, η οποία με τον όρο Πανιόνιον, αυτό σημαίνει όλοι οι Ίωνες μαζί, και με έδρα το ακροτήριο της Μυκάλης ακριβώς απέναντι από τη Σάμο, συγκεντρώνονται εκεί, είναι η έδρα τους, της ομοσπονδίας τους, και για να λατρεύσουν τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας εννοείται. Οι Ιωνες είναι, θα είπαμε και προηγούμενα, ταξιδιώτες, είναι ναυτικοί, είναι έμποροι, και για να λατρεύσουν λοιπόν τον θεό της θάλασσας, αλλά και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για αυτά που αντιμετωπίζουν και ως προβλήματα και ως προκλήσεις για κάτι ανώτερο από αυτό που μέχρι εκείνη την ώρα είχαν καταφέρει. Άρα ήταν δεδομένο ότι χρειαζόταν αυτή η συνύπαρξη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν οι πολύ σύντομα να έχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερα, είναι πολύ σημαντικότερα, διότι αποκαταστάθηκε μέσα σε αυτή την όλη κατάσταση με τη συνεργασία τους, αποκαταστάθηκε η αξία του ατόμου, καθιερώθηκε μια μορφή δημοκρατίας και αναπτύχθηκε το πνεύμα και η επιστήμη. Γιατί και η αριστοκρατία των ευγενών γεωπτημόνων, αυτοί που είχαν δηλαδή στα χέρια τους τη δύναμη σε εκείνα τα πρώτα χρόνια τους, τι έκανε? Υποχρεώθηκε να συνεργαστεί με τη νέα κοινωνική και οικονομική τάξη που απέκτησε δύναμη από την ναυτιλία, από τη βιοτεχνία και από το εμπόριο. Άρα η ανάγκη οδήγησε και τους μεν και τους δε να συνεργαστούν, τους έφερε κοντά τον ένα στον άλλον, και η συνεργασία αυτή απέδωσε τη Σμύρνη στην Ιωνική Κοινοπολιτεία, στην Πολιτεία και φυσικά στην μεγάλη της ανάπτυξη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε όμως είναι ότι οι Ιωνες δεν έβλεπαν μόνο τη Σμύρνη ως συνεργάτη, έναν από τους συνεργάτες. Έβλεπαν μια πόλη που είχε κάποια δικά της ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.
0: Θέλετε ποια να μας πείτε ποια είναι αυτά?
1: Βεβαίως, αυτό θέλω να πω για να καταλήξουμε, να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η Σμύρνη, τι καινούριο προσφέρει στους Ιωνες, αλλά και γενικότερα η ίδια καινούριο έχει στα χέρια της, που είναι το όπλο της. Και αυτό το όπλο της δεν χάθηκε επί αιώνες και χρησιμοποιήθηκε και στα νεότερα χρόνια, που η Σμύρνη έφτασε στην πιο μεγάλη ακμή της, που ήταν μια πόλη, το λέω τώρα και το αφήνω μόνο, μια Οθωμανική πόλη μέσα σε ένα χώρο όμως που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Το πρώτο και κύριο είναι το κλίμα. Τι λέει ο Ηρόδοτος ήδη από τα χρόνια εκείνα, ο οποίος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν έχω δει άλλη πόλη τόσο σημαντική σε όλο τον κόσμο όσο είναι η Σμύρνη. Και διαβάζουμε στα λόγια του: οι Ιωνες συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Γιατί ούτε τα βορειότερα μέρη ούτε τα νοτιότερα συγκρίνονται με την Ιωνία, γιατί προς τον βορρά το κλίμα είναι κρύο και υγρό, ενώ νοτιότερα το κλίμα είναι ζεστό και έχει υγρασία. Έτσι λέει ο Ηρόδοτος από εκείνα τα χρόνια τα παλιά που βρέθηκε στην Ιωνία και μπόρεσε, έζησε και αυτό σε ένα κομμάτι εκεί, στη Σάμο. Η Σάμος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, όπως και η Χίος από τα νησιά του Αιγαίου, και επομένως γνωρίζει. Το δεύτερο σημαντικότατο στοιχείο είναι το λιμάνι της. Η Σμύρνη βρίσκεται σε κόλπο και ο κόλπος αυτός, ο Ερμαϊκός κόλπος από τον έρμο τον ποταμό, είναι προφυλαγμένος και από τις καιρικές συνθήκες τις έντονες, αλλά και από τους εχθρούς. Άρα το λιμάνι προστατεύεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οπότε δίνει και πάρα πολλά προτερήματα δηλαδή στην περιοχή.
1: Ναι. Μα σκεφτείτε λίγο, η Σμύρνη, αυτό το λιμάνι το αξιοποίησε σε όλα τα χρόνια μέχρι το 1922.
0: Μάλιστα.
1: Πλήρω. Αν σας πω ότι αργότερα θα το δούμε, ήταν η μόνη πόλη που αποτελούσε το λιμάνι από το οποίο όλα τα προϊόντα της Ανατολής, θα έρθω σε αυτό τώρα, μαζεύονταν εκεί και μεταφέρονταν εκεί από εκεί διαθαλάσσεις στη Δύση. Πώς αποκτήθηκε όλος αυτός ο πλούτος?
0: Ο πλούτος, σωστά.
1: Και έτσι λοιπόν έχει και κάτι άλλο η Σμύρνη, σας το είπα κατά το ίμιση. Έχει ακριβώς, είναι το τέλος του δρόμου του μεταξιού, έτσι το έλεγαν στην αρχαιότητα. Όλα τα προϊόντα της Ανατολής, τα περίεργα, τα παράξενα, τα ανύπαρκτα για την Ευρώπη, δηλαδή για τους λαούς τους ευρωπαϊκούς, βρίσκονταν εκεί και έφταναν στη Σμύρνη μέσα από τους δρόμους που επέτρεπαν να έρθουν εκεί. Γιατί από τις Άρδεις, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, από τη Λιδία δηλαδή, που ήταν η πρωτεύουσα της Λιδίας, της Άρδης, μέχρι και η πρωτεύουσα των Περσών, έφτανε η περίφημη Βασιλική Οδός, η οποία είχε μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Όλα λοιπόν τα προϊόντα της Ανατολής, διαβαίνοντας αυτόν τον δρόμο, κατέληγαν στη Σμύρνη, όχι κάπου αλλού. Και εκείνο που σιγά σιγά την έκανε ακόμη πιο δυναμική και πιο έντονα αποτελεσματική, ήταν το γεγονός ότι οι άλλες πόλεις, οι μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ιωνίας κυρίως, δηλαδή η Έφεσος, δηλαδή η Μίλητος, δηλαδή περιοχές που ήταν σημαντικότατες, και η Σμύρνη έζησε υπό την δική του σκιά τα πρώτα της βήματα, είχαν ένα πρόβλημα με το λιμάνι τους. Τα λιμάνια τους σιγά σιγά από τις προσχώσεις των ποταμών έπαβαν να είναι τέτοια που να δέχονται τα πλοία, γίνονταν λάσπη. Και αυτό το πράγμα οδήγησε αναμφισβήτητα το σύνολο των αιώνων στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη απέκτησε μια τεράστια δύναμη ήδη από τα πρώτα αυτά βήματά της. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς τη γνώμη που χαρακτηρίζει τη Σμύρνη και βάζει στο στόμα ανθρώπων λόγια που είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η Καλίστη όλων των πόλεων. Λίγο αργότερα λέει ο Κικέρονας, αυτό είναι στη Ρώμη, αλλά εγώ το λέω γιατί δεν το βρήκε ξαφνικά ο Κικέρονας εκεί, ότι δεν είναι καθόλου παράξενο να σας πω ότι σε κάθε βήμα που κάνει ο επισκέπτης, με συγχωρείτε, στη Σμύρνη, βρίσκει μπροστά του και κάτι θαυμαστό. Όλα αυτά και πολλά ακόμα από αυτά έφτασαν στο σημείο να την αποκαλέσουν την ωραιότερη πόλη που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. Για να μην σας πω αργότερα πως την περιέγραψαν οι περιηγητές των επόμενων αργότερα αιώνων.
0: Θα τα αυτά δούμε
1: είναι
0: αυτά.
1: Χαρακτηριστικά θέσεις της, είναι χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων που της πρόσφερε η φύση, είναι χαρακτηριστικά της ικανότητας των ανθρώπων και της συνεργασίας βέβαια με τους άλλους γειτονικούς της και της ίδιας οικογένειας λαούς.
0: Μας ταξιδέψατε έτσι με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό. Προσπάθησα να μην σας διακόψω καθόλου, κύριε Αρχοντάκη, στο σημείο αυτό.
1: Θέλετε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις με την έννοια της ερώτησης, με την έννοια της πρότασης για κάτι ακόμη, με την έννοια της συμπλήρωσης, με πολύ χαρά, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, ο οποίος είναι φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων, και νομίζω ότι πάρα πολλά είναι αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε, αν και συμπυκνωμένα, κύριε Αρχοντάκη, μέχρι τώρα, αλλά σχηματίζουμε σιγά σιγά μια εικόνα ολοκληρωμένη για το πώς δημιουργήθηκε η πόλη και ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που βοήθησαν στη μεγάλη της άνθηση. Όμως η Σμύρνη είναι μία από τις πόλεις που έχουν διαφωνήσει όταν ομιλούν για την καταγωγή του Ομήρου. Όταν
1: θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι, αν μου επιτρέπετε λίγο. Να πω λίγο για την προέλευση, αν θέλετε, του ονόματος Σμύρνη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί πρέπει και αυτό να το ξέρουμε, δηλαδή πώς ονομάστηκε η πόλη αυτή Σμύρνη. Κανονικά η Σμύρνα, ο όρος Σμύρνα είναι αιωλικός περισσότερο, ο όρος Σμύρνη, το ήττα, είναι χαρακτηριστικό των Ιώνων, της Ιωνικής διαλέκτου. Η Σμύρνα λοιπόν ήτανε, κατά την μυθολογία πάντα, έχουμε τρεις εκδοχές, επομένως θα τις πούμε και τις τρεις για να καταλήξουμε κάπου. Κάπου δεν θα καταλήξουμε, γιατί αυτή είναι η παράδοση και ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει από τους μελετητές της. Η Σμύρνα λοιπόν ήταν το όνομα μιας Αμαζόνας, την οποία ερωτεύτηκε ο Οδυσσέας και έδωσε το όνομά της στη Σμύρνη. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Γιατί όλοι αυτοί οι μύθοι κάτι δηλώνουν. Σημαίνει ότι οι Αμαζόνες ήταν οι γυναίκες που βρίσκονταν στη χώρα των Χεταίων και είχαν δύναμη σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στον πόλεμο. Η αναφορά λοιπόν στις Αμαζόνες αντικατοπτρίζει την παρουσία των Χεταίων στην περιοχή εκείνη και τη λατρεία της μητέρας θεάς από αυτόν τον λαό. Τη γυναικεία θεότητα δηλαδή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, η δεύτερη εκδοχή, αναφέρεται στη Σμύρνα, που λέγεται αλλιώς και Μύρα, με ύψιλον και δύο ρο. Καμία σχέση με τη Μύρα με όμικρον γιώτα που ξέρουμε. Αυτό το όνομα ήταν το όνομα της μητέρας του Άδωνη. Ένας πανέμορφος νέος, ο οποίος γεννήθηκε από τον άνομο έρωτα της μητέρας, δηλαδή της Σμύρνας, με τον πατέρα της, τον οποίον τον κορόιδεψε για να μπορέσει να αποκτήσει μαζί του παιδί. Όμως το παιδί, όταν το κατάλαβε ο πατέρας, προσπάθησε να διορθώσει τα πράγματα, δηλαδή να εκδικηθεί. Το παιδί το πήρε η Αφροδίτη και το έκρυψε για να μην πέσει θύμα της αντιπαράθεσης μεταξύ πατέρα και κόρης, και το έβαλε σε ένα κυβότιο και το εμπιστεύτηκε στην Περσεφόνη. Όταν το παιδί μεγάλωσε όμως, η Περσεφόνη, γοητευμένη από την ομορφιά του, δεν ήθελε να το επιστρέψει στην Αφροδίτη, και με την παρέμβαση του Δία ο Άδωνης αποφασίστηκε να μείνει το 1/3 του έτους στον Όλυμπο, κοντά στους θεούς, το 1/3 κοντά στην Αφροδίτη και το 1/3 κοντά στην Περσεφόνη. Τι σημαίνει ο μύθος? Εκφράζει τις παλαιότερες αντιλήψεις για την εναλλαγή των εποχών και για τη γονιμότητα. Μάλιστα. Και η τρίτη άποψη για την προέλευση της ονομασίας, σας θυμίζω ότι η Σμύρνα, το θυμόμαστε και από τον Ιησού, στον οποίο ως βρέφος πήγαν οι μάγοι κάποια δώρα, η Σμύρνα ήταν ένα από αυτά. Είναι μια φυσική ουσία αρωματική, από την οποία παράγονται θυμιάματα και αρώματα, και με την οποία αναλύφονται τα σώματα των νεκρών. Αυτή είναι η Σμύρνη ως προς την ονομασία της. Τώρα μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για τον Όμηρο, πραγματικά.
0: Μάλιστα, και για τη σχέση της πόλης με τον Όμηρο.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι η Σμύρνη εκείνη που από τις 7 πόλεις που, όπως λένε οι μελετητές, ερίζουν για την καταγωγή, για την προέλευση του Ομήρου, είναι εκείνη μαζί με τη Χίο, γιατί και η Χίος είναι η Ιωνική περιοχή και εκείνη θεωρεί θεωρεί τον εαυτό της ως γενέτειρα του ομήρου,

0: Σμήνη όμως έχει περισσότερα δεδομένα. Είναι η γλώσσα του Ομήρου, αυτό το μείγμα της αιωλικής και της ιωνικής διαλέκτου, που την φέρνει πιο κοντά στη Σμήνη. Είναι το επίθετο που κουβαλάει μαζί του ο Όμηρος από τα πανάρχια χρόνια, ονομαζόταν Μελισσιγενής. Γιατί? Γιατί ο Μέλης είναι το ποτάμι της Σμύρνης. Ένα από τα ποτάμια της Σμύρνης. Σημαντικό άλλοτε, τώρα απλά ένας χήμαρος μικρός. Όμως ήταν στην παλιά Σμύρνη, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, ήταν το ποτάμι στο οποίο, όπως λένε, ο τυφλός ραψοδός έβρεχε τα σκονισμένα πόδια του. Άρα θεωρείται ότι ο Όμηρος είναι ένας από τα παιδιά, ένα από τα μεγάλα παιδιά που έζησαν και έδρασαν και πρόσφεραν τις Μήνες, γιατί ακριβώς αυτό που σημαίνει και το κάνει ακόμα πιο κοντινό σε αυτή την θεωρία είναι ότι στην Ιωνία, στη Σμύρνη, γεννήθηκε το πιο αξιοθαύμαστο από τα πνευματικά προϊόντα όλων των αιώνων, το έπος. Και ξέρετε ότι ο Όμηρος έχει γράψει τα δύο έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που είναι και ανεπανάληπτα διαμορφώματα. Το οποίο λοιπόν ευθύς εξ αρχής έγινε κτήμα όλου του πολιτισμένου κόσμου και του οποίου το μεγαλείο παραμένει αμύωτο μέχρι και σήμερα. Και λέει χαρακτηριστικά ένας μελετητής, αυτά τα δύο έπη, τα δύο επικά ποίηματα του Ομήρου, υπήρξαν η σχολή από την οποία προέκυψαν οι νομοθέτες, οι ιστορικοί, οι γεωγράφοι. Άρα λοιπόν η Σμύρνη είναι η πόλη που μαζί με τις άλλες ιωνικές πόλεις γίνεται και εκείνη στο δικό της το μερίδιο η κοιτίδα του πνεύματος. Το είπαμε και προηγούμενα ότι οι συνθήκες επέτρεψαν την ανάπτυξη του πνεύματος και της επιστήμης. Είναι λοιπόν βασικό να το πούμε, γιατί εκεί αναπτύχθηκαν εκτός από το έπος και η μελική ποίηση και η ελεγεία, το κομμάτι της μελικής ποίησης, το μέλος δηλαδή, και εκεί αναπτύχθηκαν και η φιλοσοφία και εκεί αναπτύχθηκε η ιστορία. Εκεί μπήκαν τα πρώτα βήματα λοιπόν του πνεύματος εκείνου που διαμόρφωσαν τα μεταγενέστερα σημαντικά δημιουργήματα του ανθρώπου. Η Σμύρνη είναι μία από αυτές τις περιοχές και ο Όμηρος είναι πράγματι το δικό της παιδί. Έτσι τουλάχιστον λένε εκείνοι που μελετούν, και βέβαια πάντα υπάρχει και ηχείος, επαναλαμβάνω, η οποία διεκδικεί και εκείνη με σημαντικές πιθανότητες να έχει δίκιο την πατρότητα ή την μητρότητα του Όμηρου.
1: Πάντως θυμίζουμε και τώρα ότι και η Χίος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, οπότε ναι, έχουμε ναι, κοινά ναι, χαρακτηριστικά, πολιτισμό ίδιο.
0: Βέβαια. Η Χίος, να σας πω, είναι καταρχάς είναι πολύ κοντά στη Σμύρνη. Εάν πάει κανείς προς τη Σμύρνη από τον ελληνικό χώρο και πηγαίνει από θάλασσα, η Χίος είναι το νησί που βρίσκεται απέναντι από το Τζεσμέ. Και είναι 40 λεπτά περίπου το πλοιάριο για να φτάσει στο Τζεσμέ, δηλαδή στην αρχαία Κρίνη, την ελληνική περιοχή της Ερυθρέας, και από εκεί μετά μισή ώρα για να φτάσει στη Σμύρνη. Δεν είναι μακριά. Όλη η Χερσόνησο της Ερυθρέας με τη Χίο είναι ένα πράγμα, ένα κομμάτι.
1: Είναι λοιπόν οι επιρροές πολύ μεγάλες και ανήκουν στον ίδιο πολιτιστικό χώρο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Σμύρνη λοιπόν, να πω και αυτό γιατί πρέπει να το ξέρουμε, δεν δημιουργήθηκε ευθύς εξ αρχής εκεί που βρίσκεται τώρα. Αυτό θα το πούμε. Δημιουργήθηκε λίγο ανατολικότερα έμεινε εκεί στην αρχή και δέχτηκε εκεί αυτή την μεγάλη ανάπτυξη, είπαμε, και εκεί διαμόρφωσε και το δικό της λατρευτικό χώρο. Στη Σμύρνη το 640 δημιουργήθηκε ο περίφημος ναός της Πολυάδος Αθηνάς. Και εκεί, ανάμεσα στα άλλα, διαμορφώθηκε και ένα σημαντικό πνευματικό, τα σημαντικά πνευματικά ιδρύματα που είχε η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια και που αργότερα απέδωσαν τόσο πολύ, ώστε η ιατρική σχολή της Σμύρνης να θεωρείται παγκόσμια η καλύτερη ιατρική σχολή της αρχαιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες δραστηριότητες, οι πολύπλευρες δραστηριότητες, όλη αυτή η άνθηση της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας, αναμφισβήτητα, προκάλεσαν και το ενδιαφέρον σε πολλά εισαγωγικά, αν θέλετε, την απέτηση των ισχυρών κρατών της Ανατολής, στην αρχή της Λυδίας, στη συνέχεια της Περσίας του Κύρου. Γιατί δεν γίνεται να έχουν το εσωτερικό και να μην μπορούν να βγουν στη θάλασσα και να έχουν οι παραλιακές πόλεις τόσο μεγάλη δύναμη σε όλα τα επίπεδα και εκείνοι να μην μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό αν κάνουμε έτσι και κάποιες συγκρίσεις με την εποχή μας και με αυτά που,
0: δυστυχώς
1: που ζούμε.
0: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Έτσι λοιπόν η Σμύρνη πολύ γρήγορα ήταν από τις πρώτες πόλεις που δέχτηκε τις επιδρομές, αλλά σας είπα ότι οι Σάρδες απέχουν πολύ λίγο από τη Σμύρνη, είναι δίπλα τους. Και ο Κρίσος θεώρησε καλό, ο οποίος Κρίσος ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, ο οποίος είχε αναπτύξει και με τον ελλαδικό χώρο σημαντικές σχέσεις, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά χρήματα στο ματίο των Δελφών και χρυσάφι πολύ για να έχει χρησμούς όπως αυτός τους ήθελε. Και ο Κρίσος ήταν αυτός ο οποίος επιτέθηκε εναντίον της Σμύρνης. Η Σμύρνη αντιστάθηκε σε κάποια επίπεδα, αλλά το 580 πια δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έπεσε στα χέρια των Ασιατών βασιλέων. Έτσι η Σμύρνη για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε στην Ελλάδα την μεγάλη ανάπτυξη, και μέχρι και τα μέσα του 4ου αιώνα, η Σμύρνη βρέθηκε στο σκοτάδι. Και μας λένε οι μελετητές, μας λέει ο Όμηρος, ότι οι κάτοικοι της ζούσαν κομιδών, δηλαδή ζούσαν σε κόμες, σε μικρούς οικισμούς διάσπαρτοι μέσα στο χώρο. Και κάπου η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια της μεγάλης ακμής, βέβαια και οι άλλες ιωνικές πόλεις έπεσαν στα χέρια των κατακτητών τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η Ιωνική Επανάσταση που έγινε το 494, λίγο πριν από τους Περσικούς πολέμους, προκάλεσε μεγάλη αντίδραση. Αλλά τελικά οι πόλεις οι Ιωνικές, οι πόλεις των παραλίων, έπεσαν στα χέρια των Περσών και έχασαν την μεγάλη τους δύναμη μέχρι να την ξαναβρούν λίγο αργότερα. Η Σμύρνη πράγματι λοιπόν ξαναβρήκε τη μεγάλη της δύναμη, σύμφωνα με την παράδοση πια, όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασία και πηγαίνοντας στην πορεία του προς την Περσία σταμάτησε στη Σμύρνη. Εκεί, λέει η παράδοση, βγήκε να κυνηγήσει και πήγε στο κάστρο της Σμύρνης. Η Σμύρνη έχει ένα λόφο, λέγεται Πάγος. Πάγος είναι, θα πει, κάτι που είναι σταθερό, κάτι που είναι στέλεο, πυγμένο δηλαδή. Και εκεί ο Πάγος είναι το στεφάνι της, την καλύπτει. Είναι και αυτό ένα από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα. Η θάλασσα και το βουνό που την καλύπτει. Και η Σμύρνη απλώνεται στους πρόποδες του Πάγου, στα πλευρά του Πάγου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είδε στον ύπνο του, ενώ πήγε να κυνηγήσει και ξεκουράστηκε στο ναό των Εμέσεων, που ήταν εκεί στον Πάγο, και στον ύπνο του το βράδυ τις δύο νεμέσεις, οι οποίες του υπέδειξαν ότι πρέπει να φύγει η Σμύρνη από την περιοχή που ήταν και να κινηθεί λίγο ανατολικότερα, όχι πολύ, περίπου 4.000 μέτρα από την παλαιά πόλη, και εκεί να μεταφέρει τους κατοίκους της από την παλιά της Σμύρνη, που όπως είπαμε ζούσαν διασκορπισμένοι σε μικρούς οικισμούς.
1: Οπότε παρακαλώ. Έχουμε την επανίδρυση της πόλεως από τον Αλέξανδρο, κύριε Αρχοντάκη.
0: Ναι, και ξέρετε γιατί, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Πάντα συμβαίνει, όλες οι μεγάλες πόλεις παντού θέλουν να έχουν ως προστάτη τους ιδρυτή τους ή αυτόν που προστατεύει την πόλη για πάντα, ή έναν μεγάλο θεό ή έναν μεγάλο ήρωα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η Σμύρνη να μην συνδέσει το όνομά της με έναν τέτοιο μεγάλο ήρωα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μετακινεί με βάση το όνειρό του, έτσι αναγκάζει τον Παυσανία να πει ότι η πόλη μας αυτή, η πόλη μας απέκτησε τον νικητή της, τον Αλέξανδρο, κατόψιν ονείρατος. Δηλαδή με ένα όνειρο που είδε ο Αλέξανδρος μετακινήθηκε η Σμύρνη ανατολικότερα και έγινε αυτή που έγινε στη συνέχεια και έδρασε όπως έδρασε στη συνέχεια. Και μάλιστα για να είναι απόλυτα κατοχυρωμένο όλο αυτό και από τους ντόπιους Σμυρνιούς αλλά και από τους ίδιους από την ανάγκη να δεθεί με την παράδοσή τους, λέγεται ότι ρωτήθηκε το περίφημο μαντίο του Κλαρίου Απόλλωνα που βρίσκεται στην περιοχή του Κολοφώνα, της Κολοφώνος, και έδωσε ένα χρησμό. Τι έλεγε ο χρησμός?
1: Τι έλεγε ακριβώς?
0: 3 και 4 φορές πιο ευτυχισμένοι θα είναι όσοι θα εγκατασταθούν και θα ζήσουν στον πάγο πέρα από τον ιερό ποταμό τον Μέλιτα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος έγινε ο οικιστής της πόλης. Ο Αλέξανδρος όμως κινήθηκε προς το εσωτερικό, προς Ανατολάς, προς την Περσία, γιατί εκείνο ήταν ο στόχος του. Η εντολή λοιπόν να ανοικοδομηθεί η Νέα Σμύρνη, η περιοχή δηλαδή της καινούργιας Σμύρνης, δόθηκε στους διαδόχους του, στον Αντίγονο, ο οποίος είχε στα χέρια του την εξουσία από το 316 μέχρι το 301 π.Χ. και στο Λυσίμαχο, οι οποίοι έκτισαν, και ιδιαίτερα ο Λυσίμαχος, έκτισαν την πόλη αμφιθεατρικά στο πάγο, στις πλαγιές του πάγου, είπαμε, του βλόφου της, με το υποδάμιο σύστημα, και φτάσανε μέχρι τις όχθες του ποταμού του Έρμου, μέχρι τον Εσμαίο κόλπο, εκεί που απλώνεται σήμερα η Σμύρνη. Μάλιστα ο Λυσίμαχος έφτιαξε ισχυρά, κατασκεύασε ισχυρά τείχη, τα οποία έχουν και το όνομά του, λέγεται Λυσιμάχια τα τείχη λέγονται, μέσα στα οποία προστατεύονται σημαντικότατα κτίσματα της ελληνιστικής περίοδου, το στάδιο, η βιβλιοθήκη, το θέατρο, το βουλευτήριο και βέβαια το ομήριο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το ομήριο δεσπόζει, γιατί ο όμηρος πρέπει να φαίνεται ότι προέρχεται από τη Σμύρνη. Εκτός από τα άλλα λοιπόν, είναι και το ομήριο που διακρίνεται, είναι και αυτό που προβάλλεται, και μετά τις πρόσφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες και οι Σελευκίδες από την Αντιόχεια και οι Αταλίδες από την Πέργαμο, έτσι που ο Στράβωνας χαρακτηρίζει την πόλη ως την καλύστη Πασών, και χαρακτηρίζει έτσι και δείχνει έτσι και έναν ανταγωνισμό, να το πω συναγωνισμό καλύτερα, που υπάρχει ανάμεσα στην πόλη την καινούργια της Σμύρνης και στα δυο μεγάλα, σημαντικότατα οικονομικά, διοικητικά και θρησκευτικά κέντρα στα παράλια της Εφέσου και της Περγάμου.
1: Μάλιστα. Έχουμε, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, και νομίζω ότι έτσι συμπυκνώνουμε αρκετά τα στοιχεία λόγω της οικονομίας του χρόνου, κύριε Αρχοντάκη. Όμως μιας και είπατε από την αρχή για την σημαντική της δύναμη, τη γεωγραφική της θέση, μιλήσατε για το δρόμο του μεταξιού, τι λέτε, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για την βασιλική αυτή οδό και για την γέφυρα των καραβανιών που θεωρείται ιστορική?
0: Βεβαίως, αυτό κυρίως να δούμε, τη γέφυρα των καραβανιών, να μιλήσουμε για αυτήν, γιατί είναι ένα περίφημο έργο. Αφού πω προηγουμένως όμως ότι η Σμύρνη στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου, τότε που απέκτησε πάλι τη δύναμή της, είχε 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα πάντα στη Σμύρνη. Τώρα, η γέφυρα των καραβανιών είναι τόσο σημαντική, τοποθετείται περίπου στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου και αυτή, και είναι το σημαντική που ένας από τους μεταγενέστερους ποιητές, περιηγητές, λέει: δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Σμύρνη εάν δεν επισκεφθεί τη γέφυρα των Καραβανιών. Ακόμη αυτή η γέφυρα τι κάνει? Καλύπτει το ποτάμι, τον Μέλιτα ποταμό, και αυτό το ποτάμι ήταν κάποτε πλωτό. Στη συνέχεια έπρεπε λοιπόν να καλυφθεί με τη γέφυρα από την οποία θα έμπαιναν με τις καμήλες τους τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές 1500 περίπου καμήλες την ημέρα έμπαιναν στη Σμύρνη. Γι' αυτό και η γέφυρα των Καραβανιών είχε και ένα μικρό τελωνίο κατά κάποιο τρόπο επάνω της, στην είσοδό της. Υποτίθεται ότι θα ελέγχονταν με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Το τοπίο είναι περίφημο. Βρίσκεται ανάμεσα σε πλατάνους, πλατάνια που είναι γεμάτα δροσιά, γεμάτα ζωή, αλλά και σε ένα τουρκικό νεκροταφείο από την άλλη πλευρά, το οποίο τα κυπαρίσια δίνουν μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Η γέφυρα των Καραβανιών λοιπόν δέχεται τα καραβάνια, δέχεται τις καμήλες, και είναι πολλά να πούμε. 1500 καμήλες την ημέρα δείχνουν ακριβώς το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας, και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μας λένε οι μελετητές, περιορίζονται λιγάκι οι καμήλες, γιατί ενοχλούν οι ζέστες και τα τσιμπήματα από τις μύγες.
1: Οπότε περιορίζεται, περιορίζεται το εμπόριο, αυτή η κίνηση, αλλά μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. 1500 καμήλες κάθε μέρα σημαίνει ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολλοί άνθρωποι που έμπαιναν στην πόλη. Οπότε έχουμε κίνηση, εμπόριο, οικονομία αναπτυγμένη. Το ξαναλέμε γιατί αυτές οι εικόνες είναι πάρα πολύ μεγάλες εάν συγκρίνουμε τα μέσα του ταξιδιού εκείνης της εποχής.
0: Σαφέστατα. Και αν συγκρίνεται ακριβώς τη δυνατότητα που είχε η Σμύρνη να τα καλύψει όλα αυτά, όλες αυτές τις ανάγκες, μπορούσε να τις καλύψει. Γι' αυτό θα σας διαβάσω κλείνοντας ένα μικρό κομμάτι από έναν περιηγητή. Κανένα κτίσμα στη Σμύρνη δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο η γέφυρα των Καραβανιών. Είναι το γνωστό γιοφύρι που από αμνημονεύτων χρόνων διέρχονται άνθρωποι και ζώα, φτάνοντας από τα βάθη της Ανατολής. Ατέλειωτα καραβάνια από καμήλες μεταφέρουν καθημερινώς στη Σμύρνη εμπορεύματα από τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία και τις άλλες ασιατικές χώρες. Από τη γέφυρα αυτή πέρασαν οι στρατιές του Αλέξανδρου, του Ταμερλάνου, των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Το γεφύρι τούτο είναι το σταυροδρόμι της Ανατολής με τη Δύση. Προσπάθησα να σας δώσω τη Σμύρνη του αρχαίου κόσμου, που ήταν και αυτή μια δυσυναμική σημαντική δύναμη, μέλος της πολύ σημαντικής ιωνικής κοινοπολιτείας. Ένα κομμάτι από αυτά τα κομμάτια που έδωσαν στην Ελλάδα, στον ελληνισμό ολόκληρο από τα πανάρχια χρόνια, τη δική τους δυναμική, ένα τμήμα ελληνικό τελικά στα παράλια της Μικράς Ασίας, που παρέμενε έτσι μέχρι το 22 και το οποίο γέννησε τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε αργότερα, ότι είχε πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, αλλά αυτό είναι νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να μείνουμε στην αρχαιότητα και να πούμε ότι αυτή η Σμύρνη ήταν η πρώτη δύναμη που έβαλε τις βάσεις για τις επόμενες εξελίξεις. Και είναι πολλές και πολύ σημαντικές.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Αρχοντάκη, για όσα μας είπατε σήμερα για την Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή και μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για μια πόλη, την πόλη των πατέρων μας, των παππούδων μας, που εμείς ιδιαίτερα ως Ένωση Σμυρναίων νιώθουμε ιδιαίτερη, αυτό το διάστημα, ιδιαίτερη χαρά που μας δίνεται η ευκαιρία να την αναδείξουμε, αλλά και μεγάλη θλίψη, γιατί καταλαβαίνουμε τι χάθηκε. από την Ελλάδα.
1: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό που λέτε και το συμμεριζόμαστε, κύριε Αρχοντάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και ο πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα ακούσατε την εκπομπή με θέμα Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τη Συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Η Ελλάδα καλεί σε διάλογο, διπλωματία και πολιτικές λύσεις στη Μέση Ανατολή. Δυνατότητα ένταξη στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου. Δύο μεγάλα έργα για το κυκλοφοριακό στην Αττική, παράκαμψη Κηφισού και σύραγγα Ηλιούπολη, με ορίζοντα το 2035. Εγγένεια του αποκατεστημένου κοδονοστασίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου στη Σίμη. Δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ και ο καιρός για αύριο έθριος στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5 κάθε Πέμπτη, ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Αφιερωμένη στον Θεόδωρο Παπαπαράσχου Φωκαέα θα είναι η σημερινή μας εκπομπή. Διαβάζουμε στο φυλάδιο της έκδοσης δίσκων του Ιδρύματος Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή» είναι το νούμερο 5 με τον τίτλο «Θεόδωρος Παπαπαράσχου Φωκαεύς». Τα κείμενα έχει επιμεληθεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Στάθης. Εκεί λοιπόν βρίσκομαι ένα παράθεμα από τη βιογραφία που όπως φαίνεται συνέθεσε ο Ονούφριος Βυζάντιος. Θεόδωρος Παπαπαράσχου πατρίδα είχε τα σεν Ιωνία Φώκας, γεννηθεί στο 1790 έτη, στα 1790 δηλαδή, εγγονέων εντύμων και θεοσεβών, μετρίας οποσούν καταστάσεως και ανατραφής υπ' αυτών επιμελώστε και Χριστοήθος. Περίδε την εφηβική αυτού ηλικία, προθυμουμένων των γονέων είναι αποστήλωσιν αυτών προς τον εν κηδονία αδελφών αυτού Αθανάσιων, σπουδάζοντα τότε εις το εκεί ελληνικών γυμνάσιων, όπως εγκρατής γέννηται καυτός της ελληνικής παιδείας και μαθήσεως, συνέβη αυτό παρά προσδοκίεν, σκότωσης εις τους οφθαλμούς, 9 κατά συνέχειαν διαρκές ασαέτη. Εκεί δε ευδοκίσαντος, έπειτα μεταβάσει Σμύρνην, η άθη ευτυχώς, υπό την ως χωρικού, κινήσαντος εις θαυμασμόν ένεκα τούτου, πάντα στους τότε εξόχους των ιατρών. Οι αθείς μενούν τους οφθαλμούς, αλλά τετρωμένος το της μαθήσεως έρωτη, απέρχεται αύθησης κηδονίαν επί το αυτό της εκπαιδεύσεως σκοπό, αλλά παρελθόντος ήδη του καιρού της προς σπουδήν ηλικίας αυτού και των περιστάσεων μη επιτρεπουσών αυτό την επιπλείων αχρόνων εξακολούθησιν των μαθημάτων, έει και δε η φύση αυτό προς ετέραν μάθησιν, έχειν μίζων αρωπήν και κλείσιν, ενίκε έξοχος ή μελεγενήσεστε, έγνω μουσικής γεύσαστε ως φιλοσοφίας ούσης μεγίστης, καυτής κατά Πλάτωνα. Και δι, τασμέν αρχάς αυτής εν τη παλαιά μεθόδο παρά του αδελφού αυτού Αθανασίου εν Σμύρνη έλαβε, χωροστατήσας μετεκίνου επί μικρών. Τότε δε συνίστατο και η εν Κωνσταντινούπολη κατά το φανάριον μουσική του γένου σχολή, παρά των τριών εκείνων αημνήστων εφευρετών της νέας μεθόδου και διδασκάλων. Εν θα απελθών ο αείδημος το 1816 έτη, προσεκολήθη το περικλεή διδασκάλο Γρηγορίο, πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας, παρό και κατέλειο. Ας ακούσουμε όμως εδώ το πρώτο μέλος. Είναι το «Πώς μη θαυμάσομεν» του τρίτου ήχου, το οποίο θα το ακούσουμε από μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Ήταν η χελιετερίδα της ιστορικής αυτής μονής από το περιβόλι της Παναγίας. Το ακούμε από τον χορό των Βατοπαιδινών Πατέρων.

Ο πατέρας του Θεοδόρου Φωκαέως, συνεχίζει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης στο ένθετο της σειράς των δίσκων και αυτής μάλιστα συγκεκριμένα με τον αριθμό 5 που αναφέρεται στον Θεόδωρο Παπαπαράσχο Φωκαέα. Ο πατέρας του Παράσχος ήταν παπάς, μια πρώτη εγγύηση για την ευδοκίμηση του μικρού Θεοδόρου στον εκκλησιαστικό περίβολο σαν νιώφητο ηλιάς. Οπωσδήποτε τα πρώτα μουσικά ψελίσματά του κοντά στον πατέρα του ριζοβόλησαν μέσα του και στα 9 ολόκληρα δύστιχα χρόνια που κράτησε η δοκιμασία με την τύφλωσή του φούντωσαν και αναβλάστησαν σε ψάλματα και μελωδήματα για να αντέξει και να παρηγορεί τη θλίψη του για τη στέρηση από οποιαδήποτε άλλη μάθηση. Αν βασανίσουμε λίγο τις χρονολογίες, μπορούμε να ορίσουμε την ηλικία που έπαθε την τύφλωση. Περί δε την εφηβικήν αυτού ηλικία, μας πληροφορεί η βιογραφία του, συνέβη η σκότωση στους οφθαλμούς, που διάρκεσε 9 χρόνια. Πήγε μετά τη θεραπεία του στις Κηδονίες, όπου μαθαίνοντας συστηματικά τα πρώτα μουσικά, χωροστάτησε με τον αδελφό του Αθανάσιο, γιατί έφυγε το 1816 για την Κωνσταντινούπολη. Θα πρέπει δηλαδή να έπαθε την τύφλωση στα 15 του περίπου χρόνια, γύρω στα 1805, και να θεραπεύτηκε στα 1814. Την παλαιά μέθοδο της τέχνης της σημειογραφίας την έμαθε στις Κηδονίες από τον αδελφό του Αθανάσιο 1-2 χρόνια πριν φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Στις Κηδονίες όμως τότε ζούσε και δίδασκε την μουσική και ο ξακουστός δάσκαλος Γεώργιος ο Κρής, όπου πέθανε το 1816. Είναι πολύ απίθανο να μην πήγε ο Θεόδωρος να μάθει μουσική στο Γεώργιο τον Κρήτα και είναι περίεργο που η βιογραφία του παρασιωπά μια τέτοια περίπτωση. Πάντως, βέβαιο είναι πως είχε γρήγορη μουσική αντίληψη και είχε μάθει καλά την ψαλτική τέχνη στις Κηδονίες, γιατί όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, σχεδόν αμέσως ανέλαβε ψάλτης στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα, συμψάλλοντας με τον διδάσκαλο Χουρμούζιο, αλλά για πολύ λίγο όπως φαίνεται. Στην Κωνσταντινούπολη, ο ζήλος του Θεοδόρου για την τελειοποίηση στην ψαλτική τέχνη και εκμάθηση της νέας μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας τον οδήγησε στο Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, λαμπαδάριο τότε παρό και κατέλληλε. Για την προσκόλληση στο Γρηγόριο θα συνέβαλε η επιθυμία του να βρίσκεται στον πατριαρχικό περίβολο, αλλά ίσως και η ενασχόληση του Γρηγορίου με τη σοβαρή εργασία της εξηγήσεως της παλαιάς σημειογραφίας από τη μια μεριά και τη σύνθεση τραγουδιών και το παίξιμο του ταμπουρά από την άλλη. Η επίδραση του Γρηγορίου στο έργο του Θεοδόρου είναι φανερή και η ενασχόληση του Δευτέρου με τα τραγούδια, ελληνικά και τουρκικά, και την έκδοσή τους βέβαια, δεν μπορεί παρά στο Γρηγόριο να έχει τις καταβολές της. Ωστόσο, ο δάσκαλός του υπήρξε και ο Χουρμούζιος, αφού μάλιστα συνέψελναν στα Τατάβλα. Η βιογραφία του μας δίνει και χρονικές περιόδους της δραστηριότητάς του, ίσως λίγο στρογγυλοποιημένες προς τα πάνω. Προς δε την τέχνη έχουν και φωνήν βροντόδητε και ιδίαν, έψαλε υπέρ τους 30 χρόνους, τους μεν εξ αριστερών εν τη Ιερά Εκκλησία των Ταταούλων μετά του διδασκάλου Χουρμουζίου, 26 δε όλους, εκ δεξιών εις την εν Γαλατά του Αγίου Νικολάου, μετά του Αηδήμου Σταυράκη, ηδήμονος των τουρκικών τραγωδίων μεθού και συνεξέδω και την Ευτέρπην, εκείνου μεν απαγγέλλοντος, αυτού δε γράφοντος και τονίζοντος. Ένα δεύτερο μέλος που θα ακούσουμε του Θεοδόρου Παπαπαράσχου Φωκαέως θα είναι το Λόγον Αγαθών, ο γνωστός πολυέλαος που ψάλλεται στις θεομητορικές εορτές, και αυτό από μια ζωντανή ιστορική ηχογράφηση, αυτή τη φορά όμως από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Είναι από την αγρυπνία που πραγματοποιείται εκεί την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Η ηχογράφηση είναι του 1999. Θα ακούσουμε λοιπόν το Λόγον Αγαθών στην ελληνική και στην σλαβωνική γλώσσα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας. Αφιερωμένη στον Θεόδωρο Παπαπαράσκου Φωκαέα είναι η σημερινή μας εκπομπή. Διαβάζουμε και πάλι από το φυλάδιο της έκδοσης δίσκων του Ιδρύματος Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή», είναι το νούμερο 5 που αναφέρεται συγκεκριμένα στον Θεόδωρο Φωκαέα.
2: Την τελευταία δεκαετία της ζωής του την αφιέρωσε ο Θεόδωρος στην εκδοτική δραστηριότητα και τη μελοποίηση του προσωπικού του έργου. Δεν έπαψε όμως μέχρι το θάνατό του να διδάσκει την ψαλτική και την εξωτερική μουσική. Υπερβολικός πάλι όμως είναι και σε αυτό το σημείο βιογράφος του όταν λέει «αδίαδε και γνώμη των διδασκάλων αυτού, ζώντων έτη τότε, αρξάμενος και την τέχνη διδάσκην πρώτερον εν Κωνσταντινούπολη, έπειτα δεν Γαλατά, 306 ήδη κατά συνέχεια έτη, υπέρ τους 500 μαθητάς τελειοποίησας». Θα είμαστε πιο κοντά στα πράγματα αν πούμε πως άρχισε να διδάσκει τουλάχιστον μετά από 2-3 χρόνια που θα κράτησε η μαθητεία του στη μουσική σχολή του Γένους, δηλαδή κοντά στα 1820-1821, τότε που έκλεισε η σχολή αυτή. Χρήσιμη εδώ μας είναι και η ακόλουθη αυτόγραφη είδηση στα 1848. Γνωρίζω ότι η αγροπορία της παρούσης βίβλου επροξένησε εις τους περισσότερους δυσαρέσκιαν, αλλά η πρωτέτειος αιτία εστάθη αυτή ως εκ των πολλών εναντίον περιστάσεων, είτε της χολερικής ασθενείας, της ελλείψεως χαρτίου, του βαρυτάτου χειμώνος και του δαπανηθέντος χρόνου της μελοποιίας των περιπλέον εις την βίβλων καταχωρηθέντων μαθημάτων. Για το θάνατο του Θεοδόρου Φωκαέως μας άφησε συγκινητική περιγραφή ο γιος του Κωνσταντίνος. «Ο πατήρ μου, ο ασθενούντι μέχρι τη στιγμής καθήν μετέστη τον τίδε, περιεπιούμην και περιέθαλπον εις τα σαγκάλας μου προ 2 ημερών της αποβιώσεως αυτού, προειδώς αυτήν, ή να λάβει αίσιον πέραση έκδοσης της παρούσης ανθολογίας, προσκαλεσάμενος των μουσικολογιώτατων διδάσκαλων κύριων Ονούφριων, παρόντων των άλλων προς επίσκεψη ενελθόντων μουσικών και εταίρων οικείων και συγγενών, και δεηθείς πολλά, ανέθηκε αυτό την επιστασία της εκδόσεως, ή να επιτηρεί καλώς και διορθεί με τάκρας προσοχής τα εκ των πιεστηρίων εξερχόμενα φύλλα. Προς δε, νουθετήσας καμέ τα δέοντα και τους λοιπούς αδελφούς μου, ή αφιλόστουργος και αγαθός πατήρ, ευγνωμονήσαστε ως οικός, πάση της φιλογενέση και αγαπητής αυτός συνδρομητές, και αποδούς κατά χρέος χριστιανικών, τη τεφίλης και εχθρής αυτού εκ ψυχής και καρδίας την συγχώρησιν, τη 3η Οκτωβρίου 1851 απήλθε προς Κύριον. Απέθανε ο Θεόδωρος Φωκαέως σχετικά νέος και σαν άνδρας ενάρετος, φιλόμουσος και φιλογενής, όντας αναγκαίος αίτης στην κοινωνία. Ο ίδιος φρόντισε με το έργο του να έχει ένα μνημόσιο αιώνιο και το ζήτησε στον πρώτο τόμο του Ταμείου Ανθολογίας τον Ιούνιο του 1851. «Μέμνηστες αΐκα μου του Θεοδόρου, εκθέντος πόνης τρίτευχων τίν δε βίβλων».
1: Ας ακούσουμε όμως εδώ στίχους της Μεγάλης Δοξολογίας όπως έχει μελοποιηθεί από τον Θεόδωρο Φωκαέα σε πρωτόβαρη. Θα την ακούσουμε από τον αείδημο γνωστό δάσκαλο πολλών αγιορητών αλλά και άλλων μοναχών ψαλτών, Δοσίθεο Κατουνακιώτη. Είναι μια ιστορική έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.
3: Θεοδόρου Φωκαέως, ήχος πρώτος με βαρύν.

το σημερινό μας αφιέρωμα στον Θεόδωρο Φωκαία θα ολοκληρώσουμε με μία ακόμα μελοποίησή του. Είναι ο χειροβικός ύμνος που θα τον ακούσουμε τονισμένο σε ήχο δεύτερο από τον πρώτο ψάλτη Ανδρέα Ζιούβα. Αυτό όμως θα είναι και το τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένοι στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 5.

Ασκητικό ήθος, ο στάσης ζωής του πιστού. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στα πλαίσια αυτή της εκπομπής, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, παρουσιάζουμε το ασκητικό ήθος. Έχουμε πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς ασκητικό ήθος όπως είναι στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε ξεκινήσει από εκεί, αργότερα θα πάμε και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε φτάσει στο βιβλίο του Αμός. Γι' αυτό θα μας μιλήσει σήμερα η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, διδάκτορ θεολογίας στην Παλαιά Διαθήκη, για τα βιβλία του Αμός και του Μιχαία, γιατί είναι μικρά βιβλία και τα δύο, οπότε νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος να αναφερθεί στο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Κυρία Ουζουνίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε. Αρχικά να σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές εκπομπής. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον προφήτη Αμός και Μιχαία, καλό θα ήταν να πούμε λίγα λόγια για τον όρο προφήτης, τον αντίστοιχο εβραϊκό όρο, καθώς και τη διάκριση σε μείζονες και ελάσσονες προφήτες που συναντάμε στον κανόνα των βιβλίων της Παλιάς Διαθήκης.
0: Ωραία.
1: Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη για τον προφήτη είναι το Ναβί στον ελληνικό αριθμό και Νεβίμ στον πληθυντικό. Πρόκειται μάλλον για καδική λέξη που σημαίνει εκείνος που μιλάει εξ ονόματος κάποιου άλλου και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια εξ ονόματος του Θεού. Με αυτή την έννοια συναντάμε τον όρο στο βιβλίο της Εξόδου όταν ο Μωυσής δίσταζε να μιλήσει μπροστά στο Φαραώ επικαλούμενος την αδεξιότητα στο λόγο του και ο Θεός του είπε τότε θα πάει μαζί με τον αδερφό του και ο αδερφός του Αρών θα είναι ο προφήτης του, δηλαδή θα μιλήσει εκ μέρους του για να αφήσει ο Φαραώ τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη χώρα της Αιγύπτου. Η λέξη λοιπόν αυτή θεωρείται ότι προέρχεται από τον ακαδικό όρο Ναβού, από το ρήμα Ναβού, που σημαίνει καλό, αναγγέλο. Άρα είναι αυτός ουσιαστικά που καλείται από το Θεό, ο αναγγέλων δηλαδή το λόγο του Θεού. Επίσης ο όρος Ναβού ταυτίζεται και με το όνομα ενός θεού της Μεσοποταμίας, τον Ναβού, που ήταν θεός της γνώσης της σοφίας και ήταν αυτός που κατέγραφε σε βρήματα που έχουν βρεθεί σε πύλινες πινακίδες τις αποφάσεις των θεών και ήταν γιος του γνωστού θεού Μαρδούκ.
0: Και είναι και το όνομα τον Ι, τον Να, Ναβουχοδονό, Ναβ, που το συναντάμε και σε άρχοντες της περιοχής, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ο Ναβουχοδονόσορ είναι σύνθετο από τον Θεό Ναβού. Λοιπόν, ο Ναβού λοιπόν ήταν είδος διαμεσολαβητή, αγγελιοφόρου θα λέγαμε, μεταξύ θεών και ανθρώπων, όπου μετέφερε το θέλημα των θεών και θα μπορούσε να ταυτιστεί και με τους δικούς μας τους θεούς από την αρχαία ελληνική μυθολογία, για παράδειγμα με τον Απόλλωνα, γιατί και εκείνος συνδέεται με το μαντίο των Δελφών και τους χρησμούς που έδινε στους ανθρώπους, που ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μετέφερε το μήνυμα των θεών σε αυτούς, αλλά και με τον Ερμή, που έχει παρόμοιο ρόλο ως αγγελιοφόρος των θεών, όπου μετέφερε τις αποφάσεις τους στους θνητούς. Θεωρείται λοιπόν ότι υπάρχει μια γλωσσική συγγένεια ή έστω ένα κοινό γλωσσικό υπόβαθρο μεταξύ του ακαδικού όρου Ναβού και της εβραϊκής λέξης Ναβί. Πρώτη φορά που συναντάμε αυτόν τον όρο Ναβί είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, και αναφέρεται στο πρόσωπο του Αβραάμ. Ήταν τότε με το περιστατικό που ο βασιλιάς των Γεράρων, ο Αβιμέλεχ, είχε πάρει τη γυναίκα του, τη Σάρα, στο παλάτι του, διότι ο Αβραάμ την είχε συστήσει στον Αβιμέλεχ όχι ως σύζυγό του, αλλά ως αδερφή του. Και δεν γνώριζε βέβαια ότι ήταν σύζυγός. Και ο Αβιμέλεχ τότε είδε ένα όραμα σε όραμα των θεών και του λέει να δώσει πίσω τη Σάρα στο σύζυγό της, που είναι Ναβί, δηλαδή προφήτη. Άρα ο Αβραάμ λοιπόν είναι το πρώτο πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη που χαρακτηρίζεται ως Ναβί και μπορεί να μην ήταν προφήτης βέβαια με την κλασική έννοια που επικράτησε και γνωρίζουμε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος όμως που βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία με το Θεό, σύναψε και διαθήκη κιόλας μαζί του, τηρώντας και τις εντολές και τη συμφωνία που έκανε μαζί του. Τώρα πριν να καθιερωθεί ο όρος Ναβί, έχουμε και άλλους όρους που χρησιμοποιούσαν οι συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης, άλλους δύο όρους οι οποίοι μάλιστα συγχέονται και νοηματικά, ήταν το ροέ. Το ροέ στα εβραϊκά σημαίνει βλέπω και οι εβδομήκατο το μετέφραζαν με τη μετοχή, ο βλέπων, αυτός δηλαδή που έχει πνευματική όραση με αυτή την έννοια, και με τον όρο Χοζέ, που σημαίνει τον οραματιστή, δηλαδή αυτός που βλέπει οράματα. Και αυτό πάλι οι Εβδομήματα το μετέφραζαν ως ο βλέπων, ο ορών και ο χρησμολόγος. Άρα υπάρχει, όπως βλέπουμε, μια νοηματική συγκένεια των δύο αυτών όρων.
0: Και δείχνει και μάλιστα και μια άρχουσα κατάσταση, δηλαδή είναι ηγέτες τρόπον τεινά στον τομέα τους και σεβαστοί από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είχαν και θεϊκή εξουσία, γι' αυτό τολμούσανε, και θα το δούμε και στην περίπτωση του Αμός και του Μιχαία, που τα βάζανε με την πολιτική εξουσία, το βασιλιά και την άρχουσα τάξη.
0: Και δεν είναι τυχαίο λοιπόν και που ο Αβραάμ, που είναι ο άρχοντας, να το πούμε έτσι, έχει αυτή την ονομασία, ξεκινάει από αυτόν.
1: Ναι. Όταν λοιπόν η προφητεία στο Ισραήλ οργανώθηκε και οι προφήτες μιλούσαν δημόσια μεταφέροντας το μήνυμα του Θεού, και αυτό συνέβη αργότερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αρχαίου Ισραήλ, επικράτησε ο όρος Ναβί, τον οποίο οι Εβδομήκοντα επέλεξαν να μεταφράσουν με την ήδη υπάρχουσα τότε ελληνική λέξη προφήτης, που ετυμολογικά και αυτή σημαίνει αυτός που μιλάει πριν ή μπροστά ή εκ μέρους κάποιου. Άρα λοιπόν και οι δύο αυτοί όροι ταυτίζονται, αφού αναφέρονται στον άνθρωπο που μιλάει εκ μέρους του Θεού. Επομένως, οι προφήτες, οι Νεβίμ κατά το εβραϊκό, ήταν επιτοπλίστων απλοί άνθρωποι που κλείθηκαν από το Θεό για να ερμηνεύσουν και να μεταδώσουν το θέλημά του. Και έτσι έγιναν φορείς της Θείας Αποκάλυψης προς τους ανθρώπους, προς τον Ισραήλ. Ο προφήτης Αμός, όπως και ο Μιχαίας, συγκαταλέγεται στους μικρούς ιελάσσονες προφήτες.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, η διάκριση αυτή μεταξύ μείζων και ιελάσσονων προφητών δεν έχει σχέση με την αξία της προφητείας τους, αλλά με την έκταση των βιβλίων. Για παράδειγμα, το βιβλίο του Αμός που θα δούμε απαρτίζεται από 9 κεφάλαια και του Μιχαία από 7. Ενώ για παράδειγμα του προφήτη Ισαΐα έχει 66 κεφάλαια και του Ιερεμία 52. Καταλαβαίνετε λοιπόν
0: τη διαφορά,
1: που υπήρχε στην έκταση των βιβλίων. Επομένως δεν υποβαθμίζεται ούτε η θεοκνευστία ούτε η αυθεντία του μήνυματος εκείνων που αποκαλούμε λάσονες ή μικρούς προφήτες. Ο προφήτης Αμός έζησε τον 8ο αιώνα, όταν βασίλευε ο Ιεροβάμ ο δεύτερος στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, και η βασιλεία του είχε διαρκές περίπου 40 χρόνια και ο Ωζίας ήταν βασιλιάς στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Τότε τα βασίλεια είχαν χωριστεί σε βόρειο με πρωτεύουσα την Σαμάρια και σε νότιο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Στην αρχή λοιπόν του βιβλίου του μας δίνει κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό του, όπως για παράδειγμα το επάγγελμά του. Ήταν κτηνοτρόφος, είχε κοπάδια ζώων και καλλιεργούσε σικομουριές. Η σικομουριά είναι ένα δέντρο που ευδοκιμούσε πολύ στην εποχή της Παλαιστινής, ήταν πολύ γνωστό και δημοφιλές, γιατί οι καρποί το αποτελούσαν και βασική τροφή ιδίως για τον φτωχό πληθυσμό της περιοχής. Και συγκεκριμένα το κείμενο των Εβδομήκοντα αναφέρει ότι ο προφήτης Αμός ήταν ο κνίζων σικάμινα, δηλαδή αυτός που χάραζε τα σίκα της σικομουριάς για να οριμάσουν. Και επίσης ότι ήταν έπολος, δηλαδή βοσκός εγών. Επιτοπλίστων δηλαδή είχε κατσίκια και εξέπτευε κατσίκια. Άλλη πληροφορία που μας δίνει το κείμενο είναι για την καταγωγή του, που ήταν από την πόλη Σεκοέ. Η πόλη αυτή βρισκόταν στο νότιο βασίλειο. Ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της, και αυτή η πόλη ήταν γνωστή και από ένα άλλο περιστατικό, από τη σοφή γυναίκα της Σεκοέ. Ήταν τότε το περιστατικό ότι όταν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ, ο Ιωάβ, ήθελε να συμφιλιώσει τον Δαβίδ με το γιο του Αβεσσαλόμ, επειδή ο γιος του Αβεσσαλόμ είχε σκοτώσει τον αδερφό του τον Αμνών, επειδή είχε ατιμάσει την αδερφή του την Θάμαρ, και ήταν σε εξορία, βρισκόταν σε εξορία ο Αβεσσαλόμ, ο Ιωάβ βρήκε αυτή τη γυναίκα που ήταν γνωστή για τη σοφία της στην Θεκοέ και την έστειλε με σχέδιο στο Δαβίδ, ώστε να επιτύχει αυτή τη συμφιλίωση μεταξύ του Δαβίδ και του γιου του Αβεσσαλόμ. Και παρόλο που δεν γνωρίζουμε το όνομά της, έμεινε γνωστή από τον τόπο καταγωγής της. Επίσης, αν και ο προφήτης Αμός καταγόταν από το νότιο βασίλειο του Ιούδα, έδρασε στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, που είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Μια άλλη επίσης πληροφορία που μας δίνει το κείμενο είναι ότι άρχισε το προφητικό του έργο 2 χρόνια πριν το σεισμό.
0: Πριν το σεισμό, πριν το σεισμό, είπατε.
1: Ναι, πριν το σεισμό. Είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός τότε στην περιοχή της Παλαιστίνης. Και σύμφωνα με τις έρευνες, πρέπει να συνέβη το 700, μεταξύ 750, 700, συγγνώμη, 60 με 750, γιατί κατεβαίνουμε με την αντίστροφα προ Χριστού. Και είπαμε ότι ο βασιλιάς στο Βόρειο Βασίλειο ήταν τότε ο Ιεροβάμ ο δεύτερος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας του, η Σαμάρια βρισκόταν τότε στο απόγειο του πλούτου της και της κλειδής της. Δίνει δηλαδή μια περίοδο μακράς ειρήνης. Ο προφήτης λοιπόν έχει σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ακμής, όμως η οικονομική αυτή ακμή έκρυβε και μια ηθική παρακμή και κοινωνική ανισότητα μεγάλη. Γιατί η παρατεταμένη ειρήνη που υπήρχε στο βασίλειο το Βόρειο του Ισραήλ έφερε και μια άνθηση και στο εμπόριο και στην καλλιέργεια της γης, όπως είναι φυσικό, και δημιούργησε μια πλούσια τάξη εμπόρων, γεωκτημόνων, αυλικών. Αυτή ήταν η λεγόμενη άρχουσα τάξη, ενώ ο λαός παρέμενε φτωχός και στερούνταν ακόμα και τα αναγκαία για την επιβίωσή του. Και υπήρχε και διαφθορά πολύ, γιατί οι δικαστές, όπως αναφέρει το κείμενο, χρηματίζονταν, με αποτέλεσμα οι πλούσιοι να αρπάζουν τα κτήματα των φτωχών και εκείνοι να μην βρίσκουν το δίκιο τους. Και καθώς επικρατούσε λοιπόν αυτή η κατάσταση, ο προφήτης Αμμός βγαίνει και καταγγέλει την εκμετάλλευση και την αδικία των πλουσίων απέναντι στους φτωχούς συμπολίτες του. Καταγγέλει δηλαδή αυτή τη μεγάλη κοινωνική ανισότητα και την ηθική παραγμή και αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να ελέγξει τον βασιλιά, τους ιερείς και γενικά τους ισχυρούς του Βόρειου Βασιλείου. Ουσιαστικά δηλαδή έρχεται σε σύγκρουση με την εξουσία.
0: Αυτό είναι το να ελέγχεις την εξουσία πάντα, έτσι. Αυτό το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη μετά και στους πατέρες. Πάντα αυτό ισχύει, είναι ο κανόνας, κυρία Γουζουνίδου.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάει και το κακό. Την περίοδο λοιπόν αυτή που ζούσε ο προφήτης Αμμός, είναι ένα γνώριμο και γενικότερα στην περίοδο της βασιλείας είναι γνώριμο αυτό το μοτίβο που είπατε, ότι ο προφήτης συγκρούεται με τον κατακαιλτικό του λόγο, με την άρχουσα τάξη και κυρίως με τον βασιλιά. Οι βασιλείς, όπως είπαμε, έχουν μένει την πολιτική εξουσία και μπορούν να κάνουν πράγματα και να επιβληθούν, αλλά και οι προφήτες όμως έχουν την εξουσία και το κύρος που τους δίνει ο Θεός. Άρα και εκείνοι, έχοντας μια θεϊκή έτσι εξουσία, μπορούν να επέμβουν. Οπότε παρεμβαίνουν οι προφήτες, συνήθως όταν ο βασιλιάς και συνεχεία ο λαός παρασύρεται και χαλάει τη συμφωνία, τη διαθήκη που έχει συνάψει με τον Θεό. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν πάβει να υφίσταται η αποκλειστική λατρεία του Γιαχβέ ή όταν ο λαός αμαρτάνει, και συνήθως αμαρτάνει όταν παρακούει το θέλημα του Θεού.
0: Και συνέχεια γινόταν αυτό στην Παλιά Διαθήκη. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, έτσι όπως το λέτε, το Μωυσή. Τόσα θαύματα είδαν. Βγήκαν από την Ερυθρά Θάλασσα, τους δόθηκε το μάνα ένα σωρό και όταν ανέβηκε να πάρει τις εντολές, κατέβηκε και βρήκε να προσκυνούν ένα χρυσό μοσχάρι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Και στην περίπτωση λοιπόν του προφήτη Αμμός, η άρχουσα τάξη με την ανοχή του βασιλιά καταδυνάστευαν από τη μια μεριά το λαό και ταυτόχρονα από την άλλη προσέφεραν και θυσίες στο Θεό, στο ιερό της Δεφή, θέλοντας να δείξουν την ευσέβειά τους προς εκείνον. Υπήρξε εδώ μια υποκριτική συμπεριφορά. Η Βεθήλη δεν ήταν τυχαίο ιερό. Η Βεθήλη ήταν το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Ήταν το επίσημο, θα λέγαμε, βασιλικό ιερό του κράτους, που ίδρυσε ο Ιεροβάμ ο πρώτος στα νότια του βασιλείου του. Είχε ιδρύσει δηλαδή το ιερό της Βεθήλης, συγγνώμη, στα νότια του βασιλείου του, και ένα ακόμα ίδρυσε στη Δάν ιερό στα βόρεια του βασιλείου του, έτσι ώστε να έχουν τα δικά τους ιερά στο Βόρειο Βασίλειο και να μην σειραίει ο λαός στο ναό της Ιερουσαλήμ, δηλαδή στο νότιο βασίλειο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ο Ιεροβάμ ο πρώτος ήθελε να αποτρέψει οποιαδήποτε θρησκευτική εξάρτηση και κατ' επέκταση ίσως βέβαια και πολιτική, των κατοίκων του Βορείου Βασιλείου όπου ηγείτου, από τον Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Τους λέει, θα κάνω τα δικά μου, θα σας με τα δικά μας ιερά, και μάλιστα σε αυτά τα ιερά της Βεθήλ και Δαν έστησε ο Ιεροβάμ ο πρώτος και τα χρυσά κεφάλια Μόσχου. Αυτά δηλαδή που αναφέρεται, που είχαν στήσει, μας αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου, που είχαν στήσει στην έρημο οι Ισραήλτες περιμένοντας τον Μωυσή. Αυτή λοιπόν η υποκριτική συμπεριφορά των πλουσίων εξόργησε, όπως είναι φυσικό, τον προφήτη Αμός. Η τρυφλή ζωή που ζούσαν εις βάρος του φτωχού λαού σήμαινε ουσιαστικά απομάκρυνση από το Θεό. Έτσι το εξελάμβανε ο Θεός, έτσι και ο προφήτης. Οι ιερείς και οι ελίτ διατηρούσαν μια εξωτερική βιτρίνα. Όπως είπαμε, έκαναν από τη μια μεγαλοπρεπείς θυσίες και γιορτές στα ιερά, αλλά από την άλλη όμως την καθημερινότητά τους διέπραταν αδικίες και απάτες σε βάρος των αδύναμων συμπολιτών του. Ο πρόφητης λοιπόν Αμός μεταφέρει το μήνυμα του Θεού, που είναι σκληρό, και φυσικά τον φέρνει σε σύγκρουση με την άρχουσα τάξη. Το μήνυμα ήταν: ο Θεός αποστρέφεται τις θυσίες, τις γιορτές και τις τελετές τους, το ότι αντί για θυσίες ζώων προτιμάει τη δικαιοσύνη. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η ανομία, αλλά και η λατρεία αλλότριων θεοτήτων, γιατί επηρεαζόταν ο λαός από τους όμορους λαούς και υιοθετούσαν και λατρείες θεοτήτων και λατρευτικές πρακτικές των γειτόνων λαών τους, διότι ο Ιεροβάμ ο δεύτερος συνέχισε τις δελειρές πρακτικές που είχε του προκατόχου του Ιεροβάμ του πρώτου, ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, είχε τοποθετήσει στα ιερά της Βεθήλ και της Δάν τις χρυσές κεφαλές, συγγνώμη, μοσχαριών, και τους ιερείς τους επέλεγε ο ίδιος από το λαό και όχι από την φυλή του Λεβί, όπως ήταν προτυπικό. Και επίσης είχε φτάσει και σε σημείο να θεσπίσει και μια δική του θρησκευτική γιορτή, τη 15η του 8ου, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο μήνα, σε αντικατάσταση μάλλον της γιορτής της Κοινοπηγίας, που γιορταζόταν και εκείνη τη 15η του μηνός, αλλά ήταν του 7ου μήνα, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, δηλαδή τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη στην Ιερουσαλήμ. Με τη γιορτή αυτή της Κοινοπηγίας, οι Ισραηλίτες θυμούνταν τα γεγονότα τότε στην έρημο και την προστασία όλη που τους είχε δείξει και τους είχε δώσει ο Θεός από την έξοδο από την Αίγυπτο μέχρι να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Και επίσης σχετιζόταν και με τη σοδειά, που ήταν ευκαιρία να ευχαριστήσουν το Θεό για τα γεννήματα, για τη σοδειά και γενικότερα για την τροφή που με την δική του βοήθεια λάμβαναν κάθε χρόνο, και φυσικά και τη δική τους προσωπική εργασία. Η τιμωρία λοιπόν του Θεού θα έπεφτε σκληρή στο λαό, σύμφωνα με τον προφήτη Αμός. Η πόλη της Αμάριας, που ήταν η πρωτεύουσα, είπαμε, θα αφανιζόταν και ο λαός θα εχμαλωτιζόταν. Βλέπουμε εδώ ότι η προστασία του Θεού έρεται. Πότε? Όταν ο βασιλιάς και ο λαός δεν μένουν πιστοί στη συμφωνία που σύναψαν και κάνουν πράγματα που δυσαρεστούν το Θεό. Οι προφήτες λοιπόν, όπως εδώ ο προφήτης Αμός, προσπαθεί να νουθετήσει το λαό και το βασιλιά για να επανέλθουν στον δρόμο του Θεού. Τους μεταφέρει δηλαδή το μήνυμα ότι ο Γιαχβέ είναι πολύ δυσαρεστημένος και αν δεν συμμορφωθούν, τους περιμένει η καταστροφή. Γι' αυτό το λόγο οι προφήτες δεν ήταν και αγαπητοί στο λαό, διότι δεν συμπαθείς κάποιον που σου μεταφέρει ένα τόσο άσχημο μήνυμα, μια καταστροφολογία, έστω και αν αυτή προέρχεται από το Θεό.
0: Εδώ βλέπουμε όμως ότι ο αρχιερέας συντάσσεται με την άρχουσα τάξη εναντίον του προφήτη.
1: Ναι. Γι' αυτό, παρόλο που είναι και δικαιολογημένη η όποια τιμωρία τους, παρόλα αυτά όμως ο λαός είναι δυσαρεστημένος. Και χαρακτηριστική είναι η ημέρα του Κυρίου, που ο Αμός απευθυνόμενος στο λαό λέει ότι λαχταρά θέλει να έρθει η ημέρα Κυρίου. Αλλά αυτή η ημέρα θα είναι, λέει, σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι δηλαδή για εσάς τους Ισραηλίτες όπως για εκείνον, λέει, που γλιτώνει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Λιτώνει από την αρκούδα, επιστρέφει στο σπίτι του και καθώς ακουμπά το χέρι του στον τοίχο, το δαγκώνει το φίδι. Θα είναι μια μέρα δηλαδή σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Άρα λοιπόν η ημέρα Κυρίου θα είναι μέρα κρίσης και λογοδοσίας. Και όλες αυτές οι εικόνες που χρησιμοποιεί ο προφήτης Αμός με το λιοντάρι, την αρκούδα και το φίδι. Είναι πολύ παραστατικές, αλλά και αποκαλυπτικές, θα έλεγαμε, συνάμα. Διότι σημαίνει ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από την κρίση του Θεού. Θα γλιτώσει από το άλλο, δεν θα γλιτώσει από το άλλο.
0: Μιλάει για την εποχή του.
1: Ναι, για την εποχή του, ναι. Αυτή είναι μια προφητεία που είχε δώσει ο Αμός στους κατοίκους της Σαμάριας. Αλλά τι είπαμε, όσοι είναι άδικοι και έχουν απομακρυνθεί από το Θεό, θα είναι ημέρα κρίσης και καταδίκης.
0: Και γενικά για μιλάει για την καταστροφή στις περιοχές εκεί, με τους γειτονικούς λαούς, με το βασίλειο το ίδιο, με τη Σαμάρια, με την Ιουδαία, έτσι, με το βασιλιά, ακόμα και με τον Αμασία, τον αρχιερέα της Βεθήλ, έτσι.
1: Ναι. Θα δούμε και με αυτόν τι έχει γίνει και με τον βασιλιά Αμασία, ναι. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά το μεσημέρι θα γίνει σκοτάδι και οι γιορτές κηδείες, τα τραγούδια κραυγές. Θα είναι μια πολύ πένθιμη ημέρα. Και το πένθος, λέει, θα είναι τόσο βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι. Το θρύνος των γονέων είναι ακόμα πιο έντονος και ηχηρός. Λέει θα αναζητούν απεγνωσμένα ένα μήνυμα του Θεού και δεν θα το βρίσκουν. Θα τιμωρηθούν δηλαδή οι Ισραηλίτες που λατρεύουν τα είδωλα στη Σαμάρια και στους ιερούς τόπους του Βορείου Βασιλείου.
0: Και έχουμε ιστορικά αποδεδειγμένα ότι έγινε έτσι, κυρία Ουζουνίδου.
1: Ναι, από έρευνες που έγιναν παλιότερα στην περιοχή, η Σαμάρια όντως και η πρωτεύουσά της και η Ιερουσαλήμ που θα αναφερθούμε αργότερα με τον προφήτη Μικαία, οι έρευνες έδειξαν ότι υπήρξαν εξεταμένες ζημιές από την κατάκτηση της πόλης και τα ιερά. Και όπως είπαμε και είπατε και εσείς πολύ, πολύ σωστά, ότι οι προφητείες εναντίον της άρχουσας τάξης ενόχλησαν, υπήρξαν αντιδράσεις βέβαια και τον αρχιερέα του ιερού της Βεθήλ. Ο Αμασίας που αναφέρεται ήταν ο αρχιερέας του ιερού της Βεθήλ, ο οποίος όταν τα άκουσε όλα αυτά, αντέδρασε οργισμένα, έστειλε μήνυμα στο βασιλιά Ιεροβάμ το δεύτερο, κατηγορώντας τον προφήτη Αμός για υποκίνηση συνωμοσίες εναντίον του. Επειδή ο προφήτης Αμός είπε πως ο βασιλιάς θα πεθάνει στη μάχη και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του, και ο λαός ακούγοντας όλα αυτά δυσανασχετούσε και δεν ήθελε να τα ακούσει, και όλα αυτά λοιπόν ο Αμασίας θα μετέφερε στον βασιλιά Ιεροβάμ το δεύτερο, ότι ο Αμός συνωμοτεί εναντίον του και ετοιμάζει σωστή εξέγερση. Επίσης απεμφθήθηκε και στον ίδιο τον Αμός, ο αρχιερέας Αμασίας, τον αποκάλεσε κατά τους 70 ορών, δηλαδή οραματιστή, αυτός που βλέπει οράματα. Προφανώς για να τον μειώσει, και όχι προφήτη, όχι ναβί, και του είπε να φύγει από το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του, την Θεκοέ, που βρισκόταν στο Νότιο Βασίλειο του Ιούδα, όπως είπαμε, και εκεί με τις προφητείες του να κερδίζει τα προστοζήν. Βλέπετε, ο αρχιερέας Αμασίας συνέδεε την προφητεία με τα χρήματα. Ότι προφητεύεις για να ζήσεις. Η απάντηση όμως εδώ πέρα που έδωσε ο προφήτης Αμός ήταν ότι δεν ήταν επαγγελματίας προφήτης, ούτε ανήκε σε κάποια ομάδα προφητών. Τα προστοζήν του τα έβγαζε από το επάγγελμα που ασκούσε. Του είπε, εγώ έχω κοπάδια, έχω τα ερήφια μου και τις οικομουργές μου.
0: Οξύμορο δεν είναι το επαγγελματίας προφήτης.
1: Να φανταστείτε, για τους ψευδοπροφήτες που υπήρχαν και εκείνη την περίοδο της βασιλείας.
0: Αυτοί ήταν επαγγελματίες. Οι πραγματικοί προφήτες ποτέ δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι επαγγελματίες, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα που είπε ότι δεν έγινα, λέει, αυτού μου προφήτης, αλλά δέχτηκε κλίση από το Θεό να μεταφέρει το μήνυμά του στο λαό, και κλείνει το λόγο του με προφητείες που αναφέρονται ειδικά στον αρχιερέα Αμασία και την οικογένειά του. Του λέει ότι η γυναίκα του θα γίνει πόρνη, ότι τα παιδιά του θα σκοτωθούν στον πόλεμο και εκείνος θα πεθάνει εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του. Όμως τώρα, πέρα από το λαό που αμαρτάνει, υπάρχει πάντα και το πιστό υπόλοιμα. Τι ήταν αυτό το πιστό υπόλοιμα? Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παραμένει πιστή στο θέλημα του Θεού. Όταν η πλειοψηφία του λαού απομακρύνεται από την πίστη του και πέφτει στην αμαρτία και στην ειδωλολατρία, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και μάλιστα ο Αμός αναφέρεται στο υπόλοιμα του Ιωσήφ. Είναι δηλαδή εκείνοι που θα σωθούν από την επερχόμενη κρίση. Και αυτό το υπόλοιμα θα και από αυτό το υπόλοιμα θα προέχει η αποκατάσταση του λαού και συνεκδοχικά και των πόλεων και γενικά ολόκληρου του Ισραήλ.
0: Εδώ πέρα τώρα μιλάει πάλι για την εποχή του ή θεωρεί τον απόγονό του στο Χριστό?
1: Εδώ θεωρεί ότι δεν μιλάει ακριβώς για την εποχή του, γιατί δεν έχει επέλθει ακόμα η καταστροφή. Μιλάει, αφού επέλθει η καταστροφή, θα υπάρξει ένα υπόλοιμα, γιατί όταν θα κατακτηθούν από τους Ασσυρίους και εξοριστούν, θα επανέλθουν μετά εκεί πέρα. Αλλά θα επανέλθουν πώς? Καθαρμένοι. Λίγοι μεν, αλλά θα επανέλθουν καθαρμένοι και θα πληθύνουν. Δηλαδή το πιστό αυτό υπόλοιμα θα γίνει ο φορέας της Θείας Υπόσχεσης και της μελλοντικής σωτηρίας. Και μάλιστα αναφέρει το όνομα του Ιωσήφ, λέει το υπόλοιμα του Ιωσήφ, που χρησιμοποιεί όμως για να ονομάσει το υπόλοιμα, το κάνει γιατί ο Ιωσήφ είχε δύο γιους, τον Εφραίμ και τον Μανασί. Και από τους δύο αυτούς γιους του έχουμε τις φυλές Εφραίμ και Μανασί. Αυτές λοιπόν οι φυλές ήταν... αποτελούσαν τις σημαντικότερες φυλές του Βορείου Βασιλείου.
0: Εδώ μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Έτσι λοιπόν να έχουν τα πράγματα με τον προφήτη τον Αμό, έναν από τους Ελλάσσονες, με την έννοια ότι είναι μικρής έκτασης τα κείμενα που μας δίνουν και που μας προφητεύουν καταστροφές στην εποχή του, στην ευρύτερη περιοχή, την Ιουδαία, τη Σαμάρια, με τους γειτονικούς λαούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και που ενοχλεί την άρχουσα τάξη και μας λέει η ακροατής που μας ακούει, το περιεχόμενο του μηνύματος του Αμός αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική κατάσταση της εποχής του που βρίσκει εφαρμογή και στη σημερινή εποχή. Η αυξανόμενη κοινωνική αδικία και καταπίεση σημαίνει για τον προφήτη απόρριψη της Διαθήκης και ισοδυναμή παρά την προσφορά θυσιών στο Θεό με ειδωλολατρεία. Ο Θεός αποκαλύπτει στον προφήτη το επικείμενο τέλος του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ, που θα επέλθει ως συνέπεια της αδιαφορίας του λαού για όσο ο νόμος του Θεού προβλέπει υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Κύριε Ουζουνίδου.
1: Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Το οποίο βασίλειο γνωρίζουμε ότι τελικά θα καταληφθεί το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ οριστικά το 722 π.Χ. από τους Ασσυρίους, και οι πιστοί που θα παραμείνουν αποσιωμένοι στο Θεό θα αποτελέσουν τον πυρήνα της μελλοντικής αποκατάστασης του λαού.
0: Είναι εκείνη την περίοδο που χάνονται και διασκορπίζονται οι φυλές του Βορείου Βασιλείου?
1: Ναι, ναι. Και μετά ακολουθεί το Νότιο Βασίλειο. Γι' αυτό αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι λιγοστοί, θα αποτελέσουν μετά τον φορέα της μελλοντικής αποκατάστασης και σωτηρίας. Είναι, θα λέγαμε, είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν, παρέμειναν πιστοί στο θέλημα του Θεού και δεν παρεκτράψουν ούτε εξαιτίας αδίκων πράξεων,

0: ως μετάνοιας και υπακοής στο Θεό. Όλη αυτή λοιπόν η αυξανόμενη αδικία και καταπίεση που βίωναν οι συμπολίτες του σήμαινε για τον Αμός απόρριψη της συμφωνίας που έκαναν ως έθνος και ισοδυναμή και αυτό με ειδωλολατρεία. Και την έννοια της ανυπακοής και απήφιας στο θέλημα του Θεού και της λατρείας ξένων θεών. Ο Αμός ήταν άνθρωπος απλός και δίηγε έναν λιτό και ταπεινό βίο που είναι αυτά χαρακτηριστικά του ασκητικού ιδεώδους. Γιατί αν και δέχτηκε την κλίση από Θεό, όπως ο ίδιος είπε στον αρχιερέα Αμασία, δεν περηφανεύτηκε αυτή την τιμή του, ούτε ζήτησε ηλική ανταπόδοση, διότι θεωρούσε ότι ήταν καθήκον του να μιλήσει στο λόγο του Βορείου Βασιλείου, μεταφέροντας βέβαια τα λόγια του Θεού και προειδοποιώντας τους ότι αν δεν μετανοήσουν θα υπάρξει τιμωρία. Δηλαδή ουσιαστικά οι σκληρές αυτές οι προφητείες, θα λέγαμε, ήταν, για ήταν ένα είδος προειδοποίησης για να υπάρξει μια μετάνοια, έτσι ώστε να αναβάλει ο Θεός την τιμωρία. Ο Θεός λοιπόν λέει, θέλει δικαιοσύνη, τους λέει, δεν θέλει θυσίες και τελετές, οι οποίες όσο πλούσιες και να είναι, δεν μετράνε. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο και αυτό βέβαια εμπεριέχει την έννοια της δικαιοσύνης. Πρέπει να είσαι και δίκαιος για να πράξεις με αγάπη. Τονίζει λοιπόν ιδιαίτερα την έννοια της δικαιοσύνης. Ο Θεός δηλαδή, σαν τους λέει, ζητάει αλλαγή καρδιάς, όχι εξωτερικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, που είναι τις περισσότερες φορές για το Θεαθήνε. Και δηλαδή υποκριτικές και δεν έχουν σχέση με την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έχει υπόψη του τη θεία δικαιοσύνη και να την έχει ως μέτρο στη ζωή του για να μπορέσει να βαδίζει, να καταρθεί εσωτερικά και να βρίσκεται σε διαρκή πνευματική εγρήγορση και άσκηση. Εδώ μας θυμίζει λίγο και τον 50ο ψαλμό που είχαμε αναλύσει, όπου στο τέλος του ψαλμού ο Δαβίδ αναφέρεται στις θυσίες των ζώων που ήταν εύκολο να τις προσφέρει, αλλά είπε τέτοιου είδους θυσίες δεν ικανοποιούν το Θεό. Αλλά αρεστή στο Θεό ποια είναι? Είναι η συντετριμένη από τον πόνο και συνέστηση της αμαρτίας ψυχής του ανθρώπου. Για το Θεό αυτό μετράει. Η πνευματική κατάσταση και όχι οι θυσίες και οι τελετές. Βλέπετε πως το ένα κείμενο έρχεται και συμπληρώνει το άλλο. Αυτά είναι, έχω να πω για τον
1: τον Αμός. Ωραία. Εδώ θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη συνέχεια στον Μιχαία.

ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, ασκητικό ήθος οστάσης ζωής του πιστού, η εκπομπή, και είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη όπου βλέπουμε το ασκητικό ήθος σε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είδαμε το Αμός και πάμε στο Μιχαία. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Ουζουνίδη.

0: διδάκτορ της Παλαιάς Διαθήκης, κυρία Ουζουνίδου Ακροατής, για την αρχή που μας μιλήσατε για τη λέξη προφήτης. Μας λέει ότι η λέξη προφήτης προέρχεται από την πρόθεση προ και το ρήμα φημή, που σημαίνει μιλώ εξ ονόματος κάποιου, και μας δίνει και μάλιστα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο, 7ο κεφάλαιο, στίχη 1-2, και είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγον, ιδού δεδοκάσε Θεόν Φαραώ και Ααρών ο αδελφός σου έστε σου προφήτης. Σι δε λαλήσεις αυτό πάντα, όσα σι εντέλουμε, ο δε Ααρών ο αδελφός σου λαλήσει προς Φαραώ, ώστε εξαποστήλε τους Ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού. Έτσι. Και μας λέει επίσης ότι η λέξη προφήτης δηλώνει τον άνθρωπο ο οποίος μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Μας τα είπατε όλα αυτά, εξαγγέλλοντας αυθεντικά το θέλημά του, και μας δίνει και από το Δευτερονόμιο, από το 18ο κεφάλαιο, στίχη 18-19, προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών, ως περσέ και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού και λελήσει αυτής, καθότι αν εντύλωμε αυτό και ο άνθρωπος ως μη ακούσει όσα αν λελήσει ο προφήτης εκείνος, επί το ονόματί μου εγώ εκδικήσω εξ αυτού. Και μας είπατε και γι' αυτό, και ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό, θα το δούμε αργότερα, ο Ιωνάς που παρήκουσε και με το ζόρι παρόλα αυτά πήγε. Ναι,
1: ναι, την εντολή του Θεού.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μιχαία. Δύο λόγια για το Μιχαία.
1: Λοιπόν, ναι, και ο Μιχαίας είναι και αυτός ένας από τους 12 Ελλάσσονες μικρούς προφήτες. Το βιβλίο του είναι το αμέσως επόμενο από του προφήτη Αμός και απαρτίζεται, όπως είπαμε, από 7 κεφάλαια. Καταγόταν από την Μορεσέφ, νότια του Ισραήλ. Αυτός έδρασε στο νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Έζησε την ίδια εποχή με τον Αμός, 8ο π.Χ. αιώνα. Και από το βιβλίο του μαθαίνουμε ότι έδρασε επί της βασιλείας τριών βασιλέων, του Ιωθάμ, του Αχάζ και του Εζεκία. Επομένως πρέπει να έδρασε γύρω στο 740 με 700 π.Χ. Το νότιο βασίλειο τώρα του Ιούδα υπέφερε και εκείνο από τις συνεχείς επιδρομές των Ασσυρίων, καθώς οι Ασσύριοι ήταν μια πολύ ισχυρή δύναμη στην περιοχή εκείνη και ήταν, θα λέγαμε, ο νούμερο ένας κίνδυνος του Ισραήλ. Συγκεκριμένη περίοδο. Ήταν λοιπόν μια εποχή όπου κυριαρχούσαν επίσης έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, και στο νότιο δηλαδή βασίλειο, και φυσικά και σημαντικές πολιτικές αλλά και θρησκευτικές προκλήσεις υπήρξαν. Γιατί κατά την διάρκεια της βασιλείας του πρώτου βασιλιά του Ιωθάμ, υπήρχε μεν σταθερότητα στο νότιο βασίλειο και ευημερία, είχε υποτάξει και τους Αμμονίτες, όμως υπήρχε μεγάλη διαφθορά, κοινωνική αδικία και θρησκευτικές παρεκκλήσεις. Στον θρόνο του, όταν το διαδέχτηκε ο γιος του Αχάζ, τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί υπήρξε έντονος θρησκευτικός συγκριτισμός και η ειδωλολατρία έχει ακμάσει κατά την περίοδο της βασιλείας του. Και μόνο όταν τον διαδέχτηκε με τη σειρά του ο γιος του Εζεκίας, εκεί πέρα τα πράγματα καλυτερεύουν από θρησκευτικής απόψεως, διότι έγιναν θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις από τον Εζεκία για να καταπολεμηθεί η ειδωλολατρία. Και γι' αυτό λένε ότι οι Ασσύριοι, όταν προσπάθησαν να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ του 701 π.Χ., η πόλη λέει σώθηκε και θεωρήθηκε αυτός ένδειξη της θείας προστασίας. Προφανώς επειδή επανήλθαν στον δρόμο του Θεού, το δέχτηκαν ως αμοιβή από την προστασία αυτή από τον Θεό. Το κεντρικό θέμα των προφητιών του ήταν παρόμοιο με τον προφήτη Αμός. Δηλαδή, αντανακλάστηκε αυτό την περιραίωσα ατμόσφαιρα που υπήρχε στην εποχή του. Στόχευε δηλαδή στην κοινωνική αδικία, την διαφθορά των αρχόντων, δικαστών, ιερέων και την ειδωλολατρία των Ισραηλιτών, που εξαιτίας όλων αυτών θα ερχόταν η τιμωρία του Θεού. Υπήρχε θρησκευτική παρακμή, καθώς η λατρεία του Θεού αναμειγνύονταν με ιδωλολατρικές πρακτικές που υιοθέτησαν από τους γειτονικούς λαούς. Όμως και εδώ στο τέλος υπάρχει η προοπτική της αποκατάστασης του Ισραήλ. Δηλαδή, αν και προφητεύει ο Μιχαίας, υπάρχει το εξής λίγο οξύμορο, αν και προφητεύει στο Νότιο Βασίλειο, που είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, προφητεύει και εκείνο στην καταστροφή της Αμάριας, που ήταν πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, εξαιτίας της αποστασίας του λαού, όπως την προφήτευσε και ο Αμός. Αιτία λοιπόν της καταστροφής της λέει ότι είναι η ειδωλολατρία, και εκείνος μας δίνει και έναν λόγο παραπάνω, και η κατασκευή λέει με πολύτιμα υλικά όπου φτιάχνονταν τα είδωλα, τα πολύτιμα αυτά υλικά, τώρα χρυσός, ασήμι, ήταν αγορασμένα, λέει, από χρήματα φορνίας. Εδώ γίνεται ένας υπαινιγμός στην Ιερή Φορνία, δηλαδή τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τα έσοδα των ιεροδούλων που έπαιρναν μέρος σε τελετές γονιμότητας, και αυτά τα χρήματα ήταν ευθεληρά. Και πράγματι ο προφήτης Μιχαίας έζησε την καταστροφή της Αμάριας και του Βορείου Βασιλείου της Ασσυρίου, όπως προείπαμε, το 722 π.Χ. Όμως και η Ιερουσαλήμ δεν θα γλιτώσει από την καταστροφή. Και μάλιστα λέει ότι ο θρήνος θα είναι μεγάλος, και γι' αυτό τους προειδοποιεί να ξυρίσουν τα γένια και τα κεφάλια τους ως ένδειξη θλίψης και πένθους, καθώς τα παιδιά τους θα οδηγηθούν στην εξορία εξαιτίας των αμαρτιών τους. Η Ιερουσαλήμ όντως πολιορκήθηκε και κατακτήθηκε από τους Βαβυλωνίους δύο φορές. Μία ήταν το 597 και η τελειωτική όμως ήταν το 586 ή κατά άλλους το 587 π.Χ., όπου ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόστορ, κατέστρεψε την πόλη της Ιερουσαλήμ, το ναό του Σολομώντα, τον πρώτο ναό, και οι κάτοικοι της οδήγησαν εξόριστη στη Βαβυλώνα. Αυτό λοιπόν ήταν το τέλος του Νοτίου Βασιλείου. Και γενικά η περίοδος της Βασιλείας, θα λέγαμε, στο αρχαίο Ισραήλ τελειώνει εδώ. Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται διεξοδικά και ιδίως της καταστροφής της Ιερουσαλήμ σε πολλά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, για παράδειγμα στο Δέλτα Βασιλιών, στα Χρονικά, στο Β' Χρονικών. Αλλά εκείνος ο προφήτης που είναι έτσι πολύ συνδεδεμένος με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι ο προφήτης Ιερεμίας. Mm. Και μάλιστα στο βιβλίο των θρήνων που αποδίδεται σε αυτόν, μιλάει για την εκτενέστερα για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και κυρίως του ναού, που ήταν ένα πλήγμα, γιατί ο ναός ήταν το σύμβολο, ένα θρησκευτικό σύμβολο, ήταν απλός ναός, ήταν ο οίκος του Γιαχβέ. Όλες αυτές λοιπόν οι προφητείες λέγονται με τρόπο αρκετά γλαφυρό και παραστατικό από τον Μιχαία, που τις κάνει να ηχούν στα αυτιά των Ισραηλιτών πιο τρομερές, με αποτέλεσμα να μην θέλουν να τους ακούσουν και να τις θεωρούν ανοησίες, διότι πίστευαν κατά βάθος ότι ο Θεός τους δεν θα τους αφανίσει, αυτούς που είναι οι απόγονοι του Ιακώβ. Έτσι ο προφήτης Μιχαίας είναι και αυτός ανεπιθύμητος, γιατί τους έλεγχε συνειδησιακά, τους έφερε δηλαδή πρώτων ευθυνών τους, γι' αυτό και εκείνοι προτιμούσαν τους ψευδοπροφήτες που τους χάιδευαν τα αυτιά λέγοντάς τους πράγματα που ήθελαν να ακούσουν, ότι ό,τι και να κάνουν ο Θεός θα είναι πάντα δίπλα τους και θα τους βοηθάει, γιατί είναι ο λαός του. Όμως ο προφήτης Μιχαίας, όπως αναφέρεται και στο κείμενο και συγκεκριμένα στο χωρίο 3,8, καθιστά σαφές ότι το αξίωμά του είναι εξ Θεού, και λέει είναι δυνατός γιατί έχει το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή σημαίνει ότι μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου, μιλάει εξ ονόματός του. Και γι' αυτό και το θάρρος να υποστηρίζει το δίκαιο και να φωνάζει στο λαό για την αφέλεια και τις αμαρτίες του. Δεν λέει τίποτα δικό του. Εδώ λοιπόν ο προφήτης Μιχαίας αντιπαραβάλλει τον εαυτό του, θα λέγαμε, με τους ψευδοπροφήτες που προφήτευαν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Γιατί είπατε ότι προηγουμένως που με ρωτήσατε ότι είναι δυνατόν να βγάλει τα προς το ζήν προφητεύοντας. Ή υπήρχαν και το κάνανε και στην εποχή του Μιχαία. Ο Μιχαίας λοιπόν δεν τους καλοπιάνει, απλά μεταφέρει το μήνυμα του Θεού. Και τους προειδοποιεί ότι κανένας δεν θα γλιτώσει από την οργή του Θεού, ούτε οι άρχοντες, ούτε ο βασιλιάς, ούτε οι ψευδοπροφήτες που εξαπατούν το λαό με ευίωνες προφητείες και πράγματα που, όπως είπαμε, θέλουν να πούν. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερα χαλαφυρός στην περιγραφή της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, η οποία λέει θα είναι σταρωτική. Και συγκεκριμένα αναφέρω ότι η Σιόν, λέει, θα οργωθεί σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από φάμους. Και όλα αυτά ως τιμωρία εξαιτίας των άδικων πράξεων των ανομιών των κατοίκων της, καθώς και οι άρχοντες δωροδοκούνταν και οι δικαστές όταν δίκαιζαν και οι ιερείς δίδασκαν με πληρωμή και οι προφήτες προφήτευαν με αμοιβή, άρα υπήρχε και μία εκτεταμένη στύψη στην κοινωνία της Ιερουσαλήμ, την οποία τονίζει ο Μιχαίας. Και αυτή η στύψη τους έχει προκαλέσει δυστυχώς πνευματική συσκότηση, η συσκότηση του νου, και αδυνατούν να δουν ότι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό, και ακόμα χειρότερα βέβαια, ότι ο Θεός δεν είναι μαζί τους και δεν θα τους προστατεύσει από το κακό όπως θεωρούν. Εδώ πέρα λοιπόν το ασκητικό ήθος, θα λέγαμε, προβάλλεται στο βιβλίο του Μιχαία, προβάλλεται ως τρόπο ζωής που βασίζεται στην, και εδώ πάλι στη δικαιοσύνη, την έννοια της δικαιοσύνης, στην απλότητα, την ταπείνωση, καταγγέλει την εκμετάλλευση και τις αδικίες της άρχουσας τάξης σε βάρος των φτωχών, μόνο και μόνο για να φτάνουν τον πλούτο τους με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Αυτή η στάση τους δείχνει αδιαφορία και σκληρότητα προς τους αδύναμους συμπολίτες του, και φυσικά απέχει πάρα πολύ αυτή η συμπεριφορά από τη συμφωνία και το θέλημα του Θεού, και προκαλούν με τη συμπεριφορά τους τη δυσαρέσκεια του Θεού. Προειδοποιεί λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αδικία θα οδηγήσει σε θεϊκή τιμωρία. Εδώ αξίζει λίγο σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε και την παραβολή της θελικής κρίσης, όπου ο Κύριος θα χωρίσει τους ανθρώπους αμνούς και ερήφια και θα πει το γνωστό: ήμουν διψασμένος, μου δώσετε να πιω, πεινασμένος, μου δώσετε να φάω, φυλακισμένος, με επισκεφτήκατε, άρρωστος, ήρθατε να με δείτε. Και στους άλλους όσους δεν το κάνουν αυτό, ότι δεν ήρθαν. Δηλαδή ουσιαστικά η παραβολή της κρίσης μας δείχνει ποιο είναι το μέτρο με το οποίο θα κρυφθούμε. Και αυτό το μέτρο είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή η πράξη αγάπης, θα λέγαμε καλύτερα, προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι δηλαδή κάτι διαχρονικό. Το βλέπουμε από τους προφήτες, το βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη. Μιλάει και ο προφήτης Αμός για δικαιοσύνη και όχι για αδικία. Ο προφήτης Μιχαίας και άλλοι προφήτες στη συνέχεια. Και φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη με τον Χριστό, ο οποίος αναφέρεται και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο με το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός στην τελική κρίση.
0: Εδώ μας κάνει και προαναγγελία της ελεύσεως του Μεσσία, έτσι, από τη Βηθλεέμ.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, είπαμε ότι παρόλε τις σκληρές και τις άρεστες προφητείες, υπάρχει πάντα η ελπίδα της σωτηρίας και της αποκατάστασης. Επίσης ο προφήτης Μιχαίας στυλιτεύει και αυτό σε επιφανειακές λατρευτικές τελετές και θυσίες, όπως και ο Αμός. Λέει ότι ο Θεός, και ο ίδιος θεωρεί ότι ο Θεός δεν θέλει τόσο τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα όσο να πράττουν οι Ισραηλίτες στο δίκαιο. Να δείχνουν δηλαδή αγάπη και να ακολουθούν το Θεό πρόθυμα. Το μήνυμα του προφήτη Μιχαία, θα λέγαμε, στην πυκνώνει και στην έννοια της δικαιοσύνης, της αγάπης και της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πυρήνας του κηρύγματος του προφήτη Μιχαία.
0: Νομίζω όλοι οι προφήτες μας το δίνουν αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Ουζουνίδου?
1: Όλοι. Θα ζούμε με αγάπη και δικαιοσύνη, δίνοντας έμπρακτα και έπονται οι θυσίες προς τιμήν του Θεού. Γιατί ο Θεός τιμάται πραγματικά αν οι άνθρωποι, και στην προκειμένη περίπτωση ο λαός του τώρα, ζουν σύμφωνα με τον νόμο του. Τηρούν δηλαδή τη διαθήκη που έχουν κάνει μαζί. Και έπονται οι θυσίες και οι τελετές. Άρα προέρχεται εδώ πέρα η εσωτερική κάθαρση, η οποία αποτυπώνεται πού αυτή? Στις σχέσεις των Ισραηλιτών μεταξύ τους. Δηλαδή η αληθινή ευσέβη εδώ πέρα φαίνεται στο σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και κυρίως προς τον αδύναμο και τον φτωχό. Θα λέγαμε ότι συνδέει εδώ ο Μιχαίας την πνευματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή δίνει με αυτόν τον τρόπο μια κοινωνική διάσταση σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ασκητικό ήθος. Ο προφήτης Μιχαίας δεν προειδοποιεί, είπαμε, μόνο για υπερχόμενες τιμωρίες, αλλά όπως είπατε σωστά, και για τη μελλοντική αποκατάσταση και την σωτηρία του Ισραήλ. Και προς το τέλος του βιβλίου του λέει χαρακτηριστικά ότι πέσαμε αλλά θα σηκωθούμε, καθόμαστε στο σκοτάδι αλλά ο Κύριος είναι για μας το φως, πρέπει να υπομείνουμε το θυμό του Κυρίου γιατί έχουμε αμαρτήσει εναντίον του, αλλά και πάλι τι θα κάνει? Θα αναλάβει την υπεράσπισή μας και θα αποκαταστήσει το δίκιο μας, δηλαδή θα μας οδηγήσει στο φως, και τότε θα δούμε ότι μας έσωσε. Εδώ λοιπόν υπάρχει αισιοδοξία σε αυτή την προφητεία, Ναι, αμαρτήσαμε. Ναι, δεν τηρήσαμε τα συμφωνητά έντα. Δείξαμε ανυπακοή. Πληρώσαμε το τίμημα. Αλλά το έλεος του Θεού θα μας σώσει και δεν θα μας αφήσει να κακούμε. Ο Θεός αγαπάει το δημιουργημά του, παρόλο που παρεκτρέπεται και αθετεί τη διαθήκη. Αλλά τι κάνει όμως τελικά, το συγχωρεί και του δίνει την ευκαιρία να σταθεί πάλι στα πόδια του, όπως θα δούμε εδώ και τον, στην προκειμένη περίπτωση στον λαό του Ισραήλ.
0: Εδώ πέρα προαναγγέλει το τέλος της ειδωλολατρίας, μιλάει για τη Βηθλέμ που είναι ο τόπος της γεννήσεως, τη δίνει
1: ναι,
0: ακριβώς
1: ναι.
0: Και όταν λέει τέλος ειδωλολατρίας εννοεί την εποχή της ελεύσεως του Ιησού.
1: Προφανώς εδώ πέρα γιατί λέει στο τέλος, ναι, σε αυτό που λέτε τώρα που είπατε για την έλευση του Μεσσία, και αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται στην, στην αγάπη και τη συγχωρητικότητα που δείχνει ο Θεός. Στο στίχο 5 κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 5 στο στίχο 1 του Μιχαία.
0: Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ο λιγοστός ή του είναι, εν χιλιάς ειν Ιούδα, εξού μη εξελεύσετε του είναι εις άρχοντα εν το Ισραήλ και η έξοδοι αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνος. Να το διαβάσω κιόλας.
1: Ναι. Ωραία, ναι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπουμε, προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία, γιατί ξέρουμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε από τη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ ήταν μια μικρή και ασήμαντη σε μέγεθος και δυναμική πόλη σε σχέση με τις άλλες πόλεις της φυλής του Ιούδα, η οποία Βηθλεέμ είναι και πατρίδα του Δαβίδ. Μην το ξεχνάμε αυτό, και ότι ο Χριστός ο Μεσσίας θα προέλθει από την Δαβιδική δυναστεία. Από τη Βηθλεέμ λοιπόν θα προέλθει αυτός που θα επιλέξει ο Θεός και θα ηγηθεί στο λαό του Θεού. Και μάλιστα λέει ότι ο Μεσσίας υπήρχε και πριν αυτή τη γέννησή του, ότι είναι προαιώνιος. Εδώ γίνεται αναφορά, θα λέγαμε, στην προαιώνια ύπαρξη του Μεσσία, που είναι ο λόγος του Θεού. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, κλείνει ο Μιχαίας το βιβλίο του με ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, ότι παρά τις συμφορές θα αρχικά με το πιστό υπόλοιμα και εν συνεχεία με την έλευση του Μεσσία αποκατασταθεί ο λαός του Ισραήλ αλλά και ο άνθρωπος, όλα τα έθνη.
0: Ήταν την ίδια εποχή με τον Ισαΐα και ξεχάσαμε να πούμε ότι ο Ισαΐας ήταν γιος του Αμός.
1: Ναι.
0: Ο προφήτης Ισαΐας, έτσι.
1: Και όπως βλέπετε, είναι κοινό, όπως βλέπετε και από τον Αμός και από τον Μιχαία και όπως θα δείτε και από τους άλλους προφήτες που θα αναλύσετε, το κοινό χαρακτηριστικό των προφήτων είναι ότι καλούν σε μετάνοια το λαό και επιστροφή στον δρόμο του Θεού, προτρέπουν να τηρηθεί η συμφωνία με το Θεό, καταδικάζουν την κοινωνική αδικία, όπως είπαμε, και την εκμετάλλευση των αδυνάτων, στυλιτεύουν την ειδωλολατρία και τη θρησκευτική υποκρισία και προειδοποιούν για υπερχόμενη τιμωρία, ότι αν δεν συμμορφωθείτε θα επέλθει η τιμωρία και μάλιστα θα είναι σκληρή. Όμως στο τέλος πάντα υπάρχει η ελπίδα της αποκατάστασης, αυτή η παρηγοριά της σωτηρίας που θα έρθει μετά την κρίση για αυτούς που θα παραμείνουν πιστοί στο Θεό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ουζουνίδου. Μας διαφωτίσατε άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Αγαπητοί ακροατές, το ασκητικό ήθος μέσα από τα βιβλία του Αμός και του Μιχαία ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής με την Ελένη Ουζουνίδου, διδάκτορα θεολογίας στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε την εκπομπή «Το ασκητικό ήθος, ο στάσης ζωής του πιστού» με τη Σμαραγδή Καράγιώργα στο μικρόφωνο, την Αποστολία Φονταρά στον ήχο και τη Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικό τόμο στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρώην πρόεδρο της Χιλής Μισελ Μπατσελέ. Στις 12.30 αύριο η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Μήνυμα από την Άγκυρα ότι οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Θεσμική τομή, η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε από τη Λαμία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Θετικό κλίμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά, παράταση του πλαφών αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα. 14 νέους προσωμιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες προμηθεύονται οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας είχαν συνομιλίες σήμερα με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές για αύριο. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Ως αετού η νεότησου, ο αετός στη λαογραφία».

0: Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής της λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον αετό στη λαογραφία και όπως μας είπατε στην κατηδίαν συνομιλία μας, ο αετός είναι ένα σύμβολο διαχρονικό και διεθνικό, κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ας μου επιτρέψετε όμως πριν απαντήσω στην ερώτησή σας να παρακαλέσω τους ακροατές μας να τον θυμηθούμε λιγάκι, να θυμηθούμε λιγάκι αυτό το επιβλητικό, πτηνό, το οποίο θεωρείται βασιλιάς των πτηνών από ό,τι γνωρίζω, γιατί ακριβώς πιστεύω και εγώ ότι διαθέτει όλα εκείνα τα προσόντα που το κάνουν ικανό να χρηστεί πραγματικά βασιλιάς τους. Μεγαλός όμως, αετός, δυνατό πουλί, πετάει πάντα ψηλά, σπάνια προσωπικά έχω δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ ή σε άλλες απεικονίσεις να πετάει χαμηλά, διαγράφει κύκλους πολλές ώρες με ελάχιστα χτυπήματα των φτερών του, αντιμετωπίζει από ό,τι γνωρίζω με μεγάλη ευκολία και ανταπεξέρχεται τις δυνατές καταιγίδες κλπ. Δηλαδή όπως ακριβώς απαντάω εμέσως στο ερώτημά σας, πώς είναι λοιπόν δυνατόν αυτό το πουλί, το δυνατό, το μεγάλο, το επιβλητικό, το αρπακτικό, έτσι, να μην έχει θεοποιηθεί από τον αρχαϊκό άνθρωπο, αφού γνωρίζουμε ότι αυτός ο αρχαϊκός άνθρωπος θεοποιεί, ότι του προκαλεί φόβο, ότι τον εντυπωσιάζει, έτσι, ή πιο απλώς ότι αδυνατούσε ουσιαστικά να αντιπαλέψει. Άρα σας απήντησα εμέσως, γιατί είναι ένα αρχετυπικό σύμβολο, ένα σύμβολο θεϊκής δύναμης καταρχάς. Να μείνουμε εκεί, στο θεϊκής δύναμης, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω θα γίνει και έβλημα της κοσμικής εξουσίας. Εξάλλου αυτές οι δύο εξουσίες, θεϊκή δύναμη και κοσμική εξουσία, σε πολλούς λαούς, σε πολλές θρησκείες έχουν μια θαυμάσια τάθηση. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο, ότι είναι σύμβολο, όπως μου είπατε και εσείς, θεϊκής δύναμης. Όντως είναι ένα ηλιακό έμβλημα. Αγαπητοί μου, στη μυθολογία ο αετός είναι ήλιος. Είναι ο ήλιος. Ο αετός που βλέπουμε σε παραστάσεις συνήθως τον βλέπουμε να κάθεται στην κορυφή μιας στήλης δίπλα σε κάποιον θεό. Είναι δηλαδή έμβλημα των ηλιακών θεών. Μια δικιά μας λαϊκή παροιμία, για να δείτε πώς συνδέεται η μυθολογία με τη λαογραφία, για να συνδέσω αυτό που σας λέω και εγώ, ότι γεννάει όντως ελάχιστα αυγά, ίσως 2-3 αυγά, και όταν αυτά εκολαφθούν σε αετόπουλα τα βάζει, λέει, να κοιτάξουν τον ήλιο, και όσα δεν αντέχουν στο φως του τα γκρεμίζει από τη φωλιά του, γιατί τα θεωρεί νόθα. Βλέπετε πώς συνδέεται η πανάρχια η μυθολογία των λαών με τις λαϊκές μας παραδόσεις. Είναι λοιπόν πραγματικά σύμβολο της ηλιακής δύναμης, της παντογνωσίας. Το τονίζω αυτό, προσέξτε το και εσείς και οι ακροατές μας, θα το μεταχειριστούμε αργότερα στη συνομιλία μας. Παντογνωσία, γνώση, ηλιακή δύναμη και γνώση. Αντιπροσωπεύει δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε την πνευματική αρχή, η οποία αυτή η πνευματική αρχή είναι ικανή να πετά στα ουράνια. Θυμίζω επίσης το αυτονόητο, ότι για τον αρχαϊκό άνθρωπο το ύψος, το να σηκωθεί, το να αρθεί από τη γη, ήταν ασύλληπτο, γιατί ουσιαστικά αυτό ανήκε δικαιωματικά σε υπεράνθρωπες δυνάμεις και σε υπάρξεις. Ο αετός το κατήχε, το είχε κατακτήσει αυτό το ύφος. Επειδή λοιπόν εξαιτίας της ικανότητάς του, μάλλον, να υπερίπταται όπως σας είπα, να ταινίζει το κατευθείαν τον ήλιο. Θεωρήθηκε ουράνιο και ηλιακό σύμβολο ο βασιλιάς των πουλιών στον ουρανό. Όπως ακριβώς αντίστοιχο βασιλιάς των ζώων στη γη είναι το λιοντάρι. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και σύμβολο του αγνού πνευματικού φωτός. Θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό παρακάτω. Η γνωστή, φαντάζομαι, στους περισσότερους ακροατές μας σκηνή του Αετού με το φίδι στα νύχια του απεικονίζει ουσιαστικά την πνευματική νίκη. Ο Αετός είναι το σύμβολο των ουράνιων δυνάμεων, του αγαθού, της γνώσης. Το φίδι αντιπροσωπεύει αντιθέτως τις χθόνιες δυνάμεις. Βεβαίως, επειδή έχω μελετήσει και κάποιες μυθολογίες άλλων λαών, σε κάποιους από αυτούς η μίξη και των δύο, δηλαδή αυτό που σας είπα προηγουμένως, χθόνιες δυνάμεις και δυνάμεις του αγαθού, η μίξη αυτού των δύο σε κάποιες κοσμολογίες, σε κάποιες μυθολογίες, είναι κάτι καταπληκτικό. Είναι μια κοσμική ένωση. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε εμείς οι Έλληνες, μίξη, ένωση, ύλης και πνεύματος.
0: Είναι αυτό πολύ χαρακτηριστικά αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό θεϊκή δύναμη. Έτσι. Και φυσικά ως θεϊκή δύναμη περνά και γίνεται σύμβολο, όπως σας είπα, της κοσμικής εξουσίας. Ήταν πάντα σύμβολο της κοσμικής εξουσίας. Πού να πάμε, στους Πέρσες, Βαβυλώνιους, Ασσυρίους, Χετίτες, Αιγύπτιους, Ρωμαίους, Έλληνες καλύτερα πρώτα Έλληνες, Έλληνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς. Ή σήμερα να πάμε στις νεότερες σχετικά αυτοκρατορίες. Αυτοκρατορικό έβλημα του Τσάρου, των Αψούργων, του Ναπολέοντα. Ή εθνόσημο, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσικής Ομοσπονδίας σήμερα, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Αιγύπτου, της Ρουμανίας, Σερβίας, όσες μπορώ να θυμηθώ, του Μαυροβουνίου, Αρμενίας, ακόμα και κάποιων γερμανικών κρατηδίων. Όπως ξέρω, η Κολονία, παραδείγματος χάρη, και η Φραγκφούρτη έχουν σύμβολο τους, μέσα στα σύμβολα τους, τον Αετό. Για να φτάσουμε φυσικά σήμερα στην κουβέντα μας, στην Εκκλησία της Ελλάδος, στα αθλητικά σωματεία, αν μας δοθεί ο χρόνος να μιλήσουμε για αυτά, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, ή στην επιθυμία τη δικιά μου και τη δικιά σας, μέσα στο σπίτι μας ή στην αυλή μας ή στο εξώθυρο της αυλής μας, να στήσουμε ένα αετό αναμιμνισκόμενη το εθνικό σύμβολο για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. Φαντάζομαι. Θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Διαχρονικό και διεθνικό, λοιπόν, σύμβολο.
1: Διεθνικό και διαχρονικό.
0: Και ήδη με την εισαγωγή σας έχετε διατρέξει πάρα πολλά χρόνια και έχετε αγκαλιάσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Μπορούμε λοιπόν να
1: ξεκινήσουμε. Αυτό ήθελα να δώσω, ήθελα να δώσω, το διεθνικό. Όλο τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν αυτό το πτηνό να μην έχει προκαλέσει αυτά που σας είπα στην αρχή σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, να μην έχει προκαλέσει τα ίδια αισθήματα και συναισθήματα.
0: Βέβαια, είναι αλίμονο. Και τώρα, αν θέλετε, κυρία καθηγητά, και αν συμφωνείτε, να δούμε μία-μία τις εποχές και να διατρέξουμε το χρόνο, αφού προηγουμένως ακούσουμε λίγη μουσική.
1: Βεβαίως.

0: Ο καθηγητής της Λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, και μιλάμε για τον αετό και για το πώς ο αετός παρουσιάζεται στην Λαογραφία και πώς τον βρίσκουμε από την αρχαιότητα ακόμα. Και βεβαίως μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όλη η εισαγωγή σας, κυρία καθηγητά, και αυτό που προκύπτει, ότι ο αετός είναι ένα διαχρονικό, διεθνικό σύμβολο, αγκαλιάζει τους αιώνες και σχεδόν όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Ξεκινώντας, επειδή ήδη κάνατε εισαγωγή στην προηγούμενη σύνδεση, μιλήσαμε για να δούμε αυτά που σας είπα πολύ γενικά, να τα μεταφέρουμε όσο γίνεται στα καθή μας, ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική μυθολογία, παραδείγματος χάρη. Από τον πατέρα μας, τον Όμηρο, τον πατέρα όλων των Ελλήνων, τον Όμηρο. Μα στον Όμηρο ήταν πραγματικά κατήχε πολύ σπουδαία θέση. Επειδή ακριβώς θεωρείται, αυτονόητο λοιπόν αυτό που θα πω, το θεϊκό πτηνό, το κατεξοχήν θεϊκό πτηνό, ο αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπος, το σύμβολο του Δίος. Πάνω απ' όλα, σύμβολο του Δία. Ήταν ο φορέας του θεϊκού του όπλου, του κεραμνού. Δηλαδή, πριν επεκταθώ σε αυτό, να σας πω ότι του δίνει και άλλα επώνυμα επίθετα ο Όμηρος: Αγγυλοχείλης, Υψηπετής, Έθων. Έθων είναι ο λαμπερός, έχει σχέση με τον ουρανό και τον ήλιο που σας είπα προηγουμένως. Κράτιστος, Όκιστος. Ενώ και άλλες ιδιότητες βρήκα σε άλλους αρχαίους συγγραφείς: Σκυπτροβάμων. Τα λέει όλα. Το σκύπτροβάμων είναι αυτός που κάθεται πάνω στο σκύπτρο. Και το σκύπτρο που υπονοείται είναι φυσικά, όπως είπα ήδη, το σκύπτρο του Διός. Και πώς περνάει αυτός και στις παραδόσεις τις νεοελληνικές. Υπάρχει μια κριτική παράδοση που ο αετός ανέλαβε την προστασία και τη διατροφή του Δία. Αμέσως μετά τη γέννησή του. Τάιζε το Δία με μέλι. Και επίσης, όταν αυτός ο Δίας μικρός ακόμη στην κούνια του κοιμόταν, λέγεται, κατά την παράδοση, στην παράδοσή μας, ότι ο αετός άπλωνε τις φτερούγες του και τον έκρυβε για να μην τον βρει ο Κρόνος που τον κυνηγούσε. Μια άλλη παράδοση λέει ότι ο αετός γεννήθηκε την ίδια στιγμή με το Δία. Ή μια άλλη έχω βρει, προείπε ως Μάντης. Παρακαλώ, κρατήστε και αυτό,
0: ναι.
1: Θα το μεταχειριστούμε παρακάτω. Ο αετός ως σύμβολο μαντίας, ως μάντης λοιπόν, προείπε τη νίκη του Διός επί των γιγάντων. Γι' αυτό ακριβώς πήρε και στα αρχαία χρόνια, αλλά και στα νεότερα, πρώτη θέση στην ιονοσκοπία. Θα αναφερθώ παρακάτω σε κάποιες περιπτώσεις που η εμφάνιση του αετού προ μιας μάχης, παραδείγματος χάρη, γίνεται, η εμφάνιση αυτή γίνεται αφορμή για αλλαγή των αισθημάτων και του ηθικού ενός στρατού καταπεσμένου που τελικά καταγάγει νίκη. Επίσης τα όνειρα. Ο αετός παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ερμηνεία των ονείρων, όπως μας λέει ο Αρτεμίδωρος. Και αυτά όλα, αυτές είναι οι συνέχειες για τις οποίες μπορούμε να μιλούμε, αγαπητή μου κυρία, άφοβα. Πώς δηλαδή στοιχεία μυθολογίας και αρχαιότητας έχουν περιέλθει σε εμάς στον σύγχρονο ελληνικό βίο, και όταν λέω ελληνικό σύγχρονο βίο, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 50, του 60, τότε που ακόμα ίσχυε κρατεώς ο παραδοσιακό μας πολιτισμός, και επιβεβαιώνουν αυτά τα στοιχεία αυτό που λέμε την εθνική μας συνέχεια, την παράδοσή μας.
0: Είναι λοιπόν μέχρι στιγμής όλο και πιο σαφές γίνεται, κύριε καθηγητά, το πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει αυτό το σύμβολο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αντλεί λοιπόν κανείς δύναμη.
1: Μιλάμε για την. Φαντάζομαι στη σημερινή μας.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτή μιλάτε. Σίγουρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αντλεί δύναμη όχι τόσο με αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα, συγχωρέστε με, αντλεί δύναμη από μια άλλη ιδιότητά του, την οποία απέκτησε ως σύμβολο στα μεσαιωνικά μας χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στα μεσαιωνικά μας χρόνια από τον 13ο αιώνα και μετά, όταν είτε ως μονοκέφαλος καταρχάς, είτε ως δικέφαλος μετά, αργότερα, έγινε σύμβολο του ελληνισμού. Αλλά γι' αυτό μάλλον θα μιλήσουμε παρακάτω.
0: Βεβαίως. Πολύ, πολύ ωραία.
1: Άρα, αν με ρωτήσετε, αν κατάλαβα καλά το περιεχόμενο της ερωτήσεώς σας, φυσικά μια μεγάλη μερίδα του σημερινού ελληνικού σώματος αντλεί ακόμα, η μέγιστη μερίδα θα λέγω, όχι μια μεγάλη, η μέγιστη μερίδα αντλεί ακόμα, όπως ακριβώς το είπατε, δύναμη από αυτήν, ελπίδα πιθανώς θα έλεγα, ελπίδα από αυτήν την ζωοφόρα του δύναμη που ενείχε ως σύμβολο. Κυρίως, επαναλαμβάνω, ως σύμβολο του εθνικής ταυτότητας, εθνικής παλιγενεσίας, αθέατη και μεγαλοειδιατισμού, αλλά προσοχή, μην παραξηγηθούμε.
0: Σωστά. Έτσι λοιπόν, αφού μας είπατε, μας δώσατε κάποια στοιχεία για την αρχαιότητα και για τον συμβολισμό του αετού και για το ρόλο που έπαιξε εκείνα τα χρόνια, τι λέτε, μπορούμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε και να πάμε στους ελληνιστικούς επί παραδείγματι χρόνους?
1: Στα ελληνιστικά χρόνια, βεβαίως. Εκεί είναι η μεγάλη μορφή που την διακρίνει και χαρακτηρίζει την περίοδο. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος θα ήταν παράλογο να μην το χρησιμοποιήσει, αυτά που σας έχω πει τώρα, να μην το χρησιμοποιήσει και αυτός σαν σύμβολο ισχύως. Και μάλιστα ιονός της μελλοντικής του, θα έλεγα, κοσμοκρατορίας. Λέγεται, πάλι με μια παράδοση που μας έχει διασώσει ο ιστορικός Ιουστίνος, ότι στο σπίτι που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε και κάθισε ένα ζευγάρι αετών, ή ότι ο αετός άρπαξε τα σπλάχνα του θύματος από τον βωμό που θυσίαζε κάποτε ο Αλέξανδρος, τα μετέφερε σε ένα άλλο βωμό, σε ένα άλλο τόπο, και σαν να ήταν αυτό μια υπόδειξη προς τον στρατιλάτη το που έπρεπε πραγματικά να ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια. Ή λέγεται επίσης ότι αυτός που το χρησιμοποίησε ως έμβλημα κρατικής δύναμης ήταν ο Πτολεμαίος ο Σωτήρ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αποτύπωσε στα νομίσματά του έναν αετό καθισμένο πάνω στον κεραυνό του Δία. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, η συνέχεια. Άρα ένας στρατιλάτης, επανέρχομαι, ένας στρατιλάτης όπως ο Μέγας Αλέξανδρος θα ήταν αδύνατο να μην χρησιμοποιήσει αυτό το κρατεό σύμβολο της ισχύως ως και δικό του. Και φυσικά, αυτονόητος, περιμένω την ερώτησή σας, από τα ελληνιστικά χρόνια πάμε
0: στη Ρώμη.
1: Στα ρωμαϊκά. Ακριβώς, είναι η συνέχεια. Ήδη από την παράδοσή τους, την ρωμαϊκή, την πρώτη τους παράδοση, περί Ρέμου και Ρωμίλου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι, από κάποια παράδοση σχετική επαναλαμβάνω, ότι οι δυο αυτοί δημιουργοί της Ρώμης, ο Ρωμίλος και ο Ρέμος επαναλαμβάνω, σηκώνονται, λέει, τα μεσάνυχτα κάποια στιγμή και αναμένουν την αυγή, τα προμηνύματα των θεών για το που θα δημιουργηθεί η πρωτεύουσά τους, η Ρώμη. Όταν η σωλήνη σβήνει, το πρώτο, και εμφανίζεται το πρώτο φως της αυγής, προβάλλει το πιο τέλειο για αυτούς προμήνυμα. Ο αετός του Δία εμφανίζεται από τα δεξιά, έχει σημασία και η εμφάνισή του ακριβώς από ποιο σημείο, αριστερά ή δεξιά. Όπερ σημαίνει τότε ότι σήμαινε για αυτούς την αρχή της βασιλείας τους στην Ρώμη. Φυσικά το γνωρίζουμε ότι η Ρωμαϊκή Λεγεώνα, παραδείγματος χάρη, λέω τα πιο απλά πράγματα που μπορώ να πω, οδηγούνταν στη μάχη πάντα με σημαίες που έφεραν σύμβολα ζώα επιβλητικά και φοβερά. Τονίζω τις δύο λέξεις. Και επιβλητικά και φοβερά. Έχει σημασία για τον αντίπαλο το σύμβολο που χρησιμοποιείς. Το καταλαβαίνετε. Και κάθε μια από αυτές τις πέντε λεγεώνες, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα ζώο, επαναλαμβάνω, επιβλητικό, μεταξύ των οποίων και ο αετός. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν και ο κάπρος,
0: μάλιστα,
1: ο λύκος και το άλογο. Αν θυμάμαι καλά.
0: Που έχουν συγκεκριμένο, συγκεκριμένο συμβολισμό το καθένα από αυτά και προφανώς βλέποντας τα αυτά οι αντίπαλοι νιώθουν φόβο ή νιώθουν την υπεροχή των απέναντι.
1: Ακριβώς, γι' αυτό χρησιμοποίησα τεχνιέντος τις δύο λέξεις φοβερά σύμβολα. Φοβερά. Φοβερός, να θυμηθούμε ότι φοβερός είναι αυτός που προξενεί φόβο.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι λοιπόν και κατά τη ρωμαϊκή εποχή βλέπουμε να χρησιμοποιείται ο αετός, αυτό το σύμβολο της δύναμης, της εξουσίας, της ισχύος, που είναι όπως πολύ εύστοχα είπατε και φοβερό σύμβολο για τους αντιπάλους και δηλώνει το αίτητο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαία σε καμιά περίοδο της ανθρωπότητας, αγαπητή μου κυρία, η επιλογή αυτό που λέμε key symbols, σύμβολα κλειδιά. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Όλα είναι στοχευμένα και τα περισσότερα, σας το υπογράφω, τα περισσότερα βασίζονται στο δοκιμασμένο παρελθόν τους.
0: Ναι, είναι κατανοητό απολύτως αυτό που μας λέτε.
1: Στο δοκιμασμένο παρελθόν τους. Έχει σημασία.
0: Σωστά. Και περνάμε από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Βυζάντιο, τι λέτε?
1: Στο Βυζάντιο. Εδώ τα πράγματα, ας μου επιτρέψετε, χωρίς να πω ότι όσα είπαμε δεν ήταν σημαντικά, είναι πιο σημαντικά. Επιτρέψτε μου να σας δηλώσω και στους ακροατές σας την πεποίθησή μου ότι ο νέος ελληνισμός είναι ο Βυζαντινός και μετά. Άρα τον αγαπώ πάρα πολύ, τον μελετώ πάρα πολύ. Με κάθε ευκαιρία στις δικές μου δουλειές, εργασίες, προσπαθώ να βρω τις συνδέσεις. Όχι ότι, όπως καταλάβατε, ήδη απαρνούμε το απότερο ιστορικό παρελθόν, όπου αυτό μπορώ να το αποδείξω, το ξανατονίζω, τη σύνδεσή του. Μίλησα για σύνδεση, αν θυμάστε την προηγούμενη μας συνομιλία.
0: Βεβαίως.
1: Αρχαιότητας εννοώ και νέου ελληνισμού. Δεν το απαρνούμε προς Θεού, αλλά όπου, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, αυτό να γίνει κατανοητό στους αγαπητούς σας ακροατές, όπου αυτό αποδεικνύεται. Ξέρετε, η αρχαιοπληξία μας έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις κακό, καταλαβαίνετε. Και αντί να φτάσουμε σε ένα αποθητό αποτέλεσμα και να αποδείξουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λαογράφοι ή λαογραφούντες, ας βάλουμε και τις δύο λέξεις σε εισαγωγικά, λαογράφοι ή λαογραφούντες, κάνουν κακό στη λαογραφία. Λόγοι τοπικοί συνήθως, οι οποίοι προσπαθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, με κάθε τρόπο και σε κάθε θέμα το οποίο εξετάζουν, να βρουν σόνι και καλά βιαίως αυτές τις σχέσεις, που μερικές φορές είναι ανύπαρκτες, καταλαβαίνετε. Όπου λοιπόν αυτές οι σχέσεις με την αρχαιότητα, επαναλαμβάνω, είναι υπαρκτές, αποδεικτές, οι λαογράφοι τις αποδεχόμεθα και τις στηρίζουμε. Όμως, επανέρχομαι, μια που μιλάμε για το Βυζάντιο, καλύτερα να λέμε για τα μεσαιωνικά μας χρόνια και τον Αετό, την οποία εποχή, επαναλαμβάνω, θεωρώ εγώ αρχή του νέου ελληνισμού, ήδη από το 10ο αιώνα και μετά. Εδώ τα πράγματα λοιπόν είναι ίσως πιο ενδιαφέροντα, με την έννοια ότι οι ιδέες που δημιούργησε το Βυζάντιο περί Αετού, όπως είπαμε ήδη προηγουμένως, συνοδεύουν, οι ιδέες που δημιούργησε μας συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Αναφέρομαι στον μονοκέφαλο και στον δικέφαλο Αετό. Γιατί πιστεύω ότι είναι γνωστό ότι ο δικέφαλος Αετός είναι νεότερος. Αντιθέτως, ο μονοκέφαλος Αετός, που βασικά είναι και αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ηλυμένος από κάποιους ανατολικούς λαούς, το τονίζω, ηλυμένος από κάποιους ανατολικούς λαούς, όπως λένε οι έρευνες, οι επιστημονικές έρευνες, το ότι ο δικέφαλος είναι από ανατολικούς λαούς, είμαι ακόμα πιο βέβαιος.
0: Μάλιστα.
1: Επανέρχομαι στο μονοκέφαλο.
0: Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω κάτι, επειδή κοντεύει 11.30, να ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα, για να επανέλθουμε χωρίς να σας διακόψουμε.
1: Βεβαίως, και πάλι από το Βυζάντιο. Έγινε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Να συνεχίσουμε εμείς, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας. Μιλάμε για τον αετό στη λαογραφία. Μαζί μας ο καθηγητής λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Έχουμε μείνει στην εποχή του Βυζαντίου και μας λέγατε για τον αετό και πάμε στον μονοκέφαλο πρώτα-πρώτα.
2: Στο μονοκέφαλο γιατί, απλούστατα, τον συναντάμε όπως οι πηγές μαρτυρούν, τονίζω, όπως οι πηγές μαρτυρούν, τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα π.Χ. στα νομίσματα της Σινώπης, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Και βλέπουμε στα νομίσματα αυτά τον αετό στραμμένο το κεφάλι του προς το δεξί του φτερό. Με αυτά τα νομίσματα ο αείμιστος Δημοσθένης Οικονομίδης στο βιβλίο του 1920, αν θυμάμαι καλά, ο Πόντος, είναι γνωστό το βιβλίο, το ξέρω απ' έξω, ο Πόντος και τα δίκαια του εναυτό ελληνισμού, μάλλον 1920 ήταν, επικαλείται ακριβώς τη μαρτυρία αυτών των νομισμάτων για να αποδείξει ότι όντως ο δικέφαλος αετός είναι ιστερότερος, προηγείται ο μονοκέφαλος, επαναλαμβάνω, με χαρακτηριστικό σημείο τη στροφή της κεφαλής του αετού προς τη δεξιά του φτερούγα. Και το γεγονός ότι σήμερα οι επίσημες ποντιακές οργανώσεις, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, με την οποία και εγώ συνεργάζομαι, οι επίσημες λοιπόν οργανώσεις, η Επιτροπή Παραδείγματος Χάρη Ποντιακών Μελετών, στη σφραγίδα της, στα χαρτοφάκελά της, στο περιοδικό προεκτήδη, στο αρχείο Πόντου, γιατί, ως σύμβολό τους έχουν αυτόν τον τύπο του αετού, του μονοκέφαλου.
1: Έχει λοιπόν

0: την παλαιότερη του εκδοχή. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι δικέφαλοι είναι νεότεροι και έχουν τον δικό τους συμβολισμό. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε σε αυτούς, γιατί νομίζω τα περί μονοκεφάλου εξαντλήθηκαν. Δεν έχω κάτι να σας πω. Οι δικέφαλοι, λοιπόν, είναι γνώρισμα αυτό που λέμε δίδυμων θεών πλέον. Δίδυμος Θεός. Είναι η παντογνωσία. Είναι η διπλή ισχύς. Είναι αυτό που λέμε ο διεισμός των πραγμάτων. Είναι δηλαδή η δημιουργία και η καταστροφή. Είναι η ανύψωση και η πτώση. Είναι η άφιξη και η αναχώρηση. Είναι η ζωή και ο θάνατος. Αυτά είναι τα αρχαϊκός του συμβολισμός. Τα δύο κεφάλια του ερμηνεύονται, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, συνήθως ως έκφραση των διπλών φύσεων, της δυσυπόστατης ισχύως ουσιαστικά αυτών που τον χρησιμοποιούν. Η δυσυπόστατη ισχύς αυτών που τον χρησιμοποιούν. Αλλά φυσικά ταυτοχρόνως και μια υπέρτατη έκφραση κυριαρχίας και δύναμης. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια ερμηνεία ότι ο δικέφαλος αετός στο Βυζάντιο σήμαινε η δυσυπόστατη ισχύς, σήμαινε την αυτοκρατορία, την ανατολική, τη δικιά μας τη μεσαιωνική ανατολική και την δυτική ταυτοχρόνως. Όμως φαίνεται ότι, όπως είπα και για τον μονοκέφαλο, είναι ένα σύμβολο και αυτός διεθνικό, ότι οι Βυζαντινοί προγονείοι μας τον πήραν από τους Χετίτες, πιθανότατα, από τους Χετίτες. Πάμε λοιπόν στους δικούς μας τους Βυζαντινούς, περνάμε στους Σελτζούκους Τούρκους, έρχονται οι Σταυροφόροι και τον μεταφέρουν και αυτοί στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, στην Ευρώπη φτάνει περί τον 9ο περίπου αιώνα. Αν θυμάμαι καλά, με Καρλομάγνο.
1: Οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη του συμβόλου. Κάνει ακριβώς ένα πολύ μεγάλο ταξίδι.
0: Μεγάλο ταξίδι, όπως όλα τα σύμβολα, όπως είπαμε προηγουμένως. Γίνεται ο δικέφαλος αετός, εμφανίζεται την εποχή των Κομνηνών. Και έχουμε μια μαρτυρία ότι ο πρώτος που τον χρησιμοποιεί, το δικέφαλο αετό, είναι ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο Λάσκαρης. Γύρω στο 1250, από ό,τι μου λένε τα στοιχεία μου, τον βλέπουμε να πατά ο αυτοκράτορας, ο Θεόδωρος της Νικαίας, αυτοκρατορία της Νικαίας, 1250, να πατά σε ένα υποπόδιο, προσέξτε με παράσταση δικέφαλου αετού, που επαναλαμβάνω ίσως να ήθελε τότε να δηλώσει τα αυτοκρατορικά δικαιώματα σε Ανατολή, σε Ευρώπη και σε Ασία, σε Ανατολή και σε Δύση.
1: Και βέβαια
0: παραπέμπω
1: από τότε
0: επίσης και μισό λεπτό ακόμα, ναι, παραπέμπω ναι. Επίσης τους ακροατές μας σε μια πολύ ωραία δουλειά, την έχω υπόψη μου μπροστά μου αυτή τη στιγμή, του Μακαρίτη του Σβορώνου, του Ιωάννου Σβορώνου, όχι του Νικολάου Σβορώνου, του Ιωάννου Σβορώνου, του 14 παρακαλώ, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί ως διάλεξη το Δεκέμβρη του 13 ενώπιον του βασιλέως Κωνσταντίνου, το 13 παρακαλώ, μετά από τους πρώτους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Εκεί ο Σβορώνος αποδεικνύει ότι ο δικέφαλος αετός είναι πλέον απέκτησε πλέον μια άλλη συμβολική, έγινε το σύμβολο της εθνικής μας ιδέας, της αθανασίας του ελληνισμού, τι άλλο, της ελπίδας για την ανάσταση του γένους. Άρα συνδέθηκε με τον μαρμαρωμένο βασιλιά και φυσικά καθ' όλη την τουρκοκρατία έγινε το γνωστό σύμβολο της αναγέννησης, της αποκατάστασης, της αρχαίας δόξας. Δηλαδή απέκτησε άλλη τροτική σημασία, σύμβολο της μεγάλης ιδέας και λοιπά.
1: Έχουμε δηλαδή, κύριε Σέργη, ανανοηματοδότηση?
0: Ανανοηματοδότηση, ναι, βεβαίως. Αλλά όλα αυτά που σας είπα, η έννοια της αναγέννησης, προσέξτε με, της αναγέννησης

0: ενίσχυσης και της ελπίδας και της νίκης ενυπάρχουν σύμφωνα με αυτά που σας είπα σε όλες τις μέχρι τώρα θεωρήσεις περί του αετού. Γιατί αν πάμε για να δείτε καλύτερα το παράδειγμα μας στο χριστιανισμό, τι γίνεται με το χριστιανισμό, προστάξτε εδώ, είναι πλέον το πνεύμα, είναι η πνευματική προσπάθεια, είναι ο λόγος ο φτερωτός που όπως ο Χριστός κοιτάζει όπως ο αετός κοιτάζει τον ήλιο και δεν τυφλώνεται, έτσι και ο Θεός, ο Χριστός κοιτάζει την αλήθεια, την νέα αλήθεια χωρίς φόβο. Ή πιστεύει ο χριστιανός ότι, και αυτό το έχουμε δει και σε παραδόσεις άλλων λαών, ότι ο αετός ανανεώνει, λέει, το φτέρωμά του, ακούστε με, είτε πετώντας προς τον ήλιο για να πάρει το φως, το ηλιακό σύμβολο, είτε βουτώντας τη θάλασσα, από όπου θα ξαναβγεί από τη θάλασσα, μέσα από το νερό της, που είναι η Ανάσταση. Είναι η νέα ζωή, διαμέσου του βαπτίσματος, παρακαλώ. Με αυτά μας λένε πολλά πράγματα μας τους χριστιανούς. Η νέα ζωή μέσα από τη βάπτιση. Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό μιλήσατε και από την αρχή και για μια πνευματική διάσταση.
0: Η σχέση με τον ήλιο, τι άλλο παρά να είναι παραπνευματική? Ό,τι είπαμε για τον ήλιο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι είπαμε σχετικό με τον ήλιο, ως ηλιακό σύμβολο, φως, ήλιο, γνώση, ιδέες, όλα αυτά, τι είναι? Είναι ένας κύκλος, είναι μια συνέχεια.
1: Και βέβαια και στα κείμενά μας τα εκκλησιαστικά, πολλές φορές και στην υμνολογία διαβάζουμε και βλέπουμε να γίνεται αναφορά στο Χριστό ως ήλιο της δικαιοσύνης.
0: Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι ήλιος, μα το είπαμε πολλές φορές, ήλιος και αετός είναι δίπλα-δίπλα. Τα είπαμε. Δεν είναι καταπληκτικά αυτά τα πράγματα?
1: Είναι πραγματικά. Και...
0: δεν είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος? Δεν είναι σύμβολο του Ευαγγελιστού Ιωάννου? Ο Ευαγγελιστής δεν έχει δίπλα του τον αετό? Γιατί ο ένας πετά στον ουρανό και κατακτά το φως και την ελευθερία, θα μιλήσουμε για αυτήν παρακάτω, ο άλλος είναι ο υψηπέτης της χριστιανικής θεολογίας, ναι ή όχι?
1: Έτσι είναι.
0: Ο Ευαγγελιστής δεν είναι αυτός που ίσως, κατά την άποψη και τη δική μου, δεν θεολόγησε σε ύψιστο βαθμό και ίσως και με τον καλύτερο τρόπο στα ιερά του γράμματα τον χριστιανισμό? Άρα, γιατί να μην τον δει ο χριστιανισμός δίπλα, να του βάλει δίπλα τον αετό? Αλλά ο αετός πλέον εκπρόσωπος, σύμβολος του Αγίου Πνεύματος. Ο χριστιανισμός, πρέπει να το πούμε, δεν κουβαλάω γλάφκα στην Αθήνα, στις Αθήνας, ο χριστιανισμός, το ξέρετε πολύ καλά, ότι είχε τα δικά του σύμβολα, αλλά τα περισσότερα σύμβολα που χρησιμοποίησε ο χριστιανισμός, όπως όλες οι θρησκείες, είναι οικειοποίηση παλαιότερων συμβόλων και μετατροπή τους επί το πνευματικότερων, για να συμφωνήσουν με τη δική του κοσμολογία, κοσμοθεωρία, πνευματική ζωή. Έτσι και εδώ ακριβώς. Με τον αετό και τον Ευαγγελιστή με τον οποίο συζητάμε. Και η τέχνη, φυσικά, η χριστιανική τέχνη. Συμβολίζει στη χριστιανική τέχνη ο αετός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Τον βλέπουμε σε πάρα πολλά πρωτοχριστιανικά μνημεία μαζί με τον Χριστό. Η Ανάσταση, η Αναγέννηση που σας είπα. Επίσης, στην Εκκλησία, αυτό το βρήκα κάπου στο ίντερνετ, δεν το ήξερα, ομολογώ, υπάρχει ένα στρογγυλό κομμάτι που λέγεται αετός, ένα ύφασμα. Αετός είναι που απεικονίζει φυσικά ένα αετό με ανοιχτά φτερά πάνω από μια πόλη, που κατά την χειροτονία του εκάστοτε νέου επισκόπου, ο χειροτονούμενος απαγγέλει, το πιστεύω, και πατεί πάνω σε αυτό το ύφασμα. Πατεί πάνω στο Χριστό, επαναλαμβάνω, στο Χριστό αετό, ουσιαστικά. Ή να μιλήσουμε για τη Μήτρα των Μητροπολιτών. Μα η Μήτρα, η περιφέρειά της, το τμήμα της δηλαδή που προσαρμόζεται στο κεφάλι των Μητροπολιτών, έχει δικεφάλους αετούς. Με τις απεικονίσεις φυσικά και των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Να μιλήσουμε για την ποιμαντορική ράβδο. Δεν έχει πάνω αετό. Ο αετός δεν είναι το έβλημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σέργη, αν θέλετε, κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα και περίπου θα έχουμε 9 με 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε.

0: Για τον Αετό μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τον Αετό στη λαογραφία. Μαζί μας ο καθηγητής λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Και τι λέτε, κύριε καθηγητά, θέλετε να μας δώσετε κάποια αμιγώς λαογραφικά στοιχεία?
1: Αμιγώς λαογραφικά, με την έννοια, ας μου επιτρέψετε παρακαλώ μια μικρούλα παρέμβαση. Η λαογραφία, η σύγχρονη λαογραφία, όπως καταλάβατε, ασχολείται με αυτά που σας είπα. Ασχολείται πρωτίστως με ιδέες και ήθη. Αυτό να γίνει κατανοητό από τους ακροατές σας. Όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα ήταν ιδέες με τις οποίες ασχολείται η λαογραφία και ήθη. Τα σύμβολα είναι ιδέες. Με αυτά ασχολείται η λαογραφία. Ένα από το αντικείμενό της. Ασχολείται και με ήθη. Πώς αυτές οι ιδέες γίνονται ήθη και πώς περνούν στον λαό. Ένα κρατούμενο. Δεν είναι λοιπόν η λαογραφία μόνο αυτά που θα σας πω τώρα, η λαϊκή αρχή, πώς ο αετός, παραδείγματος χάρη, και μπαίνω ευθέως πλέον στην ερώτησή σας, πού εμφανίζεται ο αετός, στη διακόσμηση των εκκλησιών, στα σκεύη, στις φραγίδες για το Χριστόψωμο, στη ξυλογλυπτική, θα δούμε αετούς, στα εκκλησιαστικά σκεύη γενικώς, όπως σας είπα, στα κεντήματα, στην υφαντική, στην ενδυμασία, στην αγκιοπλαστική, στην κεραμική, στην αρχιτεκτονική. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτά τα πράγματα η λαογραφία, όπως καταλάβατε. Η λαογραφία, επαναλαμβάνω, είναι μελέτη ιδεών, ηθών, δρομένων και υλικού πολιτισμού. Σε πέντε κουβέντες. Όλα αυτά που σας είπα, που σας απαρίθμησα, την παρουσία του αετού, τις διακοσμήσεις, την υφαντική, είναι ο υλικός μας πολιτισμός, που είναι ταυτοχρόνως και πνευματικός. Υπάρχει βέβαια το άλλο μεγάλο κομμάτι, και μου είπατε ότι θα κάνετε και ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτό, εύχομαι καλή επιτυχία σε αφιέρωμα που θα κάνετε, το δημοτικό μας τραγούδι. Αλίμονο. Αλίμονο, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπάρχει, αν δεν παρίσατε ενεργά, δημιουργικά, ο αετός στο δημοτικό μας τραγούδι. Ή αλίμονο, αν δεν παρουσιάζεται στην... στην καθημερινή μας γλώσσα, στην καθημερινή μας ομιλία. Υπάρχουν δεκάδες λαϊκές φράσεις πριν πάω στο τραγούδι, που είναι ίσως πιο σημαντικό, που η παρουσία του είναι έκδηλη. Παραδείγματος χάρη σε παροιμιακές φράσεις, σε μεταφορές. Μιλάμε για αετό μάτι, μιλάμε για αετό νύχι ή για αετό πόδι. Ή την έκφραση ο αετός μύγε δεν πιάνει. Ή στις χίλιες όρνηθες ο αετός νικά, ή ο αετός τρώει, η δύναμη και η κουρούνα απλώς κράζει, ή στην πομπή του αετού χόρευε και εσύ χελώνα, ή άλλα τα μάτια του αετού και άλλα τις κουκουμάγες, ή αετέ πως κατάντησες το φίδι να σε σούρνει, κλπ. Βλέπετε, είναι διάχυτη η παρουσία του με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε προηγουμένως στον καθημερινό μας λόγο και φυσικά στο τραγούδι, όπως σας είπα. Ο λαός τον θαυμάζει και τον τραγουδά όπως τους λεβέντες, όπως τη λεβεντιά λοιπόν, όπως την αξιοσύνη ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, τον βάζει να παλεύει με τους ανδριωμένους. Σε ένα τραγούδι τον βλέπω, βλέπω τον Χάροντα να παίρνει ανθρώπινη, τον Χάροντα να μετατρέπεται σε αετό και να παλεύει με τον διγενή. Ή τον βλέπει ο λαϊκός ποιητής να καμαρώνει που σκίζει σαν αστραπή κυριωθικά τους εθέρες και κυνηγά τα πουλιά ή τα αγρίμια του βουνού. Ή ο Όλυμπος που καφιέται ότι έχει το χρυσό αετό στην κορυφή του εν σχέση με τα άλλα βουνά. Είναι δηλαδή στα περισσότερα δημοτικά μας τραγούδια ο εκπρόσωπος της ελευθερίας, του βουνού. Είναι ο ανυπόταχτος κλέφτης, είναι ο γενναίος αντάρτης, είναι ο γενναίος αρματολός της παράδοσής μας. Ο αετός της Ρούμελης είναι ο Καρασκάκης, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Αβρούτσος, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, έχουμε και πάλι εδώ το γνωστό δίπολο της λαογραφίας, βουνό κάμπος. το βουνό, βουνό αετός αγωνιστής αντάρτης αρματολός, από την άλλη μεριά ο κάμπος, ο κυτρινιάρης, ο άρρωστος κλπ. Κλπ.
0: Ο υποταγμένος ίσως.
1: Ο υποταγμένος, δεν έχετε καθόλου λάθος. Ο υποταγμένος. Βέβαια, εδώ πέφτουμε και σε μερικές, στερεοτυπικές συμπεριφορές, αλλά η αλήθεια είναι αυτή που είπατε. Η αλήθεια, η περιραίουσα καλύτερα αλήθεια, βάρτε την παρακαλώ εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ κι εγώ, είναι ο υποταγμένος. Κατά την Ελληνική Επανάσταση, τότε δημιουργήθηκε αυτό το δίπολο, τότε δημιουργήθηκε αυτή η αφησημία του κάμπου, ότι δήθεν περιελάμβανε στους κόλπους τους υποταγμένους, εν αντιθέσει προς τους αγωνιζομένους στα βουνά ήρωες, κλέφτες και αρματολούς. Σας θυμίζω επίσης και είναι το ωραίο ριζίδικο της Κρήτης. Σε ψηλό βουνό, σε ζημιό χαράκι, κάθεται ένα αετός, βρεγμένος, χιονισμένος, ο καημένος, και παρακαλεί τον ήλιο να ανατύλει, ήλιε ανάτυλε, λάμψε και δώσε να λιώσουμε τα χιόνια από τα φτερά μου και τα κρουσταλά μου και τα ακρόνιχά μου κλπ. Δηλαδή είναι το κλασικό μοτίβο που κάθε αγωνιστής, ο κάθε κλέφτης, συνεργασμένος με τον αετό, επαναλαμβάνω, ανοίγει διάλογο με τον ήλιο, πολύ γνωστό μοτίβο, και τον εγκαλεί τον ήλιο, γιατί αργεί, είναι πολύ γνωστό μοτίβο, να ρίξει τις αχτίδες του στα ανήλιαγα μέρη του βουνού, να λιώσουν οι πάγοι, να έρθουν και άλλοι κλέφτες, δηλαδή ουσιαστικά και άλλοι αετοί και άλλοι κλέφτες, να συνεχίσουν τον αγώνα κατά των Τούρκων. Είναι πάρα πολύ γνωστό μοτίβο. Δηλαδή ο συνδυασμός, άλλη μια φορά το λέω, παλικαριού και αετού, είναι έντονος στη δημοτική μας επίηση. Και ένα επίσης μοτίβο που μου έχει κάνει εντύπωση και έχω αρχίσει να κάνω μια σχετική εργασία, είναι ο αετός ως εκπρόσωπος της δικαιοσύνης. Με το γνωστό μοτίβο σε πολλά δημοτικά μας τραγούδια, τη συνομιλία του με το νεκρό κεφάλι κάποιου παλαιού άδικου στη συμπεριφορά του προεστού. Θα διαβάζω 4-5 σειρές στίχους, να καταλάβετε περίπου τι εννοώ. Κεφάλι, τι κακό έκανες και σε κρατώ στα χέρια, στα νύχια, λέει ο αετός. Απαντά ο κακός και άδικος προεστός: εκείνο τον παλιό καιρό και το παλιό ζαμάνι, μήχεν η χώρα προεστών, μήχεν η χώρα πρώτων, και αντάριχνα το δόσιμο και το βαρύ τευτέρι. 10 στους πλούσιους έριχνα, στις χείρες 15, στη δόλια τη φτωχολογιά έριχνα 35. Και η φτώχεια κλάψαν έκαμε, κλάψαν από τεμένα, και ο πασάς επρόσταξε, μόκοψαν το κεφάλι. Εκπρόσωπος της δικαιοσύνης εδώ, με το διάλογο που ανοίγει με το άδικο.
0: Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον θέμα για εργασία αυτό που...
1: Είναι πολύ ωραίο θεματάκι, γιατί μπαίνουν πάρα πολλά θέματα της κοινωνικής μας ιστορίας, ειδικότερα κατά την περίοδο της Επαναστάσεως, και μάλιστα το γνωστό θέμα των 200 χρόνων από την εθνική μας παλιγυνεσία. Είναι ζητήματα κέρια. Και μπαίνει με αυτό το δημοτικό τραγούδι, μπαίνει ξανά το ζήτημα της σχέσης αρκετών προεστών, τονίζω αρκετών προεστών, όχι όλων, να μην μιλάμε πάνω σήμαντος προς Θεού και δημιουργούμε κακές εντυπώσεις και λαθρεμένες εντυπώσεις, έτσι, κάποιων λοιπόν κακών προεστών, και το θέμα της τιμωρίας τους, της θεϊκής τιμωρίας τους τελικά από τον αετό συγκεκριμένα εδώ.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, κύριε Σέργη. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Δεν ξέρω πώς θα θέλατε να κλείσετε τη σημερινή εκπομπή.
1: Να το κλείσουμε κάπως πιο λαϊκά. Πάμπολα δημοτικά, σύγχρονα τραγούδια νεοελληνικά. Έτσι. Γνωστά. Είτε επώνυμα, δηλαδή της επώνυμης δημιουργίας, Είμαι αετός χωρίς φτερά, του Γκάτσου, παραδείγματος, πάρα πολύ απλά, έτσι. Ή ένας αετός γκρεμίστηκε της ευτυχίας του Παπαγιαννοπούλου, ενώ των επώνυμων δημιουργών, ή ακόμα και κάποια λαϊκότροπα. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, με θυμάμαι καλά, ανάλογο στίχο ενός λαϊκού δημιουργού, ή ακόμα πιο λαϊκά, σας το είπα και στην αρχή, ο Αετός ως σύμβολο δύο μεγάλων ομάδων σήμερα φιλάθλων, του ΠΑΟΚ φυσικά και της ΑΕΚ, που θυμίζω το 24 αντιστοίχως της ΑΕΚ του 27 του ΠΑΟΚ, που όμως όταν δημιουργήθηκαν, καταλαβαίνετε πότε, θυμίζω μάλλον πότε, αμέσως μετά τη μικρασιακή καταστροφή, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας ακόμα τρόπος, οι άνθρωποι αυτοί, οι ξεριζωμένοι αυτοί, οι αδερφοί μας, να βρουν στον νέο τους τόπο, στον νέο τους τόπο της εγκατάστασης, να θυμηθούν τις πατρίδες τους. Άρα οι δύο αυτοί σύλλογοι, η πρώτη αυτή δεν ήταν ποδοσφαιρική, δεν ήταν ακρεσνώς ποδοσφαιρική, ήταν αθλητικές ενώσεις, έτσι. Μέσα από το αθλητικό ενώσεων, μέσα από τα σύμβολά τους, είχαν έναν ασφαλή τρόπο, απτό τρόπο, να έχουν ζωντανές, να διατηρήσουν ζωντανές τις μνήμες των χαμένων πατρίδων.
0: Κύριε Σέργη, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο καθηγητής λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», ακούσατε την εκπομπή «Ως αετού η νεότη σου, ο αετός στη λαογραφία».

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Λογητός ο Θεός μου πάοτεν ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δύσω να βαλόμενο όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο στεγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύ στην εύθυνη επίβαση αυτό περπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιό του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίου σου αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Που εξ αποστέλου πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε τυφλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσωπον ελαίων και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου α εφύτευσα. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφύγει της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθνους σκότους και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονουν τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείραντα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφή επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

ήξερες ότι η παρασία ο ύλας μας εστί. Πάτε Θεός τον ανοφριέ, ερημία με δίνον τα τόδα λυζωμένων,

0: ψυχές. Ένων γενόμενος της προστάτης παστάδος Αγίε Περικάρος, καλός το αμηχανόν, παραδοκτής του Ιησού.
1: Αποφυλάκη. Ότι παραδοκύριον το έλεος και πολύ παραυτόν λύτρωσης, και αυτόν λυτρώσον Ισραήλ εν πάσω.

ημάς καθά παρελπίσομεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρή.

0: Επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εάν

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποα κατορήμασον ειρήνη, ότι είδον εφαρμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρης ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εγένει το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρδων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέργειες ημάς πειρασμούν, λαρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη.

0: Ιδεώμεθε επί του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον,
0: Έτι δεώμεθε υπερ ελέου ζωής

0: έτη δεόμεθ ευδαικονούντο και δεκονισάντων, τον ελεούντο και λεϊσάντων εν διαγιάμονη ταύτη, και υπέ τον πεϊσού των αδελφών ημών, τον απεκδεχομένο το πάσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεωρεώς ο Κύριος ο Θεός τον Αγία και αγών του Χριστή, τον ευσεβόνιο ορθοδόξο χριστιανό, συνδιακία και ιεράμονη ταύτη, λοιπόν ταύτη, το γέννη για το έθνο παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την ιδιωτέρα των χειροβήν και ενδοξωτέρα των συγκρίτους, των Σεραφείμ να διαφθέρος και λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα.
2: Δόξα Πατρική, ο Κέγιο Πνεύματι, και νυν και Αγίες τους αιώνας των αιώνων, αμήν Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση, ο Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πως θα σύσου Τιμίων επωανίων δυνάμεων ασωμάτων, ή και εσύ Ιησού Τιμίου και δόξου Ποφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

Ηλίας. Διέσχισε την πλατεία διαγωνίως, καθέτως και οριζοντίως. Τρίγησε κουβέντες, κινήσεις και οσμές. Στο τέλος πήγε και λούφαξε σε μια γωνιά που ήταν σοριασμένα

τώρα, με τόσα είδωλα και τόσους αγύρτες, πώς να τα βγάλει πέρα. Απ' την απέναντι γωνιά, από την αυλίτσα του προφήτη Ελισαίου, ξεπόρτισε ένας μικρούλης, κυνηγώντας το τόπι του. Το πρόφτασε μπροστά στα πόδια του γέρου, με τα μάτια τα πύρινα, τα χείλη τα ασφαλιστά και την προβιά στους ώμους. Και κάνοντας να φύγει, τον ρώτησε: «Παππού, πώς είναι ο Θεός?» Οι πυρές των ματιών σβήστηκαν μέσα στις πηγές των δακρύων. Τα μέλη χαλάρωσαν και τα χείλη ξεκλείδωσαν. «Ως άβρα λεπτή», του απάντησε και τύλιξε την προβιά στους ώμους του μικρού.

σκοτάδι. Άνοιξα την πόρτα να μπω μέσα μου. Μαζί θέλησε να μπει και το φως το αιωθινό. Του έδωσα να καταλάβει πως είναι ανεπιθύμητο και του έκλεισα κατάμουτρα την πόρτα. Μέσα στο σκοτάδι δεν ξέρω αν έχω μπροστά μου έπιπλα, πτώματα ή κενό. Το σκοτάδι μπορείτε να το πείτε διακριτικό ή φιλελεύθερο ή ανεκτικό ή τέλος πάντων, βρείτε μια κομψή αρμαθιά από φθόγκους και χαρακτηρίστε το. Μόνο απουσία μην το πείτε. Δεν είναι πολιτικό σορθή μια τέτοια λέξη.

δοκιμασίες. Στάσου, στάσου κύριε, να δω αν θυμάμαι καλά τη συνταγή. Έβαλες στη φωτιά το τηγάνι των θλίψεων. Έριξες μέσα άφθονο το μέγα σου έλεος και άρχισες να με τσιγαρίζεις προσεκτικά μέχρι να αποβάλω όλα μου τα φαρμακερά ζουμιά. Ύστερα με έσβησες με το κρασί σου το αιμάτινο, το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Οι ατμοί του ελέησον ανέβηκαν ψηλά, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Και εσύ συνέχισες να μου προσθέτεις βότανα, μπαχαρικά και αλάτι. Προσκυνώ τους κόπους σου κύριε για να νοστιμήσεις το άνοστον της καρδίας μου.

Ιωνάς 1. Μη σκοτώνετε τις φάλαινες. Είναι τα αρχαιότερα ναυαγοσωστικά. Αν μας λείψουν, ποιος θα διασώζει τους λιποτάκτες της συμπόνιας? Άλλωστε, οι κοινωνίες μας παράγουν συστηματικά περισσότερους ναυαγούς από όσους μπορούν τα κήτη να καταναλώσουν φιλανθρώπος.

Ιωνάς 2. Αν δεν έχεις άνθρωπο, πάρε σκυλί, γάτι, στρουθείο ή κάτι σχετικό. Εν ανάγκη, πάρε μια κολοκυθιά σε γλάστρα. Μόνο φρόντισε στο χώμα να υπάρχει οπωσδήποτε και ένα αυγό από πρωινό σκουλίκι. Η αγωνία μην τύχει και ξυπνήσει το σκουλίκι και αφανίσει το φυτό. Θα σε κάνει αλληλέγγυο με εκείνον που πασχίζει να γλιτώσει κάθε τόσο από το χαμό. Μια κάποια Νινεβή.

Πιλάτος, αν σε κάποιο πρετόριο σε διορίσουνε Πιλάτο, να δείξεις τη δέουσα προσοχή στις λεπτομέρειες. Πρώτα-πρώτα, ποτέ να μην δεχτείς ότι η αλήθεια υπάρχει. Ακόμα κι αν πέσεις πάνω της, κάνε πως δεν την είδες. Προσποιήσου πως πρέπει να διαπραγματευτείς τα αιτήματα του όχλου και απομακρύνσου γρήγορα. Επίσης, φρόντισε να υπάρχει πάντα πρόχειρος κάποιος βαραβάς. Έτσι, για ώρα ανάγκης. Πάντα η εξουσία έχει ανάγκη τους ληστές και οι ληστές την εξουσία. Τέλος, πρόσεξε να πλένεις τα χέρια σου απαραίτητος πριν την καταδίκη του αθώου. Μετά θα είναι πολύ αργά. Το αίμα του αθώου μένει ανεξίτηλο στα χέρια. Για τον ίδιο τον αθώο μη σε νοιάζει. Οι αθώοι ήταν πάντα αναλώσιμοι.

πατρίδα. Έκθεση ιδεών, η πατρίδα μου. Μάθημα πατριδογνωσίας, η πατρίδα μου. Η πατρίδα, η γη των πατέρων. Πατέρες, πάτερ, πάτερ ημών. Ποιον ημών, γιατί ημών. Πώς συμπίπτουν τα ασύμπτωτα. Πώς προκύπτει η συγγένεια του χώματος με αυτόν που ήταν από πάντα και πριν από το πάντα. Πόσους γιους έχει. Γιος, Υιός, Υιός και Λόγος. Ο Λόγος, σάρξ εγένετο. Ο Λόγος ντύθηκε το χώμα μου. Συγγενέψαμε. Τώρα είμαι κι εγώ γιος. Από εδώ και πέρα η πατρίδα μου είναι σάρκα και αίμα. Η δικιά μου η πατρίδα δεν έχει θάλασσες και βουνά, κάμπους και αρχαιότητες, μόνο σταυρό και ανάσταση έχει η δικιά μου η πατρίδα.

Αρχισυνάγωγος. Δύσκολο να είσαι αρχισυνάγωγος. Πρέπει πάση θυσία να φροντίσεις ώστε να μην χάσει η θρησκεία την προσήκουσα πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα πιστοποιήσεων. Γι' αυτό χρειάζεται ακρίβεια, πρόγραμμα και συνέπεια. Αλλά μπαίνει σε τάξη ο Θεός. Πώς να τον κάνεις να σεβαστεί τους κανόνες, να πιστεί ότι δεν μπορεί να θεραπεύει όποτε να είναι τους αρρώστους, ότι μπορεί να δέχεται αναξιοπαθούντες καθημερινά πλην της ημέρας της εβδόμης. Την έβδομη μέρα δεν δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει. Είναι η μέρα αργίας προς δόξαν Κυρίου.

Σημεία στίξης. Το βιβλίο σου, γράψ' το όπως θες. Γράψε με γράμματα ή με αριθμούς, με νότες ή με σχήματα, με ζωγραφιές ή με δακτυλικά αποτυπώματα. Όπως θέλεις γράψε το, μονάχα να θυμάσαι ότι το νόημα θα το πάρει από το ακροτελεύτιο σημαδάκι στίξης. Οι σοφολογιότατοι καλαμαράδες θα σου πούν να βάλεις μια τελεία χαμηλά, πολύ χαμηλά, στο χώμα, και αμέσως δίπλα μια παύλα βαριά, σαν τα φόπλακα, να σηματοδοτεί το αμετάκλητον του τέλους. Εσύ προτίμησε μια ανυπότακτη στους ορθογραφικούς κανόνες ανωτελεία. Βάλτε ψηλά, όσο γίνεται ψηλότερα, για να έχει αγνάντιο στα προσδοκόμενα.

θάνατος ουκέτη κυριεύει. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στο μπάνιο. Το σαπούνι στον νηπτήρα έχει λιώσει. Έχει απομείνει μια λεπτή φλούδα. Έπλυνε τα χέρια με το λείψανο του σαπουνιού και πήγε στην κουζίνα για να φτιάξει καφέ πικρό, χωρίς ζάχαρη, της παρηγοριάς που λένε. Πήρε την κούπα και κάθισε έτσι που να βλέπει στην μπαλκονόπορτα. Ο ήχος του κινητού ειδοποιούσε για εισερχόμενο μήνυμα. Ήταν από το γιατρό. Βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλπάζουσα μορφή καρκίνου. Το τέλος εγγύς. Όλα βαίνουν κατά φύσιν. Το βλέμμα πέφτει έξω από το τζάμι, στις ζαρτινιέρες. Μαράθηκαν τα χρυσάνθεμα. Πρέπει να κλαδευτούν ΣΥΡΙΖΑ και ΡΙΖΑ. Μέσα από το χώμα θα πετάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει ελπίδα.

πατρότητα. Αχ, Χριστέ μου, βαριά είναι η φορεσιά της πατρότητας που θέλεις να φορέσω. Βαριά και αματωμένη. Πρέπει να σηκώνω ξένους σταυρούς και να πονάω με ξένους πόνους. Να ξενυχτάω με το φάρμακο στο χέρι, δίπλα στο προσκεφάλι του αρρώστου, όταν ψήνεται στην αμαρτία. Με εκείνη η πόνη της γένας δια του Ευαγγελίου, πώς να τους αντέξω? Μήπως θα ήταν καλύτερα να ντυθώ τη στολή του αστυνόμου των θείων εντολών, ή το ευπρεπές κουστούμι ενός εμπόρου ιεροτελεστιών?

Άγιος Συλλισμός. Αδάμ, το χώμα που πατάς, μην το καταφρονείς, μην το φτύνεις, μην το μαγαρίζεις. Να θυμάσαι πως για χάρη σου τον τίθηκε ο παλαιός των ημερών.

Ισκαριώτες. Για τους Ισκαριώτες είναι επιτακτική ανάγκη να τους παρασχεθεί μια στέρεη βάση από ενοχές, βάθρο ενθρονιστήριο της προδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απαγχωνιστούν για εκδίκηση ενάντια σ' όσους τους άφησαν απενοχοποιημένους και αναπολόγητους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της πολιτείας και θεσμικούς φορείς είχε σήμερα ο Αρχιεπισκόπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος δέχθηκε τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, με τον οποίο συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των εφημερίων, καθώς και θέματα που αφορούν τη ζωή και τη διακονία της Εκκλησίας. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού κύριο Ιάσονα Φωτίλα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα θεσμικού και κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συνάντηση είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρώην Πρόεδρο της Χιλής, Μισελ Μπατσελέ. Στις 12.30 αύριο η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Μήνυμα από την Άγκυρα ότι οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Θεσμική τομή, η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε από τη Λαμία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Σε όλη τη χώρα, από τον Ιούλιο, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές για αύριο στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο άνθρωπος είναι ίσως το μόνο όν που ενώ περιβάλλεται από πλήθος ανθρώπων μπορεί να βιώνει βαθιά μοναξιά. Στην εποχή των αμέτρητων δικτύων και της διαρκούς συνδεσιμότητας, η ανάγκη να ανήκουμε, να μοιραζόμαστε, αλλά και να βρίσκουμε νόημα στη ζωή μας, μοιάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Δέναξα, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε Δέναξα.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Δέναξα, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα.
1: Όντως,
0: που μας απασχολεί όλους. Μας απασχολούσε και μας απασχολεί περισσότερο στις μέρες μας και δεν είναι άλλο από την μοναξιά και όχι μόνο. Κύριε Δέναξα, γιατί η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει θεωρείται από τις πιο θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες?
1: Πριν απ' όλα, κύριε Γιανακόπουλε, ακούγοντας με πολύ προσοχή και το εισαγωγικό σας σχόλιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημάνουμε τώρα στην αρχή ότι όντως στις συνθήκες που ζει και ο σύγχρονος άνθρωπος, η μοναξιά, που είναι ένα μέγεθος, θα έλεγε κανείς, διαχρονικό, δεν το ανακαλύπτουμε ξαφνικά τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνει μια πολύ διαφορετική διάσταση δεδομένων κάποιων συνθήκων. Άρα είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και η συζήτησή μας, και με βάση και τις ενότητες τις οποίες θα μας επιτρέψει και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός να σχολιάσουμε, σίγουρα είναι ένα βαθιά υπαρξιακό ζήτημα για την κάθε μία και τον καθένα από εμάς. Και μάλιστα μου έρχονται στο νου οι στίχοι ενός τραγουδιού: «Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος», γράφει κάπου ένας ποιητής. Και είναι ακριβώς η καρδιά της συζήτησης, θεωρώ, σήμερα. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει είναι θεμελιώδης τελικά ανθρώπινη ανάγκη. Το ανήκειν στην ουσία βρίσκεται στην βάση, στο πυρήνα, θα λέγαμε, της κοινωνικής συνοχής, αυτό που λέμε και στην κοινωνιολογία κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν υφίσταται από μόνος του. Υπάρχει σε σχέση, ως αυτόνομη μονάδα δεν μπορεί κάποιος να τον φανταστεί, να τον προσεγγίσει ή να μπει στη διαδικασία να διερευνήσει έναν άνθρωπο, τη συμπεριφορά του, να την εξηγήσει από όποια επιστήμη και αν τον προσεγγίσει και να τον απομονώσει. Είναι πάντα σε σχέση. Και είναι αυτή η σχέση που διαμορφώνει και τη συμπεριφορά του. Η συνείδηση δηλαδή τελικά, αλλά και οι πράξεις στο δημόσιο κοινωνικό χώρο, είναι προϊόν μιας συλλογικής, θα λέγαμε, συνείδησης πέραν από την ατομική. Χωρίς αυτή την ένταξη δηλαδή σε ένα, ας το πούμε, σύστημα κοινωνικών αξιών, ο κάθε άνθρωπος τελικά, από ό,τι φαίνεται, διολυσθένει σε ένας τύπου αποδιοργάνωση. Όταν απομονώνεται δηλαδή ο κάθε άνθρωπος και βλέπουμε σήμερα προτάγματα του ατομικισμού, τα έχουμε σχολιάσει και σε άλλες συνάφειες και σε άλλα θέματα και σε άλλες εκπομπές, κύριε Γιανακόπουλε. Ακούμε συχνά την έκφραση «ο καθένας μόνος του στο σπίτι του ας κάνει ό,τι θέλει». Δεν συνυπολογίζουμε όμως πίσω από αυτή τη γενικότητα, από αυτή τη γενίκευση, που είναι βολική πολλές φορές να τη λέμε και ακούγεται και σαν κλισέ, για να το λέμε στην παρέα μας, να το λέμε, να φανούμε ότι τέλος πάντων έχουμε έναν τόνο ή αισθανόμαστε τον κοινωνικό τόνο στο πεδίο του ατομικού δικαιώματος. Ναι, αλλά αγνοούμε πρώτον ότι η απομόνωση ποτέ δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα για τον έναν, για αυτόν που απομονώνεται, και δεύτερον ότι τελικά όσο και αν κάνει ό,τι θέλει, σχολιάσατε πριν, υπονοήσατε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την υπερδικτύωση, όσο και αν μπορεί, όσο και αν φαίνεται ότι απομονώνεται ή ο καθένας στο σπίτι του να κάνει ό,τι θέλει, τελικά οι πράξεις του έχουν πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο κοινωνικό χώρο. Άρα έξω από τη γενίκευση που μπορεί να καλύπτει το κενό της προσπάθειάς μας να προσεγγίσουμε τον άλλον, και εδώ φαίνεται τελικά το κενό, δεν θέλουμε να τον ακούσουμε ή δεν θέλουμε να τον προσεγγίσουμε τον άλλον, και έχουμε βάλει αυτή την διαμεσολαβητική γενίκευση στη μέση, δημιουργώντας και τη δική μας απόσταση από τα πράγματα και από τον άλλον τελικά. Όμως το αποτέλεσμα είναι ένα. Είναι αυτή η αποδιοργάνωση, είναι η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής με καθαρά κοινωνιολογικούς όρους. Αλλά όπως είπα στην αρχή, σήμερα η συζήτηση είναι πολύ υπαρξιακή, πολύ ανθρώπινη θα λέγει κανείς. Γι' αυτό και θεολογικά, αν το δούμε, και θεολογικά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος του. Η μοναξιά δηλαδή είναι μια αφύσικη κατάσταση για τον άνθρωπο σε τελική ανάλυση. Θέλει να είναι πάντα σε σχέση με τον άλλον. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι και πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και σημαίνει ότι η ίδια η θεία ύπαρξη, στην ουσία ο τριαδικός Θεός, έτσι, είναι μια κοινότητα προσώπων σε σχέση αγάπης. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, όπως είναι πλασμένος κατ' εικόνα, έχει αυτή την ανάγκη να ανήκει, και δεν είναι απλά μια χρησιμοφυρική, να πούμε, επιλογή επιβίωσης, αλλά πραγματικά υπαρξιακή αλήθεια του καθενός και της καθεμιάς. Δεν υπάρχουμε δηλαδή για να σχετιστούμε απλά, αλλά είμαστε εδώ για να συνυπάρξουμε και να γνωριστούμε επί της ουσίας με τον άλλον.
0: Κύριε Δεναξά, είναι η μοναξιά ένα διαχρονικό ανθρώπινο βίωμα ή πρόκειται για ένα φαινόμενο που λαμβάνει νέες διαστάσεις στις σύγχρονες κοινωνίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, σε περιόδους όπου θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πιο παραδοσιακές, δηλαδή έξω από το πλαίσιο της σημερινής κατάστασης, της σύγχρονής μας κατάστασης, η μοναξιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περιφερειακή. Συνδεόταν κυρίως με αποκλεισμούς, δηλαδή η ίδια η κοινωνία απέβαλε κάποιους ανθρώπους γιατί τους θεωρούσε απόβλητους, παραβατικούς, ξένους, και φυσικά συνδέεται και με την τιμωρία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Στη σημερινή μας κατάσταση θα μου επιτρέψετε να πω ότι η μοναξιά παίρνει διαστάσεις και δομικές αλλά και συστημικές και συστηματικές. Οι συνθήκες που επικρατούν, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές, ο σύγχρονος καπιταλισμός απαιτεί όμως ευέλικτα και την ίδια στιγμή αποκομμένα και κινητικά άτομα που λειτουργούν ως μονάδες, έτοιμα να μετακινηθούν για την παραγωγή. Περιττώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Γιαννακόπουλε, και με βάση και τα εμπειρικά δεδομένα αλλά και αυτά που διαβάζουμε και στην σύγχρονη βιβλιογραφία που καταγράφουν τα προβλήματα αυτά, γιατί όπως είπα, η μοναξιά δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε σήμερα, είναι ένα διαχρονικό μέγεθος το οποίο όμως παίρνει πολλαπλές διαστάσεις το σήμερα. Σήμερα λοιπόν, τώρα που μιλάμε, κάνουν θράψη σε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες όπως είναι η Ιαπωνία για παράδειγμα, τα λεγόμενα λογισμικά συντροφιάς. λογισμικά συντροφιά τα οποία δίνουν την ψευδέστηση της συντροφικότητας σε ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται από τις συνθήκες τις οικονομικές να δουλεύουν 15 και 18 ώρες την ημέρα και άρα δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν καλημέρα να πούν στον διπλανό τους. Δεν έχουν καν τη δυνατότητα την εσωτερική. Αυτό λοιπόν τους δίνει μια ψευδέστηση μέσα από μια εφαρμογή η οποία μπορεί να έχει και κάποια μορφή, έτσι, ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας, η οποία τους δίνει την ψευδέστηση ακριβώς, όχι την αίσθηση, την ψευδέστηση ότι έχουν μια αναφορά. Έχουν μια αναφορά σε μια σχέση, σε κάτι το οποίο τους συμπεριφέρεται όπως θα τους συμπεριφερόταν μία σύντροφος αν πρόκειται για άντρα, ένα σύντροφος αν πρόκειται για γυναίκα. Άρα εδώ μιλάμε για έναν απάνθρωπο πια, μια απάνθρωπη συνθήκη η οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές, κανονικοποιεί αυτό που λέγαμε πιο πριν, όχι μόνο τη μοναξιά, αλλά κανονικοποιεί τις συνθήκες εκείνες που οδηγούν στην απομόνωση. Και θεωρείται πολύ φυσιολογικό να αναπτυχθεί ακόμη και μια, ακούγεται και λίγο περίεργο ξέρετε τώρα αυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό προκύπτει, ξαναλέω, από εμπειρικά δεδομένα, προκύπτει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία στο πεδίο. Στο πεδίο και το συμπεριφορικό και το κοινωνικό και το κοινωνιολογικό και το θεολογικό. Όταν λοιπόν καταραίει το κονσένσους των κοινωνικών σχέσεων, έχουμε την αναγκαιότητα για διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση έρχεται μέσα για την εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών. Γιατί παρόλα αυτά ο άνθρωπος θέλει να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου, ότι έχει την αναφορά σε κάτι. Από τη στιγμή που έχει καταρρεύσει δηλαδή στην ουσία και η οικογένεια έτσι όπως την ξέραμε και η έννοια της φιλίας και η έννοια των σχέσεων, των διαπροσωπικών και των πιο προσωπικών σχέσεων και κοιτάμε μόνο την επιφάνεια, κοιτάμε μόνο το τι θα πάρουμε και όχι το τι θα δώσουμε σε τελική ανάλυση, τότε έχουμε βάλει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή από αυτό που μπορεί να παρατηρούμε λίγο παλιότερα, όταν η ζωή οργανωνόταν γύρω από ένα κοινό, κοινοτικό ή κοινωνικό γεγονός, ένα πανηγύρι, μην το παραβλέπουμε, μια λειτουργία. Σήμερα είναι αυτός ο μεταπολιτισμός, αν μου επιτρέπετε, της καταστροφής που έχει υποκαταστήσει αυτή την κοινωνία των προσώπων με μια, θα έλεγε κανείς, συγκέντρωση ατόμων. Το άτομο είναι απομονωμένο, αλληλεπιδρά μόνο με τον εαυτόν του και μετατρέπει έτσι τη μοναξιά από υπαρξιακό δράμα, που είναι υπαρξιακό δράμα, σε καταναλωτικό προϊόν. Έχει γίνει μια εφαρμογή. Αν νιώθεις μοναξιά, μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεγελάσεις, ναι, τη μοναξιά.
0: Η κοινωνιολογία, κύριε Δένναξα, πώς εξηγεί το παράδοξο ότι ενώ οι δυνατότητες επικοινωνίας αυξάνονται, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο μόνοι?
1: Ναι. Υπάρχει ήδη στην κοινωνιολογία, υπάρχουν διάφοροι όροι και θα λέγαμε ότι δανείζεται πολλές φορές η κοινωνιολογία και όρους και από την επιστήμη της ψυχολογίας. Υπάρχει όρος του τεχνολογικού φετιχισμού. Στη συνάφεια των όσων λέγαμε και πριν, αυτή η ψηφιακή επικοινωνία που στην ουσία αποσυνδέει τον κάθε άνθρωπο από την υλικότητα, ας πούμε, από την πραγματική διάσταση της ύπαρξης, παρατηρούμε, η κοινωνιολογία εδώ έχει την βάση της, την παρατήρηση, παρατηρούμε και παρατηρείτε κι εσείς, όχι μόνο ως δημοσιογράφος αλλά και ως άνθρωπος, παρέες νέων ανθρώπων, όπου σε άλλες εποχές, αν κάποιος πήγαινε στα στέκια της νεολαίας όπως συχνά λέμε, θα άκουγε μια πολύ όμορφη δημιουργική και ποιοτική, έναν πολύ όμορφο και ποιοτικό και δημιουργικό θόρυβο. Σήμερα ακούς σιωπή, σιγή νεκροταφείου, και το μόνο που διασπά την προσοχή σου και σπάει αυτήν την πραγματικά περίεργη σιγή είναι η ήχη από τις ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από την καθημερινή παρατήρηση, αν κάποιος μπορεί να το, να το απομονώσει στην καθημερινότητα και να το δει. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Ψηφιακές σχέσεις στερούνται αυτής της τριβής. Δεν κοιταζόμαστε πια, κύριε Γιαννακόπουλε. Δεν έχουμε τη διάθεση να κοιταχτούμε στα μάτια, να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό παλαιότερα στο πεδίο έτσι της διόγκωσης των μεγάλων αστικών κέντρων και σήμερα των πολύ μεγάλων μητροπόλεων του κόσμου και στο δυτικό κόσμο αλλά και στην Ανατολή, έχει μία πρώτη εξήγηση, ότι βεβαίως είναι και φύση αδύνατο να μπορέσεις να έχεις σχέση ή να έρθεις σε σχέση με τον διπλανό σου, γιατί ο διπλανός σου σήμερα είναι, αύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό το καθεστώς της ανασφάλειας ή της προσωρινότητας, ή όπως θα πει και ο συγχωρεμένος ο κοινωνιολόγος, ο Γερμανός, ο Ούρλιχ Μπέκ, διάχυση των κινδύνων. Και εδώ, ό,τι αφορά τους κινδύνους, συζητάμε περισσότερο για τους κινδύνους της κατάρρευσης της αναγκαιότητας αυτής να έρθουμε σε σχέση, να συγκροτήσουμε κοινότητα, κοινωνία. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο είμαστε εκεί. Σήμερα δουλεύουμε εδώ, αύριο δουλεύουμε εκεί. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτό δεν μπορεί να μας φέρει σε μια κατάσταση ήρεμη ψυχική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και τη διάθεση να γνωρίσουμε και τον άλλον. Τη στιγμή που δεν έχουμε καταφέρει καλά-καλά να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα, για να επιστρέψω και στην ερώτησή σας και για να κλείσω σε αυτή την ενότητα, ζούμε σε αυτό το πεδίο της αποθέωσης των ψευδεστήσεων. Αυτό σε παλαιότερες εποχές, ξαναλέω, υπήρχε, αλλά με μια διάθεση κοινωνικού σχολιασμού. Μένουμε στην εντύπωση δηλαδή και άρα στην ψευδέστησή μας για τον άλλον, σε αυτό που έχουμε ακούσει και όχι σε αυτό που πραγματικά έχουμε ζήσει ή βιώσει, ή σε αυτό που πραγματικά μπόρεσε να μας εμπνεύσει να αισθανθούμε ο άλλος. Σήμερα αυτή η ψευδέστηση τοποθετείται, παράγεται και αναπαράγεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν έχω εγώ δηλαδή μια στρεβλή άποψη και αντίληψη για σας, για παράδειγμα, ή εσείς για μένα, αυτό μπορεί να μην έχει προκύψει επειδή εμείς οι δύο έχουμε συνομιλήσει, επειδή έχουμε συναντηθεί, αλλά επειδή πολύ απλά έχετε μια τέτοια εντύπωση από κάπου που δεν έχει να κάνει ούτε με μένα ούτε με εσά.
0: Μπορεί όμως κάποιος να είναι κοινωνικά δικτυωμένος, κύριε Δεναξά, αλλά και ταυτόχρονα να είναι και υπαρξιακά απομονωμένος.
1: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα σε αυτή την φάση της συζήτησης. Γιατί εδώ υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα στο ρόλο, τον κοινωνικό ρόλο. Και για να μπορέσει κάποιος να μιλήσει, να μιλήσουμε τώρα για κοινωνικό ρόλο, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κατανοήσουμε και το μέτρο της ευθύνης που πρέπει να αισθάνεται ο καθένας μας για να αντιληφθεί το ρόλο του σε αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιληφθεί το ρόλο του. Είναι καθαρό αυτό. Και ο τόνος μου είναι και συγκεκριμένος, γιατί πολύ απλά στο πεδίο μιας ευρύτερης συζήτησης οποιοδήποτε μπορεί να έχει την οποιαδήποτε άποψη, αλλά το ζήτημα είναι τα τεκμήρια, κύριε Γιαννακόπουλε. Τα κοινωνικά τεκμήρια. Δεν μπορούμε να αγνοούμε, ειδικά στην κοινωνιολογία. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα κοινωνικά, τα πραγματικά τεκμήρια, αυτά που προέρχονται μέσα από την ίδια την κοινωνία. Από την ίδια την κοινωνική τη συμπεριφορά. Για να βγάζουμε εμείς τα δικά μας συμπεράσματα, κουνώντας μετά το κάνουν κάποιοι κουνώντας το δάχτυλο στην κοινωνία, ότι και καλά δεν πάει καλά. Ναι, οι προτάσεις σου όμως, γιατί ο κοινωνιολόγος σε τελική ανάλυση δεν εξυπηρετεί το ρόλο του αν δεν κάνει προτάσεις. Πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσει αυτό το πράγμα να καλυτερεύσει. Άρα υπάρχει εδώ μια διάσταση. Το θέσατε μέσα από αυτό που είπατε. Ο κοινωνικός ρόλος και αυτό που αισθάνομαι εγώ ότι είναι ο ρόλος μου. Ο κοινωνικός εαυτός. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, ό,τι βλέπετε και στα social media και αλλού, να κατασκευάσει ή και να ανακατασκευάσει τον εαυτό του. Το ανακατασκευαζόμενο ή και το αυτοκατασκευαζόμενο άτομο, το οποίο προσφέρεται ως προϊόν, έτσι, προς κατανάλωση.
0: Ποιες κοινωνικές μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών θεωρείτε πως έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της μοναξιάς?
1: Ναι. Τώρα για να συμπληρώσω κάτι, ναι, σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέτησή σας, γιατί ήταν πραγματικά κομβική. Αυτό που κατασκευάζει ο κάθε ένας για τον εαυτόν του. Πολλές φορές ακούτε την έκφραση «έχεις την τάδε εφαρμογή». Την έχεις. Δεν εννοεί τη χρησιμοποιείς, εννοεί την έχεις. Η απάντηση που δίνω πολλές φορές και στους φοιτητές όταν με ρωτάνε αν έχω την τάδε εφαρμογή, είναι «εσείς έχετε?» Απαντάνε «ναι». Και η δική μου ανταπάντηση είναι ότι δεν έχετε, θα έχει. Και θα έχει σε αυτή την συνθήκη. Τη συνθήκη του ότι το προϊόν τελικά, κύριε Γιαννακόπουλε, είστε εσείς, εγώ και όλοι μας. Προσφέρουμε δηλαδή αφιδώς προσωπικά δεδομένα, ακόμη και από την πολύ ιδιαίτερη καθημερινότητά μας, ακόμη και για τις πολύ, πολύ συγκεκριμένες προτιμήσεις μας μέσα από την καθημερινότητα, τι φαΐ μας αρέσει, ποιος τρόπος διασκέδασης μας αρέσει, ποια τραγούδια μας αρέσουν. Τα προσφέρουμε αυτά σε μια βάση δεδομένων η οποία είναι εκεί για να μας πουλάει διαφημίσεις, αλλά και να πουλάει και εμάς σε τρίτους με βάση τις προτιμήσεις μας. Αυτή είναι η τραγωδία σε τελική ανάλυση σύγχρονη του ειδόλου, γιατί κανένας δεν νομίζω ότι στα social media για παράδειγμα θα ανεβάσει μια φωτογραφία του πολύ καθημερινή. Θα προσέξει πώς θα είναι, πώς θα εμφανιστεί, πώς θα στηθεί και πώς θα τοποθετηθεί. Τώρα, σε αυτό που ρωτήσατε για τις κοινωνικές μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών και κατά πόσο αυτές έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της μοναξιάς, χωρίς άλλο και για να μην κουράζω και εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, ξεκάθαρα υπάρχουν συνθήκες πια, επιτρέψτε μου να πω, και βίαιης εμπορευματοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Όταν πια μιλάμε δηλαδή, όπως είπαμε και πιο πριν, για λογισμικά συντροφιάς, τα οποία εξυπηρετούν κάποιες πολύ απελπισμένες ανάγκες κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα καν να κοινωνικοποιηθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες, γιατί δουλεύουν 18 ώρες την ημέρα. Αυτή η μεγάλη μεταβολή, και αν το δούμε και καθαρά θεολογικά, είναι και συνδέεται με την απώλεια ή και την κατάρρευση, την εσωτερική, της ιερότητας, θα λέγαμε, της αξίας, καλύτερα της αξίας, του ανθρώπινου προσώπου, του άλλου. Όταν ο συνάνθρωπός μας πάβει να αντιμετωπίζεται ως εικόνα Θεού και αντιμετωπίζεται ως, να το πούμε απλά, ως πελάτης, δυνητικός πελάτης ή κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μας ικανοποιήσει τον εγωισμό προσφέροντάς μας ένα like ή ένα σχόλιο. Τα λέω πολύ καθαρά. Την ίδια στιγμή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως ανταγωνιστής. Ότι θα μπορούσε να είναι κάτι παραπλήσιο με μένα και άρα δεν θέλω καν να τον προσεγγίσω, γιατί τον βλέπω κατευθείαν ανταγωνιστικά. Η κοινωνία τελικά μετατρέπεται σε μια, να το πω απλά, ζούγκλα επιβίωσης. Ακόμη και σε αυτό το πεδίο. Έχουμε επιπλέον ζούμε σε αυτό το πεδίο. Το παρατηρούν πολλοί κοινωνιολόγοι. Βέβαια υπάρχει και ένα αντίθετο φαινόμενο το οποίο πηγαίνει παράλληλα με αυτό και το βλέπουμε. Όταν πια μιλούσαμε για την κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων, τι είναι οι μεγάλες αφηγήσεις, κύριε Γιαννακόπουλε? Είναι η μνήμη, πρώτα απ' όλα, η ιστορία, οι παραδοσιακές αξίες όπως είναι η οικογένεια, η θρησκεία. Αυτές είναι μεγάλες αφηγήσεις. Αυτά τα στοιχεία κατέρευσαν για κάποιους ή κατέρεαν σε τελική ανάλυση. Υφίστανται μια δεδομένη δομική κρίση και υπήρχαν μάλιστα και διακηρύξεις σε προηγούμενους χρόνους ότι αυτά δεν θα μας απασχολούν στο σήμερα, στο τώρα. Κι όμως αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι η ίσως και απελπισμένη σε κάποιες στιγμές προσπάθεια των ανθρώπων να επαναφέρουν στο τώρα, γιατί μπορείς να είσαι σύγχρονος χωρίς να είσαι συγχρονισμένος. Αυτό δεν θέλουν να το εννοήσουν κάποιοι.
0: Να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ανάγκη να ανήκουμε. Κοινωνία, μοναξιά και αναζήτηση νοήματος. Συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε βάλει την άνω τελεία για να ακούσουμε την ώρα, κύριε Δεναξά.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν πριν ότι αναπτύσσοντας μάλιστα στη δική σας συνάφεια ότι υπάρχουν κοινωνικές μεταβολές στις τελευταίες δεκαετίες που ενισχύουν την, συμβάλλουν στην ενίσχυση της μοναξιάς, μιλούσα για το γεγονός ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος επιλέγει να απορρίψει κάθε τι το οποίο κρατούσε, συνήχε κοινότητες, κοινωνίες, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό, και άρα να έχει αυτή την ισχυρή αίσθηση και όχι ψευδαίσθηση του ανήκει σε κάτι πολύ πολύ πραγματικό. Αναφέρθηκα επιγραμματικά ακόμη και στο πανηγύρι, το οποίο έρχεται με μια με αφορμή μια κυρίως θρησκευτική εορτή στα χωριά, και αυτό όμως έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι μαζεύεται ο κόσμος, συγκεντρώνεται και έτσι γνωρίζεται ξανά, συστήνεται ξανά ο ένας τον άλλον, έστω με αφορμή μια τέτοια συνθήκη. Αλλά αυτό που έλεγα πριν για την κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων, που πια αυτό στις σύγχρονες κοινωνίες φαίνεται ότι πλέον έχει καταρρεύσει το ίδιο ως ιδεολόγημα, γιατί πια μιλάμε για ιδεολόγημα, το να βλέπεις τον κόσμο να αναζητά μία χαμένη ταυτότητα και να του προσφέρεις συνεχώς κάτι το οποίο είναι

0: καταργήσουμε τη θρησκεία, για παράδειγμα, τις θρησκευτικές κοινότητες, τη θρησκευτική ταυτότητα και αναφορά, που είναι ένα τεράστιο στοιχείο, πολύ σημαντικός παράγοντας και για την κοινωνικοποίηση και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και για αυτό που συζητάμε, για το ανήκειν. Η μοναξιά ενισχύεται και μέσα από τη διάσπαση των κοινοτήτων. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια θρησκευτική κοινότητα που έχει αναφορά σε κάτι πέρα από αυτό που μπορεί να ψηλαφούμε, από αυτό που μπορεί να αισθανόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε. Και για να κλείσω αυτή την ενότητα, γιατί μιλήσαμε και πιο πριν και για τον ανταγωνισμό, μπορούμε τελικά να αντικαταστήσουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά σήμερα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις μεγάλες αφηγήσεις που έτσι εύκολα και ελαφρά την καρδία μπορούμε να τις απορρίψουμε, ενώ αποδεδειγμένα φαίνεται και από σύγχρονη έρευνα και κοινωνιολογική και στο πεδίο της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, ότι συνέχουν τις κοινότητες και τις κοινωνίες και δίνουν προοπτική στους λαούς, ανοίγουν προοπτική και δημιουργούν ελπίδα. Αυτό είναι που λείπει σήμερα, γιατί η μοναξιά σε καταδικάζει στην απελπισία. Είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε λοιπόν να υποκαταστήσουμε αυτές τις μεγάλες αφηγήσεις, όπως λένε κάποιοι, με το χρήμα, με την επίσης απέλπιδα προσπάθειά μας να συσσωρεύσουμε πλούτο, τη στιγμή που σήμερα σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα από τις ειδικές υπηρεσίες της δικής μας της χώρας μας λένε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με τα βίας επιβιώνουν με το μισθό τους. Αναρωτιέμαι τελικά αν όντως αυτό είναι ο αυτοσκοπός μας σήμερα και αν τελικά έχουμε πραγματική αναφορά, για να το δούμε και αυτό, πραγματική αναφορά στην δική μας θρησκευτική κοινότητα ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Μήπως συμπεριφερόμαστε σαν κάτι άλλο? Γιατί δεν θυμάμαι στο πεδίο ειδικά της ορθόδοξης χριστιανικής γραμματείας να αποθεώνεται σε τέτοιο βαθμό το χρήμα και το κυνήγι του χρήματος, ή όπως τα λέγανε και οι μαρξιστές του καπιταλιστικού προτσέσου.
1: Κύριε Δεναξά, υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο, ή η μοναξιά αφορά τελικά όλες τις γενιές?
0: Είναι λίγο, να πω, τετριμένη η απάντηση σε αυτή, ναι, σε αυτή τη φάση που τίθεται. Πολλά εμπειρικά δεδομένα, πολλές έρευνες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η λεγόμενη γενιά Z είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από την απομόνωση και από τη μοναξιά. Γιατί είναι η γενιά που μεγάλωσε με τα τάμπλετ. Έτσι, μεγάλωσε με τα κινητά. Είναι η γενιά που δεν είναι η γενιά της μετάβασης από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, όπου έχει και εικόνα από εκείνη την εποχή, που σήμερα είναι οι άνθρωποι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν, ή αν το βλέπουν σε κάποια ταινία ή σε κάποια σειρά στην ελληνική τηλεόραση, ίσως να τους φαίνεται και αστείο. Για να βγούμε ένα ραντεβού παλαιότερα, κύριε Γιαννακόπουλε, εσείς ξέρετε, έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο, έπρεπε να συνεννοηθούμε διαζώσεις, έτσι. Είχαμε τη δική μας μουσική, με την έννοια ότι έπρεπε να αγοράσουμε την κασέτα, το βινήλιο ή έστω το CD, να είναι δικό μας όμως, έτσι, και να το ακούμε εμείς στο δικό μας χρόνο. Σήμερα, και φυσικά μεσολαβούσαν και διάφορες σταθμοί, τι παράγοντες, όταν έπρεπε να βγεις με τους φίλους σου, με την παρέα σου, με τον σύντροφό σου. Σήμερα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο σύντομα, αλλά και πολύ πιο απρόσωπα, και αυτό είναι που κανονικοποιεί τη μοναξιά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή έχει συνηθίσει να αισθάνεται το ίδιο ή και κάτι λιγότερο, αλλά συμβιβάστηκε με το κάτι λιγότερο, ισότι αφορά για παράδειγμα τη διαπροσωπική σύνδεση, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το σχολείο, για παράδειγμα, που είναι άλλος ένας παράγοντας κοινωνικοποίησης, η εκπαίδευση, δέχτηκε και θεωρώ ότι συνεχίζει και δέχεται πλήγματα, γιατί πώς συγκροτείται, για παράδειγμα, η εκπαιδευτική κοινότητα.

0: Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν συγκροτείται εξ αποστάσεως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ούτε η οικογένεια συγκροτείται εξ αποστάσεως. Για θυμηθείτε. Εσείς τα καταγράφατε ως δημοσιογράφοι. Για θυμηθείτε την περίοδο μετά την πανδημική κρίση. Την αύξηση των διαζυγίων, την κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Γιατί συνέβη αυτό, αναρωτήθηκε κανείς. Συνέβη διότι ξαφνικά και με βίαιο τρόπο, αλλά και ξανάκης, έπρεπε να συγκατοικήσουν στον ίδιο χώρο, στην ίδια στέχη, άτομα τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούσαν ένα σύνολο, την οικογένεια, αλλά τελικά δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Και επειδή ακριβώς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν εντάσεις μέσα στην πανδημία.
1: Έτσι.
0: Είχαμε καταγράψει, αν θυμάμαι καλά, και εγκλήματα εκείνη την περίοδο. Και αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Και εις ό,τι αφορά, γιατί έκανα και αυτή τη μία για την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική κοινότητα, και δεν ξέρω και το πανεπιστήμιο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξαφνικά έπρεπε να μπουν όλα σε μία διάσταση ευκολίας. Γιατί να μπω στη διαδικασία, να μπω στο λεωφορείο ή να αλλάξω 2-3 λεωφορεία, που βεβαίως είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το χρονοβόρο και κοστοβόρο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μία διαδικασία η οποία θεωρείται αυτονόητη πριν από 20 χρόνια. Γιατί να λοιπόν να κάνουν κάτι τέτοιο και να μην γίνει εξ αποστάσεως το μάθημα? Γιατί να μην και αύριο το πρωί, όπως λέγαμε και πιο πριν, έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, και μην παραβλέπουμε και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σήμερα. Αν λοιπόν αποδεχθούμε αυτό, μετά γιατί να μην αποδεχθούμε και το ότι τι τον έχουμε ανάγκη τον κάθε καθηγητή, τον κάθε δέμαξα, τον κάθε έναν σε κάθε ειδικότητα, τη στιγμή που ειδικά οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι μια απλή μεταφορά δεδομένων.
1: Κύριε Δένναξα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην δημιουργική μοναχικότητα και στη μοναξία που οδηγεί σε αποξένωση και συναισθηματική φθορά?
0: Η μοναχικότητα είναι ένα κοινωνικό και ψυχικό κεφάλαιο, θα λέγαμε. Είναι ελεγχόμενη απόσυρση για παραγωγή έργου ή σκέψης. Αυτή η αποξένωση είναι κατάσταση όπου ο άνθρωπος μπορεί και να χάσει και τον έλεγχο της όποιας παραγωγής, είτε είναι πνευματική είτε είναι άλλου τύπου εργασία, αλλά ταυτόχρονα και του ίδιου του εαυτού, έτσι, και των σχέσεων του, και νιώθει ξένος επειδή ακριβώς έχει αποξενωθεί από αυτό που παράγει. Είναι η περιβόητη θεωρία του Μάρξ για την αλωτρίωση, που έχει μια εφαρμογή εδώ πέρα σε αυτό που είπατε. Νιώθει ξένος μέσα στον κόσμο. Θεολογικά θα λέγαμε ότι αυτή η απομόνωση δεν έχει να κάνει με την αναχώρηση, έτσι, να μην παρεξηγηθούμε και μην παρανοήσουμε τις έννοιες. Ο πνευματικός άνθρωπος αποσύρεται όχι επειδή μισεί τον κόσμο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά για να προσευχηθεί υπέρ όλου του κόσμου, να δώσει μάχη πνευματική υπέρ του κόσμου. Και η μοναξιά του είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και της ανθρωπότητας την ίδια στιγμή. Αντίθετα, η μοναξιά της αποξένωσης εν το κόσμο είναι εντελώς άδεια. Είναι ένας αυτοεγκλισμός στο εγώ μας, το οποίο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στερείται κάθε ελπίδας, κάθε προοπτικής και αγάπης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα τελικά.
1: Πώς προσεγγίζει η κοινωνιολογία της θρησκείας την ανάγκη του ανθρώπου για νόημα και υπέρβαση, κύριε καθηγητά?
0: Η κοινωνιολογία της θρησκείας, όπως θα πει και ο... δεν μ' αρέσει να κάνω name dropping, που λένε και οι φίλοι μου οι Αμερικάνοι, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο κοινωνιολόγος αυτός, ο Πίτερ Μπέργκερ, κατανοεί τη θρησκεία ως έναν ιερό θόλο. Το γράφει σε ένα ομώνυμο στο μόνιμο βιβλίο του, που προστατεύει την κοινωνία από τον τρόμο του χάους και της ανομίας. Οι θρησκείες, κατά μία έννοια και σύμφωνα και με τις κλασικές θεωρίες, τέλος πάντων, της κοινωνιολογίας της θρησκείας, για τις μετακλασικές και τις μεταμοντέρνες, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, βασίζονται σε πολύ ιδιαίτερες ή και καθόλου ιδιαίτερες γενικέσεις και αποδομήσεις, τις οποίες δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάποια σημασία να τις αναφέρουμε. Η θρησκεία, με βάση λοιπόν την κοινωνιολογία της θρησκείας, νομιμοποιεί τους κοινωνικούς κανόνες, τοποθετώντας τους σε ένα κοσμικό πλαίσιο, την ίδια στιγμή όμως με ματιά σε κάτι ανώτερο. Όπως λέμε και στο πεδίο της χριστιανικής κοινότητας, έχουμε ματιά στα έσχατα. Έτσι. Ή όπως έλεγα και πιο πριν, μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι, είμαστε σύγχρονοι, στο τώρα ζούμε, δεν ζούμε στο μεσαίωνα, χωρίς όμως να συγχρονιζόμαστε και άρα να μας παραφέρνει, πολύ απλά θα το πω, το ποτάμι. Η δε θεολογία έχει τη σημασία εδώ να πω, γιατί το ζητούμενο σήμερα, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα. Καμία επιστήμη, ειδικά στο πεδίο των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών, δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν κάποιοι αναζητούν, καμώνονται κάποιοι τους μεθοδολογικά πουριτανούς, έτσι, θέλουν να είναι οι πουροι της όποιας μεθοδολογίας για να οχυρωθούν πίσω από τη δική τους επιστήμη, αυτό το πράγμα σκοτώνει την επιστήμη την οποία υποτίθεται ότι διακονούν και υπηρετούν. Και η θεολογία έχει ένα ρόλο εδώ. Έρχεται να συμπληρώσει δηλαδή ότι η ανάγκη για υπέρβαση δεν είναι κοινωνική κατασκευή. Δεν μπορούμε ξαφνικά να έχουμε γεμίσει, κύριε Γιαννακόπουλε, κοινωνικές κατασκευές. Βεβαίως, όταν έχουμε γεμίσει με ψευδεστήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινάμε να λέμε ότι τα πάντα είναι κοινωνική κατασκευή. Αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε τελικά ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες που μας οδηγούν στο να έχουμε κανονικοποιήσει τις ψευδεστήσεις μας, και αν αισθανόμαστε καλά, δεν μπορεί να αισθάνεται κανείς καλά και όμορφα και σωστά μέσα στη μοναξιά του. Δεν μπορεί δηλαδή η μοναδική διέξοδος που δίνεται στο σήμερα, στο τώρα, στο σύγχρονο κόσμο, στους σύγχρονους ανθρώπους, στους νέους ανθρώπους, να είναι η απομόνωση και η μοναξιά. Και άρα ευτυχώς που ο άνθρωπος ενστιγματικά και διαστητικά αντιλαμβάνεται ότι η παρούσα ιστορική πραγματικότητα μπορεί να είναι και ελλιπής ή και σημαδεμένη από τη φθορά, και είναι στο χέρι του, είναι στο χέρι μας, να κάνουμε μια κίνηση η οποία βεβαίως χρειάζεται να υπερβεί το εγώ. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, έχει τη δική του αντίληψη για τα πράγματα, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί για να μπορέσει να προσεγγίσει τον άλλον.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Δεναξά, μπορεί η θρησκευτική κοινότητα να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην κοινωνική απομόνωση?
1: Ναι. Κοινωνιολογικά σίγουρα η θρησκευτική κοινότητα ξεκάθαρα προσφέρει ένα, αν μη τι άλλο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης, το οποίο τι κάνει, μειώνει σίγουρα τα ποσοστά της κοινωνικής αποδιοργάνωσης που λέγαμε νωρίτερα. Αν το δούμε και στο πεδίο της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν είναι απλά ένα αντίδοτο. Είναι στην ουσία ανατροπή της απομόνωσης. Έχουμε την ευχαριστηριακή κοινότητα, τη σύναξη της κοινότητας που σπάει τα τείχη του ατομικισμού με όποια μορφή και αν τον δούμε διαχρονικά, και φυσικά και στο σύγχρονο πεδίο. Στο κοινό ποτήριο, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν υπάρχει ούτε τάξη, ούτε φιλή, ούτε φίλο. Όλα γίνονται εν το συνόλο. Οφείλουμε όμως να προχωρήσουμε και σε μια προειδοποίηση. Αν η θρησκευτική κοινότητα μετατραπεί σε μια λέσχη συζητήσεων, σε μια ηθικιστική, αν μου επιτραπεί η λέξη, λέσχη πούρων, καθαρών, που κρίνει, κατακρίνει και αποκλείει τους αμαρτωλούς, τότε δεν θα θεραπεύει ούτε καν τη μοναξιά για την οποία συζητάμε σήμερα, αλλά θα παράγει καινούργια, ακόμη περισσότερη, ακόμη βαθύτερη αποξένωση, και θα προκαλέσει βαθύτατο εκκλησιαστικό τραύμα.
0: Τι μας δείχνουν οι σύγχρονες έρευνες για τη σχέση μεταξύ μοναξιάς και συναισθηματικής ή σωματικής υγείας, κύριε Δεναξά?
1: Εδώ μπαίνουμε σε μονοπάτια έξω από την κοινωνιολογία της θρησκείας, αλλά με δεδομένη συνάφεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κοινωνιολογία της υγείας, η οποία τέλος πάντων διδάσκεται με πολύ μεγάλη επάρκεια και σε τμήματα ιατρικής και νοσηλευτικής. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, υπάρχει ο όρος της σωματοποίησης της κοινωνικής αποξένωσης. Η μοναξιά δηλαδή μεταφράζεται σε αυτό που λέμε βιολογικό στρες, έτσι. Καταστρέφει ή τέλος πάντων επηρεάζει σε πολύ άσχημο επίπεδο το ανοσοποιητικό του κάθε ανθρώπου, ακόμη και το καρδιαγγειακό σύστημα. Η μοναξιά δεν κάνει καλό, δηλαδή, να το πούμε απλά, στην υγεία των ανθρώπων. Θέλει να βρίσκεται ο άλλος σε σχέση, ακόμη και αν επιλέγει να μην είναι σε σχέση. Αυτό, σε τελική ανάλυση όμως, που διαπιστώνεται, όπως σας είπα, και από τα ευρήματα της κοινωνιολογίας της υγείας, τι επιβεβαιώνει, κύριε Γιαννακόπουλε? Αυτό που λέει και η θεολογία, ότι ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Έχει ανάγκη δηλαδή και για τα δύο μεγέθη. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια ψυχή φυλακισμένη σε ένα σώμα, αλλά μια ενιαία υπόσταση. Όταν πλήττεται η κοινωνική και πνευματική του διάσταση, ή όταν έστω ότι ο ίδιος μεταφράζει αυτή την κατάσταση σε επιλογή, είναι λογικό να νοσεί ολόκληρος ο οργανισμός του. Τον έχουμε ανάγκη τον άλλον. Η ασθένεια του σώματος είναι συχνά, και αυτό πάλι προκύπτει από ευρήματα της κοινωνιολογίας της υγείας, είναι συχνά μια σωματοποιημένη κραυγή, να το πω έτσι λίγο διαφορετικά, μιας ψυχής που διψά για ενδιαφέρον, διψά για αγάπη, διψά για ένα άγγιγμα, ένα βλέμμα.
0: υπάρχει κίνδυνος οι ψηφιακές κοινότητες να αντικαταστήσουν τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Αναφερθήκαμε λίγο πολύ,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Καθώς οδεύουμε έτσι προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα θέλαμε έτσι το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, κύριε Δένναξα.
1: Και... Είπαμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι, και είναι μια πραγματικότητα, ξέρετε, λίγο θέλει αυτή η κριτική διάσταση σε αυτήν τη συνθήκη να χαρακτηριστεί από κάποιους ως τεχνοφοβική.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Το ζητούμενο πάντα είναι η ποιότητα της χρήσης.
0: Ακριβώς. Αν γίνεται σωστή χρήση ενός πράγματος, έχουμε και θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Ανακόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον κύριο Νικόλαο Δένναξα, επίκουρο καθηγητή της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδην ως Λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αλήθειας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε πτήσιν εμφανίσεις ο πτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ορθώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολίπ το ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Από τον Όσιο Αθανάσιο καθιερώθηκε το διεθνές και πανορθόδοξο και οικουμενικό του Αγίου Όρους, αφού αναρρύθμιτοι άνθρωποι από διάφορα έθνη και με διαφορετικές γλώσσες βρήκαν εκεί την ψυχική σωτηρία. Αναφέρονται πολυάριθμα θαύματά του. Δεν είναι λίγοι και εκείνοι που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέθηκαν με τη Μονή και αξιώθηκαν να καταταγούν μεταξύ των Αγίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Όσιος Νύφων ο Εξιωαννίνων, ο Όσιος Νίλος ο Μυροβλήτης και πάρα πολλοί άλλοι. Ο ιερομόναχος Μωυσής ο Αγιορείτης στο βιβλίο του «Οι Άγιοι του Αγίου Όρους» περιλαμβάνει 60 συνολικά ονόματα Αγίων στη Μονή και μαζί με αυτούς 21 που συνδέονται μαζί τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολλές φορές ο τάφος του Οσίου αναδίδει έντονη ευωδία. Ο Αθανάσιος είχε οσιακό θάνατο που προκλήθηκε από τη συντριβή της Καλωσιάς, όπου εργαζόταν και εκείνος ως κτίστης μέσα στο Ιερό Βήμα. Μαζί του βρήκαν τότε το θάνατο και άλλοι 6 μοναχοί. Ήτανε 5 Ιουλίου του 1001. Ο Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς. Πρόκειται για ένα από τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες που φανερώθηκαν στην ιστορία της τέχνης σε ολόκληρο τον κόσμο γενικά και της Ορθοδοξίας ειδικά. Γεννήθηκε στο Χάνδακα της Κρήτης, σημερινό Ηράκλειο, μέσα στα τελευταία 15 χρόνια του 15ου αιώνα. Ανήκε σε οικογένεια αγιογράφων που καταγόταν από το Μουχλί της Πελοποννήσου. Από τον γάμο του είχε αποκτήσει 2 γιους, τον Σιμεών και τον Νεόφυτο, που εργάζονταν μαζί του, αφού είχε γίνει μοναχός. Βαθιά ορθόδοξος, εφάρμοσε τις πεπιθήσεις του στη ζωή, έχοντας και τα παιδιά του κάνει μοναχούς και αγιογραφώντας με συνειδητή προσήλωση και αυστηρότητα στα δόγματα της πίστης του. Πριν να έρθει στο Όρος, είχε εργαστεί από το 1527 στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά. Όταν ο Θεοφάνης κλήθηκε το 1535 επί Πατριάρχου Ιερεμία του Πρώτου στη Μεγίστη Λαύρα να εκτελέσει τις τοιχογραφίες ενός τόσο μεγάλου καθολικού σαν γι' αυτό, καθώς και τις εικόνες του νέου ξύλινου τέμπλου με χορηγία του Μητροπολίτη Βερίας Νεοφύτου, που ήταν τότε εξόριστο στη Μεγίστη Λαύρα, είχε πλέον αποκτήσει μεγάλη φήμη, παρατηρεί ο Μανώλης Χατζηδάκης με βάση τη λιτή αναφορά του στην κτητορική επιγραφή «Διαχειρός κυρού Θεοφάνη

του Αγίου Μιχαήλ των Συνάδων στο ίδιο μοναστήρι. Η ύπαρξη αυτού του παράγματος τοιχογραφία στη Λαύρα, σημειώνει ο καθηγητής Παύλος Μιλωνάς, μαρτυρεί ότι πριν από την αγιογράφηση του Θεοφάνους του Κρητός 1535, το καθολικό της είχε ιστορηθεί από τον Πανσέλινο, όπως αναφέρει η παράδοση του μοναστηριού. Εξάλλου, κατά τον Ξυγκόπουλο, ο Θεοφάνης υπήρξε μαθητής του Πανσέλινου. Η εμπειρία και η εμβάθυνση του αείμνηστου Μανώλη Χατζηδάκη στη βυζαντινή τέχνη του έχει δώσει τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει ένα μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη με τα ακόλουθα ανυπέρβλητα λόγια. Η ιστορική συγκυρία επέτρεψε σε ένα ζωγράφο της ολκής του Θεοφάνη, φορέα μιας ψηλής ποιότητας καλλιτεχνικής παράδοσης, καλλιεργημένης στην ενετοκρατούμενη Κρήτη, να πραγματοποιήσει το έργο του στα μεγάλα μοναστηριακά κέντρα της τουρκοκρατούμενης υπηρωτικής Ελλάδας. Η στενή και μακροχρόνια αυτή επαφή ανάμεσα σε δύο άνισου επιπέδου και διαφορετικής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παράδοσης περιοχές του υπόδουλου ελληνισμού ήρθε σε όριμη στιγμή και στάθηκε αποφασιστική για τις τύχες της εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Σε άμεση συνέπεια εξύψωσε το επίπεδο της τοπικής καλλιτεχνικής παραγωγής και σε απότερη προοπτική δημιούργησε ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τη ζωγραφική τόσο του ελληνικού όσο και του άλλου ορθόδοξου κόσμου ως το τέλος.

Ιστορία. Η θεμελίωση και όσα γεγονότα συνδέονται με την ίδρυση γενικότερα της Μονής Μεγής της Λαύρας έχουν ήδη εκταθεί πιο πάνω, κάνοντας λόγο για τον Όσιο Αθανάσιο και τις σχέσεις του με τον Νικηφόρο Φωκά. Είναι όμως αξιόλογη η άποψη που έχει διατυπώσει σχετικά ο αείμνηστος καθηγητής Τωμαδάκης, ο οποίος συνδέει την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας με την εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά στην Κρήτη και την άλωση του Χάνδακα, υποστηρίζοντας ότι τα πρώτα χρήματα που έδωσε ο Νικηφόρος στον Αθανάσιο για την ανέγερση της Μονής προέρχονταν από τα κρητικά λάφυρα. Από την ίδρυσή της ως και τον 14ο αιώνα, η Μονή Μεγής της Λαύρας γνωρίζει διαρκώς αυξανόμενη ακμή και οι πηγές αναφέρουν ότι ενώ στα τέλη του 10ου αιώνα αριθμούσε κάπου 160 μοναχούς, στα μέσα του 14ου αιώνα είχε περίπου τους 700. Στη συνέχεια όμως, εξαιτίας των πειρατών και της τουρκικής κατάκτησης, ο αριθμός βαθμιδών εύθυνε για να φτάσει στις αρχές του 16ου αιώνα να περάσει στο ιδιόρυθμο σύστημα, χωρίς αυτό να συμβάλλει και στην ανάσχεση του μαρασμού. Μετά τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα, με προσπάθειες εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, η κατάσταση αλλάζει, με αποτέλεσμα να υπάρξει οικονομική άνεση που αντικατοπτρίζεται στην αγιογράφηση και τα άλλα έργα που βλέπουμε στο συγκρότημα. Τότε επανέρχεται και στο κοινοβιακό σύστημα με συγκύλιο του Πατριάρχη Ιερεμία του Τρίτου 1575. Το 1584 δυνατός σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές στα οικοδομήματα της Μονής που θα γνωρίσει μετά και πάλι περίοδο δυσπραγίας. Το 1623 εγκαταστάθηκε εκεί ο Πατριάρχης Άνθιμος ο Δεύτερος μετά από λιγοήμερη πατριαρχία και προσπάθησε να βοηθήσει την ανάκαψή της. Μερικές δεκαετίες αργότερα ακολούθησε ο Πατριάρχης Διονύσιος ο Τρίτος ο Βάρδαλης που καταγόταν από την Άνδρο και από πολύ πλούσια οικογένεια, την περιουσία της οποίας κληρονόμησε.

Εγκαταβίωσε στη Μεγίστη Λαύρα 36 χρόνια. Αγωνίστηκε για την κάλυψη των χρεών και πρωτοστάτησε στην κατασκευή νέων κτηρίων στο μοναστηριακό συγκρότημα, όπως το νοσοκομείο, τη Δυτική Πτέρυγα, τον Πύργο των Αρχαγγέλων και άλλα. Πέθανε το 1696 και άφησε στη Μονή περίτεχνα άμφια και άλλα σχετικά πολύτιμα αντικείμενα. Οι δύο αυτοί πατριάρχες, ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρίτος, που έζησε για 2 χρόνια εδώ, και ο Μητροπολίτης Άρτης και Ναυπάκτου Νεόφυτος Μαυρομάτης, έχουν ταφεί στην αυλή της Μονής κοντά στη Φιάλη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μονή Μεγίστης Λαύρας είχε και εποχές ακμής. Η ύπαρξη, έστω και για λίγο, τυπογραφείου, στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, αποτελεί σχετική μαρτυρία. Για άγνωστους λόγους, η Μονή περιήλθε το 1772 πάλι στο ιδιόρυθμο σύστημα. Κατά την περίοδο της Επανάστασης πέρασε τις ίδιες δύσκολες περιστάσεις που αναφέρθηκαν και για τα άλλα αγιορείτικα μοναστήρια. Αρκετοί μοναχοί της ενώθηκαν με τις δυνάμεις του Εμμανουήλ Παπά. Η κατάσταση που επικράτησε ως τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν απογοητευτική. Η παρακμή, η ένδυα και η λειψανδρία ήταν αποκαρδιωτικές. Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της χιλιετίας από την ίδρυσή της το 1963 με πανορθόδοξη συμμετοχή κίνησαν το ενδιαφέρον για τον αγιορείτικο μοναχισμό γενικότερα και τη Μονή του Οσίου Αθανασίου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1980, η Μονή εόρτασε την ενθρόνηση του νέου ηγουμένου της και την επιστροφή της στο κοινοβιακό σύστημα. Για τον εορτασμό της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους γράφηκαν πολλά και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε εδώ. Θα παραθέσουμε μόνο κάτι που διατύπωσε ο αείμνηστος πανεπιστημιακός δάσκαλος Νικόλαος Τομαδάκης 1907 με 1993 και δίνει την ουσία του αγιορείτικου μοναχισμού που απορρέει από τις ενέργειες και την προσωπικότητα γενικά του Οσίου Αθανασίου. Το όρος δεν είναι μουσείον, δεν είναι νεκρός κόσμος, δεν είναι ανάμνησης, δεν είναι αναδρομή, δεν είναι παρελθόν, δεν είναι αμάθεια, δεν είναι θρησκόληπτον. Ο άθος είναι ζωή, παρόν, φιλοσοφία, θρησκευτική ενέργεια, για όποιον έχει ετοιμαστεί, μακράν η βέβυλη.

Ο Αρσανάς. Αποκαλείται και μανδράκι, γιατί είναι πολύ κλειστό το φυσικό λιμανάκι που κλείνεται κατά ένα μέρος από μια μακρόστενη βραχονισίδα και διατηρεί τη μεσαιωνική του οχύρωση στην προβλήτα. Στη θέα του ο προσκυνητής θα θυμηθεί το πανέμορφο λιμανάκι της Μονής Παντοκράτορος. Η αρχή του ανάγεται στα χρόνια του Οσίου Αθανασίου, που είχε λάβει υπόψη του την κακοτράχαλη μορφή των ακτών της περιοχής και την ανάγκη υπάρξεως ασφαλούς λιμένα για τις ανάγκες της Μονής. Οι επιβουλές δεν έλειψαν ποτέ από το όρος. Γι' αυτό στη βόρεια άκρη, πάνω στον απόκριμνο βράχο, υψώνεται ο πενταόροφος πύργος του Αρσανά, περίκλειστος από το περιτύχισμά του. Μπαρμπακάς. Στην κάτωψη έχει σχήμα σχεδόν τετράγωνο. Ο τρόπος κατασκευής του τον χρονολογεί στο διάστημα μεταξύ 12ου και 14ου αιώνα. Από τον Αρσανά, ένας δρόμος ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση οδηγεί μετά από μισή ώρα ανηφοριά στην είσοδο της Μονής, στη βορειοδυτική γωνία του συγκροτήματος. Κάπου κοντά στη μέση της διαδρομής θα συναντήσεις ένα προσκυνητάρι του Οσίου Αθανασίου. Κατασκευάστηκε στη θέση που εκείνο στη διάρκεια των εργασιών για την οικοδόμηση της Μονής έσπασε το πόδι του. Μια ατελείωτη μουσική συμφωνία από τη τυβίσματα πουλιών, ζουζουνίσματα εντόμων και το σφύριγμα της άβρας από την παραλία συνηγορούν και συμμετέχουν σε μια απερίγραπτη αρμονία και ομορφιά, προάγγελο μελών των αγαθών. Μια τεράστια μεσαιωνική πολιτεία με ψηλά τείχη υψώνεται σιωπηλή και επιβλητική εμπρός σου, ενώ σε όλη τη γύρω περιοχή υπάρχουν αναρρύθμιτα μικρότερα ή μεγαλύτερα βοηθητικά κτίρια, νοσοκομείο, σιδηρουργείο, ελαιοτριβείο, βορδονάριον, ραπταριό, καταλήματα εργατών και άλλα, και πολλά μικρότερα ή μεγαλύτερα εκκλησάκια, μεταξύ των οποίων και ο κημητηριακός ναός των Αγίων Αποστόλων, κτίσμα και αυτό του Οσίου Αθανασίου. Το μονόχωρο αυτό παρεκκλήσιο με την ωραία εξωτερική του εμφάνιση, χάρη στην προσεγμένη του τυχοποιία, έχει βέβαια υποστεί πολλές μεταβολές. Το τέμπλο του τοποθετήθηκε εδώ το 1887, αλλά χρονολογείται στα 1626. Προέρχεται από το καθολικό με κάποιες περικοπές για να χωρέσει. Από το καθολικό προέρχεται και το σύγχρονο του κυβόριο της Αγίας Τράπεζας. Η είσοδος, τα τείχη και η αυλή. Η Βρύση από το 1818 προσφέρει νερό στον Οδυπόρο και το Κιόσκι, τόπο για σύντομη αναψυχή και μια ματιά ολόγυρα προς την απέραντη θάλασσα. Μετά κοινάς προς την είσοδο της Μονής που βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του συγκροτήματος. Έχει τρεις αλλεπάλληλες πύλες. Η πρώτη είναι σιδερένια, έργο του Νικολάου Βελίτσικου το 1893. Σε απόσταση 10 περίπου μέτρων υπάρχει η δεύτερη και λίγο πιο μέσα η τρίτη. Και οι δύο αυτές είναι ξύλινες με σιδερένια θυρόφυλλα. Υπάρχει και ένα παραπόρτι στη νότια πλευρά προς τα ανατολικά. Τα τείχη της Μονής σχηματίζουν επίμικες ορθογώνιο διαστάσεων 80 επί 200 μέτρα. Διατήρησαν σε αρκετά σημεία την αρχική τους μορφή και σε αρκετά τμήματα ενισχύθηκαν από αμυντικούς πύργους που κάποτε έφταναν τους 15. Σήμερα από τους πύργους αυτούς ο σημαντικότερος είναι ο γνωστός ως πύργος του Τσιμισκή, στη γωνία της Δυτικής με την Νότια Πτέρυγα. Κατασκευάστηκε κατά την εποχή οικοδομήσεως του μοναστηριού και έχει σήμερα 6 ορόφους, μετά την ανακαίνισή του το 1522 από τον Μητροπολίτη Σερών Γενάδιο. Στα αριστερά του εισερχομένου, στη Βόρεια Πτέρυγα, βρίσκεται το Αρχονταρίκι και στους κατώτερους ορόφους της το Δοχιό, οι Αποθήκες, και το Βαγεναριό, ο χώρος της αποθήκευσης του κρασιού με τεράστια βαρέλια, τις λεγόμενες παραβούτες, η χωρητικότητα των οποίων είναι πολλών δεκάδων τόνων. Στη συνέχεια, στη βορειοανατολική, την ανατολική και την νοτιοανατολική πτέρυγα, το συνοδικό, το ηγουμενείο και τα κελιά των μοναχών. Στη νοτιοδυτική πτέρυγα βρισκόταν στην αρχική του φάση και το νοσοκομείο της Μονής
που είχε δημιουργηθεί από τον Όσιο Αθανάσιο. Τα πολύμορφα και πολυόροφα κτίσματα διαφορετικών εποχών από τα οποία τα παλαιότερα ανάγονται στην εποχή του Οσίου Αθανασίου, τα δρομάκια, το καμπαναριό, οι καμάρες, τα δέντρα και τα λουλούδια συγκροτούν μια μεσαιωνική πολιτεία η οποία ολοκληρώνεται με την κατανυκτική λατρεία. Το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Κουκουζέλισσας. Αμέσως μετά την είσοδο, ο προσκυνητής βρίσκεται μπροστά στο παρεκκλήσιο της Παναγίας των Εισοδίων ή της Κουκουζέλισσας, η σημερινή μορφή του οποίου ανάγεται στο 1713. Θεωρείται σε αρχική μορφή έργο του Οσίου Αθανασίου και συνδέεται με το θαύμα της Παναγίας της Οικονόμησας, για το οποίο έγινε λόγος πιο πάνω. Είναι ο δεύτερος μετά το καθολικό ναός της Μονής. Το παρεκκλήσιο αυτό, εξωτερικά πληθόκτιστο, με στέγη που καλύπτεται από πλάγιες μολύβδου, ανήκει αρχιτεκτονικά στον τύπο του Σταυροειδούς Τετρακιόνιου Ναού. Σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει πάνω από τη θύρα μέσα στο ναό, ανακαινίστηκε επί ηγουμένου Τιμοθέου το 1713 με έξοδα του προηγουμένου Ιωσήφ και αγιογραφήθηκε από τον ιερομόναχο Δαμασκηνό που καταγόταν από τα Ιωάννινα. Στην ίδια θέση προϋπήρχε άλλος ναός του 1613 με χορηγία του Μητροπολίτη Σάμου Μαρτυρίου. Εδώ φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Κουκουζέλισσας που ήρθε στη Μονή κατά θαυματουργικό τρόπο, άγνωστο πότε και πώς ακριβώς. Αρχικά ήταν στο τέμπλο του Καθολικού, κατόπιν μεταφέρθηκε στον αριστερό θρόνο του ναού, ύστερα τοποθετήθηκε στο παρεκκλήσιο των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και τελικά εδώ γύρω στο 1830. Μοναχός με το διακόνημα του προσμονάριου καθημερινά ψάλλει παράκληση προς τη Θεοτόκο. Το προσωνύμιο Κουκουζέλισσα προήλθε από θαύμα της Παναγίας που παρουσιάστηκε στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη την ώρα που έψελνε τον ακάθιστο ύμνο. Του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα και του είπε να συνεχίσει να την υμνεί και εκείνη δεν θα τον εγκαταλείψει. Ο Ιωάννης γεννήθηκε στο Διράχιο στα τέλη του 13ου αιώνα. Εισήλθε στη Μονή της Μεγής της Λαύρας νέος, είχε εξαιρετική φωνή και έψελνε πολύ ωραία αλλά κρυφά από ταπείνωση την ώρα που έβωσκε τα πρόβατα του μοναστηριού. Κάποτε έγινε αντιληπτό το τάλαντό του αυτό και υποχρεώθηκε να πηγαίνει τις Κυριακές στη Μονή για να ψάλει. Ο Ιωάννης μαζί με το χρυσό νόμισμα έλαβε και τη χάρη να θεραπευτεί από την Παναγία, από τη γάγρενα από την οποία υπέφερε.

Η Φιάλη. Η Φιάλη, ένα κομψό και ωραίο μικρό κτίσμα, βρίσκεται πολύ κοντά στο Καθολικό, στον ίδιο άξονα με την κεντρική είσοδο του Εξονάρθικα, και είναι η αρχαιότερη στο Άγιον Όρος. Στην κάτοψη έχει οκταγωνικό σχήμα. Η λεκάνη της είναι από μονόλιθο γρανίτη και καλύπτεται από κουβούκλιο, το οποίο στηρίζουν 8 κίονες που συνδέονται στο επάνω μέρος τους με τόξα, ενώ τα κενά τους γεφυρώνουν στο κάτω μέρος μαρμάρινα θωράκια. Τα θωράκια αυτά λέγεται ότι προέρχονται από το παλαιό τέμπλο του Καθολικού. Η στέγη εξωτερικά είναι μολυβδοσκέπαστη. Επιγραφή που ήταν εντυχισμένη στο κοδωνοστάσιο που δεν υπάρχει σήμερα, ανέφερε ως χρονολογία κατασκευής το 1060. Κοντά και προς τα αριστερά της, Όσιος Αθανάσιος φύτεψε ένα κυπαρίσι. Σ' αυτό κρέμασε ο Τούρκος επικεφαλής του τουρκικού στρατεύματος που είχε εγκατασταθεί στη Μονή το 1821 τρεις μοναχούς που κτύπησαν και προκάλεσαν ζημιά στη λεκάνη της Φιάλης, επειδή ο αξιωματικός ήθελε να την πάρει και να την κάνει δώρο στο Σουλτάνο. Στα δεξιά της Φιάλης φύτεψε ένα άλλο κυπαρίσι ο μαθητής του Οσίου Αθανασίου, Όσιος Ευθύμιος Σοΐβιρ, ο ιδρυτής της Μονής Ιβύρων.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

0: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της πολιτείας και θεσμικούς φορείς είχε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι, τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο πρωθυπουργός. Στις 12.30 αύριο η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Μήνυμα από την Άγκυρα ότι οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Θεσμική τομή, η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε από τη Λαμία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε τις απόψινες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές για αύριο στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η κυρία Σοφία Ξερικού και τη μουσική έχει επιμεληθεί η κυρία Μαρινέλα Πολυζώτη. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε μία σειρά εκπομπών βασισμένη πάνω στους ψαλμούς. Ο λόγος λοιπόν θα είναι περί ψαλμών. Δεν ξέρω πόσους θα προλάβουμε να διεξέλθουμε. Έχω προγραμματίσει και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση να προσεγγίσουμε τουλάχιστον ψαλμούς που τους ακούμε συχνότερα. Θα πούμε και για μερικούς άλλους, αλλά αυτούς που μας είναι κάπως γνωστοί θα τους προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο. Η ενασχόληση με τους ψαλμούς αυτή την εκπομπή θα γίνει στα πλαίσια που λέει ο τίτλος της εκπομπής «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Πέραν του πλούτου που έχουν οι ψαλμοί, όλοι οι ψαλμοί, έχουν και έναν χαρακτήρα διδακτικό. Δηλαδή έχουν έναν χαρακτήρα κατήχησης. Αυτόν τον χαρακτήρα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να διδαχθούμε και μέσω των ψαλμών, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα με άλλα κείμενα, ποιοι είναι αυτοί οι όροι της πίστης μας. Το σημερινό μάθημα είναι εισαγωγικό. Δεν θα μπούμε σε ψαλμό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Και προεισαγωγικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά τον 10ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1000 π.Χ., είναι ήδη παρούσα στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου μια ποιητική παράδοση με αόρατες κοινές ομοιότητες αλλά και ορατές διαφορές. Αναφέρομαι κυρίως στα ομηρικά έπι και στις ποιητικές συνθέσεις των Εβραίων οι οποίες είναι γνωστές με τους όρους οδές και ψαλμοί. Δεν είναι μόνο η χρονική συγκυρία το 1000 περίπου π.Χ. όπως είπαμε, αλλά και το θεολογικό υπόβαθρο που εκφράζουν αυτές οι ποιητικές παραδόσεις. Περιγραφή του κόσμου των θεών και της αμφίδρομης σχέσης τους με τους ανθρώπους στην ομηρική ποίηση. Περιγραφή του κόσμου του Θεού και της αμφίδρομης σχέσης Θεού και ανθρώπων στην εβραϊκή ποίηση. Πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις υπάρχει μια κοινή πνευματική αναζήτηση. Αναφέρονται στη λύτρωση μέσω του ορατού και του αόρατου πολέμου. Αυτή η συλλογή που φέρει την επιγραφή ψαλμή άρχισε να καταρτίζεται ως συλλογή εννοώ κατά την εποχή της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντα. Ο Σολομών, όπως ίσως γνωρίζετε, έζησε στις αρχές του 10ου αιώνα, 970 έως 930 π.Χ. Επομένως η συλλογή άρχισε να καταρτίζεται μετά το 930. Ο λόγος της κατάρτισής της είναι λατρευτικός. Με την οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα αρχίζει να οργανώνεται η λατρεία του λαού και μέσα σε αυτή τη λατρεία εντάσσονται ύμνοι που ψάλλονται από τους ιερείς και τον λαό αντιφωνικά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να καταρτήσουν μια συλλογή τέτοιων ύμνων. Τέθηκαν δηλαδή οι κανόνες αυτής της ομαδικής λατρείας γύρω από τον ναό και σε αυτό το νέο τυπικό εντάχθηκε η χρήση των ψαλμών. Όταν λέμε συλλογές, μην πάει ο νους μας στη μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών που γνωρίζουμε. Πρόκειται για την εποχή εκείνη για μικρές συλλογές και μάλιστα διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Άλλοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με τη δοξολογία, άλλοι είχαν να κάνουν με τη μετάνοια των ανθρώπων, άλλοι ψαλμοί ήταν ευχαριστιακοί και άλλοι ήταν δεητικοί. Αυτοί οι ψαλμοί συγκρότησαν τις πρώτες μικρές συλλογές. Η συλλογή ψαλμή που περιέχεται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης
μας είναι γνωστή από το όνομα του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ, του Δαβίδ, του πατέρα δηλαδή του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έζησε, όπως είπαμε, στο μετέχμιο του 10ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου το 1010 με περίπου το 970 π.Χ. Δεν είναι όμως ο Δαβίδ ποιητής όλων των ψαλμών, αλλά πολύ λίγων. Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι ψαλμοί? Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη μαρτυρία ότι όταν πέρασε ο λαός στην Ερυθρά Θάλασσα, συντέθηκε ένα μεγάλο ποίημα που το ονομάζουμε «Οδή» και το αποδίδουμε στον Μωυσή. Πρόκειται για την περίφημη «Οδή του Μωυσέως», την οποία τραγούδησαν τα κορίτσια και οι νέοι του Ισραήλ. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα τα αδέλφια του Μωυσή, ο Ααρών, επικεφαλής του χορού των ανδρών, και η Μαριάμ, επικεφαλής του χορού των κοριτσιών. Αυτός είναι ένας ύμνος. Τραγουδήθηκε όμως από τους Ισραηλίτες. Τουλάχιστον από τις μαρτυρίες θεωρείται η απαρχή των ύμνων που αργότερα θα εξελιχθούν στη ζωή των Ισραηλιτών. Η Εκκλησία μας από τους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί 7 οδές και προσθέτει άλλες 2 οδές που αντλεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώστε έτσι διαμορφώθηκαν οι 9 οδές της εκκλησιαστικής υμνολογίας, επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η ποιητική μορφή των λεγόμενων κανόνων. Για τους ψαλμούς πάλι. Οι ψαλμοί δεν είναι ακριβώς οδές. Οι ψαλμοί είναι μικρές ποιητικές συνθέσεις που δημιουργούνται από ανώνυμο ποιητή ή από ανώνυμους ποιητές, από τον λαό θα μπορούσαμε να πούμε. Μοιάζει λίγο πολύ σαν αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι ή όπως ήταν και τα ομηρικά έπι, τα οποία πριν συνδεθούν σε μία συλλογή τραγουδιόντουσαν από αηδούς ανατμήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν και οι ψαλμοί, οι οποίοι τραγουδιόντουσαν από το λαό στις αποδημίες του, όταν πήγαιναν ένα ταξίδι, στις προσευχές του, στη λατρεία του γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, οπότε είχαν λατρεία. Επομένως ήταν μέρος μιας προφορικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό αυτών των ποιητικών συνθέσεων, αυτών των ύμνων, και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση μικρών συλλογών πριν ακόμα από την οικοδόμηση του ναού. Η συμβολή του αυτή οδήγησε την παράδοση να αποδίδει στον Δαβίδ 84 από τους 150 ψαλμούς. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Η έρευνα σήμερα προσπαθεί να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να εντοπίσει τους ποιητές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι περίπου 30-35 τέτοια ποίηματα είναι του ίδιου του Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δαβίδ είχε το χάρισμα της δημιουργίας ποίημάτων. Πάντως και μετά την εποχή του Δαβίδ, επομένως και μετά την εποχή του Σολομώντα, εξακολούθησαν να εμφανίζονται ύμνοι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στην τελική συλλογή της Εβραϊκής Βίβλου, την οποία περιέλαβαν οι Εβδομήκοντας στη μετάφρασή τους.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. συνθέτει ποιητική συλλογή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 30 με 35 ψαλμούς, προσθέτει ενδεχομένως και άλλους ψαλμούς από την προφορική παράδοση και δημιουργεί την πρώτη μικρή συλλογή. Μέχρι πότε προστίθενται όμως τέτοιοι ύμνοι? Λοιπόν, προστίθενται μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα, αν και παλαιότερα υπήρχε η γνώμη ότι φτάνουμε μέχρι και την εποχή των Μακαβαίων, δηλαδή μέχρι και την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό το τελευταίο δεν ισχύει. Η συλλογή όπως την γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του Χριστού οριστικοποιήθηκε μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ, γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και την εκ νέου συγκρότηση της λατρείας γύρω από τον νέο ναό που οικοδομήθηκε στη θέση του κατεστραμμένου πρώτου ναού. Πάντως σαφέστατα, μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία έχουμε μερικούς ψαλμούς. Επομένως, τότε οριστικοποιείται η συλλογή των 150 ψαλμών. Το ότι έχουμε και μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία ύμνους φαίνεται και από το περιεχόμενο ορισμένων ψαλμών που ανακαλούν τα δεινά των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Αυτή λοιπόν τη συλλογή των 150 ψαλμών που μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο την γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Σπέβδω να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 250 παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Γίνεται δηλαδή χρήση φράσεων της Παλαιάς Διαθήκης από τους οποίους η μισή είναι ψαλμική στίχη. Τόσο δημοφιλές ήταν αυτό το ανάγνωσμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε την οικοδόμηση του λεγόμενου δεύτερου ναού, ο οποίος όπως είπαμε είχε καταστραφεί από τους Πέρσες, και έχουμε ουσιαστικά μια νέα οργάνωση της θρησκείας του Ισραήλ. Επικεφαλής αυτής της νέας οργάνωσης είναι δύο ιερείς, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής ανανέωσης καταρτίζεται πλέον η συλλογή του Ψαλτηρίου, επομένως μετά τον 4ο αιώνα. Κατά την αρρύθμισή τους, οι ψαλμοί φτάνουν τους 150 και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στην Εβραϊκή Βίβλο, με τη διαφορά ότι η εσωτερική αρρύθμιση διαφέρει σε μερικούς ψαλμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τη μετάφραση των Εβδομήκοντα υπάρχει εντός παρενθέσεως η αρρύθμιση της Εβραϊκής Βίβλου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Εβδομήκοντα συνέπτυξαν δύο ψαλμούς σε έναν ή διαίρεσαν έναν ψαλμό σε δύο. Παραδείγματος χάρη, τον 9 και 10 της Εβραϊκής Βίβλου τον έκαναν 9 ή τον 147 της Εβραϊκής Βίβλου τον διαίρεσαν σε 2. Γι' αυτό διαφέρει η αρρύθμιση. Επίσης, οι Εβδομήκοντα προσθέτουν και έναν ψαλμό στο τέλος της συλλογής, τον οποίον όμως δεν αριθμούν, θέτοντας την χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, φράση «έξωθεν του αριθμού». Η συλλογή στη μεν εβραϊκή βίβλο ονομάζεται «Σέφερ Τεχιλίμ», που σημαίνει «βιβλίο ύμνων», ενώ στους Εβδομήκοντα «βίβλος των ψαλμών» ή απλώς «ψαλμή».
Η λέξη ψάλο που χρησιμοποιούν οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους προέρχεται από τη λέξη ψάβω, δηλαδή ακουμπώ, ακουμπώ χορδές, παίζω μουσικό όργανο με χορδές. Ψαλτήριον καταρχής σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές. Αργότερα αυτή η λέξη που δήλωνε το όργανο άρχισε να δηλώνει και το περιεχόμενο, ώστε η λέξη ψαλμός να δηλώνει το ίδιο το ποίημα. Επομένως ψαλτήριον καταρχήν σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές, ενώ αργότερα αποκτά τη σημασία ύμνος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο ψαλμός είναι η μελωδία δια του μουσικού οργάνου, ενώ η οδή είναι η εκφώνηση διαστόματος του μέλους μαζί με τα λόγια. Ψαλμός μεν γάρεστην η δια του οργάνου του μουσικού μελωδία, οδή δε η διαστόματος γενωμένη του μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησης. Οι ψαλμοί κατέχουν κορυφαία θέση στην ποιητική τέχνη. Αποτελούν ποιητικό μέγεθος μοναδικό. Υπογραμμίζω τη λέξη μοναδικό. Και είναι μοναδικό γιατί στους ψαλμούς παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα στίχων με αυτοτελές περιεχόμενο. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αυτό, σε κανένα άλλο ποιητικό μόρφωμα, και αυτό συγκίνησε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, το να αυτονομηθεί ο στίχος θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα ενός ποιητή. Συνήθως οι ποιητές φιλοδοξούν να κληρονομήσουν στους επόμενους έναν δυο δυνατούς στίχους από τους πολλούς που έχουν γράψει. Στο ψαλτήριο έχουμε πάρα πολλούς στίχους με αυτοτελές περιεχόμενο. Στίχους που μόνος του ο καθένας εμπεριέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο, στέκεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον συνδυάσεις με άλλον στίχο. Οι πολλοί βέβαια αυτόνομοι στίχοι, όταν φτιάχνουν σύνθεση, καταθέτουν ένα μεγαλειώδες περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έγκυται και στο πώς αντιλαμβάνονταν την ποίηση οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αντιλαμβάνονταν την ποίηση μόνο σε δίστιχα, καμιά φορά σε τρίστιχα. Το μέτρο τους μας είναι άγνωστο και έχουν επιχειρηθεί από την έρευνα πολλές απόψεις. Καμιά δεν είναι απολύτως αποδεκτή. Δεν έχουν ούτε τονικό ούτε συλλαβικό μέτρο. Έχουν υφολογικό μέτρο. Πρέπει την ώρα που τραγουδιέται ο στίχος να βγαίνει αρμονία με το συνδυασμό του ήχου, του μέλους και της λέξης. Μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Η λεγόμενη μοντέρνα ποίηση που άρχισε να εμφανίζεται από τον 19ο αιώνα και μετά βασίζεται στο ζητούμενο μιας τέτοιας αρμονίας. Και τι σημαίνει αυτόνομος στίχος? Έχω διαλέξει από τη λειτουργική μας παράδοση επί τούτου κάποια παραδείγματα, γιατί χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία αυτή τη δυναμική του στίχου πολύ συχνά. Πέραν του ψαλσίματος ή της αναγνώσεως ενός ψαλμού, χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη δυναμική του αυτοτελούς στίχου. Θα σας πω μερικά παραδείγματα μετά το μουσικό διάλειμμα.

τα παραδείγματα λοιπόν. Στην ακολουθία του βαπτίσματος, την ώρα που ο ιερέας χρεί τον νεοφώτιστο με έλαιο, λέει «Χρείεται ο δούλος του Θεού έλαιον αγαλιάσεως». Αυτοτελής στίχος με αυτοτελές περιεχόμενο από τους ψαλμούς. Ένα στίχος που τα λέει όλα. Την ώρα που του βάζει λαδάκι στο χέρι, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Εμπεριέχει και αυτός ο στίχος ένα ολόκληρο νόημα και δεν χρειάζεται ούτε να του προσθέσεις ούτε να του αφαιρέσεις. Ανάγει δηλαδή τα χέρια αυτού που βαπτίζεται και που σε λίγο θα είναι εικόνα του Θεού σε χέρια δημιουργίας για έναν κόσμο που πρέπει να πλαστεί. Μάλιστα, περισσότερο το βλέπουμε αυτό, ενώ την αυτοτέλεια ενός ψαλμικού στίχου, στην ένδυση του ιερέα, όταν κάθε στοιχείο της ενδυμασίας που θα φορέσει συνοδεύεται από ένα στίχο ψαλμού. Μας λέει η λειτουργική φυλάδα «Ο ιερεύς λαβών το επιτραχύλιον και σφραγίσας περιτίθεται αυτολέγον, ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την ιωώαν του ενδύματος αυτού». Πρόκειται για τη χάρη που έρχεται άνωθεν. «Ήτα λαβών την ζώνην, λέγει περιζωνήμενος, ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ή την ώρα που φοράει τα επιμάνικα, όταν φοράει το αριστερό λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου». Καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος στίχος στέκεται από μόνος του, εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. «Ή τα λαβών το επιγονάτιον και ευλογήσας αυτό και ασπασάμενος λέει «Περίζωσε τη ρομφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλι σου, και έντινε και κατεβοδού και βασίλευε ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου». Δύο στίχοι ψαλμικοί, σαν να πρόκειται για ένα δοκίμιο, σαν να γράφεται ένα δοκίμιο που αναδεικνύει την δύναμη που ντύνεται ο ιερέας για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας και όπου πλέον η ρομφαία της δυνάμεως έχει τα στοιχεία της ωραιότητας και του κάλους. Και αυτή η δύναμη η βασιλική έχει ως περιεχόμενο την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Πάβει να είναι δηλαδή ρομφαία. Λέγεται ρομφαία, αλλά πάβει να είναι ρομφαία με τη συνήθεια αντίληψη. Πιο σημαντικό είναι την ώρα που φοράει το φελόνιό του ο ιερέας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στίχους. «Λαβών το φελόνιον και ευλογή σας ασπάζεται λέγον ούτως. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό σε ποίηση. Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστόν. Μετά τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου, όπως είναι γνωστό, το 400 μετά Χριστόν ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα: «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ, που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρόν ο Δαβίδ. Στις εξώδιες ακολουθίες απ' αρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ. Στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρόν ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο, πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ. Και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωροί τον δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο Θεό, τον Δαβίδ συνεχώς μνημονεύουν. Όλοι οι άνθρωποι, αν και καταβάλλονται από τον φυσικό βαθύ ύπνο, τον Δαβίδ μόνον έχουν να τους ξυπνά και να τους διαγείρει σε πανηχίδες, κάνοντας ουρανό τη γη και εις άγγελους τους ανθρώπους. Έτσι στολίζει το βίο μας, κατέχει τη ζωή μας και την κάνει να μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων. είναι παρόν στην ενηλικίωση των παιδιών, προσκαλεί τους νέους σε σύνεση, χαρίζει στις νέες τη σοφροσύνη, παρέχει στους ενήλικες ασφάλεια και προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». «Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν», ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριο». Κοντά στα μηναία, κοντά στο τριώδιο, κοντά στην παρακλητική, στο ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας

καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέλαιο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο πεντηκοστός ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου», ή ο εκατοστός τεσσαρακοστός ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέης άκουσόν μου», ή η καλούμενη πολυέλεη, δηλαδή ο ψαλμός 134, ενείται το όνομα Κυρίου, ενείται δούλη Κύριον, ο ψαλμός 135, εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κυρίως ο ψαλμός 145, «Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου». Οι άλλοι ψαλμοί μπορεί να μην έχουν περίτεχνα μέλη, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί ο αναγνώστης ή ο ψάλτης να τους υποψάλει, να τους πει δηλαδή με έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Γι' αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή, παραδείγματος χάρη, «Ψαλμός το Δαβίδ», «Ψαλμός των Ιών Κορέ», «Ψαλμός του Μωυσέως», «Ψαλμός του Ασάφ», «Ψαλμός του Ιεζεκίηλ», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα. Μερικοί είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς, μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο, και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία στην οποία ενυπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη. Ψαλμή της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει το Θεό. Ψαλμή της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμή της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμή της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλείου.

Λέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς, ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από τον Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε κυρίως, θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στον αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών στους οποίους αναφέρεται συχνά η Καινή Διαθήκη και στίχοι των οποίων συχνά διανθίζουν την υμνολογία της Εκκλησίας.

Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της? Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη. Όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της θεολογικής σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπει και το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της Εβραϊκής Βίβλου μέσα στη θεολογική σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφυτο Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της θεολογικής σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή, υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά, μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο, όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την Αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως
Τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο? Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυπληθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η εβραϊκή βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, το Σιναϊτικό λοιπόν και τον κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήλθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνιέντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν, που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947,
εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του πρώτου π.Χ. αιώνα και του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορητικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις. Ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μια βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξη. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αββά Ισαάκ. Έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ στηριζόμενο σε 2 κώδικες και μάλιστα κώδικες αττικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αββά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάβα. Το αυτόγραφο των 2 μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα έλεγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αββά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου, 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση, δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά που έχει εσπίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 11.

751 1126 Εξαρχάτο Ραβένας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο εξαρχάτο της Ραβένας από το 751 έως το 1126. Καλεσμένη η μόνιμη λέκτορ Βυζαντινής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η κυρία Αγγελική Παναγοπούλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Παναγοπούλου.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Κυρία Παναγοπούλου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις της Ραβένας και του Εξαρχάτου με την Παπική Εκκλησία και το Βυζάντιο στο πλαίσιο της λογοβαρδικής επιθετικότητας κατά τον 8ο αιώνα. Είναι κομβική σημασία ο 8ος αιώνας για την Ραβένα, για την πόλη της Ραβένας και για την περιοχή.
1: Βεβαίως κύριε Γιανακόπουλε, η Ραβένα είναι μια ξεχωριστή πόλη. Υπήρξε, όπως έχει ήδη υποθεί φαντάζομαι και σε προηγούμενες σχετικές εκπομπές σας, πρωτεύουσα της ύστερης ρωμαϊκής περίοδου και φυσικά από τα μέσα του 6ου αιώνα αποτελεί έδρα του Εξάρχου που είναι ο εκπρόσωπος της Βυζαντινής Διοίκησης στη Δύση. Σε όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα η εκκλησία της Ραβένας είχε στενές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη, διότι όπως είπαμε ο έξαρχος είχε την έδρα του στην πόλη της Ραβένας. Όμως, όντας και η δεύτερη πιο σημαντική επισκοπή στην Ιταλία, η Ραβένα κατά καιρούς διεκδίκησε την ανεξαρτησία της, το αυτοκέφαλο από την Παπική Εκκλησία. Δεν ήθελε δηλαδή να δεν δέχονταν οι αρχιεπίσκοποί της τον έλεγχο του Πάπα της Ρώμης. Πάντως, στη διάρκεια του 8ου αιώνα για τον οποίο με ρωτήσατε, η σημασία της μεγαλώνει σταδιακά λόγω αυτής της λομβαρδικής εξάπλωσης, διότι οι αρχιεπίσκοποί της καλούνται να αναλάβουν εξουσίες και να διεκπεραιώσουν υποθέσεις προκειμένου να χειριστούν τοπικά τα του εξαρχάτου, μια και ο εκπρόσωπος της Βυζαντινής Διοίκησης αδυνατεί να βοηθήσει, όπως και γενικότερα η απομακρυσμένη Κωνσταντινούπολη απέναντι σε αυτή τη λέλαπα των λομβαρδικών επιθέσεων. Το 739 ο βασιλιάς των Λομβαρδών, ο Λιουτπράντος, επιτέθηκε στη Ραβένα. Η πόλη καταλήφθηκε και ο τότε έξαρχος Ευτύχιος αναζήτησε καταφύγιο στην περιοχή της Βενετίας. Πάπας τότε της Ρώμης ήταν ο Γρηγόριος ο Τρίτος. Ο διάδοχός του, ο Πάπας Ζαχαρίας, μεσολάβησε στους Λομβαρδούς και εξασφάλισε από αυτούς την επιστροφή των εδαφών που στη συνέχεια θα αποτελούσαν το παπικό κράτος. Και το 742-43 ο Λομβαρδός βασιλιάς, ο Λιουτπράντος, πραγματοποίησε σοβαρές επιθέσεις στη Ραβένα και τότε ο αρχιεπίσκοπός της, καθώς και ο έξαρχος, ο Ευτύχιος, παρακάλεσαν και πάλι τον Πάπα Ζαχαρία να μεσολαβήσει στο Λομβαρδό βασιλιά. Ο Λιουτπράντος και τότε συμφώνησε να παραχωρήσει εδάφη που προηγουμένως βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του εξάρχου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Πάπας της Ρώμης ουσιαστικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της λομβαρδικής απειλής ανεξάρτητα από το Βυζαντινό έξαρχο που εκπροσωπεί, τον άνθρωπο δηλαδή που εκπροσωπεί τη Βυζαντινή διοίκηση. Ναι. Το 744 ο Λομβαρδός βασιλιάς πεθαίνει, ο Λιουτπράντος, και τον διαδέχεται ο Ράτχης που επιδιώκει και πάλι να επιτεθεί στην περιοχή, επιτίθεται αυτή τη φορά στην Περούτζια. Ο Πάπας Ζαχαρίας τον κάνει και πάλι να υποχωρήσει. Εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο αυτοκράτορας είναι ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο οποίος λόγω του βουλγαρικού και του αραβικού κινδύνου δεν μπορεί να βοηθήσει το εξαρχάτο. Προσπάθησε βέβαια ο αυτοκράτορας να διαμορφώσει σχέσεις με, με τον τότε βασιλιά των Φράγκων, τον Πιπίνο, κατά των Λομπαρδών. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι γενικότερα πάντως ότι στην πράξη η Βυζαντινή κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει το εξαρχάτο απέναντι στη λομβαρδική απειλή. Και φτάνουμε λοιπόν τον Ιούλιο του 751, όπου ο Λομβαρδός βασιλιάς Αϊστούλφος μπαίνει στην πόλη, με αποτέλεσμα να τίθεται τέλος στο ρόλο της Ραβένας ως αυτοκρατορικής πρωτεύουσας στην Ιταλία. Από το 744 αρχιεπίσκοπος στην πόλη ήταν ο Σέργιος, ένας άνθρωπος ο οποίος προερχόταν από την τοπική αριστοκρατία. Ήταν ένας ισχυρός λαϊκός, είχε τη στήριξη των αριστοκρατών της πόλης και γνώριζε το λομβαρδικό κίνδυνο πολύ καλά, σε αντίθεση, όπως είπαμε, με την κυβέρνηση της μακρινής Κωνσταντινούπολης. Ο Λομβαρδός Αϊστούλφος, που κατέλαβε την πόλη το 751, δεν ήθελε να αρκεστεί μόνο στην κατάκτηση της Ραβένας, ήθελε να ενώσει και το βασίλειό του στο βορρά με τα κεντρικά λομβαρδικά δουκάτα. Το 752 έχουμε ένα νέο πάπα, τον Στέφανο το Δεύτερο, ο οποίος είναι αυτός που διαδέχτηκε τον πάπα Ζαχαρία που σας προανέφερα, που παρενέβαινε στους Λομβαρδούς. Ο Στέφανος ο Δεύτερος λοιπόν επιδιώκει και πάλι, μεσολαβώντας με επιστολές στο Λομβαρδό βασιλιά, να επιστραφεί η Ραβένα και άλλες πόλεις που είχαν κατακτηθεί από τους Λομβαρδούς. Ο Λομβαρδός βασιλιάς απάντησε αρνητικά και τότε ο Στέφανος έστειλε κρυφά ένα μήνυμα στο Φράγκο ηγεμόνα Πιπίνο και ζήτησε τη στρατιωτική του βοήθεια. Τότε ο Πιπίνος τον κάλεσε στο φραγκικό βασίλειο και οι δύο άνδρες συναντήθηκαν το Γενάρη του 754 στο Πόνφιον, όπου ο μεν Πάπα Στέφανος ο Δεύτερος αναγνώρισε το βασιλικό αξίωμα του Φράγκου ηγεμόνα, επίσημα πλέον, μάλιστα έχρισε τον Πιπίνο και όρισε και τους γιους του ως διαδόχους. Πρόκειται για ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η συμμαχία δηλαδή που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Πάπα της Ρώμης και τον Φράγκο βασιλιά, άλλαξε ουσιαστικά τους συσχετισμούς δυνάμεων αυτή η συνάντηση στη Βόρεια Ιταλία. Δηλαδή ο δεσμός τους από εκεί και ύστερα έγινε πολύ στενός και η σχέση τους ιεροποιήθηκε. Ως αποτέλεσμα αυτής της αίτησης για βοήθεια από τον Πάπα, το 755 οι Φράγκοι πολιορκούν την Παβία, η οποία Παβία ήταν η πρωτεύουσα του Λομβαρδικού Βασιλείου. Την επόμενη χρονιά οι Λομβαρδοί πολιορκούν τη Ρώμη και πάλι ο Πάπας στέλνει γράμμα για βοήθεια στον Πιπίνο. Μάλιστα εκείνη την περίοδο φτάνουν και απεσταλμένοι από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία, τους οποίους τους απασχολεί τι θα γίνει με το Εξαρχάτο και με τη Ραβένα σε περίπτωση που κατόρθωναν οι Φράγκοι να το απελευθερώσουν από τους Λομβαρδούς. Το 756 ο Πιπίνος εισβάλλει στην Ιταλία. Οι Βυζαντινοί απεσταλμένοι πηγαίνουν να βρουν τον ίδιο τον Φράγκο ηγεμόνα και του ζητούν να επιστρέψει στο δικό τους έλεγχο το Εξαρχάτο. Αυτό όμως αρνείται, διότι έχει συμφωνήσει με τον Πάπα, διότι η συμφωνία του με τον Πάπα έχει ιερό χαρακτήρα. Και το επόμενο βήμα είναι ένα έγγραφο από την πλευρά του Πιπίνου, η λεγόμενη δωρεά του Πιπίνου, του Φράγκου βασιλιά, ο οποίος αφού καταφέρνει να επιφέρει ένα πλήγμα στη λομβαρδική δύναμη, με το έγγραφο αυτό καθιστά το εξαρχάτο παπική κτήση με πρώτη πόλη στη λίστα αυτού του εγγράφου, τη Ραβένα, η οποία επίσημα τίθεται υπό παπικό έλεγχο. Μάλιστα πριν το τέλος του 756, ο Πάπα Στέφανος Δεύτερος ορίζει ένα δούκα με στρατιωτικές δυνάμεις για να εξουσιάζει τη Ραβένα και τοποθετεί και έναν δικό του άνθρωπο επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας. Όπως είπαμε, αρχιεπίσκοπος της πόλης από το 744 ήταν ο Σέργιος και ανήκε σε εκείνους τους ιεράρχες οι οποίοι αντιδρούσαν σε αυτόν τον έλεγχο από την παπική εκκλησία. Συγκεκριμένα ο Σέργιος αρνήθηκε την επιστροφή της Ραβένας στον Πάπα Στέφανο Β' μετά από τη φραγκική νίκη και αρνήθηκε επίσης να αποκατασταθεί το εξαρχάτο και η Ραβένα φυσικά στην παπική εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο Πάπας θεώρησε αυτή τη στάση του αρχιεπισκόπου της Ραβένας, του Σέργιου, ως εξέγερση. Ο συγκεκριμένος αρχιεπίσκοπος κλήθηκε στη Ρώμη όπου δικάστηκε και έμεινε εκεί για 3 χρόνια. Ενώ στο μεταξύ Οι αξιωματούχοι του Πάπα Στέφανο ήταν αυτοί που ασκούσαν την κοσμική και εκκλησιαστική διοίκηση στη Ραβένα. Ο συγκεκριμένος Πάπας έμεινε στη Ρώμη για 3 χρόνια, φυλακισμένος, και τέλος σε αυτή την κράτησή του δόθηκε τον Απρίλιο του 757, όταν πλέον ο Πάπας Στέφανος Δεύτερος είχε πεθάνει και ο διάδοχός του ο Παύλος, που έτυχε να είναι και αδελφός του, επέτρεψε στον Αρχιεπίσκοπο Σέργιο να επιστρέψει στη Ραβένα. Έτσι λοιπόν και πάλι ο ιεράρχης αυτός ελέγχει την αρχιεπισκοπική του έδρα. Η Λομβαρδή βέβαια, παρά τις φραγκικές νίκες, εξακολουθούν να ελέγχουν την περιοχή. Ναι. Αυτό θα συνεχίσει μέχρι το 774.
0: 774, έχουμε και κάτι σημαντικό, ένα σημαντικό γεγονός το οποίο γίνεται.
1: Φυσικά. Φυσικά, κύριε Γιανακόπουλο, έχουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Ναι. Τότε Λομβαρδός βασιλιάς ήταν ο Ντεζιντέριους, ο οποίος απειλούσε και τη Ρώμη. Για άλλη μια φορά ο τότε Πάπας, ο Αδριανός, στρέφεται προς τους Φράγκους. Τότε βασιλιάς των Φράγκων δεν είναι πλέον ο Πιπίνος, τον έχει διαδεχτεί ο γιος του, ο Κάρολος ο Μέγας, ο οποίος εισακούοντας την αίτηση για βοήθεια του Πάπα Αδριανού το 773 ξεκινά από το βασίλειό του να κινηθεί προς τον Νότο. Τότε αρχιεπίσκοπος της Ραβένας είναι ο Λέων, ο οποίος μάλιστα στέλνει ένα δικό του άνθρωπο στον Κάρολο να συναντήσει τον Κάρολο όπως κατεβαίνει με το στρατό του από το βορρά για να βοηθήσει το εξαρχάτο. Αυτός ο άνθρωπος του αρχιεπισκόπου ξέρει πολύ καλά τη γεωγραφία της περιοχής, βοηθά τον Καρλομάγνο να κινηθεί και τελικά ο Καρλομάγνος ευνηδιάζει τους Λομβαρδούς, καταλαμβάνει την Παβία που, όπως είπαμε και πριν, ήταν η πρωτεύουσα του Λογκοβαρδικού βασιλείου, και κατορθώνει να καταλύσει οριστικά πλέον ο Καρλομάγνος το Λομβαρδικό βασίλειο. Από εκεί και ύστερα ο Φράγκος ηγεμόνας προσθέτει στους τίτλους που κατήχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, και οι τίτλοι του αυτοί ήταν Rex Francorum et Patricius Romanorum. Ο νέος τίτλος που προσθέτει στους ήδη υπάρχοντες ο Καρλομάγνος είναι Rex Langobardorum.
0: Άρα γίνεται ο κύριος, ο κυρίαρχος, να το πούμε έτσι, κυρία Παναγοπούλου, του βασιλείου.
1: Ακριβώς.
0: Του βασιλείου του.
1: Ακριβώς, κύριε Γιανακόπουλε, γίνεται ουσιαστικά ο κύριος αυτού του βασιλείου της Βόρειας Ιταλίας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στα χέρια των Λομβαρδών.
0: Και ο Καρλομάγνος είναι αυτός ο οποίος, όπως μας είπατε, νικάει τους Λομβαρδούς.
1: Είναι αυτός ο οποίος καταλύει οριστικά το Λογκοβαρδικό βασίλειο το 774.
0: Είναι μια χρονιά ορόσημο για την περαιτέρω εξέλιξη της Ραβένας, κυρία Παναγοπούλου. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Παναγοπούλου, ποιες ήταν οι σχέσεις των αρχιεπισκόπων της Ραβένας με τον Καρλομάγνο και τη δυναστεία των Καρολιδών?
1: Ο Λέων, ο αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, που όπως σας είπα βοήθησε προκειμένου ο Καρλομάγνος να, βοήθησε με τον τρόπο του να νικήσει τους Λομβαρδούς, καλλιέργησε προσωπικές σχέσεις με τον Φράγκο ηγεμόνα και μάλιστα πριν από το 778 τον επισκέφθηκε προσωπικά αφού πέρασε με τη σειρά του της Άλπης. Γενικότερα ο Λέων θεωρούσε ότι η φραγκική αυλή θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα της αρχιεπισκοπής του. Από την άλλη πλευρά, για τον Κάρολο, η Ραβένα και οι αξιωματούχοι της αποτελούσαν μια σημαντική δύναμη που ο Κάρολος θεωρούσε ότι μπορούσε με τη σειρά του να χρησιμοποιήσει στις όποιες αντιπαραθέσεις θα είχε τυχόν με την Παπική Εκκλησία. Δηλαδή, τι έκανε ο Κάρολος, χρησιμοποιούσε τον ένα επίσκοπο εναντίον του άλλου. Από την πλευρά της, η Ραβένα, όπως είπαμε και στην αρχή, λόγω του λαμπρού παρελθόντος της, αρνούνταν τον παπικό έλεγχο, αρνούνταν τις παρεμβάσεις της Παπικής Εκκλησίας στα εσωτερικά της ζητήματα. Το 787 ο Κάρολος ανέβαινε από τον νότο της Ιταλίας, επέστρεφε στο βασίλειό του, γιατί βρέθηκε στο νότο της Ιταλίας. Βρέθηκε διότι εκεί είχε λάβει χώρα μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο Λομβαρδούς πρίγκιπες, εκ των οποίων ένας στηριζόταν από την Κωνσταντινούπολη και ο άλλος στηριζόταν από το Φράγκο ηγεμόνα. Οι Βυζαντινοί, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλες αυτές τις εξελίξεις τις γνωρίζουν και τις παρακολουθούν. Δεν θέλουν να χάσουν το πάτημά τους στη Χερσόνησο των Απενίνων. Ξέρουν ότι έχουν χάσει τη Ραβένα, όμως τους ενδιαφέρει πλέον το νησί της Σικελίας, η Καλαβρία, καθώς και τα παράλια του ανεξάρτητου δουκάτου της Νάπολης. Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι σε αυτή τη σύγκρουση των δύο Λομβαρδών πριγκίπων νίκησε ο πρίγκιπας εκείνος που υποστηριζόταν από τον Καρλομάγνο. Μετά από αυτή τη σύγκρουση λοιπόν γυρνούσε στο βασίλειό του και επιστρέφοντας σταμάτησε στη Ραβένα. Ο τότε αρχιεπίσκοπος τον υποδέχτηκε με θερμότητα, όμως ο Καρλομάγνος πήγε στη Ραβένα για ένα συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ήθελε να πάρει από την πόλη κίονες και ονόκρανα και οικοδομικό υλικό από την αρχαιότητα που υπήρχε εκεί, προκειμένου να διακοσμήσει το νέο του παλάτι και την εκκλησία που σχεδίαζε να κτίσει στην αγαπημένη του πόλη, το Άχεν. Τότε λοιπόν επισκέφτηκε τον Άγιο Βιτάλιο, πρέπει να είδε για πρώτη φορά την οπτικοποίηση του Βυζαντινού αυτοκρατορικού μεγαλείου, καθώς θα αντίκρισε τα ψηφιδωτά του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας, και επίσης θα πρέπει να είδε, να επισκέφθηκε μάλλον, και το μαυσολείο του Θεοδόρηχου που βρισκόταν στη Ραβένα, αυτού του μη Ρωμαίου βασιλιά, ο οποίος είχε κάνει την πόλη πρωτεύουσα του βασιλείου του. Πρόκειται για δύο προσωπικότητες, ο Ιουστινιανός και ο Θεοδόρηχος, που σίγουρα θα ασκούσαν μεγάλη γοητεία πάνω στο Φράγκο ηγεμόνα. Μάλιστα, η κίνηση αυτή που έκανε προς τη Ραβένα ο Καρλομάγνος ήταν αποτέλεσμα, η επίσκεψή του μάλλον με αυτό το στόχο, ήταν αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι ο Πάπας Αδριανός του είχε δώσει τότε ανάλογη άδεια για να αφαιρέσει αρχαίο οικοδομικό υλικό από την πόλη της Ρώμης. Πήγε λοιπόν στη Ραβένα για να δει τι μπορούσε αυτή η πόλη να του προσφέρει.
0: Ναι.
1: Το 795 ο Πάπας Αδριανός πεθαίνει και ο διάδοχός του, ο Λέων ο Τρίτος, είναι μια προσωπικότητα στενά συνδεδεμένη με τον Καρλομάγνο. Θα δούμε αμέσως για ποιο λόγο. Συγκεκριμένα είναι ο Πάπας ο οποίος έστεψε τον Καρλομάγνο στη Ρώμη αυτοκράτορα. Με αποτέλεσμα αυτή η αυτοκρατορική στέψη να αναδείξει πλέον από εκεί και ύστερα τους αυτοκράτορες της Δύσης. Ο πρώτος αυτοκράτορας που στέφθηκε στη Δύση ήταν λοιπόν ο Καρλομάγνος.
0: Και αυτό που γίνεται αντιληπτό, κυρία Παναγοπούλου, σύμφωνα με τόσα μας λέτε, είναι ότι ο Πάπας θέλει να ελέγχει απόλυτα το εξαρχάτο της Ραβένας.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά.
1: Θέλει να ελέγχει απόλυτα το εξαρχάτο της Ραβένας, κάτι το οποίο κάτι στο οποίο αντιστέκονται οι αρχιεπίσκοποι της πόλης.
0: Αυτοί επιζητούν την ανεξαρτησία τους.
1: Ναι.
0: Κυρία
1: Παναγωπούλου. Ήταν κάτι το οποίο, κύριε Γιαννακόπουλε...
0: Και να μην είναι υπόλογοι στη Ρώμη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν κάτι βέβαια το οποίο το είχαν καταφέρει οι αρχιεπίσκοποι της πόλης στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον 7ο αιώνα, ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Κώνσταντας ο Δεύτερος, που παρέμεινε για κάποια χρόνια στην Ιταλία λόγω των εκεί κινδύνων, παραχώρησε το αυτοκέφαλο σε έναν αρχιεπίσκοπο τότε της Ραβένας από την Παπική Εκκλησία, δηλαδή εξέδωσε ένα διάταγμα στο πλαίσιο του οποίου δεν θα είχε δικαίωμα ο Πάπας της Ρώμης να αναμειγνύεται στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ραβένας, της Αρχιεπισκοπής της Ραβένας. Ήταν όμως ένα δικαίωμα από το οποίο κάποιος επόμενος αρχιεπίσκοπος παρετήθηκε χωρίς όρους. Είχαν δηλαδή οι αρχιεπίσκοποι ένα, να το πούμε, προηγούμενο πάτημα στο οποίο μπορούσαν να στηριχθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτό το αυτοκέφαλο. Όμως νομίζω ότι γίνεται φανερό και από τις εξελίξεις του 8ου αιώνα αλλά και του 9ου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ότι αυτή η απομόνωση από την Κωνσταντινούπολη και, όπως είπα και στην αρχή, το γεγονός ότι οι αρχιεπίσκοποι κλήθηκαν λίγο πολύ να λειτουργήσουν ως κοσμικοί ηγεμόνες, αυτό τους έκανε ένα ακόμα πιο αρνητική στον όποιο έλεγχο από την Παπική Εκκλησία.
0: Ναι. Και πότε φεύγει από τη ζωή ο Καρλομάγνος και τι γίνεται τότε, κυρία Παναγωπούλου? Πώς κινήθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις με τον θάνατο του Καρλομάγνου? Σηματοδότησε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα?
1: Λοιπόν, ο Καρλομάγνος πεθαίνει το 814.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα, οι αρχιεπίσκοποι μέχρι εκείνη τη στιγμή επιδίωκαν να έχουν καλές σχέσεις μαζί του. Πεθαίνει λοιπόν το 814 και οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας και επί των διαδόχων του εξακολουθούν να έχουν αντιπαράθεση με την Παπική Εκκλησία. Βέβαια προσπαθούν σε όλη τη διάρκεια του 9ου αιώνα να μείνουν στο κέντρο των εξελίξεων, διότι μετά στο βορρά της Ιταλίας έχουμε τους διαδόχους του Καρλομάγνου, το γιο του, τα εγγόνια του, τα δισεγγονά του, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν εξουσία στο βορρά της Ιταλίας. Οι αρχιεπίσκοποι λοιπόν της Ραβένας προσπαθούν να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις. Οι διάφοροι διεκδικητές, είτε του βασιλικού ιταλικού στέματος είτε του αυτοκρατορικού στέματος της Δύσης, επισκέπτονται κατά καιρούς τη Ραβένα. Για παράδειγμα έχουμε το βασιλιά της Ιταλίας, τον Λουδοβίκο το Δεύτερο, που μετέπειτα έγινε αυτοκράτορας της Δύσης, που βρίσκεται στη Ραβένα το 864 και πάλι το 873. Έχουμε τον Κάρολο τον Φαλακρό, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Ιταλίας και αυτός το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, που βρέθηκε στη Ραβένα το 877 μαζί με τον τότε Πάπα. Τον Κάρολο τον Παχή, ο οποίος εκλέχθηκε βασιλιάς της Ιταλίας στη Ραβένα το 880. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι υποψήφοι, είτε βασιλείς είτε αυτοκράτορες, κινούνται στη Ραβένα, την επισκέπτονται στο πλαίσιο διαφόρων εξελίξεων, άρα δεν χάνει τον κεντρικό της ρόλο η πόλη. Όμως, όπως σας είπα, οι αρχιεπίσκοποι της δεν θέλουν τον παπικό έλεγχο. Έχουμε για παράδειγμα έναν αρχιεπίσκοπο, τον Ιωάννη τον 8ο, 850 με 878 αρχιεπίσκοπος της πόλης, και ο διαδοχός του, ο Ρωμάνος, 878 με 888, δηλαδή σε αυτή την τριοκονταετία είμαστε στα τέλη του 9ου αιώνα. Αυτοί οι δύο αρχιεπίσκοποι δεν μεταβαίνουν στη Ρώμη να λάβουν το χρίσμα από τον Πάπα, την επικύρωση δηλαδή του αρχιεπισκοπικού τους αξιώματος. Μάλιστα ο δεύτερος αφορίστηκε από τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο. Οι σχέσεις δηλαδή είναι τεταμένες και έτσι κλείνει ο 9ος αιώνας.
0: Κλείνει ο 9ος αιώνας και εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί οποιοσδήποτε μας ακούει, οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας πώς διατήρησαν τη θέση τους, θα λέγαμε, κυρία Παναγωπούλου, ως πρωταγωνιστές στις υποθέσεις της Ιταλίας? Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Συμμετέχοντας, όντας παρόντες, εννοείται, με ρωτάτε στο πλαίσιο των αναφορών που
0: ναι,
1: έκανα.
0: Ναι, που έχετε κάνει, ναι, ναι, σωστά, όσα μας έχετε πει.
1: Στο πλαίσιο των αναφορών που έκανε για την παρουσία τους
0: μετά το θάνατο εκείνης... του Καρλομάγνου που...
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Πριν συνεχίσετε να διακόψουμε, κυρία Παναγοπούλου, να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή στο εξαρχάτο της Ραβένας από το 751 έως το 1126. Συνομιλούμε με τη μόνιμη λέκτορα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την κυρία Αγγελική Παναγοπούλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας πώς διατήρησαν τη θέση τους ως πρωταγωνιστές στις υποθέσεις της Ιταλίας, κυρία Παναγοπούλου?
1: Προσπάθησαν λοιπόν να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις από κοντά, ναι. Όπως είπα, ήταν πάντα παρόντες σε σημαντικά γεγονότα που λάβαιναν χώρα είτε στη Ρώμη, που από τους εκάστοτε πάπες συγκαλούνταν σύνοδοι, είτε συμμετέχοντας σε μεγάλες κρατικές συνελεύσεις που γίνονταν στη Ραβένα με την παρουσία του εκάστοτε αυτοκράτορα της Δύσης. Διότι, όπως σας ανέφερα πριν, μετά τη στέψη του 800 του Καρλομάγνου, τα Χριστούγεννα του 800 από τον Πάπα Λέοντα III στη Ρώμη, ξεκινά ο θεσμός της στέψης του αυτοκράτορα της Δύσης, που στεφόταν από τον Πάπα στη Ρώμη. Γενικότερα λοιπόν οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας φροντίζουν να είναι παρόντες, επαναλαμβάνω, και σε παπικές συνόδους οι οποίες συγκαλούνται στη Ρώμη, καθώς και σε κρατικές συνελεύσεις που σε κάποιες περιπτώσεις οι κρατικές συνελεύσεις συγκαλούνταν από τον εκάστοτε αυτοκράτορα. Έτσι ήταν κοσμικές αυτές οι συνελεύσεις και συγκαλούνταν στη Ραβένα. Οι αρχιεπίσκοποι λοιπόν, ξαναλέω, είναι παρόντες. Επίσης μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι οι ηγεμόνες της δυναστείας των Καρολιδών και ο Καρλομάγνος, αλλά και οι διάδοχοί του, φρόντιζαν να τα έχουν πολύ καλά με τους αρχιεπισκόπους της Ραβένας. Ο Καρλομάγνος, πέρα από το ότι μετακίνησε από την πόλη με την άδεια των αρχιεπισκόπων της, οι οποίοι έτσι πίστευαν ότι αν επέτρεπαν δηλαδή στον Καρλομάγνο να απομακρύνει αρχαίο οικοδομικό υλικό από την πόλη τους, θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο η φήμη της πόλης τους θα έφτανε μέχρι τα πέρατα του Φραγκικού Βασιλείου. Ο Καρλομάγνος λοιπόν έκανε σημαντικά δώρα επίσης στην πόλη, δηλαδή και οι ίδιοι οι Καρολίδες και οι ίδιοι οι ηγεμόνες της δυναστείας των Καρολιδών φρόντιζαν να τα έχουν καλά με τους αρχιεπισκόπους της πόλης, προκειμένου να είναι το αντίβαρό τους σε οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουσή τους με τον Πάπα της Ρώμης.
0: Κυρία Παναγοπούλου, υπήρξε κάποια περίοδος εξομάλυνσης στις σχέσεις Ραβένας και Ρώμης?
1: Υπήρξε αυτή η περίοδος και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η περίοδος ήταν ο 10ος αιώνας. Ο 10ος αιώνας είναι ένας δύσκολος αιώνας για την Παπική Εκκλησία, ακριβώς επειδή στην ηγεσία του Γερμανικού Βασιλείου από τις αρχές του 10ου αιώνα ανέρχονται τα μέλη της Σαξονικής δυναστείας των Οθόνων. Θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο αυτό έπαιξε πολύ βασικό ρόλο στο πώς η Παπική Εκκλησία αντιμετώπισε και τη Ραβένα το 10ο αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 10ο αιώνα ένας αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, ο Ιωάννης ο Ένατος, έγινε πάπας. Ο Ιωάννης ήταν αρχιεπίσκοπος της Ραβένας από το 904 μέχρι το 914 και από το 914 ως το 928 έγινε πάπας της Ρώμης ως Ιωάννης Δέκατος. Ο συγκεκριμένος πάπας κατόρθωσε να συνενώσει όλες τις χριστιανικές δυνάμεις της Ιταλίας για την αντιμετώπιση των Σαρακινών. Με ένα θετικό αποτέλεσμα έχουμε την Νικηφόρα σε βάρος των Σαρακινών, σύγκρουση των χριστιανικών δυνάμεων στη μάχη του Καριγκλιάνο το 915. Οι Όθωνες λοιπόν, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εξουσία στο γερμανικό κράτος από τις αρχές του 10ου αιώνα, βρίσκονται πολύ συχνά στη Ραβένα. Το 952 μάλιστα ο αρχιεπίσκοπος της πόλης Πέτρος ο Τέταρτος ήταν παρόν στην τελετή υποταγής των βασιλέων της Ιταλίας, του Βερεγκάριου του Δεύτερου και του Αδαλβέρτου, στον Όθωνα τον Πρώτο. Αυτοί οι Γερμανοί ηγεμόνες του 10ου αιώνα θεωρούν τους εαυτούς τους συνεχιστές της κληρονομιάς του Καρλομάγνου. Θεωρούν δηλαδή ότι έχουν δικαίωμα στην εξουσία στην Ιταλία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος το 952 είναι παρόν, έναν αρχιεπίσκοπο της Ραβένας που είναι παρόν σε ένα τηλετουργικό πολύ σημαντικό για το Γερμανό βασιλιά, όπως είπαμε. Και στη διάρκεια του 10ου αιώνα τη Γερμανία κυβέρνησαν τρεις Όθωνες: Όθωνας ο Πρώτος, Σάξονες, με καταγωγή από το Δουκάτο της Σαξονίας, Όθωνας ο Πρώτος που πέθανε το 973, ο γιος του που πέθανε το 983 και στη συνέχεια ο εγγονός του που πέθανε το 1002. Ο Όθωνας ο Πρώτος

στρατιωτική στάση στο δρόμο τους από και προς τη Ρώμη. Ήταν επίσης ακόμα το 10ο αιώνα μια ισχυρή πόλη με δυνατά τείχη, με ένα πολύ έτσι καλό δίκτυο μεταφορών και επίσης μια πόλη που είχε εμπορική και οικονομική δύναμη. Οι Όθωνες οργάνωσαν εκεί τα αυτοκρατορικά τους συμβούλια αντί για τη Ρώμη. Το 965 ο Όθωνας ο πρώτος βρέθηκε στη Ραβένα και δύο χρόνια μετά, το 967, έλαβε χώρα στην πόλη μια πολύ σημαντική σύνοδος στην οποία ήταν παρόν και ο Πάπας Ιωάννης 13ος. Γιατί ήταν σημαντική αυτή η σύνοδος του 967 στη Ραβένα? Διότι εκεί πάθηκαν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις για το γερμανικό βασίλειο. Η μία ήταν η ίδρυση της Αρχιεπισκοπής του Μαγδεμβούργου στο βορρά του γερμανικού βασιλείου και η δεύτερη ήταν η απόφαση για την ιεραποστολική δράση που θα οργανωνόταν από τη Γερμανία στα ανατολικά της σύνορα προκειμένου να εκχριστιανιστούν οι Ούγγροι και οι Πολωνοί. Επίσης, αυτή τη σύνοδο του 967 στη Ραβένα συζητήθηκε και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για το γερμανό αυτοκράτορα, αυτοκράτορα πλέον από το 962. Είμαστε στο 967. Το θέμα του γάμου του γιού του και διαδόχου του γερμανικού θρόνου, του Όθωνα του Δεύτερου, διότι ο Όθωνας ήθελε για το γιο του μία βυζαντινή πριγκίπισσα ως σύζυγο. Ο Όθωνας ο Δεύτερος όντως παντρεύτηκε μία γερμανική πριγκίπισσα, όχι την πορφυρογέννητη που ζήτησε ο Όθωνας ο Πρώτος, αλλά μία νηψιά του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιάννη Τσιμισκή, τη Θεοφανώ. Ο γάμος της Θεοφανούς και του Όθωνα του Δεύτερου έγινε στη Ρώμη το 972. Ο Όθωνας ο Πρώτος επίσης αντάμυψε σε αρκετές περιπτώσεις για την πίστη τους και την αφοσίωσή τους στους αρχιεπισκόπους της Ραβένας, τους παραχώρησε διάφορα διπλώματα με τα οποία παραχωρούνταν δικαιώματα, προνόμια και εκτάσεις στην εκκλησία της Ραβένας καθώς και σε διάφορα σημαντικά μοναστήρια της περιοχής. Ο Όθωνας ο Δεύτερος, ο γιος του, ήρθε στη Ραβένα τουλάχιστον δύο φορές το 980-81. Τη μία φορά με τη βυζαντινή σύζυγό του τη Θεοφανώ και το μικρό γιο του, τον Όθωνα τον Τρίτο. Η άλλη φορά είχε να κάνει με ένα πολύ αρνητικό γεγονός για την περίοδο διακυβέρνησης του Όθωνα του Δεύτερου. Συγκεκριμένα, ο άντρας της, ο σύζυγος της βυζαντινής Θεοφανούς το 981-82 πραγματοποίησε μία πλήρως αποτυχημένη εκστρατεία στο νότο της Ιταλίας εναντίον των Αράβων και τότε κατέβηκε πάλι στη Χερσόνησο των Απενίνων και στη συνοδεία του ήταν ο αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, ο Ονέστους. Το 983 ο νέος αρχιεπίσκοπος της πόλης, της Ραβένας, που διορίστηκε από τον αυτοκράτορα ήταν ο Ιωάννης ο 14ος, που ήταν μάλιστα και μέλος της αυτοκρατορικής καγκελαρίας και ο οποίος το 983 έστεψε τον Όθωνα τον Τρίτο αυτοκράτορα στο Άχεν. Η ίδια η Βυζαντινή Θεοφανώ κατέβηκε για άλλη μια φορά στη Ραβένα το 990. Ο Όθωνας ο Τρίτος βρέθηκε επίσης στη Ραβένα τέσσερις φορές το 995-996 και μάλιστα εκεί στην πόλη της Ραβένας το 998 επέμεινε και υποδέχθηκε το γιο του δόγη της Βενετίας, του Πέτρου Ορσόλο του Δεύτερου, μαζί με το στόλο του, για να επιστρέψει και πάλι στην πόλη το 999 και το 1001. Και ο Όθωνας ο Τρίτος, όπως και ο παππούς του, συνέχισε να παραχωρεί προνόμια στην πόλη μέσω διαφόρων διπλωμάτων που εξέδωσε η καγκελαρία του το 995, το 999, το 1001. Γενικότερα λοιπόν ήταν η πόλη ευνοημένη από τους Όθωνες και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Παράλληλα με αυτή την εύνοια που η πόλη, με την οποία η πόλη αντιμετωπιζόταν από τους Όθωνες ηγεμόνες, παρατηρούμε, όπως σας είπα και αρχικά απαντώντας την ερώτησή σας, ότι λιγόστεψαν στη διάρκεια αυτού του αιώνα οι εντάσεις με τη Ρώμη.

0: από τη μία πλευρά αυτό πρέπει να οφείλεται και στην ισχυρή προσωπικότητα των εκάστοτε αρχιεπισκόπων της, εκ των οποίων ένας, όπως είπαμε, έγινε και πάπας. Όμως από την άλλη πλευρά, αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη είναι ότι η παπική εκκλησία περνάει δύσκολα το 10ο αιώνα, κυρίως λόγω της τάσης που έχουν αυτοί οι Γερμανοί ηγεμόνες να ελέγχουν απόλυτα τα της Ρώμης και τα της παπικής εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Όθωνας ο πρώτος στέφθηκε αυτοκράτορας το 962 στη Ρώμη από τον Πάπα, ανάμεσα στους δύο άνδρες, τον Πάπα και τον Γερμανό πλέον αυτοκράτορα, συνήφθη μία συμφωνία. Είναι το περίφημο Οτονιάνουμ. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται υποχρεώσεις.
1: Κυρία Παναγωπούλου, το Οτονιάνουμ.
0: Το έγγραφο, ναι, του Όθωνα του πρώτου.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό, λέω, τι είναι δηλαδή αυτό ακριβώς?
0: Είναι ένα έγγραφο στο πλαίσιο του οποίου οριζόταν,
1: ναι,
0: ότι ο Πάπας στη Ρώμη θα εκλεγόταν από τον κλήρο και το λαό της Ρώμης σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά η εκλογή του θα έπρεπε να επικυρώνεται από το Γερμανό αυτοκράτορα. Αυτό λοιπόν είναι μια ευθεία ανάμειξη, ναι, καθοριστική στα εσωτερικά της Ρώμης. Αυτού του είδους τα προβλήματα λοιπόν ουσιαστικά απασχολούσαν έντονα την παπική εκκλησία, και ένας λόγος λοιπόν που οι εντάσεις προφανώς με τη Ραβένα εξέλιπαν είναι και αυτός, τα έντονα προβλήματα που είχαν οι Πάπες στη διάρκεια του 10ου αιώνα λόγω της έντονης παρεμβατικότητας των οθόνων ηγεμόνων της Γερμανίας, οι οποίοι ούτως ή άλλως έτσι ήθελαν να κυβερνούν, ελέγχοντας απόλυτα την Εκκλησία και στη Γερμανία. Οι Όθωνες λοιπόν, όπως είπαμε, χρησιμοποίησαν εκτενώς τη Ραβένα και στήριξαν πάρα πολύ τα δικαιώματά της. Πολλές φορές στη διάρκεια του 10ου αιώνα, με βάση και αυτά που σας είπα ήδη, την έκαναν κυβερνητικό τους κέντρο στην Ιταλία. Αυτό το έκανε ιδιαίτερα ο Όθωνας ο Τρίτος από το 983 ως το 1002, λόγω του ότι είχε συνεχώς προβλήματα στη Ρώμη. Αντιστεκόταν η ρωμαϊκή αριστοκρατία σε αυτόν τον έλεγχο των Γερμανών. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυσκολίες λοιπόν που είχαν με τη Ρώμη οι τρεις αυτοί αυτοκράτορες, που για αυτούς η Ραβένα αποτελούσε μια ασφαλή εναλλακτική, ήταν ο λόγος που κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα και μειώθηκαν οι ανταγωνισμοί με τη Ρώμη και προωθήθηκε η επιτυχία των στόχων των αρχιεπισκόπων της πόλης.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κάνατε λόγο για την περίοδο εξομάλυνσης στις σχέσεις Ραβένας και Ρώμης, κυρία Παναγοπούλου, στις αρχές του 11ου αιώνα. Τι γεγονότα συμβαίνουν στην Ραβένα, κυρία Παναγοπούλου?
1: Γενικότερα τα πράγματα αλλάζουν στο βορρά της Ιταλίας από τα τέλη του 10ου και τις αρχές του 11ου αιώνα. Η κοινωνική δομή των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας έχει αλλάξει ριζικά κατά την περίοδο αυτή. Το εμπόριο και η επικοινωνία αυτών των πόλεων με την Ανατολή τις είχαν καταστήσει οικονομικά ακμαίες. Έτσι λοιπόν οι ιταλικές πόλεις παίρνουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Οι περιοχές αυτές της Βόρειας Ιταλίας και γενικότερα υφίστανται τις επιδράσεις της πολιτικής που εφάρμοσαν οι Όθωνες κατά το 10ο αιώνα. Όπως σας είπα και πριν, ο Όθωνας ο πρώτος θέλει να ελέγχει αποκλειστικά την Εκκλησία. Αυτό το επιδίωξε και με την Παπική Εκκλησία που, όπως είπαμε, ευνόησε τη Ραβένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έγγραφα της περίοδου η Εκκλησία αποκαλείται Imperialis Ecclesia, δηλαδή Αυτοκρατορική Εκκλησία. Έχουμε και τον θεσμό των Επισκόπων Κομήτων που αναδεικνύεται στη Γερμανία του 10ου αιώνα. Τέτοιου είδους κόμητες και επισκόπους των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας ανέδειξε επίσης η πολιτική των Οθώνων. Στους οποίους αυτούς τους κόμητες και τους επισκόπους των πόλεων της Βόρειας Ιταλίας οι Γερμανοί αυτοκράτορες είχαν παραχωρήσει διάφορα προνόμια, εκτός από δικαστική εξουσία και το δικαίωμα κοπής νομισμάτων και το δικαίωμα της επιβολής φόρων. Έχουμε λοιπόν λαϊκούς και εκκλησιαστικούς φεουδάρχες οι οποίοι στην Ιταλία αυξάνουν τη δύναμή τους και δεν είναι πλέον υπάκουοι στον αυτοκράτορα της Δύσης, στο γερμανό αυτοκράτορα. Βλέπουμε ότι άλλες πόλεις είναι αυτές οι οποίες παίρνουν το προβάδισμα, άλλες αρχιεπισκοπές, ανάμεσά τους και η αρχιεπισκοπή του Μιλάνου είναι αυτή που προβάλλει ιδιαίτερα μαζί με άλλες επισκοπές στο πλαίσιο εξεγέρσεων και λαϊκών εξεγέρσεων κατά της γερμανικής αυτοκρατορικής εξουσίας και κατά επίσης μιας αριστοκρατίας που σε αυτές τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας την απαρτίζουν οι επίσκοποι, την απαρτίζουν οι κόμητες, οι οποίοι διώχνονται από τις πόλεις τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις πηγές η Ραβένα δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ρόλος τον οποίο έπαιξε στις προηγούμενες περιόδους, ιδιαίτερα σημαντικός, όμως βλέπουμε ότι αυτές οι εξελίξεις του 11ου αιώνα θέτουν στο προσκήνιο άλλες πόλεις. Και όπως σας είπα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση την Αρχιεπισκοπή του Μιλάνου. Εξάλλου, ο 11ος αιώνας είναι ένας αιώνας επίσης στο πλαίσιο του οποίου ένας νέος σημαντικός και καθοριστικός για τις εξελίξεις στη Δύση παράγοντας εμφανίζεται, και αυτός είναι οι Νορμανδοί, οι οποίοι στις αρχές του 11ου αιώνα εμφανίζονται στο νότο της Ιταλίας. Και επίσης ο 11ος αιώνας είναι ο αιώνας εκείνος ο οποίος μπορούμε, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να πούμε ότι η Παπική Εκκλησία δονείται από την λεγόμενη έρηδα της περιβολής, η οποία θα κυριαρχήσει στις σχέσεις με την κοσμική εξουσία σε όλο τον 11ο αιώνα, μία σύγκρουση η οποία θα οδηγήσει την Παπική Εκκλησία στο να ασχολείται έντονα με τα εσωτερικά της, και μία σύγκρουση η οποία έληξε το 1122, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο της οποίας συγκρούστηκε ο Πάπας της Ρώμης με το Γερμανό Αυτοκράτορα.
0: Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής αυτής αφιερωματικής εκπομπής, κυρία Παναγκοπούλου, τι θα λέγαμε για το εξαρχάτο της Ραβένας, για αυτήν την ιστορική αναδρομή την οποία κάναμε από το 751 έως το 1126?
1: Μπορούμε να πούμε γενικότερα ότι η Ραβένα είναι μια πόλη στο πλαίσιο η οποία στο πλαίσιο του ένδοξου παρελθόντος της, το οποίο ξεκίνησε κυρίως μετά τον ορισμό της ως έδρας του Βυζαντινού Εξάρχου στα μέσα του 6ου αιώνα. Είναι μια πόλη λοιπόν η οποία διεκδίκησε αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, το αυτοκέφαλό της από την Παπική Εκκλησία, που όπως ήδη ανέφερα της δόθηκε κάποια στιγμή τον 7ο αιώνα από τον Κόνστα Δεύτερο. Είναι μια πόλη λοιπόν η οποία διεκδίκησε το αυτοκέφαλο, κάποια στιγμή είπαμε παραιτήθηκε από αυτό χωρίς όρους, κατάφερε όμως στους αιώνες που ακολούθησαν και σε πάρα πολύ δύσκολες περιόδους, και λόγω εξωτερικών εχθρών όπως ήταν η Λομβαρδή, αλλά και λόγω της αναδυόμενης αυτής δύναμης των Φράγκων, οι οποίοι κυρίως από το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα και με κορύφωση την αυτοκρατορική στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800, προβάλλουν λοιπόν ως ηγετική δύναμη. Οι Καρολίδες λοιπόν επιδιώκουν να ελέγχουν το Ιταλικό βασίλειο, όπως είπαμε χρησιμοποιούν τον Αρχιεπίσκοπο της Ραβένας, προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις μαζί του, τιμούν την πόλη σε μια προσπάθεια να τον χρησιμοποιήσουν, αν αυτό είναι απαραίτητο, απέναντι στον Πάπα, ενάντια στον Πάπα. Κατορθώνουν λοιπόν οι Αρχιεπίσκοποι της Ραβένας να επιβιώσουν σε αυτό το πλαίσιο, να κρατηθούν στο κέντρο των εξελίξεων, έχοντας καλές σχέσεις με τον Κάρολο. Αυτή η προσπάθεια είναι αποτέλεσμα της πεποίθησής τους ότι η πόλη τους, λόγω αυτού του αυτοκρατορικού παρελθόντος της, αξίζει να έχει αυτό το ρόλο. Αυτό το ρόλο, το κεντρικό, εξακολουθούν να έχουν οι εξακολουθούν να εξασφαλίζουν για την πόλη τους οι αρχιεπίσκοποι της και στο 10ο αιώνα επί οθόνων. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχιεπίσκοποι της πόλης θα ανέμεναν από τον Όθωνα τον Τρίτο να την καταστήσει και πάλι αυτοκρατορική πόλη, τη Ραβένα, όπως ήταν και στο παρελθόν, κάτι που δεν έγινε. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είχε ζήσει παραπάνω ο Όθωνας ο Τρίτος, ο οποίος πέθανε το 1002. Και ενώ είχε ήδη διακανονιστεί και ο γάμος του με μια Βυζαντινή πριγκίπισσα, πέθανε λοιπόν το 1002, δεν ξέρουμε αν αυτό θα είχε γίνει, αν εξακολουθούσε να ζει. Το θέμα είναι ότι κατόρθωσαν λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι αρχιεπίσκοποι της Ραβένας να διατηρήσουν αυτή τη θέση στο επίκεντρο των εξελίξεων και το 10ο αιώνα. Βέβαια αυτοκρατορική πρωτεύουσα δεν έγινε η Ραβένα από τους Όφωνες, αλλά ήταν απλά μία από τις πόλεις, όπως και αυτό αναδείχθηκε από όσα σας ανέφερα, μία από τις πόλεις που επισκέπτονταν συχνά, γιατί γενικότερα ο τρόπος διακυβέρνησης της επικράτειάς τους ήταν αυτός της συνεχούς μετακίνησης από το ένα ως το άλλο άκρο του βασιλείου τους, της αυτοκρατορίας τους, και πρωτεύουσα ήταν πάντα η πόλη, πρωτεύουσα σε εισαγωγικά των εδαφών τους, ήταν πάντα η πόλη στην οποία βρισκόταν ο αυτοκράτορας. Αυτό ήταν ο ρόλος λοιπόν που έπαιξε σε αυτή την περίοδο η Ραβένα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννακόπουλε για τη τιμητική πρόσκληση για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με την μόνιμη λέκτορα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την κυρία Αγγελική Παναγοπούλου. 751-1126 Εξαρχάτο Ραβένας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές,

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-7298-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

Ανάγνωσης από το βιβλιάριο «Φωνή των Πατέρων», εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Εκκλησιασμός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις, πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε περίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με πολύ γαλήνη. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο, οποιαδήποτε ώρα, και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από τον ναό οι εκκλησιαζόμενοι. Στην Εκκλησία συντηρείται και συντελείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην Εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στεναχώρια και με τη χαρά τη λύπη.

Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Βδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει.

Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς? Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας και σε μας έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτή τη μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες. Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνει και εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε εκείνη 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες στο Θεό πηγαίνοντας στην εκκλησία και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως με αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής.

Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο το θησαυροφυλάκιο γεμάτο από χρυσάφι και εξαιτίας του απουσίαζες από το ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου. Και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. «Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους ασθενέστερες ευχές του λαού και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας?

Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην εκκλησία. Προσέξτε όμως κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα, γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών. Πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνήση κακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν το συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς των πλησίων σου.

Μα και η ενδυμασία μας στο ναό να είναι καλή από κάθε πλευρά. Να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη. Γιατί το κόσμιο είναι σεμνό, ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Αυτό ακριβώς μας παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει: «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, σηκώνοντας προς τον ουρανό χέρια όσια, χωρίς οργή και δισταγμό ολιγοπιστίας». Επίσης και οι γυναίκες να προσεύχονται με αμφίεση σεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη, όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Αν λοιπόν απαγορεύει στις γυναίκες εκείνα που είναι απόδειξη πλούτου, πολύ περισσότερο απαγορεύει όσα κινούν την περιέργεια, όπως τα φτιασίδια, το βάψιμο των ματιών, το κουνιστό βάδισμα, τα παράξενα ρούχα και τα παρόμοια. Τι λες, γυναίκα, έρχεσαι στο ναό να προσευχηθείς και στολίζεσαι με χρυσαφικά και χτενίζεσαι επιδευμένα? Μήπως ήρθες για να χορέψεις? Μήπως για να λάβεις μέρος σε γαμήλια γιορτή? Εκεί έχουν θέση τα χρυσαφικά και οι πολυτέλειες. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Ήρθες να παρακαλέσεις το Θεό για τις αμαρτίες σου. Τι στολίζεις λοιπόν τον εαυτό σου? Αυτή η εμφάνιση δεν είναι γυναίκας που οικετεύει. Πώς μπορείς να στενάξεις? Πώς μπορείς να δακρύσεις? Πώς μπορείς να προσευχηθείς με θέρμη έχοντας τέτοια αμφίεση? Θέλεις να φαίνεσαι ευπρεπής? Φόρεσε το Χριστό και όχι το χρυσό. Ντύσου την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξίζουν περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αυτά και την ωραία την κάνουν ωραιότερη και την άσχημη την ομορφαίνουν. Να ξέρεις, γυναίκα, πως όταν στολιστείς πολύ γίνεσαι πιο αισχρή και από τη γυμνή, γιατί έχεις αποβάλει πια την κοσμιότητα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δεν είναι αξιοπερίεργο το ότι στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο να μάθουν γράμματα και τέχνες και εξαντλούμε όλες μας τις δυνατότητες για την επιτυχία αυτού του σκοπού και δεν ενδιαφερόμαστε να τα αναθρέψουμε συγχρόνως και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν ανατρέφουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να γίνουν ανεδί ακόλαστα, απειθάρχητα, βάναυσα, τότε εμείς πρώτοι θα γευθούμε τους καρπούς της κακίας τους. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτό το θέμα και ας υπακούσουμε σε αυτό που μας διδάσκει ο μακάριος Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας συμβουλεύει να ανατρέφουμε τα παιδιά μας και να τα παιδαγωγούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να τους δίνουμε πάντα εμείς πρώτοι το καλό παράδειγμα και να τα συνηθίσουμε από μικρά στη μελέτη των θείων γραφών.

Μέχρι πότε θα είμαστε κάτω από το σαρκικό φρόνημα? Μέχρι πότε θα σκύβουμε και θα επικεντρώνουμε όλο το ενδιαφέρον μας πάνω στα γήινα πράγματα? Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή, γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτη εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατό να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από το φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από το δάσκαλο, ούτε του τα μαθαίνει καμία τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί, να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή.

φτάσεις και να το αναπαύσεις. Ε, λοιπόν, αν έλειωνε το παιδί σου από την πείνα και την έλλειψη της υλικής τροφής, δεν θα το παράβλεπες. Τώρα που καταστρέφεται από την έλλειψη της διδασκαλίας των θείων γραφών, το σηκώνει η ψυχή σου και το προσπερνάς απαρατήρητο. Πες μου, αξίζει τέτοιος που είσαι να ονομάζεσαι πατέρας? Αυτή η πείνα είναι φοβερότερη από την έλλειψη της τροφής, εφόσον καταλήγει στο μεγαλύτερο, το πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για αυτήν και να την αντιμετωπίζουμε πιο άμεσα. Ο Απόστολος Παύλος λέει να μεγαλώνετε τα παιδιά σας νουθετώντας και παιδαγωγώντας τα μόνο με τον νόμο του Θεού. Αυτή είναι η πιο καλή πατρική φροντίδα. Αυτή είναι η πιο γνήσια πατρική κυδαιμονία. Έτσι κι εγώ κατανοώ την πατρική σχέση με το παιδί, όταν δηλαδή ο πατέρας φροντίζει περισσότερο από την υλική, την πνευματική τροφή του παιδιού του.

Θέλεις να αφήσεις, άνθρωπέ μου, πλούτο στο παιδί σου. Δίδαξέ το να είναι τίμιο, γιατί έτσι θα μπορέσει να διαφυλάξει τον πλούτο του. Έτσι ακόμα και αν δεν αποκτήσει άλλα κτήματα, τουλάχιστον δεν θα σκορπίσει όσα έχει. Αν όμως το παιδί σου είναι πονηρό, τότε δεν θα το αφήσεις φύλακα του πλούτου σου, αλλά θα το κάνεις χειρότερο και από τον τελευταίο φτωχό της γης. Για όσους δεν έχουν αναθρέψει σωστά τα παιδιά τους, είναι γι' αυτά προτιμότερη από τον πλούτο η τέλεια φτώχεια. Γιατί η φτώχεια θα τα διατηρήσει στην αρετή ακόμα και παρά τη θέλησή τους. Ενώ ο πλούτος δεν θα τα αφήσει στον ίσιο δρόμο, ακόμη κι αν τα ίδια το θέλουν. Η πλούσια ζωή θα τα παρασύρει στο κακό, θα τα καταστρέψει και θα τα οδηγήσει σε αμέτρητα δεινά. Αν πρόκειται να μας ζητηθούν ευθύνες για τους άλλους ανθρώπους, εφόσον μας έχει πει ο Απόστολος Παύλος, κανένας να μην ζητάει το δικό του, αλλά καθένας να φροντίζει για το συμφέρον του άλλου, πόσο προτιμότερο θα είμαστε υπόλογοι για την έλλειψη της φροντίδας μας προς τα παιδιά μας. Θα μας πει ο Θεός, «Δεν το έχεις το παιδί κοντά σου από βρέφος? Δεν σε χωρίσει δάσκαλό του, προστάτη, κηδεμόνα και οδηγό του? Δεν το είχα αφήσει ολοκληρωτικά στα χέρια σου? Σου έχω δώσει εντολή να το διαπλάσεις από πολύ μικρό και να το διαπαιδαγωγήσεις σωστά. Νομίζεις ότι θα βρεις έλεος αν αδιαφορήσεις και το αφήσεις να χαθεί? Τι έχεις να απαντήσεις πάνω σε αυτό, άνθρωπέ μου? Μήπως θα μου πεις ότι τώρα που μεγάλωσε το παιδί είναι για μένα δύσκολο αυτό το έργο και σκληρό? Αυτό, άνθρωπέ μου, έπρεπε να το είχες υπολογίσει από τότε που το παιδί ήταν μικρό και εύπλαστο και μπορούσε εύκολα να υπακούει. Από τότε έπρεπε να το διαπαιδαγωγήσεις προσεκτικά και να το συνηθίσεις να κινείται και να σκέπτεται σωστά. Από τότε έπρεπε να το διορθώνεις και να κόβεις τις αδυναμίες του. Τότε που η ηλικία ήταν ακόμα τρυφερή και όλα ήταν πιο εύκολα, τότε έπρεπε να είχες ξεριζώσει τα αγκάθια. Αν δεν τα παραμελούσες τότε

εξής παραγγέλνει ο Θεός στους ανθρώπους: «Κανείς από εσάς ας μην διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφό του, και κανείς ας μην συλλογίζεται την κακία του άλλου». Δεν λέει μόνο «συγχώρεσε το κακό του άλλου», αλλά μην το έχεις ούτε στη σκέψη σου. Μην το συλλογίζεσαι. Άφησε όλη την οργή. Εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις βεβαίως ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε, γιατί εσύ ο ίδιος, σαν άλλο δίμιο, εγκατέστησες μέσα σου το θυμό και καταξεσκίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα. Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου. Κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολύ σοβαρά θέματα, γι' αυτό και θέλεις να δεις να τιμωρεί το αδελφό σου. Και εδώ πάλι είναι χρήσιμο να τον συγχωρήσεις. Γιατί εάν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον του, είτε με τα λόγια σου, είτε με κάποια ενέργειά σου ή με την κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνο δεν θα επέμβει κατά αυτού, εφόσον εσύ ανέλαβες την τιμωρία του, αλλά επιπλέον θα σε τιμωρήσει ως Θεομάχο. Άφησε τα πράγματα στο Θεό. Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι εσύ θέλεις. Σε σένα έδωσε μόνο την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που σε λύπησε.

εμάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία, μην προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έλθεις να εγγύσεις τα άχραντα μυστήρια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν αρνήθηκε ούτε να σφαγιαστεί, ούτε το αίμα του να χύσει. Και εσύ για να συμφιλιωθείς με τον συνάνθρωπό σου, ούτε μια λέξη δεν καταδέχεσαι να βγάλεις από το στόμα σου και διστάζεις να τρέξεις πρώτος. Άκουσε τι λέει για όσους κρατούν τη στάση αυτή. Αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου. Αν έβλεπες ένα μέλος του σώματός σου αποκομμένο, δεν θα έκανες τα πάντα για να το ενώσεις στο σώμα σου? Αυτό κάνε και για τους αδελφούς σου. Όταν τους δεις να έχουν αποκοπεί από την αγάπη σου, τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους. Μην περιμένεις εκείνους να έλθουν. Σπεύσε εσύ πρώτος για να λάβεις τα βραβεία. Ένα μόνο εχθρό διαταχθήκαμε να έχουμε, το διάβολο. Με αυτόν να μην συμφιλιωθείς ποτέ. Προς τον αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριά καρδιά.

Κι αν ακόμη συμβεί κάποια μικροψυχία, ας είναι παροδική, ας μην υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας. Η δύση του ηλίου να μην σας προφθάνει οργισμένους, λέει ο Απόστολος. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Βλέπεις, ο Θεός εσένα τον ίδιο έκανε κριτή της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Αν συγχωρήσεις, λίγα-λίγα θα σου συγχωρεθούν. Αν συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρεθούν πολλά. Αν τα συγχωρήσεις με ειλικρίνεια και με όλη σου την καρδιά, με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρήσει και τα δικά σου ο Θεός. Αν μετά τη συγχώρηση κάνεις φίλο σου τον εχθρό σου, έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί σου. Ποιας λοιπόν τιμωρίας δεν είναι άξιος εκείνος που ενώ πρόκειται να κερδίσει 10.000 τάλαντα, εάν χάσει 100 μόνο δινάρια, ούτε και τα λίγα δεν συγχωρεί, αλλά στρέφει εναντίον του τα ίδια τα λόγια της προσευχής. Γιατί όταν λες το Θεό «συγχώρεσέ μας», όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας, και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς, για τίποτε άλλο δεν παρακαλείς το Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη.

συλλογή σου πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και όλη η διαδοχή τους μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο, όλοι ήσαν ιδωλολάτρες. Και όλοι, άλλο σιπιότερα, άλλο σκληρότερα, πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι. Κι αν μερικοί δεν ξεσήκωναν οι ίδιοι διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην ιδωλολατρία υποκινούσε στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας όσους ήθελαν να τους κολακέψουν. Παρόλα αυτά τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ιδωλολατρών διαλύθηκαν σαν ιστή αράχνης, σκορπίστηκαν σαν σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, γιατί δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν το θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας. Βλέπεις λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά, πύλε άδου, ου κατεσχήνους είναι αυτής. Από τα παρελθόντα όμως πίστευε και για τα μέλλοντα. Και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία, γιατί αν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τόση φοβερή πόλεμη και τόση πολλή διωγμή από παντού ξεσηκώνονταν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να τη βλάψουν τώρα που κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις γιορτές και τις τελετές, τον καπνό και την τζίκνα των εσχρών θυσιών. Πώς πέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με τη θεϊκή και καταμάχητη δύναμη εκείνου που προφήτεψε τη δημιουργία και το θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός κι αν είναι ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέφτεται.

Ιησού Χριστέ, το καλό όνομα, ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου, Συ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας, σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμισα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Κι όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόνα του βαπτίσματος, μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμισα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Συ τα ξέρεις όλα, τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά, δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα ελαιό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρεσέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα, ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολύ σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνίστου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Ο θεληματάρης υποτακτικός. Ένας υποτακτικός τα καυσοκαλύβια είχε πολύ θέλημα και για ό,τι του έλεγε ο λογισμός του επέμενε στο γεροντά του για να πάρει ευλογία. Δηλαδή έπαιρνε ευλογία με εκβιασμό για να κάνει το θέλημά του. Μια μέρα λοιπόν, ενώ εργαζόταν μαζί με το γεροντά του και ήταν απαραίτητος γιατί τον βοηθούσε σε κάτι, λέει στο γέροντα: «Δώσ' μου ευλογία να πάω να κοιμηθώ 10 λεπτά». Ο γέροντας του απήντησε: «Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου, γιατί τώρα πρέπει να κρατάς λίγο εδώ αυτό που φτιάχνω. Σε μισή ώρα τελειώνουμε και κοιμάσαι». Ο υποτακτικός επέμενε συνέχεια για να πάρει ευλογία. Ο γέροντας ξανά του λέει: «Ευλογημένε, για 10 λεπτά που θέλεις να κοιμηθείς, τι ύπνο θα κάνεις?» Και εκείνος απήντησε: «Δώσ' μου ευλογία και εγώ θα κοιμηθώ». Τελικά ο γέροντας αναγκάστηκε να του δώσει ευλογία, αφού επέμενε συνέχεια, και εκείνος πήγε να κοιμηθεί. Μόλις όμως έπεσε στο κρεβάτι, βλέπει ξαφνικά το σατανά να ορμάει επάνω του μελίσσα, να τον αρπάζει με θυμό και να τον στίβει σαν λεμονόκουπα. Το θεληματάρικο καλογέρι προσπαθούσε να το ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε. Επάνω δε στη μεγάλη του αγωνία αναγκάστηκε να πει την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», για το χατήρι του γέροντά μου. Τότε ο σατανάς κάηκε από την ευχή, η οποία είχε και συντριβή, διότι ο υποτακτικός συναισθάνθηκε την παρακοή του και την αναξιότητά του και κατάλαβε ότι δεν είχε μούτρα να ζητήσει βοήθεια ο ίδιος, αλλά παρακάλεσε να τον ελεήσει ο Χριστός για το χατήρι του γέροντά του. Αυτό φυσικά ήταν που έκαψε το διάβολο και θυμωμένος τον πέταξε από τα χέρια του έξω από το παράθυρο, μακριά περίπου 50 μέτρα, χωρίς να πάθει κακό. Τον φύλαξε ο Θεός. Έτρεξε μετά κατατρομαγμένος στο γέροντά του και του διηγήθηκε το φοβερό όραμα. Ο γέροντας απόρησε μέσα σε 10 λεπτά να συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα. Μετά από το μάθημα που πήρε από τον πειρασμό κατά παραχώρηση Θεού, το καλογέρι αυτό έγινε ο πιο υπάκουος υποτακτικός της Κήτης και πρόκοψε πνευματικά.

Ο ευλαβής και υπάκουος υποτακτικός. Ένας νεαρός μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη την ώρα της προσευχής και προδιδόταν στην ακολουθία από τους λυγμούς και τα κλάματα, δεν κατέβαινε γι' αυτό το λόγο στην εκκλησία, αλλά προσευχόταν μόνος του στο κελί του. Όταν είδε ο ηγούμενος να απουσιάζει μία-δυο από την ακολουθία, μπήκε σε λογισμούς και κάλεσε τον μοναχό στο ηγουμενείο και τον ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, δεν έρχεσαι στην ακολουθία, όπως όλοι οι πατέρες?» Και ο αδελφός απήντησε: «Γέροντα, δυσκολεύομαι στο ναό, ενώ στο κελί μου μπορώ να προσεύχομαι με πολύ κατάνοιξη και περισσότερες ώρες, χωρίς να με βλέπει κανείς.» Τότε ο διακριτικότατος ηγούμενος, Παπασοφρόνιος, του είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Αλλά για να μην γίνει σκάνδαλο, να κατεβαίνεις στην ακολουθία, στο ναό.» Ο αδελφός το δέχθηκε με χαρά και κατέβαινε πρώτος στο ναό για την ακολουθία. Μετά όμως από λίγο διάστημα, οικονόμησε τον αδελφό ο ηγούμενος σε διακόνημα ησυχαστικό, έξω της μονής, και ανέπαυσε τον αδελφό, ο οποίος βοηθήθηκε παράλληλα πνευματικά και απέκτησε περισσότερη ευλάβεια και καρδιακή προσευχή.

Σε ένα κελί κοντά στις Καριές είχε έρθει κάποτε ένας ηλικιωμένος και έγινε μοναχός. Έλαβε όμως μόνο τη ρασοευχή με σκοπό να ζει χαλαρά. Δεν έκανε ποτέ τον κανόνα του, αυτόν τον ελάχιστο που είχε, ούτε κι άλλα πνευματικά, και έλεγε: «Όταν θα γίνω μεγαλόσχημος, τότε θα τον κάνω». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ανέπαβε ψεύτη καταλογισμό του και χωρίς να το καταλάβει έφτασε στα τελευταία του. Είχε πέσει πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Τότε είχε ένα φοβερό διάλογο με τους δαίμονες, οι οποίοι τον βασάνιζαν, και ο μοναχός αναγκαζόταν να φωνάζει και να ζητά βοήθεια. Τρέχει ο γέροντας και τον ρωτάει: «Τι έχεις?» Εκείνος απάντησε: «Να, οι δαίμονες με βασανίζουν για τον κανόνα μου που άφησα». «Θα τον κάνω εγώ, πες τους», είπε ο γέροντας και έφυγε. Σε λίγο πάλι άρχισε να φωνάζει. Έτρεξε πάλι ο γέροντας και του λέει: «Τι έχεις, σιγά θα ξυπνήσεις τους πατέρες». Εκείνος απάντησε: «Δεν μπορώ να αντέξω, γέροντά μου, γιατί οι δαίμονες με πνίγουν για τις ακολουθίες που παρέλειψα. Πες τους, θα τις κάνει και αυτές ο γέροντάς μου». Έτσι μόνο βρήκε ανάπαυση η ψυχή του αμελούς αδελφού και έτσι παρέδωσε την ψυχή του.

Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν αράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαυόταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μένει ως λαϊκός και να εργάζεται καμιά φορά. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του με ραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μια μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στα χέρια του, που είχε όλες τις αμαρτίες μου, και μου είπε: «Βλέπεις αυτά εδώ, τα έκανες όλα, γι' αυτό ετοιμάσου να πας στην κόλαση». Τότε εγώ του λέω: «Για κοίταξε, ανάμεσα σε αυτά τα αμαρτήματα υπάρχει το αμάρτημα της κατακρίσεως». Ψάχνει ο Αρχάγγελος και μου λέει: «Όχι, δεν υπάρχει». Οπότε του λέω: «Δεν πρέπει να πάω στην κόλαση σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος. Μην κρίνετε και ου μη κριθείτε». Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έσχισε το χαρτί με τα αμαρτήματά του. «Έτσι, πατέρες μου, θα πάω στον Παράδεισο. Όταν μου είχατε πει ότι δεν κάνω για μοναχός στη σκήτη και εργαζόμουν ως λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου: μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, και είπα: ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις. Και αυτό με έσωσε δίχως άλλο κόπο». Μόλις τέλειωσε αυτά τα λόγια, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Κάποτε ο περίφημος ψάλτης Διακογιάννης από το κελί του Ραβδούχου, ο οποίος πρόσφατα αναπαύθηκε, είχε πάει στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου για να ψάλει. Αφού έψαλε στο μεγάλο Εσπερινό, όταν τελείωσε και θα άρχιζε η λυτή, αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Αρχονταρίκι να πιει έναν καφέ για να τονωθεί λίγο το γεροντάκι και πάλι να συνεχίσει τα ψαλτικά του. Στο Αρχονταρίκι λοιπόν, σε γενόμενη συζήτηση γύρω από τα ψαλτικά και τους πατέρες της Μονής που έψαλαν, είπε ο Διακογιάννης: «Είδα τον πατέρα Δαβίδ να γρατιέται ακόμη καλά. Ο πατήρ Μακάριος, ένας από τους παλαιούς πατέρες, παραξενεύτηκε για αυτά που άκουσε και λέει στο γέροντα Διακογιάννη: «Ο πατήρ Δαβίδ έχει πεθάνει εδώ και 6 μήνες, λάθος έκανες». Ο Διακογιάννης τάχασε και με πεποίθηση το απαντάει: «Εγώ, πάτερ μου, δεν ξέρω πότε πέθανε και τι μου λες. Ένα πράγμα ξέρω, ότι τον είδα έξω στη λυτή, τον πατέρα Δαβίδ, πριν από λίγα λεπτά. Χαιρετηθήκαμε και κουβαντιάσαμε μάλιστα λίγο γύρω από τα ψαλτικά».

Κάποτε ο γεροθεοφύλακτος της Νέας Κήτης, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά φωνή από την εικόνα της Παναγίας να του λέει: «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σ' αφήνω εγώ». Πράγματι δεν τον άφησε η Παναγία ποτέ, αλλά σαν καλή μητέρα τον προστάτευε συνέχεια, όπως προστατεύει και όλους τους μοναχούς που μένουν στο περιβόλι της. Επί Σοφρονίου καθηγουμένου της Μονής Εσφυγμένου είχε αρρωστήσει ένας νεαρός μοναχός, ο οποίος έχασε την υπομονή του και συνέχεια ζητούσε ευλογία από τον ηγούμενο να πάει στον κόσμο για να θεραπευθεί. Ο γέροντας του έδωσε ευλογία για να τον αναπαύσει, αλλά επειδή ήταν νέος έκανε πολύ προσευχή για να μην βλαφτεί ψυχικά στον κόσμο. Ξεκίνησε λοιπόν ο μοναχός με ένα φρόνιμο ζώο για τις καριές, για να ασφραγίσει την άδειά του και να φύγει από τη Δάφνη. Μόλις προχώρησε 30 λεπτά έξω από τη μονή, του παρουσιάζεται ξαφνικά ένας ασκητής με φωτεινό πρόσωπο και του λέει: «Πού πηγαίνεις, αδελφέ μου?» Ο άρρωστος μοναχός απάντησε: «Πηγαίνω στον κόσμο για θεραπεία». Τότε του λέει ξανά ο ασκητής εκείνος: «Θέλεις να γίνεις καλά, αδελφέ?» Και σταύρωσε τον αδελφό λέγοντας: «Από αυτή τη στιγμή θα έχεις μεν τη σωματική σου υγεία, αλλά μισθό από το Θεό δεν θα έχεις». Μετά από αυτά τα λόγια εξαφανίστηκε εκείνος ο ασκητής, ο οποίος ήταν άγιος, και πήρε μαζί του την αρρώστια και τον πόνο του αδελφού, που έκτοτε έγινε καλά. Επέστρεψε στη μονή ο αδελφός και διηγήθηκε το θαύμα με τον Άγιο. Οι πατέρες είπαν ότι ήταν ο Σιωμάρτης Δαμιανός που ασκήτεψε στη σκήτη της Αμάριας στο βουναλάκι πάνω από τη μονή.

Κάτω από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί που στρίβει ο ζυγός για την Αγία Άννα, παλαιότερα έμενε ο διακονητής της Μεγίστης Λαύρας, ο οποίος επέβλεπε τους τράγους που είχαν για πάχυνση. Κάποτε τις αποκριές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ ήταν πανσέλινος και ο διακονητής πατήρ Εφραίμ, αδελφός της Μονής, έκανε κομποσχήνη, άκουσε οχλαγωγία μεγάλη χωρίς φασαρίες, μόνο φωνές. «Θα είναι ξένοι αυτοί οι άνθρωποι και ευθυμούν», σκέφτηκε ο πατήρ Εφραίμ. Βγαίνει λοιπόν έξω στο φεγγάρι, αλλά τι να ειδεί. Περίπου 300 δαίμονες να αδειμονούν. Και ο αρχηγός τους να λέει: «Για δες, ένα σκελετωμένος καλόγυρος να μας καθυστερεί μέρες στη φάλαγγα και να μην μπορούμε να πάμε στον κόσμο τώρα για τα αποκριάτικα γλέντια και τα ξεφαντώματα». Κάποτε ένας αγιοπαυλίτης μοναχός είχε πάει στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλινία. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έμεινε μέσα στο ιερό και έκανε κομποσχήνη. Έλεγε νοερό στην ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς», ενώ έξω έψαλαν. Είχαν φέρει δε στην εκκλησία και έναν δαιμονισμένο για να θεραπευθεί από τον Άγιο Γεράσιμο. Ενώ λοιπόν έλεγε την ευχή ο μοναχός μέσα από το ιερό, το δαιμόνιο έξω κεγόταν και φώναζε: «Μην τραβάς αυτό το σχοινί, ρε καλόγερε, γιατί με καίει». Το άκουσε αυτό και ο ιερεύς και λέει στο μοναχό: «Κάνε, αδελφέ μου, κομποσχήνη όσο μπορείς για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού από το δαίμονα». Τότε ο δαίμονας οργισμένος φώναξε: «Ρε παλιό παπά, τι του λες να τραβάει το σχοινί, με καίει». Τότε ο μοναχός με περισσότερο πόνο έκανε κομποσχήνη και ο βασανισμένος άνθρωπος απαλλάχθηκε από το δαιμόνιο.

Ψηλά στην Αγία Άννα, στην καλύβη του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί ασκήτευε Όσιος Γερόντιος, ο ιδρυτής της Κήτης της Αγίας Άννης, ο οποίος είχε χρηματίσει ηγούμενος της Μονής των Βουλευτηρίων. Επειδή δεν υπήρχε νερό στο ασκητήριο και ο υποτακτικός του γόγγιζε, Όσιος Γερόντιος έκανε προσευχή και παρακάλεσε την Παναγία να βγάλει λίγο και νεράκι από το βράχο για να πίνουν. Η Παναγία φυσικά, σαν φιλόστοργη μάνα, τον άκουσε και έβγαλε νερό από μια ρογμή του βράχου εκεί κοντά για να πίνουν. Το νερό αυτό ήταν και αγίασμα. Αργότερα όμως ο υποτακτικός του Οσίου θέλησε να κάνει κήπο. Έκτιζε πεζούλια, κουβαλούσε χώμα και άρχισε να ξεφεύγει από την ασκητική ζωή, παραπελώντας τα πνευματικά του καθήκοντα και την προσευχή του για τον κόσμο. Σκέφτηκε, δεν θα ανοίξει με μια σμήλα και τη ρογμή του βράχου από που έβγαινε το νερό για να βγάλει περισσότερο νερό να ποτίζει τον κήπο του. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και του λέει, αφού θέλεις κήπους, να κουβαλάς νερό στον ώμο σου από κάτω. Από τότε το νερό βγαίνει πιο κάτω, μέχρι σήμερα ακόμη, το οποίο είναι και αγίασμα.

Κάποτε είχε πάει ένας ψαράς στον ευλαβέστατο παπαμινά της Κήτης της Αγίας Άνης φρέσκα ψάρια για την πανήγυρή του. Ο γέροντας παραξενεύτηκε πότε τα έπιασε, γιατί ήταν Κυριακή. Ρωτά λοιπόν τον ψαρά, πότε τα έπιασες? Εκείνος απήντησε, σήμερα το πρωί, είναι φρέσκα φρέσκα. Τότε ο παπαμινάς του λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να τα αγοράσω, είναι αφορισμένα γιατί τα έπιασες την Κυριακή. Ο ψαράς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Τότε του λέει ο γέροντας, θέλεις να βεβαιωθείς γι' αυτό? Δώσε ένα ψάρι στο γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει. Πράγματι δεν το έφαγε το ψάρι ο γάτος. Έδειξε αποστροφή. Αυτό φυσικά συγκλώνησε τον ψαρά και στο εξής σεβόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Ο παπαμινάς ήταν πολύ καλογερικός και διακρινόταν στην ευλάβεια και στην άσκηση. Έτρωγε μία φορά την ημέρα, μετά την Ενάτη και εκείνο άλαδο. Επόμενο ήταν να κατοικεί μέσα του η Θεία Χάρης, αφού ήταν και πολύ ταπεινός.

Η πνευματική προκοπή του αγωνιζομένου δεν θα εξαρτηθεί από τον καλό πνευματικό πατέρα, αλλά από τους καλούς λογισμούς του υποτακτικού. Για να εξαγνιστεί ο νους και η καρδιά, πρέπει ο άνθρωπος να μην δέχεται πονηρούς λογισμούς, αλλά ούτε και ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να ενεργεί δε απλά και ταπεινά και να αγωνίζεται φιλότιμα. Μεγαλύτερη πνευματική δύναμη έχουν οι αγνοί λογισμοί από κάθε άλλη άσκηση, νηστεία, αγρυπνία. Για αυτούς που αγωνίζονται να φυλάξουν την ψυχική και σωματική τους αγνότητα. Ο πονηρός λογισμός, όταν συνεργαστεί με το σαρκικό, παλαιό άνθρωπο, κάνει διπλό κακό στην ψυχή. Όπως και ο διάβολος, όταν συνεργαστεί με άνθρωπο, κάνει διπλό κακό στον κόσμο. Τον πονηρό τον γνωρίζει ο άνθρωπος του Θεού, ενώ τους καλούς λογισμούς των ανθρώπων ο πονηρός δεν τους γνωρίζει. Γέροντος Παρισίου Αγιορείτου, αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικότερο από προσευχής. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτόν ευγιάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά από συνέστηση. Συνέστηση προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη της ψυχής με ομολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Ο νους είναι ευκολόπιστος και άκακος και ακολουθεί χωρίς δυσκολία τις παραστάσεις που σχηματίζονται μέσα του. Δύσκολα συγκρατιέται στην κίνησή του προς τις παράνομες παραστάσεις, αν δεν έχει επάνω του τον αυτοκράτορα των παθών, λογισμό, που να τον εμποδίζει και να τον χαλιναγωγεί. Η ιερά θεωρία και η γνώση είναι οδηγή και πρόξενη σωστή ζωής, γιατί όταν η διάνοια υψώνεται προς τα άνω με τη βοήθειά τους, φτάνει στο σημείο να καταφρονεί ως ανάξιες λόγου και τυποτένιες τις ειδονές και τα άλλα αισθητά και ευχάριστα της ζωής. Όσιος Ισύχιος, ο πρεσβύτερος.

Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια. Η πορνεία τη σοφροσύνη. Η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη. Ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη γκρεμίζοντάς την συθέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Ο άγγελος αυτός, δημιουργημένος από το Θεό και στολισμένος με κάθε αρετή και σοφία, δεν θέλησε να τα αποδώσει αυτά στη χάρη του Κυρίου, αλλά στη δική του φύση. Και γι' αυτό θεώρησε τον εαυτό του ίσον με το Θεό. Όσιος Κασιανός, ο Ρωμαίος.

Να ελέγχετε τις σκέψεις σας, να συγκρατείτε τα λόγια σας, να κυριαρχείτε στα πάθη σας, να κάνετε έργα που αντέχουν στο φως της ημέρας. Γέρον Παΐσιος.

τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλίαση της ψυχής για μια καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέρουμε για να κάνουμε αυτή την πράξη. Άγιος Βασίλειος Ωμέγας.

Όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς, μη τυχόν κι εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλείνει σε καμιά πλευρά, δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους εννοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Πρέπει να αγαπά κανείς τις δυσκολίες που παρουσιάζει η αρετή, γιατί όσο περισσότερο και δυνατότερο γίνει αυτό το πράγμα, τόσο γρηγορότερα και περισσότερο θα γίνει και το κατόρθωμα της αρετής. Γι' αυτό αν θέλει κανείς να αποκτήσει γρήγορα τις αρετές, είναι ανάγκη να αγαπήσει περισσότερο αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια και τον βασανιστικό πόλεμο εναντίον των παθών. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε με διαφορετικό τρόπο τη συμφιλίωση και επικοινωνία μας με το Θεό, εάν προηγουμένως δεν επανέλθουμε ή καλύτερα δεν εισέλθουμε και γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων.

ερεύνησε τα πιο κρυφά σημεία των σκοτεινών λαβυρίνθων που περιβάλλουν το φωτεινό πυρήνα της καρδιάς σου, και ξερίζωσε την υπερηφάνεια. Ξερίζωσε αυτό το αγριόχορτο οπουδήποτε το βρεις μέσα στον αγρό της ψυχής σου. Όσιος μακάριος της όπτινα.

Να μην ανέχεσαι τις υποψίες σου ή και των άλλων ανθρώπων για σκάνδαλα σε βάρος ορισμένων άλλων. Διότι εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα που συμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο ή με τη διάθεση της ψυχής ή χωρίς αυτήν, δεν γνωρίζουν την οδό της ειρήνης που οδηγεί με την αγάπη τους εραστές αυτής στη γνώση του Θεού. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

Ο ουρανός είναι μακριά για εκείνους που η καρδιά τους έχει αποστραφεί το Θεό και που γελούν όταν ακούν το όνομά του. Αλλά είναι κοντά, πολύ κοντά, σε εκείνον που έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα της ψυχής του και περιμένει τον ερχόμό του. Άγιος Νικόλαος της Ζήτσας.

Όταν εισέρχεται στη σκέψη σου η ανόητη ιδέα να λογαριάζει τα καλά σου έργα, αμέσως διόρθωσε το σφάλμα σου και πιάσει να λογαριάζει τα αμαρτήματά σου, τις αδιάκοπες και αναρρύθμιτες φορές που πρόσβαλες τον φιλεύσπλαχνο και δίκαιο Κύριο. Τότε θα διαπιστώσεις ότι ο αριθμός των αμαρτημάτων σου είναι σαν την άμμο της θάλασσας, ενώ οι αρετές σου, σε σύγκριση, σχεδόν ένα τίποτα. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με λόγια, αλλά και με έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αββάς Ναζάριος.

Όταν με πολεμούν οι πονηροί λογισμοί, ενεργώ με τον εξής τρόπο. Όπως ένας διαβάτης, όταν αντιληφθεί ξαφνικά στην ερημιά που περπατά να τον καταδιώκει κάποιο θηρίο, βρίσκει ένα δέντρο και σκαρφαλώνει γρήγορα για να σωθεί, έτσι κι εγώ καταφεύγω γρήγορα στο Θεό με την προσευχή και γλιτώνω από την επίθεσή τους. Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός.

Υπάρχουν μεν πολλοί φίλοι, αλλά μόνο κατά τον καιρό της ευτυχίας. Κατά δε τον καιρό των δοκιμασιών, μόλις και μετά δυσκολίας θα μπορέσεις να βρεις ένα. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

Ελπίδα, η κόρη του ουρανού. Ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου, για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως.

πιστός φίλος είναι σαν μια σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης, και όταν κακοπαθεί είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος ομολογητής.

Οι αρετές, σαν ζωντανή ψυχή μέσα στα μέλη τους, έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να τις ενεργοποιεί. Γι' αυτό και χωρίς τη Θεία Χάρη είναι νεκρός ο όμιλος των αρετών. Και όποιοι νομίζουν πως τις απέκτησαν ή τις κατόρθωσαν τελείως, σκιές μόνο και τύπους του καλού έχουν και όχι το πρότυπο της αλήθειας. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Για την έρευνα και τη σωστή γνώση των Αγίων Γραφών χρειάζεται καλός βίος, καθαρή ψυχή και η κατά Χριστόν αρετή. Μέγας Αθανάσιος.

Αν πράγματι θέλουμε να απολαύσουμε την αιώνια ανάπαυση και τα άπειρα αγαθά, η ζωή μας πρέπει να είναι γεμάτη αγώνες, ασκήσεις και κόπους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια. Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω ως εκπρόσωπος της Ένωσης Σμυρναίων για την πολύ σωστή απόφαση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος να ασχοληθεί με τον μικρασιατικό ελληνισμό και να δώσει την ευκαιρία στους ακροατές του ραδιοφώνου να πληροφορηθούν, παρόλο που ξέρουν πολύ καλά και παρόλο που είναι τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και επομένως ο καθένας από εμάς γνωρίζει λίγο ή πολύ τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό. Πάντως να πληροφορηθούν ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες τα θέματα των μικρασιατικών πόλεων και των μικρασιατικών περιοχών που ήταν από τα πανάρχια χρόνια κοιτίδα του ελληνισμού.
0: Είναι, ξέρετε, μια απόφαση της διεύθυνσης του ραδιοφώνου αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη σε αυτό τον ξεριζωμό, στην επέτειο των 100 ετών από το 1922. Γι' αυτό θα γίνουν και άλλα αφιερώματα. Αυτό που κάνουμε, που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, είναι το δεύτερο της σειράς, το δεύτερο αφιέρωμα αυτής της σειράς. Και εμείς πραγματικά χαιρόμαστε και για την αποδοχή του αφιερώματος και για την συνεργασία που έχουμε και θα έχουμε και πάλι, κύριε Αρχοντάκη, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο 1922 θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για να δούμε τα γεγονότα με λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα.
0: Δίνεται λοιπόν μια αφορμή σήμερα με το αφιέρωμα αυτό να δούμε την Σμύρνη που θα μπορούσαμε να την πούμε και βασίλισσα της Ιωνίας, να δούμε την απαρχή της πόλης, πότε και πώς δημιουργήθηκε και αν ανήκε από την αρχή στην Ιωνία. Με τη δική σας βοήθεια λοιπόν, μιας και έχετε μελετήσει διεξοδικά αυτό το θέμα και έχετε γράψει και βεβαίως τι να πούμε, ότι αυτό το φετινό ημερολόγιο για τη Σμύρνη, την καλή στυπασόν των πόλεων, είναι εξαιρετικό. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η πόλη.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το ημερολόγιο μας. Να πω μόνο ότι το ημερολόγιο αυτό αποτελείται στο σύνολό του από το αρχαιακό υλικό και από την ζωή που έχει η Ένωση Σμυρναίων από το 1936 και μετά. Αποτελείται από φωτογραφίες που είναι αποκλειστικά δικές μας, από αρχαιακό υλικό αποκλειστικά της Ενώσεως, από κοιμήλια αποκλειστικά της Ενώσεως και από τα κείμενα.
0: Πολύ
1: ωραία. Δεν είχαν μέχρι τώρα βγει προς τα έξω αυτά. Και τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία με την εκατονταετία της μικρασιατικής καταστροφής τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από αυτά να δοθούν και να φτιάξουμε αυτό το λεύκομα, το οποίο κυρίως αναφέρεται στον πολιτισμό της Σμύρνης και όχι στην καταστροφή της, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες, ποια ήταν τελικά η Σμύρνη στη μεγάλη της ακμή.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέτε, γιατί όλοι θέλουμε μέσα από αυτές τις δυνατότητες που δίνονται να μαθαίνουμε την ιστορία μας, αλλά μέσα από τις πηγές και μετά από έρευνες. Και αυτή την έρευνα την έχετε κάνει, ενώ και στην Ένωση Σμυρναίων, αλλά και
1: πάνω σε αυτό.
0: Και δεν έχετε σταματήσει 100 χρόνια να μελετάτε και να βλέπετε τα αρχεία ξανά και ξανά, και μέσα από αυτές τις έρευνες θα μας δώσετε και τα στοιχεία σήμερα.
1: Μάλιστα. Όσο ένδειξη τιμής και μνήμης, και όχι επέτειο χαράς βέβαια, θα ήθελα να διαβάσω, πριν να ξεκινήσουμε την ομιλία μας, τη συζήτησή μας, ένα πολύ μικρό κείμενο του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος ήταν ένας γνήσιος μηνιός, λέω ήταν, γιατί έφυγε στα 104 χρόνια του πριν από καιρό, λίγο καιρό, και μεταξύ των άλλων ήταν μια διακεκριμένη προσωπικότητα και στη Σμύρνη και στην Ελλάδα, όταν στη συνέχεια ως πρόσφυγας ήρθε εδώ. Διαβάζω λίγο μόνο για να ξεκινήσουμε αυτό ως τιμή στον μικρασιατικό ελληνισμό. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχει απειροδύναμο ιστορικό μέγεθος, με προεκτάσεις οικουμενικής σημασίας. Άρχισε να σχηματίζεται γύρω στο 1100 π.Χ., εξοντώθηκε βάρβαρα στα 1922 με το σφαγιασμό και την εκρίζωση της τελευταίας γενεάς των μικρασιατών Ελλήνων από τις πανάρχες εστίες τους. Απομένει όμως ζωντανή πάντοτε ως παράδοση εμπνευστική η πνευματική μεγαλουργία του, καθώς και η ηθική ακτινοβολία του. Αυτά.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, και σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας, εννοώ, και να ξεκινήσουμε από τις απαρχές της πόλης, τι λέτε?
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι που, ενώ τονίζουμε ότι οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί τον 11ο αιώνα π.Χ. και εγκαταστάθηκαν εκεί, φαίνεται προς τα έξω, φαίνεται προς όλους μας, ότι αυτό είναι και το πρώτο στάδιο επικοινωνίας των Ελλήνων με τα μικρασιατικά παράλια. Να θυμίσω ότι πολύ καιρό πριν, πολλούς αιώνες πριν, οι Έλληνες και οι μικρασιατικοί λαοί είχαν μεταξύ τους επικοινωνία. Το Αιγαίο που τους χωρίζει, τους ενώνει ταυτόχρονα, γιατί υπήρχαν τα νησιά. Ήταν για αυτούς, για τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου, τα ελληνικά φύλλα δηλαδή της περιοχής της δικής μας, ήταν ένα σκαλοπάτι το κάθε νησί για να φτάσουν απέναντι. Να πω εδώ ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πριν από την εγκατάσταση των κατοίκων των Ελλήνων κατοίκων στα παράλια της Μικράς Ασίας. Να πω ότι η αργοναυτική εκστρατεία που ψάχνει το Χρυσόμαλο Δέρας, που ψάχνει δηλαδή να βρει το σιτάρι για να αποτελέσει μεγαλύτερο εφόδιο στη διατροφή του λαού, το ψάχνανε από την πλευρά του Εύξηνου Πόντου. Θυμάστε τις συμπληγάδες. Να πω ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ελληνική μητέρα θεά, η πρώτη μεγάλη θεά που γνωρίζουμε, η Γαία, η Ρέα, η Κυβέλη με τα διάφορα ονόματα, λατρευόταν στον Πακτολό ποταμό. Ο Πακτολός ποταμός είναι αυτός που, καθώς έρεε, άφηνε ψήγματα χρυσού στο πέρασμά του και έδωσε τη δυνατότητα στον Κρίσο και τους άλλους βασιλείς της Λιδίας να γίνουν παπλούτοι και να τα αξιοποιήσουν ποικίλο τρόπος. Εκεί λοιπόν στον Πακτολό ποταμό, που είναι παραπόταμος του Έρμου, ο Έρμος είναι ο ποταμός της εκβολής του οποίου χτίστηκε η Σμύρνη, λατρευόταν η μεγάλη θεά, και οι Σμυρνιοί αργότερα, όταν οργανώθηκαν στην πόλη τους, στο κράτος, στο τμήμα τους, έκοψαν νομίσματα στα οποία είχαν τη μεγάλη θεά. Να πω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι καινούριο το γεγονός ότι τον 11ο αιώνα μετακινήθηκαν ελληνικά φύλλα προς τα δυτικά, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Απλά τότε κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να συνέβη για να δούμε τι έκανε τους Έλληνες να φύγουν από το δικό τους το χώρο και να αναζητήσουν την τύχη τους στα μικρασιατικά παράλια. Για λίγο μόνο να αναφέρω ότι στον 12ο αιώνα έχουμε μετακινήσεις ελληνικών φύλων, φύλων των Δωριαίων κυρίως, και αυτές οι μετακινήσεις προκαλούν διάφορες αναταράξεις στον Μυκηναϊκό κόσμο. Ο Μυκηναϊκός κόσμος καταστρέφεται μετά τον Τροϊκό πόλεμο και με τις μετακινήσεις αυτές των ελληνικών φύλων από τα βόρεια προς τα νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου, δηλαδή σε αυτό που λέμε σήμερα Ελλάδα, και αναγκάζει αυτούς που χάνουν και την πολιτική τους θέση και την οικονομική τους δύναμη κάπου να αναζητήσουν σωτηρία. Αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός αποικισμός. Οργανωμένα δηλαδή οι Έλληνες ξέρουν που πηγαίνουν. Ξέρουν ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι το ίδιο έφορα με τα δικά τους τα μέρη. Είναι το ίδιο, του ίδιου κλίματος με τα δικά τους τα μέρη. Τα γνωρίζουν από τις μετακινήσεις τους. Οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την αυτιλία και πιο παλιά. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο οι Ιωνές να μετακινηθούν από τη μεριά της Αθήνας και από τη μεριά της Αχαΐας προς το κέντρο των μικρασιατικών παραλίων. Οι Αιωλείς, κυρίως από τη Θεσσαλία και από την Μυτιλίνη, να μετακινηθούν απέναντι τους, δηλαδή στα βόρεια παράλια, και οι Δωρείς να μετακινηθούν προς τα νότια παράλια της μικρασιατικής παραλίας και να φτιάξουν και εκείνοι τις δικές τους πόλεις. Έτσι διαμορφώθηκαν οι αιωλικοί δωδεκάπολεις, ξεκινώ από τα βόρεια, οι ιωνικοί δωδεκάπολεις στο κέντρο και οι δωρικοί δωδεκάπολεις, οι εξάπολεις, με συγχωρείτε, στο νότο. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί η Σμύρνη, μια και μιλάμε για τη Σμύρνη, βρίσκεται στο όριο της αιωλικής και της ιωνικής ζώνης. Η Σμύρνη δηλαδή στην αρχή της, στα πρώτα βήματα της στην περιοχή των μικρασιατικών παραλίων, ανήκε στην αιωλική δωδεκάπολη. Αυτό πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί οι Ιωνες και οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά είχαν δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα και φαίνονταν ποιοι είναι, ποιες διακρίσεις έχουν οι μεν από τους δε. Για παράδειγμα, οι Ιούνες μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Το τονίζω για τους Ιούνες, γιατί η Σμύρνη μετά από λίγο θα ενταχθεί στην Ιωνική ζώνη και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Ο τρόπος που διαιρούνται οι πολίτες σε κοινωνικές τάξεις διαφέρει από τις άλλους, από τα άλλα φύλλα. Οι γιορτές προς τιμή των θεών διαφέρουν, τα ονόματα των μηνών διαφέρουν και κυρίως στα μέρη που ζουν οι Ιωνές μεταφέρουν τα δικά τους αγγεία, τα Αττικά αγγεία, και δείχνουν ολοκάθαρα ότι αυτοί διακρίνονται από τα άλλα φύλλα. Οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά έχουν και εκείνοι τα δικά τους χαρακτηριστικά, είναι η δική τους διάλεκτος, η αιωλική. Είναι η διαφορετική λατρεία των θεών. Είναι το ημερολόγιο τους. Η Σμύρνη λοιπόν, η αρχαϊκή Σμύρνη, έχει στοιχεία που τη συνδέουν και με την Ιωνία. Είναι η δική της διάλεκτος που είναι και ιωνική και αιωλική. Στον Όμηρο η γλώσσα είναι μείγμα ιωνικής και αιωλικής διαλέκτου. Οι κοινωνικές τάξεις μοιάζουν στη διάκρισή τους με τα ιωνικά στοιχεία και κυρίως τα Αττικά αγγεία δείχνουν ότι από την αρχή της ίδρυσής της κατοικούν και Ιωνες από την Αθήνα σε αυτήν. Έτσι η Σμύρνη βρίσκεται στο μέσο δύο διαφορετικών ενοτήτων, δύο διαφορετικών στοιχείων που διαφορετικά λειτουργούν και διαφορετικά εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν την περιοχή τους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη γίνεται ένα αντικείμενο από τη μεριά των Ιώνων προσπάθειας αξιοποίησής της. Οι Ιώνες, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, διακρίνονται στην αυτιλία, διακρίνονται στο εμπόριο, διακρίνονται στη βιοτεχνία όταν είναι εκεί εγκατεστημένοι, και η Σμύρνη τους προσφέρει τη δυνατότητα, πολύ μεγάλη δυνατότητα, να είναι δικό τους μέρος, να είναι δικό τους τμήμα, να μην ανήκει στην αιωλική ζώνη, στην αιωλική δύναμη. Και γι' αυτό το λόγο η παράδοση αναφέρει ότι κάποια στιγμή μέσα στην πόλη της Μύρνης έγινε μία στάση, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιοι εξορισμένοι κολοφόνοι, η κολοφόν είναι μία από τις αποικίες των Ιώνων, μία από την από τη Ιωνική Δωδεκάπολη. Βρίσκονται λοιπόν αυτοί εξόριστοι στη Σμύρνη και κάποια στιγμή που οι κάτοικοι της Σμύρνης γιόρταζαν τον Θεό, τον Διόνυσο, έξω από τα τείχη της πόλης τους, τι έκαναν αυτοί, λέει η παράδοση πάντα, έκλεισαν τις πύλες των τειχών και έγιναν κύριοι της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιωνές, και δεν ήταν μόνο οι εξόριστοι κολοφόνοι, είχαν πάρει την απόφασή τους να πάρουν με το μέρος τους τη Σμύρνη. Αυτό συμβαίνει τον 8ο αιώνα. Η εγκατάσταση εκεί γίνεται τον 11ο αιώνα. Άρα τρεις αιώνες περίπου μετά η Σμύρνη βρίσκεται στα χέρια των Ιώνων. Γιατί απλά οι αιωλείς αποδέχτηκαν την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε και συμφώνησαν όταν θα μπορέσουν να παραλάβουν τουλάχιστον την ακίνητη περιουσία τους, τότε να δώσουν τη Σμύρνη, να παραχωρήσουν τη Σμύρνη στους Ιούνες και εκείνοι να φύγουν πια από την περιοχή τους.
0: Έγινε μια ειρηνική επικράτηση δηλαδή των Ιώνων στη Σμύρνη.
1: Έγινε με σύμφωνη γνώμη των νεολαίων.
0: Μάλιστα.
1: Με σύμφωνη γνώμη, δεν υπήρξε αντίδραση. Μάλλον δεν μπορούσε να υπάρξει αντίδραση, γιατί έβλεπαν πως η Σμύρνη η ίδια, και θα εξηγήσω τι εννοώ, είχε τα εφόδια εκείνα, είχε τα προσόντα εκείνα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα από τους Ιώνες. Έτσι κι αλλιώς αντίπαλοι δεν ήταν οι Έλληνες, ήταν περισσότερο αναγκαία η συνύπαρξή τους παρά οι διαφωνίες τους, παρά η αντιπαράθεσή τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ζούσανε, δέστε το λίγο και είναι πολύ λογικό, πού αναπτύχθηκαν αυτές οι ελληνικές πόλεις στο Ανατολικό Αιγαίο? Αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα κόσμο ξένο. Ήταν φύλλα βάρβαρα εκεί. Δεν ζούσαν οι Έλληνες εκεί από αιώνες πριν. Ήταν ένας κόσμος πολλές φορές εχθρικός. Άρα οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Αντί λοιπόν να συγκρουστούν μεταξύ τους, συνεργάστηκαν. Και σιγά σιγά η οργάνωσή τους στο εσωτερικό των πόλεων, αλλά και οι στενές σχέσεις μεταξύ τους, έφεραν τη σταθερότητα, έφεραν την πρόοδο. Να θυμίσω εδώ ότι οι Ίωνες έχουν μια ομοσπονδία των Ιωνικών πόλεων, και σε αυτήν εντάχθηκε αργότερα η Σμύρνη, η οποία με τον όρο Πανιώνιον, αυτό σημαίνει όλοι οι Ίωνες μαζί, και με έδρα το ακροτήριο της Μυκάλης ακριβώς απέναντι από τη Σάμο, συγκεντρώνονται εκεί, είναι η έδρα τους, της ομοσπονδίας τους, και για να λατρεύσουν τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας εννοείται. Οι Ιώνες είναι, τα είπαμε και προηγούμενα, ταξιδιώτες, είναι ναυτικοί, είναι έμποροι, και για να λατρεύσουν λοιπόν τον θεό της θάλασσας, αλλά και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για αυτά που αντιμετωπίζουν και ως προβλήματα και ως προκλήσεις για κάτι ανώτερο από αυτό που μέχρι εκείνη την ώρα είχαν καταφέρει. Άρα ήταν δεδομένο ότι χρειαζόταν αυτή η συνύπαρξη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν οι πολύ σύντομα να έχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερα, είναι πολύ σημαντικότερα, διότι αποκαταστάθηκε μέσα σε αυτή την όλη κατάσταση με τη συνεργασία τους, αποκαταστάθηκε η αξία του ατόμου, καθιερώθηκε μια μορφή δημοκρατίας και αναπτύχθηκε το πνεύμα και η επιστήμη. Γιατί και η αριστοκρατία των ευγενών γεωκτημόνων, αυτοί που είχαν δηλαδή στα χέρια τους τη δύναμη σε εκείνα τα πρώτα χρόνια τους, τι έκανε? Υποχρεώθηκε να συνεργαστεί με τη νέα κοινωνική και οικονομική τάξη που απέκτησε δύναμη από την ναυτιλία, από τη βιοτεχνία και από το εμπόριο. Άρα η ανάγκη οδήγησε και τους μεν και τους δε να συνεργαστούν, τους έφερε κοντά τον ένα στον άλλον, και η συνεργασία αυτή απέδωσε τη Σμύρνη στην Ιωνική Κοινοπολιτεία, στην πολιτεία και φυσικά στην μεγάλη της ανάπτυξη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε όμως είναι ότι οι Ιωνές δεν έβλεπαν μόνο τη Σμύρνη ως συνεργάτη, έναν από τους συνεργάτες. Έβλεπαν μια πόλη που είχε κάποια δικά της ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.
0: Θέλετε ποια να μας πείτε ποια είναι αυτά?
1: Βεβαίως, αυτό θέλω να πω για να καταλήξουμε, να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η Σμύρνη, τι καινούριο προσφέρει στους Ιωνές, αλλά και γενικότερα η ίδια καινούριο έχει στα χέρια της, που είναι το όπλο της. Και αυτό το όπλο της δεν χάθηκε επί αιώνες και χρησιμοποιήθηκε και στα νεότερα χρόνια, που η Σμύρνη έφτασε στην πιο μεγάλη ακμή της, που ήταν μια πόλη, το λέω τώρα και το αφήνω μόνο, μια Οθωμανική πόλη μέσα σε ένα χώρο όμως που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Το πρώτο και κύριο είναι το κλίμα. Τι λέει ο Ηρόδοτος ήδη από τα χρόνια εκείνα, ο οποίος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν έχω δει άλλη πόλη τόσο σημαντική σε όλο τον κόσμο όσο είναι η Σμύρνη. Και διαβάζουμε τα λόγια του. Οι Ιωνές συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Γιατί ούτε τα βορειότερα μέρη ούτε τα νοτιότερα συγκρίνονται με την Ιωνία, γιατί προς τον βορρά το κλίμα είναι κρύο και υγρό, ενώ νοτιότερα το κλίμα είναι ζεστό και έχει υγρασία. Έτσι λέει ο Ηρόδοτος από εκείνα τα χρόνια τα παλιά που βρέθηκε στην Ιωνία και μπόρεσε, έζησε και αυτό σε ένα κομμάτι εκεί, στη Σάμο. Η Σάμος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, όπως και η Χίος από τα νησιά του Αιγαίου, και επομένως γνωρίζει. Το δεύτερο σημαντικότατο στοιχείο είναι το λιμάνι της. Η Σμύρνη βρίσκεται σε κόλπο και ο κόλπος αυτός, ο Ερμαϊκός κόλπος από τον Έρμο τον ποταμό, είναι προφυλαγμένος και από τις καιρικές συνθήκες τις έντονες, αλλά και από τους εχθρούς. Άρα το λιμάνι προστατεύεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οπότε δίνει και πάρα πολλά προτερήματα δηλαδή στην περιοχή.
1: Ναι. Μα σκεφτείτε λίγο, η Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Αυτό το λιμάνι το αξιοποίησε σε όλα τα χρόνια μέχρι το 1922.
0: Μάλιστα.
1: Πλήρω. Αν σας πω ότι αργότερα θα το δούμε, ήταν η μόνη πόλη που αποτελούσε το λιμάνι από το οποίο όλα τα προϊόντα της Ανατολής, θα έρθω σε αυτό τώρα, μαζεύονταν εκεί και μεταφέρονταν εκεί από εκεί διαθαλάσσεις στη Δύση. Πώς αποκτήθηκε όλος αυτός ο πλούτος?
0: Πλούτος, σωστά.
1: Και έτσι λοιπόν έχει και κάτι άλλο η Σμύρνη, σας το είπα κατά το ίμιση. Έχει ακριβώς, είναι το τέλος του δρόμου του μεταξιού, έτσι το έλεγαν στην αρχαιότητα. Όλα τα προϊόντα της Ανατολής, τα περίεργα, τα παράξενα, τα ανύπαρκτα για την Ευρώπη, δηλαδή για τους λαούς, τους ευρωπαϊκούς, βρίσκονταν εκεί και έφταναν στη Σμύρνη μέσα από τους δρόμους που επέτρεπαν να έρθουν εκεί. Γιατί από τις Άρδεις, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, από τη Λιδία δηλαδή, που ήταν η πρωτεύουσα της Λιδίας, της Άρδης, μέχρι και την πρωτεύουσα των Περσών έφτανε η περίφημη Βασιλική Οδός, η οποία είχε μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Όλα λοιπόν τα προϊόντα της Ανατολής, διαβαίνοντας αυτόν τον δρόμο, κατέληγαν στη Σμύρνη, όχι κάπου αλλού. Και εκείνο που σιγά σιγά την έκανε ακόμη πιο δυναμική και πιο έντονα αποτελεσματική ήταν το γεγονός ότι οι άλλες πόλεις, οι μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ιωνίας κυρίως, δηλαδή η Έφεσος, δηλαδή η Μίλητος, δηλαδή περιοχές που ήταν σημαντικότατες, και η Σμύρνη έζησε υπό την δική του σκιά τα πρώτα της βήματα, είχαν ένα πρόβλημα με το λιμάνι τους. Τα λιμάνια τους σιγά σιγά από τις προσχώσεις των ποταμών έπαβαν να είναι τέτοια που να δέχονται τα πλοία, γίνονταν λάσπη. Και αυτό το πράγμα οδήγησε αναμφισβήτητα το σύνολο των αιώνων στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη απέκτησε μια τεράστια δύναμη ήδη από τα πρώτα αυτά βήματά της. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς τη γνώμη που χαρακτηρίζει τη Σμύρνη και βάζει στο στόμα ανθρώπων λόγια που είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η Καλίστη όλων των πόλεων. Λίγο αργότερα λέει ο Κικέρονας, αυτό είναι στη Ρώμη, αλλά εγώ το λέω γιατί δεν το βρήκε ξαφνικά ο Κικέρονας εκεί, ότι δεν είναι καθόλου παράξενο να σας πω ότι σε κάθε βήμα που κάνει ο επισκέπτης με συγχωρείτε, στη Σμύρνη, βρίσκει μπροστά του και κάτι θαυμαστό. Όλα αυτά και πολλά ακόμα από αυτά έφτασαν στο σημείο να την αποκαλέσουν την ωραιότερη πόλη που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. Για να μην σας πω αργότερα πώς την περιέγραψαν οι περιηγητές των επόμενων αργότερα αιώνων.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Είναι χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Θέσεις της είναι χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων που της πρόσφερε η φύση, είναι χαρακτηριστικά της ικανότητας των ανθρώπων και της συνεργασίας βέβαια με τους άλλους γειτονικούς της και της ίδιας οικογένειας λαούς.
0: Μας ταξιδέψατε έτσι με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό. Προσπάθησα να μην σας διακόψω καθόλου, κύριε Αρχοντάκη, στο σημείο αυτό.
1: Θέλετε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις με την έννοια της ερώτησης, με την έννοια της πρότασης για κάτι ακόμη, με την έννοια της συμπλήρωσης, με πολύ χαρά, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια, με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, ο οποίος είναι φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων, και νομίζω ότι πάρα πολλά είναι αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε, αν και συμπυκνωμένα, κύριε Αρχοντάκη, μέχρι τώρα, αλλά σχηματίζουμε σιγά σιγά μια εικόνα ολοκληρωμένη για το πώς δημιουργήθηκε η πόλη και ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που βοήθησαν στη μεγάλη της άνθηση. Όμως η Σμύρνη είναι μία από τις πόλεις που έχουν διαφωνήσει όταν ομιλούν για την καταγωγή του Ομήρου, όταν
3: θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι, αν μου επιτρέπετε λίγο. Να πω λίγο για την προέλευση, αν θέλετε, του ονόματος Σμύρνη.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί πρέπει και αυτό να το ξέρουμε, δηλαδή πώς ονομάστηκε η πόλη αυτή Σμύρνη. Κανονικά η Σμύρνα, ο όρος Σμύρνα είναι αιωλικός περισσότερο, ο όρος Σμύρνη, το ήττα, είναι χαρακτηριστικό των Ιώνων, της Ιωνικής διαλέκτου. Η Σμύρνα λοιπόν ήτανε, κατά την μυθολογία πάντα, έχουμε τρεις εκδοχές, επομένως θα τις πούμε και τις τρεις για να καταλήξουμε κάπου. Κάπου δεν θα καταλήξουμε, γιατί αυτή είναι η παράδοση και ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει από τους μελετητές της. Η Σμύρνα λοιπόν ήταν το όνομα μιας Αμαζόνας, την οποία ερωτεύτηκε ο Θησέας και έδωσε το όνομά της στη Σμύρνη. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Γιατί όλοι αυτοί οι μύθοι κάτι δηλώνουν. Σημαίνει ότι οι Αμαζόνες ήταν οι γυναίκες που βρίσκονταν στη χώρα των Χεταίων και είχαν δύναμη σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στον πόλεμο. Η αναφορά λοιπόν στις Αμαζόνες αντικατοπτρίζει την παρουσία των Χεταίων στην περιοχή εκείνη και τη λατρεία της μητέρας θεάς από αυτόν τον λαό. Τη γυναικεία θεότητα δηλαδή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, η δεύτερη εκδοχή, αναφέρεται στη Σμύρνα, που λέγεται αλλιώς και Μύρα, με ύψιλον και δύο ρο. Καμία σχέση με τη Μύρα με όμικρον γιώτα που ξέρουμε. Αυτό το όνομα ήταν το όνομα της μητέρας του Άδωνη. Ένας πανέμορφος νέος, ο οποίος γεννήθηκε από τον άνομο έρωτα της μητέρας, δηλαδή της Μύρνας, με τον πατέρα της, τον οποίον τον κορόιδεψε για να μπορέσει να αποκτήσει μαζί του παιδί. Όμως το παιδί, όταν το κατάλαβε ο πατέρας, προσπάθησε να διορθώσει τα πράγματα, δηλαδή να εκδικηθεί. Το παιδί το πήρε η Αφροδίτη και το έκρυψε για να μην πέσει θύμα της αντιπαράθεσης μεταξύ πατέρα και κόρης, και το έβαλε σε ένα κυβότιο και το εμπιστεύτηκε στην Περσεφόνη. Όταν το παιδί μεγάλωσε όμως, η Περσεφόνη, γοητευμένη από την ομορφιά του, δεν ήθελε να το επιστρέψει στην Αφροδίτη, και με την παρέμβαση του Δία ο Άδωνης αποφασίστηκε να μείνει το 1/3 του έτους στον Όλυμπο, κοντά στους θεούς, το 1/3 κοντά στην Αφροδίτη και το 1/3 κοντά στην Περσεφόνη. Τι σημαίνει ο μύθος? Εκφράζει τις παλαιότερες αντιλήψεις για την εναλλαγή των εποχών και για τη γονιμότητα. Μάλιστα. Και η τρίτη άποψη για την προέλευση της ονομασίας, σας θυμίζω ότι η Σμύρνα, το θυμόμαστε και από τον Ιησού, στον οποίο ως βρέφος πήγαν οι μάγοι κάποια δώρα, η Σμύρνα ήταν ένα από αυτά. Είναι μια φυσική ουσία αρωματική, από την οποία παράγονται θυμιάματα και αρώματα, και με την οποία αναλύφονται τα σώματα των νεκρών. Αυτή είναι η Σμύρνη ως προς την ονομασία της. Τώρα μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό. μιλήσατε για τον Όμηρο, πραγματικά.
2: Μάλιστα, για τη, και για τη σχέση της πόλης με τον Όμηρο.
3: Ναι, ναι, πραγματικά η, είναι η Σμύρνη εκείνη που από τις 7 πόλεις που όπως λένε οι μελετητές ερίζουν για την καταγωγή, για την προέλευση του Ομήρου, είναι εκείνη μαζί με τη Χίο, γιατί και η Χίος είναι η Ιωνική περιοχή και εκείνη θεωρεί, θεωρεί τον εαυτό της ως γενέτειρα του Ομήρου. Η Σμύρνη όμως έχει περισσότερα δεδομένα. Είναι η γλώσσα του Ομήρου, αυτό το μείγμα της αιωλικής και της ιωνικής διαλέκτου, που την φέρνει πιο κοντά στη Σμύρνη. Είναι το επίθετο που κουβαλάει μαζί του ο Όμηρος από τα πανάρχια χρόνια. Ονομαζόταν Μελισσιγενής. Γιατί? Γιατί ο Μέλης είναι το ποτάμι της Σμύρνης. Ένα από τα ποτάμια της Σμύρνης. Σημαντικό άλλοτε, τώρα απλά ένας χήμαρος μικρός. Όμως ήταν στην παλιά Σμύρνη, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, ήταν το ποτάμι στο οποίο, όπως λένε, ο τυφλός ραψοδός

0: ότι ο Όμηρος έχει γράψει τα δύο έπι, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που είναι και
1: μάλιστα
0: ανεπανάληπτα διαμορφώματα. Το οποίο λοιπόν ευθύς εξ αρχής έγινε κτήμα όλου του πολιτισμένου κόσμου και του οποίου το μεγαλείο παραμένει αμύωτο μέχρι και σήμερα. Και λέει χαρακτηριστικά ένας μελετητής, αυτά τα δύο έπι, τα δύο επικά ποίηματα του Ομήρου, υπήρξαν η σχολή από την οποία προέκυψαν οι νομοθέτες, οι ιστορικοί, οι γεωγράφοι. Άρα λοιπόν η Σμύρνη είναι η πόλη που μαζί με τις άλλες ιωνικές πόλεις γίνεται και εκείνη στο δικό της το μερίδιο η κοιτίδα του πνεύματος. Το είπαμε και προηγούμενα ότι οι συνθήκες επέτρεψαν την ανάπτυξη του πνεύματος και της επιστήμης. Είναι λοιπόν βασικό να το πούμε, γιατί εκεί αναπτύχθηκαν εκτός από το έπος και η μελική ποίηση και η ελεγεία, το κομμάτι της μελικής ποίησης, το μέλος δηλαδή, και εκεί αναπτύχθηκαν και η φιλοσοφία και εκεί αναπτύχθηκε η ιστορία. Εκεί μπήκαν τα πρώτα βήματα λοιπόν του πνεύματος εκείνου που διαμόρφωσαν τα μεταγενέστερα σημαντικά δημιουργήματα του ανθρώπου. Η Σμύρνη είναι μία από αυτές τις περιοχές και ο Όμηρος είναι πράγματι το δικό της παιδί. Έτσι τουλάχιστον λένε εκείνοι που μελετούν, και βέβαια πάντα υπάρχει και ηχείως, επαναλαμβάνω, η οποία διεκδικεί και εκείνη με σημαντικές πιθανότητες να έχει δίκιο την πατρότητα ή την μητρότητα του Όμηρου.
1: Πάντως θυμίζουμε και τώρα ότι και η Χίος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, οπότε
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι,
1: κοινά
0: ναι,
1: χαρακτηριστικά, πολιτισμό ίδιο.
0: Βέβαια. Η Χίος, να σας πω, είναι καταρχάς είναι πολύ κοντά στη Σμύρνη. Εάν πάει κανείς προς τη Σμύρνη από τον ελληνικό χώρο και πηγαίνει από θάλασσα, η Χίος είναι το νησί που βρίσκεται απέναντι από το Τζεσμέ. Και είναι 40 λεπτά περίπου το πλοιάριο για να φτάσει στο Τζεσμέ, δηλαδή στην αρχαία Κρίνη, την ελληνική περιοχή της Ερυθρέας, και από εκεί μετά μισή ώρα για να φτάσει στη Σμύρνη. Δεν είναι μακριά.
1: Ακριβώς.
0: Όλη η Χερσόνησο της Ερυθρέας με τη Χίο είναι ένα πράγμα, ένα κομμάτι.
1: Είναι λοιπόν οι επιρροές πολύ μεγάλες και ανήκουν στον ίδιο πολιτιστικό χώρο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Σμύρνη λοιπόν, να πω και αυτό γιατί πρέπει να το ξέρουμε, δεν δημιουργήθηκε ευθύς εξ αρχής εκεί που βρίσκεται τώρα. Αυτό θα το πούμε. Δημιουργήθηκε λίγο ανατολικότερα έμεινε εκεί στην αρχή και δέχτηκε εκεί αυτή την μεγάλη ανάπτυξη, είπαμε, και εκεί διαμόρφωσε και το δικό της λατρευτικό χώρο. Στη Σμύρνη το 640 δημιουργήθηκε ο περίφημος ναός της Πολυάδος Αθηνάς. Και εκεί, ανάμεσα στα άλλα, διαμορφώθηκε και ένα σημαντικό πνευματικό, τα σημαντικά πνευματικά ιδρύματα που είχε η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια και που αργότερα απέδωσαν τόσο πολύ, ώστε η ιατρική σχολή της Σμύρνης να θεωρείται παγκόσμια η καλύτερη ιατρική σχολή της αρχαιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες δραστηριότητες, οι πολύπλευρες δραστηριότητες, όλη αυτή η άνθηση της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας, αναμφισβήτητα, προκάλεσαν και το ενδιαφέρον, σε πολλά εισαγωγικά, αν θέλετε, την απέτηση των ισχυρών κρατών της Ανατολής. Στην αρχή της Λυδίας, στη συνέχεια της Περσίας του Κύρου. Γιατί δεν γίνεται να έχουν το εσωτερικό και να μην μπορούν να βγουν στη θάλασσα και να έχουν οι παραλιακές πόλεις τόσο μεγάλη δύναμη σε όλα τα επίπεδα και εκείνοι να μην μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό αν κάνουμε έτσι και κάποιες συγκρίσεις με την εποχή μας και με αυτά που ζούμε.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο. Έτσι λοιπόν η Σμύρνη πολύ γρήγορα ήταν από τις πρώτες πόλεις που δέχτηκε τις επιδρομές, αλλά σας είπα ότι οι Σάρδες απέχουν πολύ λίγο από τη Σμύρνη, είναι δίπλα τους. Και ο Κρίσος θεώρησε καλό, ο οποίος Κρίσος ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα,

0: ο οποίος είχε αναπτύξει και με τον ελλαδικό χώρο σημαντικές σχέσεις, ο οποίος έδωσε πολλά πολλά πάρα πολλά χρήματα στο ματίο των Δελφών και χρυσάφη πολύ για να έχει χρησμούς όπως αυτός τους ήθελε. Και ο Κρίσος ήταν αυτός ο οποίος επιτέθηκε εναντίον της Σμύρνης. Η Σμύρνη αντιστάθηκε σε κάποια επίπεδα, αλλά το 580 πια δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έπεσε στα χέρια των Ασιατών βασιλέων. Έτσι η Σμύρνη για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε στην Ελλάδα την μεγάλη ανάπτυξη, και μέχρι και τα μέσα του 4ου αιώνα, η Σμύρνη βρέθηκε στο σκοτάδι. Και μας λένε οι μελετητές, μας λέει ο Όμηρος, ότι οι κάτοικοι της ζούσαν κομιδών, δηλαδή ζούσαν σε κόμες, σε μικρούς οικισμούς, διάσπαρτοι μέσα στο χώρο. Και κάπου η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια της μεγάλης ακμής, βέβαια και οι άλλες ιωνικές πόλεις έπεσαν στα χέρια των κατακτητών τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η Ιωνική Επανάσταση που έγινε το 494, λίγο πριν από τους Περσικούς πολέμους, προκάλεσε μεγάλη αντίδραση. Αλλά τελικά οι πόλεις οι Ιωνικές, οι πόλεις των παραλίων, έπεσαν στα χέρια των Περσών και έχασαν την μεγάλη τους δύναμη μέχρι να την ξαναβρούν λίγο αργότερα. Η Σμύρνη πράγματι λοιπόν ξαναβρήκε τη μεγάλη της δύναμη, σύμφωνα με την παράδοση πια, όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασία και πηγαίνοντας στην πορεία του προς την Περσία σταμάτησε στη Σμύρνη. Εκεί, λέει η παράδοση, βγήκε να κυνηγήσει και πήγε στο κάστρο της Σμύρνης. Η Σμύρνη έχει ένα λόφο, λέγεται Πάγος. Πάγος είναι, θα πει, κάτι που είναι σταθερό, κάτι που είναι στέρεο, πυγμένο δηλαδή. Και εκεί ο Πάγος είναι το στεφάνι της, την καλύπτει. Είναι και αυτό ένα από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα. Η θάλασσα και το βουνό που την καλύπτει. Και η Σμύρνη απλώνεται στους πρόποδες του Πάγου, στα πλευρά του Πάγου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είδε στον ύπνο του, ενώ πήγε να κυνηγήσει και ξεκουράστηκε στο ναό των Εμέσεων, που ήταν εκεί στον Πάγο, είδε στον ύπνο του το βράδυ τις δύο Νεμέσεις, οι οποίες του υπέδειξαν ότι πρέπει να φύγει η Σμύρνη από την περιοχή που ήταν και να κινηθεί λίγο ανατολικότερα. Όχι πολύ, περίπου 4.000 μέτρα από την παλαιά πόλη, και εκεί να μεταφέρει τους κατοίκους της από την παλιά της Σμύρνη, που όπως είπαμε ζούσαν διασκορπισμένοι σε μικρούς οικισμούς.
1: Οπότε παρακαλώ, έχουμε την επανίδρυση της πόλεως από τον Αλέξανδρο, κύριε Αρχοντάκη.
0: Ναι, και ξέρετε γιατί, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Πάντα συμβαίνει, όλες οι μεγάλες πόλεις παντού θέλουν να έχουν ως προστάτη τους, ιδρυτή τους ή αυτόν που προστατεύει την πόλη για πάντα, ή έναν μεγάλο θεό ή έναν μεγάλο ήρωα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η Σμύρνη να μην συνδέσει το όνομά της με έναν τέτοιο μεγάλο ήρωα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μετακινεί με βάση το όνειρό του, έτσι αναγκάζει τον Παυσανία να πει ότι η πόλη μας αυτή, η πόλη μας απέκτησε τον νικητή της, τον Αλέξανδρο, κατόψιν ονείρατος. Δηλαδή με ένα όνειρο που είδε ο Αλέξανδρος μετακινήθηκε η Σμύρνη ανατολικότερα και έγινε αυτή που έγινε στη συνέχεια και έδρασε όπως έδρασε στη συνέχεια. Και μάλιστα για να είναι απόλυτα κατοχυρωμένο όλο αυτό και από τους ντόπιους Σμυρνιούς αλλά και από τους ίδιους, από την ανάγκη να δεθεί με την παράδοσή τους, λέγεται ότι ρωτήθηκε το περίφημο μαντίο του Κλαρίου Απόλλωνα που βρίσκεται στην περιοχή του Κολοφόνα, της Κολοφόνος, και έδωσε ένα χρησμό. Τι έλεγε ο χρησμός?
1: Τι έλεγε ακριβώς?
0: 3 και 4 φορές πιο ευτυχισμένοι θα είναι όσοι θα εγκατασταθούν και θα ζήσουν στον Πάγο, πέρα από τον Ιερό Ποταμό τον Μέλιτα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος έγινε ο οικιστής της πόλης. Ο Αλέξανδρος όμως κινήθηκε προς το εσωτερικό, προς Ανατολάς, προς την Περσία, γιατί εκείνο ήταν ο στόχος του. Η εντολή λοιπόν να ανοικοδομηθεί η Νέα Σμύρνη, η περιοχή δηλαδή της καινούργιας Σμύρνης, δόθηκε στους διαδόχους του, στον Αντίγονο, ο οποίος είχε στα χέρια του την εξουσία από το 316 μέχρι το 301 π.Χ. και στο Λυσίμαχο, οι οποίοι έκτισαν, και ιδιαίτερα ο Λυσίμαχος, έκτισαν την πόλη αμφιθεατρικά στο πάγο, στις πλαγιές του πάγου, είπαμε, του λόφου της, με το υποδάμιο σύστημα, και φτάσανε μέχρι τις όχθες του ποταμού του Έρμου, μέχρι τον Εσμαίο κόλπο, εκεί που απλώνεται σήμερα η Σμύρνη. Μάλιστα ο Λυσίμαχος έφτιαξε ισχυρά, κατασκεύασε ισχυρά τείχη, τα οποία έχουν και το όνομά του, λέγεται Λυσιμάχια, τα τείχη λέγονται, μέσα στα οποία προστατεύονται σημαντικότατα κτίσματα της ελληνιστικής περίοδου. Το στάδιο, η βιβλιοθήκη, το θέατρο, το βουλευτήριο και βέβαια το ομήριο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το ομήριο δεσπόζει, γιατί ο όμηρος πρέπει να φαίνεται ότι προέρχεται από τη Σμύρνη. Εκτός από τα άλλα λοιπόν, είναι και το ομήριο που διακρίνεται, είναι και αυτό που προβάλλεται, και μετά τις πρόσφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες και οι Σελευκίδες από την Αντιόχεια και οι Αταλίδες από την Πέργαμο, έτσι που ο Στράβωνας χαρακτηρίζει την πόλη ως την καλύστη Πασών, και χαρακτηρίζει έτσι και δείχνει έτσι και έναν ανταγωνισμό, να το πω συναγωνισμό καλύτερα, που υπάρχει ανάμεσα στην πόλη την καινούργια της Σμύρνης και στα δυο μεγάλα, σημαντικότατα οικονομικά, διοικητικά και θρησκευτικά κέντρα στα παράλια, της Εφέσου και της Περγάμου.
1: Μάλιστα. Έχουμε, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Και νομίζω ότι έτσι συμπυκνώνουμε αρκετά τα στοιχεία λόγω της οικονομίας του χρόνου, κύριε Αρχοντάκη. Όμως μιας και είπατε από την αρχή για την σημαντική της δύναμη, τη γεωγραφική της θέση, μιλήσατε για το δρόμο του μεταξιού, τι λέτε, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για την βασιλική αυτή οδό και για την γέφυρα των Καραβανιών που θεωρείται ιστορική?
0: Βεβαίως, αυτό κυρίως να δούμε, τη γέφυρα των Καραβανιών, να μιλήσουμε για αυτήν, γιατί είναι ένα περίφημο, περίφημο έργο. Αφού πω προηγουμένως όμως ότι η Σμύρνη στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου, τότε που απέκτησε πάλι τη δύναμή της, είχε 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα πάντα στη Σμύρνη. Τώρα, η γέφυρα των Καραβανιών είναι τόσο σημαντική, τοποθετείται περίπου στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου και αυτή, και είναι τόσο σημαντική που ένας από τους μεταγενέστερους περιηγητές λέει, δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Σμύρνη εάν δεν επισκεφθεί τη γέφυρα των Καραβανιών. Ακόμη αυτή η γέφυρα τι κάνει? Καλύπτει το ποτάμι, τον Μέλιτα ποταμό, και αυτό το ποτάμι ήταν κάποτε πλωτό. Στη συνέχεια έπρεπε λοιπόν να καλυφθεί με τη γέφυρα, από την οποία θα έμπαιναν με τις καμήλες τους τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές, 1500 περίπου καμήλες την ημέρα έμπαιναν στη Σμύρνη. Γι' αυτό και η γέφυρα των Καραβανιών είχε και ένα μικρό τελωνίο κατά κάποιο τρόπο επάνω της, στην είσοδό της. Υποτίθεται ότι θα ελέγχονταν με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Το τοπίο είναι περίφημο. Βρίσκεται ανάμεσα σε πλατάνους, πλατάνια που είναι γεμάτα δροσιά, γεμάτα ζωή, αλλά και σε ένα τουρκικό νεκροταφείο από την άλλη πλευρά, το οποίο τα κυπαρίσια δίνουν μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Η γέφυρα των Καραβανιών λοιπόν δέχεται τα καραβάνια, δέχεται τις καμήλες. Και είναι πολλά, να πούμε, 1500 καμήλες την ημέρα δείχνουν ακριβώς το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας. Και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μας λένε οι μελετητές, περιορίζονται λιγάκι οι καμήλες, γιατί ενοχλούν οι ζέστες και τα τσιμπήματα από τις μύγες.
1: Οπότε περιορίζεται, περιορίζεται το εμπόριο, αυτή η κίνηση, αλλά μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. 1500 καμήλες κάθε μέρα σημαίνει ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολλοί άνθρωποι που έμπαιναν στην πόλη. Οπότε έχουμε κίνηση, εμπόριο, οικονομία αναπτυγμένη. Το ξαναλέμε γιατί αυτές οι εικόνες είναι πάρα πολύ μεγάλες εάν συγκρίνουμε τα μέσα του ταξιδιού εκείνης της εποχής.
0: Σαφέστατα. Και αν συγκρίνεται ακριβώς τη δυνατότητα που είχε η Σμύρνη να τα καλύψει όλα αυτά, όλες αυτές τις ανάγκες, μπορούσε να τις καλύψει. Γι' αυτό θα σας διαβάσω κλείνοντας ένα μικρό κομμάτι από έναν περιηγητή. Κανένα κτίσμα στη Σμύρνη δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο η γέφυρα των καραβανιών. Είναι το γνωστό γιοφύρι που από αμνημονεύτων χρόνων διέρχονται άνθρωποι και ζώα, φτάνοντας από τα βάθη της Ανατολής. Ατέλειωτα καραβάνια από καμήλες μεταφέρουν καθημερινώς στη Σμύρνη εμπορεύματα από τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία και τις άλλες ασιατικές χώρες. Από τη γέφυρα αυτή πέρασαν οι στρατιές του Αλέξανδρου, του Ταμερλάνου, των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Το γεφύρι τούτο είναι το σταυροδρόμι της Ανατολής με τη Δύση. Προσπάθησα να σας δώσω τη Σμύρνη του αρχαίου κόσμου, που ήταν και αυτή μια δυσυναμική σημαντική δύναμη, μέλος της πολύ σημαντικής ιωνικής κοινοπολιτείας, ένα κομμάτι από αυτά τα κομμάτια που έδωσαν στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό ολόκληρο από τα πανάρχια χρόνια, τη δική τους δυναμική, ένα τμήμα ελληνικό τελικά στα παράλια της Μικράς Ασίας, που παρέμενε έτσι μέχρι το 22 και το οποίο γέννησε τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε αργότερα, ότι είχε πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, αλλά αυτό είναι νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να μείνουμε στην αρχαιότητα και να πούμε ότι αυτή η Σμύρνη ήταν η πρώτη δύναμη που έβαλε τις βάσεις για τις επόμενες εξελίξεις. Και είναι πολλές και πολύ σημαντικές.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Αρχοντάκη, για όσα μας είπατε σήμερα για την Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή και μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για μια πόλη, την πόλη των πατέρων μας, των παππούδων μας, που εμείς ιδιαίτερα ως Ένωση Σμυρναίων νιώθουμε ιδιαίτερη, αυτό το διάστημα, ιδιαίτερη χαρά που μας δίνεται η ευκαιρία να την αναδείξουμε, αλλά και μεγάλη θλίψη, γιατί καταλαβαίνουμε τι χάθηκε από την Ελλάδα.
1: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό που λέτε και το συμμεριζόμαστε, κύριε Αρχοντάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και ο πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία», αυτή την ώρα ακούσατε την εκπομπή με θέμα «Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια».

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η κυρία Σοφία Ξερικού και τη μουσική έχει επιμεληθεί η κυρία Μαρινέλα Πολυζώτη. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε μία σειρά εκπομπών βασισμένη πάνω στους ψαλμούς. Ο λόγος λοιπόν θα είναι περί ψαλμών. Δεν ξέρω πόσους θα προλάβουμε να διεξέλθουμε. Έχω προγραμματίσει και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση να προσεγγίσουμε τουλάχιστον ψαλμούς που τους ακούμε συχνότερα. Θα πούμε και για μερικούς άλλους, αλλά αυτούς που μας είναι κάπως γνωστοί θα τους προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο. Η ενασχόληση με τους ψαλμούς αυτή την εκπομπή θα γίνει στα πλαίσια που λέει ο τίτλος της εκπομπής «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Πέραν του πλούτου που έχουν οι ψαλμοί, όλοι οι ψαλμοί, έχουν και έναν χαρακτήρα διδακτικό. Δηλαδή έχουν έναν χαρακτήρα κατήχησης. Αυτόν τον χαρακτήρα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να διδαχθούμε και μέσω των ψαλμών, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα με άλλα κείμενα, ποιοι είναι αυτοί οι όροι της πίστης μας. Το σημερινό μάθημα είναι εισαγωγικό. Δεν θα μπούμε σε ψαλμό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Και προεισαγωγικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά τον 10ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1000 π.Χ., είναι ήδη παρούσα στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου μια ποιητική παράδοση με αόρατες κοινές ομοιότητες αλλά και ορατές διαφορές. Αναφέρομαι κυρίως στα ομηρικά έπι και στις ποιητικές συνθέσεις των Εβραίων οι οποίες είναι γνωστές με τους όρους οδές και ψαλμοί.